η πρωινή Ευαγγελική περικοπή. Θα κάνουμε μία ανανέωση και ένα προσκάλισμα. Αφού πρώτα θα με βοηθήσετε με την προσευχή σας προς το Πνεύμα του Άγιου. 12 η ώρα το μεσημέρι με τη δική μας ώρα. Έκτη με την τότε ώρα που είχαμε. Ο ήλιος έκυγε και οπωσδήποτε εκεί πέρα που ο Ιακώβ είχε πιάσει ένα πηγάδι για να αφήσει τον γιο του για να ποτίσει και τα ζώα αλλά και όλοι εκείνοι που ήταν εκεί και όσοι περαστικοί περνούσαν. Ο Χριστός σαν καρδιογνώστης γνωρίζει τι θα συμβεί. Περιμένει εκεί στο πηγάδι. Περιμένει και μάλιστα τι. Έστειλε τους Αποστόλους να πάνε σε πρώτη λέξη στην πόλη για να πάρουν να αγοράσουν τίποτα τροφές για να έχουν τον άρτον των επίουσιων. Εκεί που βρίσκεται να έρχεται μία γυναίκα η οποία είχε τι εξωτερική οπωσδήποτε με αθρασίτητα, η οποία βεβαίως αυτό ίσως από αντίδραση το έκανε, γιατί τα πράγματα οδηγήθηκαν πολύ διαφορετικότερα από τι θα ήσουν και θα ήμουν στη θέση και θα βλέπαμε ένα τέτοιο πρόσωπο, πόσο θα ήταν το κατηγορητήριο. Γι' αυτό λοιπόν ας είμαστε επίοικοις. Εκείνο που δεν πρέπει να είμαστε επίοικοις στα σύγχρονα πνεύματα που θέλουν και σήμερα ακόμα σέβουμε αρχές και εξουσίες εκκλησιαστικές και πολιτικές, μη θέλουν να μας κάνουν τι οικουμενισμό, ούτε ακόμα και Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που λένε. Όλα αυτά θα εξυπηρετήσουν πολιτικά και θέλουν την Ορθοδοξία ακριβώς να υποδουλώσουν. Η Ορθοδοξία ένα άτομο να μείνει, θα μείνει και θα είναι και θα φοβούνται και θα τρέμουν πραγματικά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Γι' αυτό λοιπόν λέω αυτές τις λέξεις με τέτοια ιερά αγανάκτηση, στην οποία τι σέβομαι οπωσδήποτε τους αξιωματούχους την Εκκλησία όπως είναι οι επίσκοποι και πατριάρχοι, ακόμα υπάρχουν πάντα ίδιος βαθμός είναι και όσοι ακόμα και κληρικοί και λαϊκοί. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα δεχθούμε. Μηχανεύονται, σχεδιάζουν, τίποτα άλλο να κάνουν παρά μόνο να κάνουν, να μπορέσουν πραγματικά να κάνουν, να μειώσουν αυτόν τον πληθυσμό των λαών και αν είναι δυνατόν ακόμα να τον εξαφανίσουν να πιστέψει την Ορθοδοξία, να οδηγηθούν τυφλά όπως οδηγήθηκαν τόσες και τόσες αιρέσεις και άλλη μία που προσθέθηκε οπωσδήποτε που είναι και ο Πάπας και ο οποίος είναι τι σήμερα οπωσδήποτε σημειοφόρος στα αυτά τα πράγματα και να είμαστε ακόμα τι να υποταχθούμε από του είπε ακόμα και στον ίδιο Πατριάρχη. Είμαι ο πρώτος το λέει να υπαρταχθούμε, δηλαδή να υπαρταχθούμε εκεί, γιατί το σύνταγμά μας μας δεσμεύει βεβαίως ό,τι θα πει οπωσδήποτε η Ευρώπη, γιατί έχουμε αυτό το σύνταγμα. Αλλά ο Πάπος αλωνίζει την Ευρώπη, δεν υπάρχει στην Ευρώπη, δεν έχει δεσμευθεί και γι' αυτό λοιπόν οργώνει και ερωραίοι συνεχίζουν. Θα ήθελα παρακαλώ πάρα πολύ προσευχή μη συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η άκρα σιωπή αυτή που γίνεται δεν ξέρω τι μαγειρεύεται και δεν θα εξυπηρετήσει αυτό που είπα και το πρωί, δεν θα εξυπηρετήσει μόνο τι το να είμαστε οικουμενιστέ, αλλά θα εξυπηρετήσει ακόμα και τι διάφορες πολιτικές και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία τι έδειξαν οι σύμμαχοι που γίνει, έδειξαν και θα το δείξουν ακόμα και χειρότερα ακόμα, τα οποία πραγματικά έχουν
πατήσει στο λαιμό όλα αυτά τα πράγματα και τόσα πραγματικά τι αίματα που έχουν χεθεί. Μόνο να σεβαστούμε τα αίματα που χύθηκαν για να μείνει η Ορθοδοξία. Μας χρειάζεται πραγματικά τι αυτό, και μόνο να σεβαστούνε θα δούμε τα πράγματα πολύ διαφορετικότερα. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη και η προσευχή, αλλά όχι όμως και να κάνουμε υποχώρηση. Ούτε συμβιβασμού λοιπόν με τα συμβίβαστα. Δεν είναι πολιτικό θέμα. Δεν είναι θέμα μόνο ακόμα τι και ανθρώπινο έτσι. Είναι δόγμα. Το δόγμα συμβιβασμού δεν έχει. Ή πιστεύεις στην Ορθοδοξία ή δεν πιστεύεις. Τα άλλα τα πράγματα, ό,τι και αν πούνε, τα πράγματα οδηγούνται. Και έτσι λοιπόν εκεί ο Χριστός σήμερα βρέθηκε εκεί που ακριβώς το πηγάδι αυτό έρχεται εκείνη. Η Σαμαρίτιδα, η οποία ήταν, επαναλαμβάνω, μια εξωτερική εμφάνιση, και να το πει ότι αυτή είναι και οτιδήποτε άλλο. Γιατί οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτε δεν υπήρχε καμία επικοινωνία. Και όχι μόνο, αλλά ήταν και καταδικασμένοι οι Σαμαρίτε. Γι' αυτό λοιπόν και όταν ακριβώς πλησίασαν και έκαναν διάλογο, δώσ' μου λίγο νερό να πιω, απορεί η Σαμαρίτη και λέει, «Συ, Ιουδαίος, ζητάς από μια Σαμαρίτιδα να πιει νερό τόσο πολύ?» Και εκείνος βεβαίως καρδιογνώστης είναι, γνωρίζει, αγαπάει, θέλει πραγματικά να μάθει την αλήθεια ο κόσμος. Δεν θέλει όλες αυτές τις ψευχές ή ακόμα τις απατεωνιές ή ακόμα τις υποκρισίες. Μας θέλει πραγματικά ζωντανούς, μας θέλει κατά Θεόν πραγματικά στην Ορθοδοξία μας και ορθοπραξιζόμαστε, γιατί ακριβώς σε πολλά σημεία έχουν βάλει τα ζυζάνια και μας έχουν διχάσει και μας έχουν χωρίσει. Και μην ξεχνάμε, οι αιρέσεις όσες έχουν βγει, είπα και το πρωί, δεν βγήκανε έτσι απ' έξω, από έσωθεν της Εκκλησίας, από έσωθεν μπήκανε και άρχισαν όλες αυτές τις αιρέσεις. Είπα, οι μονοφυσίτε, οι Αριανοί, οι οικονομάχοι, και μετά οπωσδήποτε μετά τα χρόνια που άρχισε, μετά από το 1050 νομίζω, ο παπισμός. Και ο παπισμός βγήκε ο Λούθυρος και έβγαλε τους Προτεστάντες, και οι Προτεστάντες είναι τσούμουρο. Όπως ακριβώς και οι Αριανοί έχουν κάνει τους χιλιαστάς, σπουδαστές των γραφών, και οπωσδήποτε έχουν και άλλα ονόματα και πόσα άλλα θα βγουν δεν ξέρω, για να κρυφτούν, για να μπορέσουν να δράσουν στον κόσμο. Όλες αυτές οι παγίδες είναι ανάγκη πραγματικά να φυλαχθούμε, να ζητήσουμε έλεος Θεού, αλλά να μην συμβιβαστούμε τα συμβίβαστα. Και αν δεν συμβιβαστούμε, να είσαι σίγουρος και να είμαι σίγουρος ότι τι, εκείνος θα ενεργήσει, όπως ακριβώς ενήργησε σε αυτήν ακριβώς τη γυναίκα, την οποία, «Συ, Ιουδαίος, ζητάς από μια Σαμαρίτιδα να πιει νερό?» «Ναι», σου λέει, «αλλά αυτό το νερό, αν πιείς, θα θες να ξαναπιείς. Αν σου δώσω εγώ ένα άλλο νερό, που ακριβώς τι, δεν θα ξαναδιψήσεις?» Και εκείνη είπε, βεβαίως, του πήρε πάλι στα υλικά πράγματα, «Δώσ' μου, γιατί να μην έρχομαι εδώ να παίρνω νερό, δώσ' μου να πιω αυτό το νερό». Και τότε του λέει ο Χριστός, «Πήγαινε, φώνεξε και τον άνδρα σου». Απεκρίθηκε, είπε, «Άνδρα μου και εγώ. Πέντε γαράδες είχες και το αυτό που έχεις δεν είναι άνδρα σου». Σκεφτείτε σε ποια θέση ζούσε. Και σκεφτείτε, να σκεφτούμε σε λίγο, σε ποια θέση βρίσκεται μετά που είναι τι, Απόστολος. Για να δείτε, να καταλάβουμε ότι τι, τυποποιημένες ιδέες, τυποποιημένα πράγματα που είναι τι, εγώ είμαι αλάδοτος, είμαι χριστιανούλης, είμαι τον Ατάλο, αυτά τα νάζια και τα καμώματα, αυτά είναι που είμαστε έξωθεν του νηφίου, δεν είμαστε μέσα. Η μετάνοια είναι μεγάλη, ο ζήλος πιο πολύ ακόμα, και όταν θυσιάζεσαι, ξέρει εκείνος και τι, και σε αγιάζει ακόμα και σου δίνει και το στέφον της νίκης. Έτσι ακριβώς και αυτή η Σαμαρίτιδα, αφού μίλησε ορισμένα πράγματα και του είπε ότι όντως πραγματικά αυτά που μου είπες,
της μίλησε έτσι μέσα που ήταν τι καλοδεχούμενη να δεχθεί αυτά τα πράγματα. Ας ήταν τόσο κατά τον υμνογράφο πόρνη, δεν ξέρει γιατί και οπωσδήποτε για να έχει πέντε άδειες, αλλά και άλλα πράγματα που θα είχε. Εκείνο που έχει σημασία τι, η αλλαγή, η μετάνοια, η συγχώρηση, η αγάπη, η αλήθεια του Ευαγγελίου της Ορθοδοξίας και τα άλλα τα πράγματα, τα τυποποιημένα, τα οποία πολλές φορές τι, τα κάνουμε, επαναλαμβάνω, εξεπεριτούμε ξένες σκοτεινές δυνάμεις, είτε ακόμα τι είναι αυτές πολιτικές, είτε ακόμα τι, και αιρετικές, τις οποίες τόσες έχουν απλωθεί. Τα πράγματα είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, γιατί ακριβώς συνεχίζει λοιπόν η Σαμαρίτιδα. Για μένα, είπα και το πρωί και το έχω πάντοτε έτσι φαντασία μου, συγχωρέστε με, να τρέχει, όχι κυκλουτά να πάει τα διάφορα δρομάκια, αλλά ευθείαν να τρέχει πραγματικά στην πόλη, να τρέχει να ειδοποιήσει, να τρέχει να αναγγείλει ότι τι, κάποιος μου είπε όλα, αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Σωτήρας του κόσμου, και ξεσηκώνεται λαός και πλήθος. Τέτοια δύναμη που ακριβώς ξεσήκουσε τον κόσμο και τους έφερε εκεί ακριβώς που ήταν το πηγάδι, και εκεί ο Χριστός βεβαίως πήγανε από όσο και το είπανε, διδάσκαλε, φάει, έφαγα, του λέει αυτός. Και εκεί νόμισαν ότι τι, θα το έδωσε η Σαμαρίτη η γυναίκα εκείνη. Αλλά τα πράγματα όμως μιλούσαν πολύ διαφορετικότερα. Εδώ χρειάζεται ένας αγώνας, μια αλήθεια, μια πραγματικότητα να έχουμε μέσα μας. Δεν χρειάζονται υπηκότητες. Χρειάζονται βιώματα ζωής. Μας χρειάζεται πραγματικά η Ορθοδοξία μας. Δεν είναι τι, κορέλι. Δεν είναι να μοιραστεί και να διαμελιστεί. Δεν είναι πολιτική ιδεολογία.

διπλό μισθό. Πνευματικό μισθό, βεβαίως μην λέμε λεφτά. Γι' αυτό λοιπόν. Και όταν άκουσαν και είδανε, τότε τι είπανε οι άλλοι. Πιστεύουμε τόσο πολύ, βεβαίως μας παρέσυρες και μας έφερες εδώ, αλλά σε αυτά που λες εσύ, μπροστά σε αυτά που ακούσαμε, είναι πολύ δυνατότερα, είναι πολύ αληθινά και πολύ βιώματα ζωή μας μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω, μην αμελούμε και μην αδιαφορούμε και μην στεκόμαστε σε ένα μέρος στο οποίο πραγματικά τι. Αυτό που δεν ξέρω, προκαθελημένος είμαι, θέλουν οπωσδήποτε για μένα, ναι, αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει οικουμενισμό και να οργώνει ο Πάπας, να οργώνουν άλλες οργανώσεις και να μειώνεται η Ορθοδοξία. Ποιο? Οι δύναμες, η αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν έχει ανάγκη, αλλά εμείς να μην ακριβώς υποταχθούμε σε αυτά τα πράγματα. Άλλο είναι να σεβαστώ μια εξουσία, αλλά όταν έχει τέτοιες τραβοξυλιές, οπωσδήποτε όχι με μίσους, αλλά ούτε και με υπακοή. Γιατί ακριβώς η Ορθοδοξία μας έχει την πίστη, έχει την αλήθεια του Ευαγγελίου και δεν έχει τι, διαταγές ανθρώπων. Και αν το πάρουμε και λίγο διαφορετικότερα, ο Κύριος θα διακονηθεί, είναι, αλλά διακονήσει. Το πράττουμε ή διακονούμε. Θέλουν να μας διακονήσουν. Όλα αυτά τα πράγματα νομίζω ότι είναι ανάγκη πραγματικά να τα προσέξουμε. Είναι η αλήθεια ότι η Ορθοδοξία σε πολλά σημεία, μιλάει ο Χριστός, θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών για το όνομά μου. Δεν θέλουν η αλήθεια να επικρατήσει. Δεν θέλουν η αγάπη και η ισότητα και η αγάπη προς σεβασμός ο ένας προς τον άλλον να έχουν. Το να είναι ακόμα τι, αλλόσαση και το δέχομαι. Τι για τους και να καταγνωρίσουν. Το να είναι αιρετικοί και να θέλουν να κάνουν τι. Και δηλαδή να κουμαντάρουν και τους, λοιπόν, τους υπολείπους Ορθοδόξους, εκεί λιγάκι. Ο αιρετικός ούτε χαίρεται κατά τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Ο Απόστολος Παύλος είναι λίγο επίοικης με τα πρώτες και δευτέρες παράτητων. Τότε εμείς. Γιατί, μήπως δεν είναι αίρεση ο οικουμενισμός? Μήπως δεν είναι αίρεση αυτό που λέει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών? Υπάρχει άλλη εκκλησία. Η σημεία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, αυτό είναι το πιστεύω. Ή πιστεύουν ή δεν πιστεύουν. Τα πράγματα χρειάζονται πραγματικά να μπουν στη θέση τους. Γι' αυτό λοιπόν ξεσηκώνεται και παρακαλεί ο κόσμος, παρακαλώ, να μείνει εκεί κάμποσο και έμεινε 2 μέρες να τους διδάξει, γιατί ξεδιψούσανε εσωτερικά. Εμείς λιγάκι σήμερα έχουμε γίνει πάρα πολύ τι, σωματολάτρε. Να ικανοποιήσουμε αυτό που λέγεται σάρκα και όχι αυτό που λέγεται εσωτερική πνευματική ζωή. Εδώ είναι πραγματικά τα. Και οπωσδήποτε και όλα αυτά τα οποία τα σύγχρονα μέσα που θα μπορούσαν ποτέ να τα κάνουν, να δώσουν πραγματικά δύναμη στο λαό. Μας έχουν τρελάνει με το λεγόμενο γεροβίζιο, όπως το λένε αυτό. Τα πάντα όλα μας έχουν τρελάνει συνέχεια από αυτά τα πράγματα. Βάζουν λοιπόν κινούμε ένα σχέδιο το οποίο είναι σατανικότατα. Γιατί βάζουν κάτι ήρωες που ορισμένα παιδιά έχουν κάνει απόπειρα να κάνουν αυτά που κάνουν εκείνοι. Γι' αυτό λοιπόν όλες αυτές οι πλανοειδές, όλες αυτές τα πράγματα μας χρειάζεται τι? Να είμαστε επιφυλακτικοί και να προσέχουμε να μην γινόμαστε αφορμή και οπωσδήποτε προσευχή, και ο Θεός πραγματικά είναι εκείνος που θα ενεργήσει, αρκεί να δει διψασμένες ψυχές, διψασμένους ανθρώπους για αλήθεια, διψασμένους ανθρώπους για να δώσουν πραγματικά τη μάχη. Εκείνος θα ενισχύσει και θα βοηθήσει και θα αγωνιστεί μαζί τους για να μπορέσουν πραγματικά τι να κάνουν. Να μείνει το λάβαρο της πίστεως, η Ορθοδοξία σε παγκόσμια πραγματική ιδέα.

0: από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.
1: Τη 12η του αυτού μηνός μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου. Επιφάνιος ο Εναγίης Πατήρ ημών εγεννήθη περί το έτος 310 εις το χωρίο της Παλαιστίνης Βυσανδούκη απέχουν της Ελευθεροπόλεως περί τα 3 μίλια. Οι γονείς του ήσαν Εβραίοι και ο μεν πατήρ αυτού ήταν ο Γεωργός το επάγγελμα, η δε μήτυρ του κατηργάζει το λινάρι. Ούτε είχαν δύο τέκνα, τον Επιφάνιο και μία θυγατέραν ονομαζομένην Καλλίτροπον. Συνέβη δεν αποθάνει ο πατήρ του Επιφανίου, ότε ούτως ήτο εισέτη μικρός έως 10 ετών, έμεινε δε με τη μητέρα του και την αδελφή του, ευρισκόμενη η στενοχωρία μεγάλην, ως μη έχοντες τα προστοζήν απαραίτητα. Εις την Ελευθερόπολη να έζη τότε Εβραίος της νομοδιδάσκελος, άνθρωπος θαυμαστός και θεοσεβής, Τρίφων ονομαζόμενος, ο οποίος είχε υποστατικά εις το χωρίο του Επιφανίου και γνώριζε και αυτόν και τους γονείς του. Ούτως μεταβάζει για να επισκεφθεί τα υποστατικά του, είδε τη μητέρα του Επιφανίου και είπε προς αυτήν: «Θέλεις να μου δώσεις τον Επιφάνιο να το κάμω θετόν υιό μου και να προσφέρω και εισέ και στη θυγατέρα σου τα αναγκαία προς συντήρησή σας?» Η μήτρη του Επιφανίου ακούσισα ταύτα, εχάρη πολύ και ευθύς παρέδωσεν εις αυτόν τον Επιφάνιον ή να τον υιοθετήσει. Είχε δε ο Τρίφων θυγατέρα μονογενή, την οποία επεθύμει να δώσει ο σύζυγον εις τον Επιφάνιον. Μετά την αδεκαιρών απέθανε η θυγάτηρ του Τρίφωνος, έμεινε δε εις την οικίαν αυτού μόνος ο Επιφάνιος, ως της προόδευε κατά την ηλικίαν και κατά την εβραϊκήν σοφίαν. Έπειτα πέθανε και ο Τρίφων, κατά λοιπόν όλην αυτού την περιουσίαν εις τον Επιφάνιον. Απέθανε δε με τα ταύτα και η μήτυρ του Επιφανίου και ούτω παρέλαβε την αδελφή του εις την οικία του Τρίφωνος, οπότε γένοντο και οι δύο συγκληρονόμοι όλων των υπαρχόντων εκείνου. Η μέρα δε την Άη, ενώ ο Επιφάνιος μετέβαινε στο χωρίον του, για να επισκεφθεί τα υποστατικά τα οποία κληρονόμησαν από τον Τρίφωνα, συνήντησε μοναχόν την Ά, Λουκιανόν ονόματι, ο οποίος ήταν λόγιος και θαυμαστός άνθρωπος, έχων ως τέχνη την καλλιγραφία από την οποία να κέρδισε τα προστοζήν, αν δεν περίσευε κάτι, έδιδε τούτο εις τους πτωχούς. Συνοδοιπορούντες λοιπόν ο μεν Επιφάνιος έφυπος, ο δε Λουκιανός πεζός, συνήντησαν πτωχόν την Ά, ο οποίος προσπεσώνει στους πόδους του Λουκιανού, είπεν: «Άνθρωπε του Θεού, ελέησό με, διότι είμαι νήστης τρεις ημέρας. Ο δε μακάριος Λουκιανός, μη έχουν τι να του δώσει, εξεδίθη το ένδυμά του και το έδωσεν εις το πτωχόν, υπόν. Είπαγε στη χώρα, πώλησέ το και αγόρασε άρτους. Ως δε εξήγαγε ο Λουκιανός το ένδυμά του ή να προσφέρει τούτο εις τον πτωχόν, είδε ο Επιφάνιος στολήν λευκήν ή της κατήλθεν εξ ουρανού και εκάλυψε απ' τούτον. Φόβος μέγας κατέλαβε τότε τον Επιφάνιο, κατελθόν δε από το υποζύγιον, έπεσεν εις τους πόδους του Λουκιανού και είπε προς αυτόν: «Παρακαλώ σε άνθρωπε, είπε μου, ποιος είσαι?» Ο δε μακάριος Λουκιανός απεκρίθη: «Υπέμιση πρώτον ποια θρησκεία να ακολουθείς και τότε θέλω σου είπε και εγώ εις ποια θρησκείαν πιστεύω». Ο Λουκιανός όμως ως προορατικός εγνώρισεν το μεταξύ ότι χάρις Θεού ήλθεν στον Επιφάνιον και είπε πάλι: «Πόσοι Εβραίος όν ερωτάς χριστιανών για να μάθεις ποιος είμαι, εφόσον ως γνωρίζεις οι Εβραίοι είναι ευδέλιγμα για τους χριστιανούς, καθώς επίσης τούτο φρονούν δια τους χριστιανούς και οι Εβραίοι? Ιδού λοιπόν ήκουσες ότι είμαι χριστιανός, τώρα δεν πρέπει να ακούσεις άλλο τι από εμέ». Ο καλοπροαίρετος όμως Επιφάνιος είπε: «Και τι εμπόδιον υπάρχει για να γίνω και εγώ χριστιανός?» «Υπέμει παρακαλώ», απεκρίθη ο Λουκιανός, «εμπόδιον είναι το να μη θέλεις, διότι αν θέλεις ή μπορείς να γίνεις». Κατανοηγήσει ο Επιφάνιος εκ το λόγο του Λουκιανού, δεν μετέβει στο χωρίο του για να επισκεφθεί τα υποστατικά του, αλλά οδήγησε τον Λουκιανόν εις την οικίαν την οποία εκκληρονόμησεν, έδειξε εις αυτόν το πλούτον, ως της ήτο εντός αυτής και είπε: «Τα αυτά τα οποία βλέπεις είναι τα υποστατικά μου, πάτερ, και αυτή είναι η αδελφή μου. Εγώ όμως θέλω να γίνω χριστιανός και να ζήσω εν μοναδική πολιτεία». «Τι λέγεις δια τούτο?» Ο μακάριος Λουκιανός είπε τότε προς αυτόν: «Δεν δίνασε τέκνο να ζήσεις εις τη μοναδική πολιτεία εάν έχεις όλα τα αυτά τα υλικά αγαθά, αλλά υπάνδρευσον την αδελφή σου, δώσ' εις τα αυτήν τα πρέποντα, δώσ' και τα υπόλοιπα εις τους πτωχούς και έπειτα θέλεις δυνηθεί να διαβιώσεις εν μοναδική πολιτεία καθώς πρέπει». Είπε τότε ο Επιφάνιος προς αυτόν: «Πρώτον, Πάτερ, κάμε με χριστιανόν και κατόπι θέλω πράξη ό,τι με προστάξεις». Ο δε Λουκιανός απήντησε: «Δεν υπορώ εγώ να σε κάμω χριστιανόν, αλλά ο επίσκοπος των χριστιανών». Ταύτα υπόν ο Λουκιανός και αφού συνεφώνησε δια τα περαιτέρω με τον Επιφάνιον, εξήλθε της οικίας αυτού και μετέβη κατευθείαν εις τον επίσκοπον. Ο δε επίσκοπος, αφού εδίδαξε τον Επιφάνιο και την αδελφή αυτού άπαντα τα χριώδη, ευάπτισε τούτους και τους εκκοινώνησε δια των αχράντων μυστηρίων. Κατόπιν τους επρόσταξε να μεταβούν εις την Επισκοπή, δια να γευματίσουν μετ' αυτού και να μείνουν εκεί επί 7 ημέρες κατά τη τάξη. Αφού παρήλθωνε 7 ημέρα, ο Επιφάνιος έφερε στην οικία του τον Λουκιανό και παρθένο την Αβερνίκην ονόματι, ήτης δια του Αγίου Βαπτίσματος έγινε πνευματική μήτηρ της αδελφής του. Έδωσε δε εις τη Βερνίκη 1000 νομίσματα και παρέδωκε σε αυτήν και την αδελφή του, δια να την παραλάβει μαζί της στο μοναστήριόν της, δια να μονάσει ομού μετά τον άλλο παρθένων, εις τας οποίας η Βερνίκη το ηγουμένη. Ο δε Επιφάνιος, αφού επόλυσε όλα τα υπάρχοντά του, διέμεινε εις τους πτωχούς ό,τι εξ αυτών εισέπραξε και κράτησε μόνο 40 νομίσματα για να αγοράσει θεία και ζίδωρα βιβλία. Μετά τα αυτά ανεχώρησε εκ της πόλεως μετά του Λουκιανού και κατευθύνθησαν εις μοναστήριον τί, εις το οποίον εισήχαζον 10 μοναχοί, ήτιν εσύσαν καλλιγράφοι και από την καλλιγραφία εκέρδιζον τα αναγκαιούντα εις αυτούς. Εκεί λοιπόν μετέβηκε ο Επιφάνιος και γένετο μοναχός, ον τότε ηλικίας 16 ετών. Ήταν δε ο τόπος εκείνος άνυδρος και μόνον εις απόσταση 5 μιλίων από το μοναστηρίο υπήρχε είδον. Όθεν οι αδελφοί ένεκα του καύσωνος που επεκράτη κατά την ημέραν, εναγκάζονται να μεταβαίνουν τη νύχτα για να φέρουν είδωρ εις το μοναστήριο. Μία δε φοράν μερικοί οδηπόροι, έχοντες φορτωμένα τα ζώα των μεΐνων, διήρχοντο εκείθεν και επειδή το καύμα σφοδρότατον, εδίψασαν πολύ. Όθεν οι σελφόντες στο μοναστήριο εζήτησαν είδωρ δια να πείουν. Έτυχε δε να μην ευρεθεί είδωρ δια να τους δώσουν. Και οι μένο διπόροι εκινδύνευον να ποθάνουν από τη δίψα, οι δε αδελφοί ελυπούντο πολύ δια την κατάσταση αυτήν και έκλαιον. Τότε ο θείος Επιφάνιος λαβώνει στα σχήρας του τους ασκούς, τους περιέχοντας των ίνων, είπε: «Πιστεύσατε αδελφοί ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όστις μετέβαλε το είδωρ εις ίνων εν Κανά της Γαλιλαίας, θέλει κάμε και τούτο το νίνον είδωρ και ότο θαύματος. Οι ασκοί την εσύσαν πλήρη ίνου, ευρέθησαν πλήρη ύδατος, εκ του οποίου έπειον οι οδηπόροι εκείνοι καθώς και τα ζώα των και ανέζησαν. Έμειναν δε εκστατικοί πρώτου τιού του θαύματος και οι αδελφοί και οι οδηπόροι. Από τις ημέρες όμως εκείνης δεν ήθελησε ο Άγιος να κατοικήσει σε εκείνο το τόπο, διότι οι οδηπόροι διεκήρυξαν το θαύμα το οποίο ετέλεσε ο Άγιος και ούτω εγένε το γνωστή η φήμη αυτού εις όλα τα μέρη. Όθεν έφυγε κρυφίως εκείθεν και μετέβη σ' άλλων τόπων αγριότερων. Έμεινε λοιπόν ο Άγιος σε εκείνο τον έρημον τόπο νήστης επί 3 ημέρες, ήτο δε και ούτως ο τόπος άνυδρος. Κατ' εκείνο δε το καιρόν διήρχοντο εκείθεν 40 σαρακινοί, ήτινες βλέποντες τον Άγιο διαβιούντα εις τιού των τόπων και εις τη άφνη κατάσταση των περιέπεζων. Είστε εξ αυτών, τυφλός κατά τον ένα οφθαλμών, έχω γνώμη θηριώδη και απάνθρωπον, εξήγαγεν εκτιστή και στη μάχηραν και πλησιάσας τον Άγιον, ανεσήκωσε ταύτην για να το χτυπήσει. Αλλό του θαύματος, ίνιξεν ο τετυφλωμένος οφθαλμός του και τόσος φόβος κατέλαβε τούτον, ώστε έριψε κατά γη στη μάχηραν και στάθη ακίνητος. Οι δε συνειδηπόροι αυτού, ειδώντες την ακινησία του, επλησίασαν εις τον Άγιον και εις τον μονόφθαλμον, αλλά μόλις είδαν ότι αν ίνιξεν ο τετυφλωμένος οφθαλμός του, έμειναν εκστατικοί. Ενώ δε μεταβαίνομεν προς την κατοικία Συνειδήσαμε καθοδόν νέο τεινά, ως της είχε φρικτών δαιμόνιων και πολύ βασανίζει το υπ' αυτού. Ως δε είδεν ο Άγιος τούτον γυμνό και τρέχοντα τάκτος τον ελυπήθηκε φώναξεν. Εν το ονόματι του εσταυρωμένου Ιησού Χριστού σε προστάζω ακάθαρτον δαιμόνιων να εξέλθεις από το πλάσμα του Θεού. Ευθύς τότε το δαιμόνιο, αφού εσπάραξε τον αίων και τον έριψε κατά γης, εξήλθεν εξ αυτού κραυγάζων. Με διώκησε επιφάνεια από το τόπο μου, αλλά να εξεύρεις ότι έχω να υπάγω εις τον βασιλέα της Περσίας και ότι θα σε κάμω να έλθεις εκεί με πολλή θλίψη. Ο δε νέος εκείνος εσωφρονίστη τελείως και ελθόν έπεσε πρώτο ποδόν του Αγίου. Τότε ο Άγιος ανεσήκωσεν αυτόν και τον απέστειλε εις τον οίκον του εν ειρήνη γιένοντα. Εκείνο όμως το πονηρών δαιμόνιων μετέβη στη Περσία και εισήλει στη θυγατέρα του βασιλέως. Όθεν ο βασιλεύς έστειλε πλήθος εκλεκτών ανθρώπων εις τη Φινίκη για να έβρουν τον επιφάνειον, ούτε δε μεταβάντες στη Φινίκη ανεζήτησαν τον Άγιον εις όλα τα μέρη, αλλά δεν τον έβρουν. Ούτω επέστρεψαν άπρακτοι, την έσδε εξ αυτών εκακοποιήθησαν από τους Ρωμαίους ως κατάσκοποι. Αλλά το δαιμόνιον εφώναζεν ότι ο επιφάνειος κατοικεί στον τόπον το καλούμενον σπανίδριον. Ακούσας δε τούτο, βασιλεύς απέστειλε πάλιν 30 ανθρώπους και παρήγγειλε σε αυτούς να ενδυθούν καθώς ενδύονται οι Ρωμαίοι, να αναχωρήσουν για τη Φινίκη και να αναζητήσουν το τόπον ως τη σκαλή της Πανίδριον, διότι εκεί κατοικεί ο επιφάνειος. Οι δε απεσταλμένοι ενδυθέντες στα στολά των Ρωμαίων μετέβησαν εις την Φινίκη και εξετάσαντες ακριβώς εύρον το Σπανίδριον. Μεταβάντες τότε, εν ώρα νυχτός, πρώτης θύρας του κελίου έκρουσαν ταύτην. Αλλά ο Άγιος προσευχόμενος την ώρα εκείνη δεν ίνιξεν ουδέ ταράχθη. Εκείνοι δε θυμωθέντες ή θέλησαν να θράψουν τη θύραν. Εις δε εξ αυτών εξήγαγε μάχηραν και ύπλωσε τη χείραν του για να σγίσει την θύραν. Αλλά η χείρ του έμεινε ακίνητος ως τελείως ξηρά. Τότε οι άλλοι φοβηθέντες ανεχώρησαν μακρά του κελίου. Αφού δε ο Άγιος τελείωσε την προσευχή του, ίνιξε τη θύραν. Ως δε είδε τον Άγιον εκείνος, ως της είχε τη χείρα του ακίνητη και ξηράν, έπεσε πρωτοποδόν του Αγίου λέγον, «Ελέησό με δούλε των αθανάτων θεών». Ο δε Άγιος απεκρίθη, «Τι ζητείς από άνθρωπον αμαρτωλών?» Εκείνος τότε είπεν, «Ήλθον εις το τόπον τούτον υγιής και ειδού ότι ξηράθη η χείρ μου». Είπεν ο Άγιος, «Υγιής ήλθες γενού πάλι υγιής». Ευθύς δε οσύγγισε τη χείρα του πάσχοντος σε θεραπεύθη. Ειδώντες οι άλλοι το θαύμα προσέπεσαν και αυτοί εις τους πόδους του Αγίου και προς εκείνον αυτόν. Κατόπιν απεκάλυψαν την αιτία για την οποία ήλθαν να τον έβρουν. Ακούσες ο Άγιος τους λόγους των απεσταλμένων ή νόησε ότι το δαιμόνιο το οποίο είχε εκδιώξει από τον αίων εκείνον προσέλαβε την θυγατέρα του βασιλέως και την εμβασάνιζε. Είπε τότε προς εμέ, ας υπάγω μετέκνω μετά των ανθρώπων τούτων προς εις την Ασίαν. Αφού επεριπατήσαμεν επί 30 ημέρες, εφθάσαμεν εις τη χώρα εις την οποία ήταν βασιλεύς. Και εμείς μένε μείναμεν εις τόπον καλούμενον Ούριον, 3 δέξ αυτών μετέβησαν εις τη χώρα και ανήγγειλαν στον βασιλέα τον ερχομό μας, ούτως δε πρόσταξε να μεταβόμεν προς αυτόν. Και ο μεν Άγιος μετέβαινε με θάρρος μεγάλο, ως να μη επρόκειτο να συναντηθεί με βασιλέα, εγώ όμως ειδών τόσο πλήθος ανθρώπων εισταμένων πέριξ αυτού, εφοβήθη πολύ. Ως δε ο Άγιος επλησίασε τον βασιλέα, ηγέρθη εκείνος από το θρόνο του. Ο δε Άγιος είπε προς αυτόν, «Κάθισε τέκνον εις τον θρόνο σου και μη λυπήσει για τη θυγατέρα σου, διότι έχω το φιλάνθρωπον Θεόν βοηθών, ως της διώκει το πονηρών δαιμόνιων». Μόνο πίστευε εις αυτόν και θέλεις ήδη τη κόρη σου γιά, διότι ο παγκάκιστος δαίμον επειδή εξεδιώχθη από εκεί όπου ευρίσκεται, ήλθεν στη θυγατέρα σου. Όμως εάν πιστεύεις εις τον εσταυρωμένον Ιησού Χριστόν, εκείνος θέλει τον διώξει και από εδώ. Φέρε λοιπόν εδώ τη κόρη σου και θέλεις ήδη τη χάρη του φιλανθρώπου Ιησού. Επρόσταξε τότε ο βασιλεύς να φέρουν τη θυγατέρα του ευθύς και ως ήλθεν εκείνη είπε προς αυτήν ο Άγιος, «Σοφρονήσου κόρη και προσκύνησε το πατέρα σου, διότι ο λύκος δεν θέλησε κυριεύσει πλέον». Σφραγίσες τότε αυτήν 3 φοράς δια του σημείου του τιμίου και ζωπιού σταυρού, είπε προς το δαιμόνιον, «Κακός ήλθες εις την θυγατέρα του βασιλέως, φύγε εξ αυτής και πήγαινε εις τόπους ακατοικίτους». Ευθύς τότε εξήλθε το δαιμόνιον από την κόρη και έφυγε. Ειδών δε ο Άγιος ότι ο βασιλεύς έμεινε εκστατικός προ του θαύματος, είπε προς αυτόν: «Χαίρε ο βασιλεύ, διότι ο λύκος έφυγε από την κόρη σου. Ήπαγε και εσύ θυγάτερη στη μητέρα σου και χαίρε με ταυτής. Μόνο πρόσεχε καλώς να φυλάτεις το σώμα σου καθαρόν και αμόλυντον από αμαρτίας και πλέον δεν θέλησε πλησιάσει ο κακούργος διάβολος». Τότε ο βασιλεύς και όλοι οι παρευρισκόμενοι έπεσαν πρωτοποδών του Αγίου και προσεκίνησαν αυτόν, παρακαλούντες να παραμείνει με ταυτόν πάντοτε και να τον έχουν εις πατέρα του βασιλέως. Άλλοτε ήλθαν στο μοναστήριο τρεις χωρικοί, εκ των οποίων ο Ις κατήχε το υποδαιμονίου, δε άλλοι δύο παρεκάλουν τον Άγιο να αποδιώξει από αυτού το δαιμόνιον. Ο δε Άγιος είπε: «Λάβετε τέκνο το φίλο σας και αναχωρήσα την ειρήνη, διότι δια το ονόματος του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει πλέον κανέν κακόν εις αυτόν». Πιστεύσαντες τότε εκείνοι στο λόγο του Αγίου, ανεχώρησαν και έως να φτάσουν εις τας οικίας των, έφυγε το δαιμόνιον από τον άνθρωπον των, ώστις και η άθη τελείως από τις ώρας εκείνης. Ιστινά τόπον έρημον μακράν από το μοναστήριό μας, έως εξήκοντα στάδια, λέον της εξήρχετο από τη λόγμην του και έτρωγε πολλούς ανθρώπους εκ των εκείθε διερχομένων. Όθε συναθρηστέντες πάντες οι έχοντες ανάγκη να διαβαίνουν στο τόπον εκείνων, ήλθαν στο μοναστήριο και παρεκάλουν με τα δακρύων των Άγιων να προσευχηθεί προς τον Θεόν ή να διώξει εκείθεν το λέοντα. Ο δε Άγιος είπε: «Εν το ονόματι του Κυρίου ας υπάγομεν εκεί δια να είδομε τον ανθρωποφάγων λέοντα». Όταν λοιπόν έφτασαν στον τόπον εκείνων, εξήλθεν ο λέων από του δάσους και ως είδε τον Άγιον έπεσε κατά γης και απέθανεν. Ειδώντες δε οι άνθρωποι το θηρίον νεκρόν εθαύμαζον. Ο Άγιος είπε τότε προς αυτούς: «Εάν έχετε πίστην εις τον Ιησού Χριστόν, κατά τον ίδιο τούτο τρόπον θέλουν πέσει όλοι όσοι σας επιβουλεύονται». Μεταξύ των άλλων αρετών, τας οποίας εχάρισαν ο Θεός εις τον Άγιον, παρεχώρησε και ταύτην να εξηγεί τα αστείας γραφάς με όλην την αλήθεια. Κατ' εκείνο δε το καιρό συνηθριστέντες οι επίσκοποι του τόπου εκείνου ή να χειροτονήσουν επίσκοπο δια την αχειρεύουσαν επισκοπή, εξετάζοντες δε να εύρουν άξιο την άδεια το αξίωμα τούτου, έκριναν εύλογο να χειροτονήσουν τον επιφάνιον. Προσκαλέσαντες τότε μοναχόν την πολύ ευλαβή, πολύ διονομαζόμενον, ώστις εγνώριζε τον Άγιον, είπαν προς αυτόν: «Παράλαβε ταχύτη υποζύγιον και είπαγε στο μοναστήριο να είδεις εάν είναι εκεί ο επιφάνιος και επίστρεψον ταχαίως να μας φέρεις απάντηση. Πρόσεξε μόνο να μην φανερώσεις εις ουδένα ούτε εις τον επιφάνιον ότι σε αποστήλαμεν εμείς». Ως δε ο Πολύβιος έφτασε στο μοναστήριο, μετέβη προς τον Άγιον ή να τον ασπαστεί. Και ο Άγιος τον ρώτησε: «Δια ποιαν αιτίαν ήλθες εδώ τέκνον?» Απεκρίθη ο Πολύβιος: «Εγώ, πάτερ μου, θέλω να λέγω πάντοτε την αλήθεια». Είπε τότε προς αυτόν ο Άγιος: «Ήλθες τέκνο διότι σε έστειλαν οι επίσκοποι να είδεις εάν είμαι εδώ. Όμως ο αμαρτωλός επιφάνιος οδηπορεί από τόπου εις τόπον, στενάζουν και τρέμουν για τις αμαρτίες του και δεν είναι άξιος να γίνει επίσκοπος. Σύ δε τέκνο μου, μείνε εδώ και άφησε τους επισκόπους να ζητούν τους αξίους για την επισκοπή». Ο Πολύβιος τότε δέχθη το λόγο του Αγίου και αποστήλας το υποζύγιον έμεινε εκεί. Ο δε Κύριος, ως της ήτο οδηγός του Αγίου, εφώτισε αυτό να υπάγει στην Κύπρον. Και τη νύχτα εκείνη παραλαβώνε με και το Πολύβιον, εξήλθαμεν από το μοναστήριο και μετέβημεν εις τα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσουμε την ζωή ημών των Τίμιων Σταυρών. Κατελθόντες εμείς στην παραλία, έβρωμε δύο πλοιάρια, εκ των οποίων το ένα νεχώρι δια τη Γάζα, το δεύτερο δια τη Σαλαμίνα. Εισήλθαμε δε εντός εκείνου το οποίο έμειλε να ταξιδεύσει δια τη Γάζα. Ενώ δε ταξιδεύομεν, τόση μεγάλη τρικυμία εξέσπασεν, ώστε το πλοίο να κινδύνευε να συντριβεί. Επί τρεις δε ημέρας είμεθα απελπισμένη. Και την τετάρτη ημέρα με τα βίας εφτάσαμεν στη Σαλαμίνα, και ότε εξήλθαμε του πλοιαρίου εκείνου, επέσαμεν άπαντες στη γη ως νεκροί εκ της πολλής ταλαιπωρίας και ασιτίας. Ήσαν δε εκεί συνηγμένοι όλοι οι επίσκοποι της Κύπρου, επειδή ο επίσκοπος της Σαλαμίνος είχε αποθάνει και ήθελαν να χειροτονήσουν έτερον. Παρεκάλουν δε το Θεό να αποκαλύψει σε αυτούς εκείνον, ώστις θα έχει τη δύναμη να ποιμάνει θεαρέσου στο ποίμιο του Χριστού. Ο δε επίσκοπος της Κυθρίας ή το άνθρωπος αγιότατος αξιωθείς να λάβει και μαρτύριων, διότι πολλά βασανιστήρια υπέστη από τους ειδωλολάτρες για τον Χριστόν, κατόπιν δε τούτων απελήθη. Ήτο δε γυραιός πολύ και επί 58 χρόνους ήτο επίσκοπος. Όθεν όλοι οι επίσκοποι είχαν τούτον ως πατέρα, διότι συν τες άλλες αρετές ήτο ομολογητής και γέρον, ήτο δε και προορατικός. Εις τούτο λοιπόν τον αγιότητον επίσκοπον πάπων ονομαζόμενων απεκάλυψεν ο Θεός να χειροτονήσουν επίσκοπος Αλαμίνος των Επιφάνειων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του εναγής πατρός ημών Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Βλάχος, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας εν έτη 1662 αγχώνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Θεοδόρου, του εν την ίσο κυθύρων ασκήσαντος. Τες το σών Αγίων πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

από το ημερολόγιο της Εκκλησίας μας, μια εκπομπή που σκοπό της έχει να μας φέρει κοντά στο χορό των Αγίων Ιεραρχών, Αποστόλων, Οσίων, Προφητών, Δικαίων Μαρτύρων και όλων αυτών που στολίζουν την Εκκλησία μας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.
1: Χριστός Ανέστη. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου.

σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξε να χρώσει ψυχή με ταπείνωση ενισχύν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σω νεκρού αιώνου και κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου. Ενε μία ταράφτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση τη έργη σου εμπίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα σου με ψυχή μου ω γιαν γρόση. Ταχύ άκουσον μου, Κύριε, εξέλιγε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό μου σου πέμω και μειωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών πλησών μου το πρωί το έλαιό σου ότι επισύρπησα. Γνώρισον με, Κύριε, οδούν εν υπορέψω με ότι προσέγα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγήσει με τη ευθεία ένα και του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και πολλής πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαπώ.

ίσον αθεν ειρηνής και της σωτηρίας των ψυχών ημών το Κυρίο δεηθώμεν. Υπέρ της ειρηνής του σήματος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών

0: αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης

εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρηστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες.

Χριστής η χάρητη, Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εα

το κόσμο μαρτύρων σως, πορφύραν και βύσσον τα αίματα. Η εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν Βόαση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους οικονομικούς,

πίσες αυτή στη πίστη στηρίξον, τα έθνη πράγινο και τον κόσμο ειρηνεύσον.

0: Ανάσταση Χριστού θεάσαμεν, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησού των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκίδαμεν το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, η δούγαρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών καρυπομείνας διημάς, θάνατο θάνατον όλεσε. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρινεστέσε. Η δούγαρεν ανομίες συνελήφθην και να μαρτίες εκείσισε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάπησε στα άδυνα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσοντος τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τες ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εγκανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Εγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριον σου μόσχου.
1: Ταλισμάτι έριξε του άδου και νεκρούς ανέστησε και νόσου σε θεράπευσε το λόγο. Ούτως εστίν ο Θεός ημών, όπου σου ζωή της πιστεύους είναι το ονόματι αυτό. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Θαύμα παρέμειξε στο είδο Ρησίνων με τεφόρο εν Αιγύπτο ποταμούς μεταστρέψας δέσποτα εις αίμα και νεκρούς ανέστησα σημείων τούτο δεύτερον τελέσας. Δόξα σου τη διαφάτω σου βουλή. Δόξα τη γενώση σου δίσε καίνουσα συμβάς. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Ρύθρον αέναον υπάρχουν Κύριε. Ζωής αληθινή εσύ η Ανάσταση ημών. Θέλων εποπία σας σωτήρ μου και εκών εδίψη σας της νόσης της φύσεως υπήκων. Κι είσαι η χάρα πηκόμενος αρκεί το ίδρο εζήτησα στη Σαμαρίτη λυπή. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Άρνους ευλογήσας η χτίας ευλήθινας. Ο ακατάληπτος Θεός και λαούς εφόρτασας αρθόνος και πηγήν αέναον σοφίας της διψώσιν επικύλωση σωτήρι ο Θεός ημών όθους ζωή της πιστεύους είναι το ονόματι του σώμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι τρία συνάναρχα δοξάζω και σύνθρονα Πατέρα άναρχον Θεών και Υιό συνάναρχον και Πνεύμα συναίδιον Υιό την μία τρισυπόστατον ουσίαν μίαν αρχήν υπεράρχην υμνών ανάρχων θεότητος και ουσιότητος υπτιμώ. Και νυν και είτε εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μόνοι εγχώρησας το κτίστην των ίδιων θεογενήτρο εργαστρή και σακή εκεί ίσας αδράστος και παρθένος έμεινας μηδέν της παθενίας λίμαν θύσης τούτων αγνή ως Υιόν σου και Θεόν απαύτωση και έδευε υπέρ της πίμνης σου αΐ. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εν το του θεράποντος πιστός πολιτευσάμενος νόμο του γράμματος το δεσποτικό υποκύψα ζυγό διέτρεψας πανόρφια και φωστήρε δίκης της γης φωτίζοντα τέρατα. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι πόθο δύο νόμους συσχετής και του αδίκου παρακρίνας τον προκλίνας των δίκαιων Πάτερ Επιφάνιε, συμβολικός εδέξω της σωτήριων πίστη της Τριάδος, εκθείας ως πετρογνώσεως. Άγιε του Θεού πρέσβευε η περιμονία της εγκώστη και ψυχής θεοειδήσι εγέννητο άνθρωπος, το υποζυγείο σου το των παθών συναποκτήνας όρμημα και συνθεράπευσας ψυχής το άπιστον φρόνημα. Υπεραγία Θεοτόκες ως ονειμάς όλη τη μορφή σου προσλαβών, ο εν μορφή Θεού πριν καθορόμενος όλην ανεγέννησε τη σιγαστή Θεόπρεπος κοινός ως αγνή, όθεν Θεοτόκον πίστης, πιστής σε δοξάζουμε να είναι. Άγιε του Θεού πρέσβη ημών της ιεροσύνης της τολήν, ή καταποσμούμενος, μάκα διέπρεξας λόγω δε της χάριτος, τα τοπιστών πανευσεβώς συστήματα όρτης Θεοφάντων, κατακουφίζων της δόγμασιν, κατεφωτίζων της δόγμασιν. Δόξα Άγιε του Θεού πρέσβη ημών, όχι μα υπήρχες αρετών, που επιβάς το Θεό προσεχώρησας κόσμο την τερπνότητα καταλοιπών και το σαθρών δοξάριον και ουρανοφύκης της ισοφία γενόμενος. Άγιε του Θεού πρέσπερ ημών, υπό της προνοίας προγνωστής ως ιερεύς θεηγόρος ενσώμενος, Πάτερ είπε ξέφυγες τυραννική μνημεφωνία νόσια του Θεού φρουρούντος εδώ εξιά πατοκράτορη. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, ποιάνση επάξιον οδύνη η μετέρα, προσήσει ασθένεια, ημί την χαρμόζην όνει Γαβρίλη, μας εμισταγώγησε, χαίρε Θεοτόκε Παρθένε, μήτερα νύμφευτε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, μη την κατόψιν κρίσιν κρίνεται, ουδέ η διδάσκον έλεγε ο Δεσπότης, ως επέστη το ιερό, καθώς γέγρατε μεσούσες της νομικής εορτής. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ή και της λόγης σου πιστεύετε, ουδέ η της έλης πίστητε του Δεσπότου, τι πλανάστα θετούντες των Άγιων, ον έγραψεν εν τον νόμο Μωυσής. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ή τον Μεσσίαν πάντως διευθύνει ουδέη, Χριστός δε ήθε ον ειν Μεσσίας, τι πλανάστε αθετούντες των δίκαιων, ον έγραψεν εν τον νόμο Μωυσής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σε προσκυνούμε Πάτερ άναρχε τη ουσία υμνούμεν άναρχο τον Υιό σου και το Πνεύμα ερσεβώς το Πανάγιον, ως ένα τα τρία φύση Θεών, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, εις της Τριάδος ον γενόμενος άξ, ο Ράδης, που τρέψας Κύριε την ουσία, που δεν φλέξας τις θεκούς εις την άθωρο γλαστέρα, Θεός ον όλος και πει. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Θεών περιβόλαιων ειδών, ετήσαντι το έλεον μεταδοθέν του της όμασιν όμαση, λαμπράνεστη τα περιβαλλόμενο νοητός δε θέασε, και τη Θεία χάρη δε φωτίσεις προς πίστην αμόμητον. Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών, ακούσας ρημάτων ευσεβών την ύλη, ευδελίξομεν και βίων επόθησας άειλων, ως αίματος δε συμμετασχούσανση και της γνώμης μέτοχων, προσλαμβών την όμοιον ενδείχθητε ζεύγος μακάριον. Άγιε του Θεού πρέσπερ ημών, νεκρούς λογισμούς αποστραφείς παμάκαρ επιφάνιε, επιποθήσα ζώντα λατρεύει Θεό, το θείο δόμο πιστός προσέδραμες και ενδέξω συμπόλαιον τη λαβιές πανόρβιε, των νεκρών σου πεδίλω την έκπτωση. Υπεραγία Θεοτόκες όσων ημάς, Αγίων των Άγιων Χριστών, Αγίος Απικίησας, Αγίος Ίνης Άγιον Σκύνομα, τον Εναγίησε αναπαυόμενο ογκόμεν, Άγιος ο Ναός ο Έρτσικος, της Αφράστου σου δόξης φιλάνθρωπε. Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών, Θεία προγνώση προειδός της γνώμης των ελεύθερων και της ψυχής σοφέ, την ευγένεια χερσήν ανώμης, ανερετίνεσαι ως Θεός εγχώρησε και παρθένων τάγματα, ευνουχία παν σόφος κατέλεξαν. Υπεραγία Θεοτόκη, Άγιε του Θεού πρέσβευε ημών, η δίνα εφιέμενος σαφώς παμάκαρ, την αγρότητα την νοητή της Θείας Θεώσιος, ιεραρχία της είναι κόσμης ας πολιτείας σόφρονη και σοφής διδάγμας η ορθοδόξος ήθινας το πίμνιον. Άγιε του Θεού, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μεγάλη της καθέδρας επί βάση μεγάλους κατελάτωνας της Εκκλησίας Πάτερ το πλήρωμα διδασκαλίες και μελωδήμας οι Γερμανοί επανέλθουμε ιεράρχα όσια και φωστή οικουμένης υπέρτημα. Και νυν και αι και ίσους αιώνας των αιώνων αμήν έξω ανεβλάσσεις εν αγνή το άνθος το αμάρατον ευωδιάζω την ανθρωπότητα το θείο μύρο της αυτού φύσεως ο πατρίς συνάναρχος και εξού γενόμενος υποχρόνων πατ

0: Σαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν της αιώνης να μην πεις μέσα ζούσεις ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός. Δεύτε και αρίσαστε είδωρο Αθανασίας, όταν σε προσπίκτωμε και πιστός εκπώμε. Τους εκτιμούς σου δώρησε ημίν σιγάρι πάρκες πηγή της ζωής ημών.

σας παράγαμε όν βασιλέα πατήρ ημών, τον αχένα μη κλίνασατε ο προσταγματσί. Ράτισμος υποφέρον ονείδικες θέματα, ο θέλω αναστόρτο θυμό υπερζέ.

Στα λέντα, θείου γεννητορός, με Θεού δόξα στη σε...

0: σου.
1: Δόξα σε ο Θεός είναι δόξα σε, που πάντα περιέχει τα πέρατα, ανήθεση ίσου και δίδασκεσαι το ιερό του σου όγκλους, των λόγων της αληθείας της εορτής μεσούζης ως Ιωάννης Βοά. Δόξα σε ο Θεός είμαι δόξα σε, ανέπτυξα στα χείλη σου δέσποτα, εκήρυξα στον κόσμο τον άκρατον πατέρα και το πανάγιον πνεύμα των συγγενές αμφωτέρων φυλάτων και μετασάρκωση. Δόξα σε ο Θεός είμαι δόξα σε. Το έργο του Πατρός ετελείωσε στις έλυσες πιστός από τους λόγους σου. Η άσης τελών σωτήρ και σημεία παράρει των ανορθών, λευρούς καθαίρων και τους νεκρούς των ιστών. Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε, ο άναρχος ημώς αρχηγέγονε, λαβών το καθημάς ανηθρώπησε και μέσω της εορτής εδίδας και λέγον, προσδράμετε την πηγήτια ενάω ζωή να ρίσαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και την μίαν εν τριάδι θεότητα ουσίαν, εις υπόστατον άπτιστον αμέριστον πάντες δοξολογούμεν Πατέρα και τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα ως τριαούσαν και εν, και νυν και αί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παρθένα μετά τόπον υμνούμε σε, Παρθένα και Μητέρα δοξάζομεν, σε μόνη να αγνήν Θεόν υπεκόρη, εξού παρόντος Θεός σας αρκώθη ζωοποιήσας ημάς. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Δε μόνον σε ημιμητέ κύκλωσαν της άγαρη απόγονη, τον δεσπότην δε εκμιμούμενος των σών, τον αντιδικούντα ηλιγέτη σας και διαφαΐ έδειξας πάντελ των ετερόθεμων. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ο πλάστης σου ενσύ αναπαυσάμενος του πνεύματος σε όργανο και Θεόν ως Μωυσήν το Φαραώ έδειξεν, αράβων της κοινόμας επαναληθώς όθης των τρόπεων του των μιμούμενος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, συνέστησε τον ασυρίων άναρχα το πνεύμα διοκόμενον, εκπλημάτισε δε άγγελος της εις πάτερ αρετής και θείας χάριτος, τους βάρ αυτών είδε δοξάζειν Θεόν δοξάζοντας. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς εφραίνονται εν συμπαρθενέ άγνοντε του γένους προπάτορες, την εδέμαν απολαβώντας δια σου, ειν εκ παραβάσεως απόλεσαν σίγαρα γνή και πρωτόκου και μεταγέννηση. Άγιε του Θεού πρέσβη ημών, ρυθμίζεται σε διδαχές πάνσοφε και λόγης το βασίλειον ιεράτευμα, λαώστε του Χριστού υγειασμένος και Θεόβουτος και προς Θεόν καθοδηγείτε τις υποθήκες σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, ημώνευε τον Σεϊνούν τον Όσιε, Θεόν ειν παριστάμενος και πληρούμενος της Θείας Καλονής και της Ακυρά του ωραιότητος προς την ζωήν καθοδηγήσε τις ηγεσίες σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανάβασεν σοφός των δύο τέθηκας, εκδόξης και δυνάμεως προς ουράνιον και δόξεν και ισχύν, έδοξε προβαίνοντες ασκήσεις συνεώς Χριστό, το ποθουμένο χαίρον ομίλησας. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, νυν πάνω αρνε τον σώνει και την λύτρωσε εκ πάσης περιστάσεως, πληκυμίαστε και ζάρις των πατών, και προς τον ημένα καθοδήγησον σίγαρε μου, και προστασία και επανόρθωση.
2: Επίκαι την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμε.

0: την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν ιερέ πόντιδο μας την ξινωρίδα να εφημίσουμε πιστή κατατρέως σι γερμανό των θείων επιφάνειων. Αυτή γαρ κατέκλεξαν των αθέων της γλώσσας δόγματα σοφότατα διαθέμενη πάση της Ορθοδόξους μέρους Ιναή της ευσεβίας το μέγα μυστήριον. Όσοι ιερέων κανονί και δόξαν ορθοδόξαν, διάδα την Αγία τιμήσουμε αξίως. Ούτι γαρόθησαν ημίν κύριοι ασφαλείας κατεκτών των ορατών και αοράτων πάντοτε, εις πίστεως τήλη αγλώνητη και της Εκκλησίας, Θείος κόσμος, όν φορούς ορθοτομή, ευθύμος βοώσα. Ευράνθη εν εμή το πνεύμα μου όντως, πιστολή μου όσπερ πριν απολογούσει, ειν αιρετική διέριξαν μη υμνούντες της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
2: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριον.
1: Η δωδεκάτη του αυτού μηνός μνήμη του εναγκής πατρός ημών επιφανείου επισκόπου Κωνσταντινού πόλεως Κωνσταντίας της Κύπρου. Η αυτή ημέρα μνήμη του εναγκής πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού πόλεως ο Όσιος Πατήρ ημών Θεόδωτος, ο Εγκυτήρης, εν ειρήνη τελειούτε. Δι' αυτή μέρα ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης, Βλάχος, ο Εν Κωνσταντινούπολη, μαρτυρήσας αν πόνη τελειούτε. Δες αυτόν Αγίες

δόξου δεσποίνησιμων Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών

δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναφέρουμε με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, ουράνιε Θεέ, Πάθερ Παντοκράτορ, Κύριε έμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην ευγενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Κύριε προσέ κατέφυγον διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου θυσί ο Θεός μου. Ό,τι παρά σε πηγή ζωής εν το ποτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλαιό σου της γηνός που είσαι. Καταξία σου, Κύριε, τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθήνει ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλαιό σου, θυμάς καθά περιλυπήσαμε επισέ. Ευλογητός, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέθισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, ποτίσων με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το

Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι Θεός ελέος ικριμό και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίει και εις τους αιώνες των αιώνων. Ειρήνη πάση. Θα εστιαφαλάσσιμο το Κύριο πλήνουμε, Κυριάκη, το Εκκό, το Πνεύμα και το Πνεύμα. Σε Σωγαρέστη το λέει και σώζην ημάς ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίει και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: αυτό το εξομολογήστε του Κυρίου και ψάλλει το όνομα της ύψιστε το αναγγέλει το πρετελό σου και την αληθιά σου κατέμει.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου σεν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφίε με τις οφειλέτες ημών και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και δύναμις και δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Τι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις,

0: τον αιώνο.
1: Αναστήτω Θεός και διασκοπιστήτως ανιεκτριασκού, επιδιέτως αναποπροσώ.

στη στόμα συνεκπαιδεύτης εκπαιός, γνωστή εκκλημάτισα στις εκκλησίας Χριστού, εν λόγης και πράξεση, σύμμορφος γάρι παρκών της εικόνος του λόγου, πλήρης εικόνα μάχων την

0: εσύ και εσύ εις Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
1: Βασίλειον διάδημα, εστέρθη σίγουρα.

Άγιος ή ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

λίγες ημέρες εκείνες Βαρνάβας και Σαύλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, πληρώσαντες την διακονία, συμπαραλαμβώντες και Ιωάννη τον επίκυρτα εν τα Μάρκων, ήσαν δε ποινές εν Αντιοχία, παρατηνούσαν εκκλησία, προφήτε και διδάσκαλοι, ότε Βαρνάβας και Σιμεών ο επικαλούμενος λίγε, και Λούκιος ο Κυριναίος, Μαναήν Τεϊρόδου, Τετράρχου, σύντροφος και Σαύλος, λειτουργούντονται αυτόν το Κυρίο και νηστευόντον, είπε το Πνεύμα το Άγιον, αφορήσατε δήμητροι των Βαρνάβων και των Σαύλων, εις το έργο νόπλος και κλίμε αυτούς. Τότε νηστεύσαντες και προσεξάμενοι και επιθέντες αυτής τα σχήρας απέλυσαν, ούτι μενούν εκπευθέντες υπό το Πνεύματος του Αγίου, κατήρθον εις την Σελεύκεια, εκείθεντε απέκλειψαν εις την Κύπρον, και γενόμενοι εν Σαλαμίνη κατήγγελον τον Λόγο του Θεού εν τε συναγωγές των Ιουδαίων, είχον δε και Ιωάννη υπηρέτη, διελθόντες δε την ίσον άκρη πάχου, ευρών την άμαγων ψευδοπροφήτην Ιουδαίων, όνομα Βαρ-Ιησούς, ως ίνσιντο αντιπάτο Σεργίο Παύλο Ανδρής Συνετό, ούτως προσκαλεσάμενος Βαρνάβων και Σαύλων, επεζήτησε να ακούσε τον Λόγο του Θεού.

Σαύλος δε ο και Παύλος πληστής Πνεύματος Αγίου και Αθενήσας προς Αυτόν είπε ο πληρής παντός θόλου και πάσης ραδιουργίας και διαβόλου εκρε πάσης δικαιοσύνης που πάυση διαστρέφοντας οδούς Κυρίου τας ευθείας και μην ειδού χείρ Κυρίου επισέ και εσύ τυφλός μη βλέπων τον ήλιον άρθει καιρού παραχρήματα έπεσαν επ' αυτόν αχλείς και σκότους και περιάγωνε ζήτη χειραγωγούς τότε ειδών ο ανθίπατος το γεγονό

Είπεν ο Κύριος προσελθώντας προς αυτόν, ιδέουσα μη να μη λέγω ημίν, εάν της των λόγων των αιμών τηρήσει, θάνατον ου μη θεωρήσει στον αιώνα, είπον ουν αυτό Ιουδαίοι, είναι γνώκαμεν ότι δαιμόνιον έχεις. Αβραάμ απέθανε και η προφήτε και συλλέγεις, εάν της των λόγων μου τηρήσει, μου γεύσετε θανάτου εις τον αιώνα. Μη σημίζωνη του πατρός ημών Αβραάμ, πώς της απέθανε,

η δόξα μου δεν εστίν. Έστιν ο πατήρ μου, δοξάσον με. Όνιμις λέγεται ότι Θεός ημών εστί, και ου και γνώκατε αυτόν, εγώ δε είδα αυτόν, και αν είπω ότι ου και είδα αυτόν, έσω με όμοιος ημών ψεύστης, αλίδα αυτόν και των λόγων αυτού τηρώ. Αβραάμ ο πατήρ ημών η γαλιάσατο, είναι ήδη την ημέρα την εμήν, και είδε και χάρη. Είπον ουν Ιουδαίοι προς αυτόν,

Oh, yeah.

Βασιλέα.

Ευχαριστούμε.

0: Ειρήνη εν τελέξου,
1: μέρα πάσα.

0: Χριστό, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθένος, ο Πάγων των αιώνων. Ως εκ Πρωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ο μόσιον του Βασβήτη, τα πάντα γένετο. Τον δεινό στους ανθρώπους και δια τη μετέρα σε θηρία κατελκόντα εκ των ουρανών. Και σαρκοφέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και Ανθρωπίσαντα. Σταυροφέντα τα υπερημών εκ υποντίου Πιλάτου και Παθώντα και τα φέντα. Ανασάντα την τρίτη ημέρα κατά τα ζυγαπάς και ανελκώντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρινεζώντας και νεκρούς. Ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το πνεύμα του Άγιον το Κύριο των Σοφιών. Εκ το Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός ευρωσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το γαμίσαν διά των προφητών. Εις μη αναγία καθολική και αποστολική εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στο μεν καλό, στο μεν με τα φόβο,

0: και λέγοντα
1: Αγίος, Αγίος.

0: καταξίωσον ημάς, δέσποτα με το Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει.
1: Και εμείς ενέγγιση μας εις πειράς ημών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού.

Θεός τη φωλώση μου, το Κύριο κλείνω με το προτιμένο πάση είναι μην σε καταλάξω άλλους αγκάρι το φύγιος που σύμπλευσαν τη σκότη που εξάδεψαν σε πίσω αρρητή και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενούσιου μεθ' ευλογητώσι Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσης Κύριος Χριστέ Θεός, Θείος Καρθέης του Αγίας Αγίας Άνω, το Πατρίς Καθήμος των Πρώτος Ιών και καταξίωσον την κρατεάς χειρή μετά την Παναγίου Σαν Πνεύμα στο Δήμο του Παναγίου. Ο Θεός ηλάστατε.

Thank you.

ευχαριστούμε σε δέσποτα μόνο, ότι την πάρω σήμερα κατεξίωσα σημάς την ουρανίως και αθανάτου, μυστηρίων θα το μισό ημών την ουδόν, στήριξον ημάς του πούς πάντας φλούσον ημών τη ζωή να σφάλει σε μόνο την επιμαθητικές και η και εσύ εσύ ενδόξου θεοτόκων και η παρθένου μερίας του πάνω του Θεοδίου. Ότι εσύ ο Αγίας μου ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν

0: προέλθουμε του Κυρίου δεηθώμε
1: Κυρίου δεηθώ
0: εν λογών σε βλογούμε σε Κύριε και γιάσω τους επίσης πεπιθώτα σώσω το λόγον σου και ευλόγησον την περονομία στο πλήρω μας εκκλησία σου φίλεξον αγίεσον τους ερωπόμες τα πρέπει εν το οίκου σου σε αυτούς τα διδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μια εγκαταλείπηση μάλλον σε ελπίζοντας επί σε ρίγκο κόσμος χώρισε τις εκκλησίες σου σιερεύσει, τις άκουσι μόνο στρατού και πανικολόγου σου, ό,τι πάσα εδώ σε λεθεί, και πάντων με τα Ιωνάνα θανεστεί, καταβαίνουν έξω του Πατρός του Πότου, και σε την δόξα και ευχαριστία, και προσκύνησαν να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή, και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Και ο

0: Κυρίου δεηθώμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρθει θυμάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε την και και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Όσο Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά Υιού ευλογήσου.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, δεσπευδίες Παναπράντων και Παναμό Μαγείες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού Προστασίας, των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων Οικεσίες, του Τιμίου Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοπόρων Πατερνών, του Αγίου Εδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Αγίου Ανησανής Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίες Πατρός ημών, Αθανασίου του Μεγάλης, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων, Μυροφόρων Γυναικών, και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και των Αναγίης Πατέρων ημών, Επιφανίου Επισκόπου Κωνσταντίας Κύπρου, Γερμανού Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Θεοδόρου, του εν κυθύρης ασκήσαντος όν τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίο, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμας ειν ζωή χαρισάμενος. Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάνταση μας καλήσεις.
2: Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, με το όπου καπώσω με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γενέστη τον αγιασμάτων σου κατηξίω σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιο με τα λαβή των ακράνων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπέρ ημών αποφανώντε και αναστάσει, χαρισάμενο σε μη τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, επιβεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσει δέστε τάφτα καμίσια, συμψυχήστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου

0: Συγχαρητών των σεφετών και ανέκφραστο σε προσύνη των αγαπώντων σε Χριστέο Θεό ημών και σε ημνή Πάσχα εκκλήσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης της παρέσκου μη αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπίων σου μυστηρίων. Δέομαι όσο αγαθέ και φιλάνθρωπε φυλαξών υπό τη σκέπη σου για την απτερήγον σου σκιά και δόρισέ με εξεσκάλπισμα αναπνοής. Επαξίως με δέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Σίγαρη όρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να παίρνω μέσα το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας είναι εκουσίως, οφείρ υπάρχουν και πλέγουν αναξίως, μύδι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου. Μάλλον διέλθε προς μελών μου στη θέση της πάντας αρμούσης με πλούσης καρδίαν. Πλέξαν διακάμπτας των όλων τεσμάτων ψυχήν κάθαρον, αγίασοντας φλένας τα σημεία στήριξον ως τα εισάμα. Έστι ίσον πρότισον απλήν πεντάδα όλων με το σώσιν καθήλωσον πόπο, ίσκεπε, φρούρητε και φύλατε με. Εκπάντως έργου και λόγου ψυχοθόρου, άκμιζε και κάθαρε και έρχιζε με, κάλυνε συνέθιζε και φώτιζε με. Δείξω με σώ σκήνομα πνεύματος μόνο και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας. Νοσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πύρμε φεύγει Πάσχα κούργος παμπάθος. Πρέσβης φέρωση πάντα εξηγιασμένους, ως αξιαρχίαστη των ασωμάτων. Τον πρόδρομο σου τους οφούς αποστόλους προς τη δέση νάφραντων αγίων μητέρων, τα σχετικά σε έσπλα με δέση Χριστέ μου. Εγώ τόσο πέδατος ο ενέργειας ελάτε. Σιγαρυπάρχης αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και συμπρεπώντας ως Θεό και Δεσπότη, δόξα να πάντες πέδομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιο Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών γεννητών εις ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτής χαρά νικίαν και προσύνην και φοβερά και δευτέρα ελεύσεις σου αξίωσον με των αμαρτωλών συνεπλεξιών εις δόξης. Πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκιο, το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση και έπει καταφυγή, παραμυθία το αγκαλία μα με Χριστός, η οδηξία σας με τον ανάξιον κοινωνών, γενέστε του αχράνου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αληθεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της Αθανασίας χύσα σας οπίσον με τότε θανατωμένο τη αμαρτία. Η το ελεήμονος Θεού φιλές πλάμνος μύθυρ ελεήσον με και δος κατάνοιξη και συντρίβη είναι την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοήμασή μου και ανάκληση είναι της εγμαλωσίας των λογισμών μου. Και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακλείδος υποδέχεσαι των ακράντων μυστηρίων των αγιασμών. Ισίας η ψυχή στο και σώματος και παράσου με δάκη και μετανοείς και εξομολογήσεως εις το ημνή και βλέπω δοξάζει σε πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα, αμήν. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στου αιώνα, αμήν. Ελέησον ημάς, ειλάστηκε τες αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημών, άγγι επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και έγκυ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελπίδη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών τον επίουσιον δώσει μη σήμερον και άφεση μη το οφειλήματε ημών. Ως και μη σε θύε μη της οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγγις ημάς της πειράς ημών, αλλά λύσε ημάς από το πόνηρου.
1: Σου εσύ μου βασιλεία και την ίδιξη και πρόσωπη πρόσωπη του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μην και αεί και εις τους όλους.
0: Αμήν, του στόματός σου καθαβέρ πλησός, εκλάμψα σακάρι στην οικουμένη νεφώτηση να φιλιαργυρία στο κόσμο της αυρούς αναπέθετο. Το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν, αλλά σεις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη μισώστο μου. Πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός οθύνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, επ' των ουρανών ευδέξω την Θείαν Χάριν και δια τόσων χιλιάων πάντας διδάσκης προς την Τριάδη. Τον ένα Θεόν Ιωάννη πισώστο με που μακάριστε όσοι επαξίως εφημούμε και υπάρχει για την θηγητή σας τα θεία σαφών. Και νύν και ίδιες τους

0: Creation Revelation. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν ο Χερουβήν και δοξωτέραν ασυνήρθαν στο Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα σε Θεός και επίσημα δόξα σου Χριστάς Χριστός ο Ιησούς Θεός ο Πάτος και η αίσθηση μου πάνω παραμόνων της Θεός των Αγίων εδόξων των Ιησούς των Αγίης των Προσημών Ιωάννα και Ιησούς Χριστός. Η Αγία Λειτουργία είναι τα δεύτερα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Σπίνος 96 FM Stereo. Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.

0: www.tsatravilias.gr.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική περιμένουμε τοπική συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο δυτική μέχρι 4 από χώρο στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 5 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια προάστια από 17 έως 29 βαθμούς, έως 28 βαθμούς στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 31 στη Ραφίνα, το Λάβριο και τη Νέα Μάκρη και έως 30 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις στη σκόνη και τοπικές βροχές στα βόρεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική μέχρι 7 από χώρο στο Αιγαίο και μέχρι 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά και τους 31 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του tsatravilias.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
4: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
3: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
4: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Δαυλαμάνου από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
8: Τα συγγράμματα του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, πολύτιμη παρακαταθήκη για κάθε πιστό. Το γνώθεις αυτόν, σπουδάζοντας με έναν Άγιο, περί ιερών μνημοσύνων, περί αθανασίας ψυχής. Γράμματα από έναν Άγιο. Απόδοση στην ελληνική Ευανθία Χατζή. Επιμέλεια επίμετρο Γιώργος Μπάρλας. Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
9: Επιούσιος Άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
10: Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, καλή και ευλογημένη μέρα. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επίουσιος Άρτος και τι θα λέγατε για μπουκές από αρνάκι γάλακτος με πιπεριές, μουστάρδα και θυμάρι. Χρειαζόμαστε τα κόλφελικά για 4 άτομα. 1 κιλό αρνάκι μπούτι ή σπάλα χωρίς κόκαλο κομμένο σε κύβους. Μία κόκκινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές φέτες. Μία πράσινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές φέτες, ένα πράσο κομμένο σε φέτες, μόνο το λευκό μέρος, 4 κελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες, ένα καρότο κομμένο σε κύβους, 100 γραμμάρια λευκό κρασί, 400 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 80 γραμμάρια μουστάρδα, αλάτι φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ελαιόλαδο, 2 κλονάρια φρέσκο θυμάρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε μια μεγάλη κατσαρόλα προσθέτουμε ελαιόλαδο και το αφήνουμε να ζεσταθεί καλά σε δυνατή φωτιά. Σοτάρουμε το αρνί για 2 λεπτά μέχρι να πάρει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα από όλες τις πλευρές του. Αλλά το πιπερώνουμε και προσθέτουμε το σκόρδο, το καρότο, τις πιπεριές και το πράσο, αφήνοντας να μαλακώσουν για 2 περίπου λεπτά. Σβήνουμε με λευκό κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Προσθέτουμε το ζωμό, τη μουστάρδα, το αλάτι, το πιπέρι, ανακατεύουμε καλά και χαμηλώνουμε τη φωτιά. Σκεπάζουμε την κατσαρόλα μας και σιγοβράζουμε για 45 περίπου λεπτά μέχρι να μαλακώσει το αρνάκι. Στη συνέχεια φέρουμε το καπάκι, δοκιμάζουμε και αν χρειαστεί διορθώνουμε τη γεύση. Συνεχίζουμε το βράσιμο για 10 λεπτά ακόμη για να γλασάρει το αρνί. Αποσύρουμε από τη φωτιά, μαδάμε τα φύλλα από το φρέσκο θυμάρι και πασπαλίζουμε το φαγητό. Αφήνουμε να σταθεί για λίγο και σερβίρουμε. Επίσης μπορούμε, αν θέλουμε, να προσθέσουμε και λίγο χυμό και ξύσμα λεμονιού στο τέλος για μια πιο δροσερή και αρωματική νότα που ισορροπεί υπέροχα τη λιπαρότητα του αρνιού. Επίσης, φίλες και φίλοι ακροατές, μπορούμε να πούμε σε αυτό το σημείο πως μπορούμε το φαγητό μας αυτό να το φτιάξουμε με οποιοδήποτε κρέας εμείς επιθυμούμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασεις μας για την συνταγή αυτή, μπουκές από αρνάκι γάλακτος με πιπεριές, μουστάρδα και θυμάρι για 4 άτομα θα χρειαστούμε, 1 κιλό αρνάκι μπούτι ή σπάλα χωρίς κόκαλο κομμένο σε κύβους, μία κόκκινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές φέτες, μία πράσινη πιπεριά κομμένη σε λεπτές φέτες, ένα πράσο κομμένο σε φέτες μόνο το λευκό μέρος, 4 σκελίδες σκόρδο κομμένες σε φέτες, ένα καρότο κομμένο σε κύβους, 100 γραμμάρια λευκό κρασί, 400 γραμμάρια ζωμό λαχανικών, 80 γραμμάρια μουστάρδα, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ελαιόλαδο και 2 κλονάρια φρέσκο θυμάρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Χριστός Ανέστη.
9: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
11: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
12: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
13: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
14: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
15: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
16: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
17: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
18: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
19: Ώρα Ελλάδος 10.
20: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
21: Η μέρα μας ξεκίνησε.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς ανταμώνουμε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, και τούτο το πρωινό είμαστε εδώ για να κάνουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ταξίδι. Ένα ταξίδι που θα μας μεταφέρει σε όλες τις σλαβικές χώρες. Χριστός Ανέστη. Σήμερα θα αναφερθούμε στα δύο αδέρφια από τη Θεσσαλονίκη, στους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, που τους έστειλε ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Μιχαήλ για να πούνε τα λόγια του Κυρίου μας στους σλαβικούς λαούς. Πρόκειται για τους δύο ιεραποστόλους που έφτιαξαν μια καινούρια αλφάβητο, δημιουργώντας έτσι την σλαβική γραφή, για να μπορέσουν οι άνθρωποι που έμεναν σε αυτές τις χώρες να καταλάβουν τι τους λένε και να διαβάσουν τα βιβλία που μιλούσαν για τον Κύριό μας, για την πίστη μας. Το κυριλικό αλφάβητο οφείλει το όνομά του ακριβώς στον Άγιο Κύριλο. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, επιτρέψτε μας ένα μικρό αφιέρωμα σε αυτούς τους μεγάλους Αγίους Ιεραποστόλους, Έλληνες Θεσσαλονικής αδελφούς και φωτιστές των Σλάβων. και 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, που πάντοτε είναι ευπρόσδεκτο, και opugis@hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα, που και αυτά είναι ευπρόσδεκτα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν τη γνωριμία μας με τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, ακούγοντας τα όσα είχε πει για τους Αγίους Θεσσαλονικής αδελφούς ο Σεβασμιώτος Μητροπολίτης Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριος Παντελεήμων στις 15 Μαΐου 2021. Τότε είχε μιλήσει διαδικτυακά για τους Αγίους μας. Ας τον ακούσουμε.
1: Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Αυτή η τελευταία εντολή του Αναστάντος Κυρίου πριν από την ανάληψή του δεν απευθυνόταν μόνο προς τους μαθητές του, αλλά και προς την Εκκλησία του ανά τους αιώνες. Και ήταν πολλοί εκείνοι οι οποίοι συνέχισαν το έργο των Αποστόλων και κήρυξαν τις εν σκότη και σκιά θανάτου καθημένης το μήνυμα της Αναστάσεως, οδηγώντας τους στο φως του Χριστού. Ανάμεσα σε αυτούς που πορεύθηκαν στα έθνη για να κάνουν γνωστό το Ευαγγέλιο και να τα απαλλάξουν από τις προλήψεις και τις προκαταλήψεις της ειδωλολατρίας, είναι και οι Έλληνες Θεσσαλονικής αδελφοί Άγιοι Κύριλος και Μεθόδιος, οι Απόστολοι και φωτιστές των Σλάβων. Δύο αδέλφια, ο Κωνσταντίνος και ο Μιχαήλ, ήταν οι Άγιοι Κύριλος και Μεθόδιος, που ενώ θα μπορούσαν να απολαύσουν τις τιμές και τις διακρίσεις τις οποίες σε εξασφάλιζε η καταγωγή και η μόρφωσή τους στα ανάκτορα της Κωνσταντινουπόλεως, δέχθηκαν να θέσουν την χείρα επί το άρωτρο του Ευαγγελίου και να πορευτούν σε δρόμους άγνωστους, υπακούοντας την Εκκλησία και κινούμενοι από την αγάπη στον Χριστό και τους ανθρώπους. Γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 9ου αιώνα και ήταν παιδιά του Δρουγκαρίου Λέοντος, που προήχθηκε αργότερα σε στρατηγό. Η οικογένεια ήταν εύπορη αλλά και ευσεβής και μεγάλωσε τα παιδιά της σύμφωνα με την Ορθόδοξη πίστη, δίδοντάς τους όμως και την ευκαιρία να αποκτήσουν ανώτερη μόρφωση, σπουδάζοντας όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη. Καθώς μάλιστα ο Μιχαήλ, ο μετέπειτα Μεθόδιος, προοριζόταν για να σταδιοδρομήσει ως κρατικό λειτουργός, είχε εντρυφήσει στα θέματα της Βυζαντινής διοικήσεως και είχε μάθει, όπως άλλωστε και ο αδελφός του, τις γλώσσες των γειτονικών λαών της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σύντομα όμως διαπίστωσε πως μια τέτοια σταδιοδρομία δεν τον ήλκυε τόσο πολύ και έτσι αποφάσισε να εκπληρώσει μία βαθύτερη επιθυμία του και να αφιερωθεί στον Θεό ως μοναχός σε κάποια από τις μονές του Ολύμπου της Βυθινίας. Τον δρόμο της Μορφώσεως ακολούθησε και ο Κωνσταντίνος, που διακρινόταν για την ευφυΐα και τα πολλά διανοητικά του χαρίσματα. Ήρθε και αυτό στην Κωνσταντινούπολη για να συνεχίσει τις σπουδές του στην περίφημη σχολή της Μαγνάβρας και εκεί γνώρισε τον μετέπειτα μεγάλο πατριάρχη, τον Άγιο Φώτιο τον Μέγα. Όταν ο Φώτιος ανήλθε στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινούπολης, σε μία εποχή ταραγμένη πολιτικά και εκκλησιαστικά, σε μία εποχή που γειτονικοί λαοί εποφθαλμιούσαν τα εδάφη της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Φώτιος οραματίστηκε τη διάδοση της χριστιανικής πίστεως στους λαούς αυτούς, που μέχρι τότε πίστευαν σε ειδωλολατρικές θεότητες και βρισκόταν μακριά από τον πολιτισμό. Ο Φώτιος, γνωρίζοντας τις ικανότητες Κωνσταντίνου αλλά και του αδελφού του Μεθοδίου, τους ανέθεσε αρχικά μία αποστολή στους Χαζάρους, έναν λαό που ζούσε στα ανατολικά της Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια όμως, όταν σε συνεργασία με τον Αυτοκράτορα του Βυζαντίου αποφασίστηκε να σταλούν οι Ιεραπόστολοι στη Μεγάλη Μοραβία, την περιοχή δηλαδή της σημερινής Σλοβακίας, για να διαδώσουν τη χριστιανική πίστη, ο Φώτιος επέλεξε τους δύο Θεσσαλονικείς αδελφούς. Στη Σλοβακία είχαν πάει ήδη εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ρώμης για να κηρύξουν τον χριστιανισμό. Ο ηγεμόνας της όμως, Ραστισλάβος, τους είχε διώξει και είχε στραφεί προς τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα, ζητώντας να του στείλει εκείνος κληρικούς που θα κήρυταν το Ευαγγέλιο στη χώρα του και θα βάπτιζαν στο όνομα της Αγίας Τριάδος τον λαό του. Το δύσκολο αυτό έργο ανέλαβαν με ζήλο, αυταπάρνηση και πολλή αγάπη οι δύο αδελφοί. Και την αγάπη τους την έδειξαν από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στη Μεγάλη Μοραβία με την προσπάθειά τους να δημιουργήσουν για τη σλαβική γλώσσα, που μέχρι τότε ήταν μόνο ομιλούμενη αλλά δεν γραφόταν, ένα αλφάβητο, ώστε να μπορέσουν στη συνέχεια να μεταφράσουν στη γλώσσα τους το Ευαγγέλιο και τα άλλα εκκλησιαστικά και λειτουργικά κείμενα που ήταν αναγκαία για το έργο τους. Η επινόηση του γλαγολητικού αλφαβήτου, που αργότερα ονομάστηκε προς τιμή του Αγίου Κυρίλου κυριλικό, στηρίχθηκε στο ελληνικό αλφάβητο και αποτελεί μια εξαιρετική προσφορά στους σλαβικούς λαούς που από τότε συγκαταρρυθμίθηκαν στους πολιτισμένους λαούς. Το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι με τον τρόπο αυτό οι Μοραβοί και οι άλλοι σλαβικοί λαοί που κατηχήθηκαν στη συνέχεια στη χριστιανική πίστη μπορούσαν να την διδάσκονται στη μητρική τους γλώσσα και να λειτουργούν σε αυτή και όχι στη λατινική, την οποία επέβαλαν αρχικά οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας της Ρώμης, οι οποίοι είχαν κηρύξει πρώτοι τον χριστιανισμό στη χώρα. Σύντομα, οι δύο Θεσσαλονικείς αδελφοί συγκέντρωσαν γύρω τους έναν κύκλο μαθητών που τους συνέδραμε τόσο στο ιεραποστολικό έργο όσο και στη μετάφραση των εκκλησιαστικών κειμένων στη σλαβική γλώσσα, γεγονός που διευκόλυνε τη διάδοση της χριστιανικής πίστεως και του Ευαγγελικού Λόγου στους σλαβικούς λαούς. Χρησιμοποιώντας τη σλαβική γλώσσα αντί της λατινικής, οι δύο Ιεραπόστολοι βρήκαν μεγαλύτερη ανταπόκριση και οι άνθρωποι γνώρισαν έτσι καλύτερα το αληθινό φως του Χριστού και εγκατέλειψαν την πλάνη των ειδώλων στην οποία πίστευαν μέχρι τότε. Η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκε το Ευαγγέλιο όχι μόνο μεταξύ των Μοραβών αλλά και των Τσέχων και των Πολωνών ενόχλησε τους εκπροσώπους της Εκκλησίας της Ρώμης, η οποία τότε δεν ήταν ακόμη αποσχισμένη από την Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, αλλά δεν έβλεπε θετικά την επέκταση της επιρροής του Βυζαντίου δια του χριστιανισμού σε περιοχές οι οποίες πίστευε ότι ανήκαν στη σφαίρα της δικής της επιρροής. Γι' αυτό και αντέδρασε στη χρήση της σλαβικής γλώσσας κατά τη Θεία Λειτουργία από τους Αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο, η οποία συνέβαλε στην κατανόησή της από τους Μοραβούς και τους άλλους σλαβικούς λαούς και στην προσέλκυσή τους στη χριστιανική πίστη, ενώ η Εκκλησία της Ρώμης υποστήριζε τη θεωρία ότι μόνο τα ελληνικά, τα λατινικά και τα εβραϊκά μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Θεία Λατρεία ως ιερές γλώσσες, εφόσον ήταν οι γλώσσες τις οποίες είχε γραφεί επάνω στο Σταυρό του Χριστού η επιγραφή ο βασιλεύς των Ιουδαίων. Στο ζήτημα αυτό βρήκαν μεγάλη αντίδραση οι δύο Θεσσαλονικείς Ιεραπόστολοι, οι οποίοι αφού ολοκλήρωσαν το έργο τους στη Μοραβία, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση του Πάπα Νικολάου του Πρώτου, αποφάσισαν να μεταβούν στη Ρώμη, μεταφέροντας μάλιστα τα λείψανα του Αγίου Κλίμεντος Πάπα Ρώμης, ο οποίος είχε κοιμηθεί εξόριστος στη Χερσόνα και τα οποία είχαν βρει και πάρει μαζί τους οι δύο αδελφοί κατά τη διάρκεια της αποστολής τους στους Χαζάρους. Όταν έφτασαν όμως στη Ρώμη, ο Πάπας Νικόλαος είχε ήδη πεθάνει και τον είχε διαδεχθεί ο Πάπας Αδριανός ο Δεύτερος, ο οποίος του ζήτησε να απολογηθούν για την καινοτομία που δήθεν εισήγαγαν στη λατρεία με τη χρήση της σλαβικής γλώσσας. Οι Άγιοι υπερασπίστηκαν με πιστικά επιχειρήματα τη χρήση της και κατόρθωσαν να πείσουν και τον Αδριανό, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στους σλαβικούς λαούς να εκφράζονται στη μητρική τους γλώσσα και να δημιουργήσουν ένα δικό τους πολιτισμό που είχε ως αφετηρία τις μεταφράσεις που έκαναν οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος για χάρη τους. Ο Αδριανός μάλιστα τους επένεσε για το έργο τους, τη σοφία και την πολυμάθειά τους και χειροτώνησε τον Άγιο Μεθόδιο ιερέα, ενώ έδωσε εντολή να χειροτονηθούν και κάποιοι από τους συνεργάτες τους κληρικοί. Οι δύο αδελφοί παρέμειναν για κάποιο διάστημα στη Ρώμη. Κατά το διάστημα αυτό ο Κωνσταντίνος αισθάνθηκε ότι πλησιάζει το τέλος του και γι' αυτό αποφάσισε να καρεί μοναχός παίρνοντας το όνομα Κύριλλος. Πέθανε 50 ημέρες αργότερα στις 14 Φεβρουαρίου του έτους 869 στη Ρώμη και το ιερό λειψανό του τοποθετήθηκε στην κρύπτη του ναού του Αγίου Κλίμεντος όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Μεθόδιος έπρεπε να συνεχίσει τώρα μόνος του το ιεραποστολικό έργο οδηγώντας τον Χριστό και τους άλλους σλαβικούς λαούς. Ως επίσκοπος πλέον κήρυξε το Ευαγγέλιο στην Πανωνία και τη Σερβία έχοντας αυτή τη φορά και την έγκριση του Πάπα Αδριανού, ο οποίος αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της αποστολής που είχε αναλάβει ο Άγιος Μεθόδιος έγραφε προς τους ηγεμόνες των περιοχών αποφασίσαμε να στείλουμε στις χώρες σας τον χειροτονημένο από εμάς ιό μας Μεθόδιο, άνδρα τέλειο κατά το πνεύμα και ορθόδοξο, για να σας διδάξει όπως μας παρακαλέσατε ήδη και για να μεταφράσει τα βιβλία στη γλώσσα σας κατά την εκκλησιαστική τάξη. Αρχικά, το έργο της Ιεραποστολής προχωρούσε απρόσκοπτα, στη συνέχεια όμως άρχισαν και πάλι να αντιδρούν οι Γερμανοί κληρικοί, προσπαθώντας να παρασύρουν και τον λαό εναντίον του Μεθοδίου. Αντιδράσεις άρχισαν να δημιουργούνται και στη Μοραβία, όπου η πολιτική ανατροπή που συνέβη το 873 και η απομάκρυνση του Ραστισλάβου, ο οποίος είχε ζητήσει από τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα να στείλει ιεραποστόλους για να κατηχήσουν το λαό του στη χριστιανική πίστη, είχε ως συνέπεια την προσέγγιση της Μοραβίας με τον ηγεμόνα της Γερμανίας και την επικράτηση των Γερμανών κληρικών στη Μοραβία, με αποτέλεσμα την κατάργηση της σλαβικής γλώσσας από τη λατρεία. Η αντίδραση των Γερμανών κληρικών όμως στράφηκε και κατά του Μεθοδίου, ο οποίος συνελήφθη και φυλακίστηκε σε μία μονή στον Μέλλον Αδρυμό επί 3 χρόνια. Οι συνθήκες της κρατήσεώς του ήταν πολύ δύσκολες και τα βασανιστήρια που υπέστη, και μάλιστα με εντολή του Επισκόπου της Βαυαρίας, ήταν φρικτά. Τελικά ο Μεθόδιος απελευθερώθηκε με την επέμβαση του Πάπα Ιωάννη, ο οποίος όμως υπέκυψε στην πίεση των επισκόπων και απαγόρευσε την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στη σλαβωνική γλώσσα. Ο Μεθόδιος δεν ακολούθησε αυτήν την απόφαση και συνέχισε να λειτουργεί στη γλώσσα των λαών που κήρυτε, με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για απήθεια. Τις κατηγορίες αυτές τις συνδύασαν μάλιστα οι αντίπαλοι του και με κατηγορίες που σχετιζόταν με το Φιλιόγβε, δηλαδή με το ζήτημα της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο από τον Θεό Πατέρα αλλά και από τον Υιό. Ο Μεθόδιος κλήθηκε άλλη μία φορά σε απολογία με βάση τις ψευδείς αυτές κατηγορίες που είχαν ως κίνητρο τον φθόνο των ανθρώπων, και δικαιώθηκε. Όμως η κατάσταση ήταν δύσκολη, γιατί συνέχιζε να αντιμετωπίζει στο έργο και στην καθημερινότητά του την εχθρότητα κάποιων ανθρώπων που φθονούσαν το έργο του και κινούντο από ιδιωτελείς σκοπούς, γι' αυτό και τους ενοχλούσε η παρουσία του. Ο Άγιος Μεθόδιος όμως τις υπέμενε με καρτερία, καθώς γνώριζε ότι το έργο που επιτελούσε δεν εξυπηρετούσε προσωπικές του φιλοδοξίες, αλλά ήταν έργο του Χριστού, ο οποίος εξέφρασε στην αρχιερατική του προσευχή την ευχή προς τον Πατέρα του «Ινα πάντες εν όση». Αλλά και δεν ξεχνούσε την προειδοποίηση του Χριστού προς τους μαθητές του ότι «Η εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσι». Ο Άγιος Μεθόδιος επέστρεψε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Κωνσταντινούπολη, όμως η καρδιά του βρισκόταν στο έργο που επιτελούσε επί 22 σχεδόν χρόνια. Γι' αυτό, αν και ταλαιπωρημένος από τις δολοπλοκίες και τους διωγμούς, γύρισε και πάλι στη Μοραβία και ασχολήθηκε κυρίως με τη μετάφραση της Αγίας Γραφής, ενώ εμπιστεύθηκε τη συνέχιση του κηρύγματος στους μαθητές του, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Κλήμης Αχρίδος, του οποίου η χαριτόβρητη κάρα θησαυρίζεται στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκήτης Βερίας της Μητροπόλεως μας. 3 χρόνια αργότερα, στις 6 Απριλίου του 885, ο Άγιος Μεθόδιος, έχοντας τελειώσει τον δρόμο της επιγείου ζωής του, πορεύθηκε προς τον ουρανό για να λάβει εκεί τον μισθό των κόπων του υπέρ του Χριστού, του Ευαγγελίου του και των ελαχίστων αδελφών του, των Σλάβων, που αν και δεν τους γνώριζε, έδωσε μαζί με τον αδελφό του τον Άγιο Κύριλο τη ζωή του για να τους εισαγάγει στην αυλή του Κυρίου και να τους ανοίξει την πύλη του πολιτισμένου κόσμου. Έφυγε για τον ουρανό για να συναντήσει τον Χριστό που τόσο αγάπησε και να του πει ότι «Τα 5 τάλαντα, Κύριε, που με εμπιστεύθηκες, τα πολλαπλασίασα». Και να του φέρει άλλα 5, αλλά και για να ακούσει τη φωνή του Κυρίου να του λέει «Εύδουλε αγαθέ και πιστέ, επί ολίγα εις πιστός, επί πολλών σε καταστήσω, εισελθε χαίρον εις την χαράν του Κυρίου σου». Ο λαός, αδελφοί μου, θρύνησε την κοίμηση του πνευματικού του πατέρα και όλοι το συνόδευσαν με δάκρυα στα μάτια και με λαμπάδες κατά την εξώδια ακολουθία και την ταφή του στον Μητροπολιτικό Ναό της πρωτεύουσας της Μεγάλης Μοραβίας. Δυστυχώς δεν γνωρίζουμε ποια ήταν τότε πρωτεύουσα και δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο ναός. Έτσι, ώστε σήμερα δεν γνωρίζουμε πού ακριβώς ετάφη ο Άγιος Μεθόδιος. Ακόμη όμως, και αν αγνοούμε τον τάφο του, το έργο των 2 Αγίων Αδελφών και εις Αποστόλων, των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, την κοινή μνήμη των οποίων εορτάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μνήμη των σλαβικών λαών και όχι μόνο, γιατί είναι πραγματικά μεγαλειώδες και ανεκτίμητο το έργο τους. Σε ένα σχετικά μικρό διάστημα, σε 22 χρόνια, κατόρθωσαν οι Έλληνες Θεσσαλονικής Άγιοι όχι μόνο να εχριστιανίσουν μεγάλο τμήμα των σλαβικών λαών και να τους μεταδώσουν τη διδασκαλία του Χριστού, αλλά και να αλλάξουν ριζικά μια μεγάλη περιοχή η οποία κατοικείται από λαούς που δεν ήταν πολιτισμένοι και ζούσαν μυθισμένοι στην πλάνη των ειδώλων, της μαγείας και των προλήψεων. Τους χάρισαν την πίστη στον αληθινό Θεό και μαζί με αυτή τη γραπτή μορφή της γλώσσας τους. Τους δίδαξαν τον τρόπο να ζουν σε μια οργανωμένη και ηθική κοινωνία και ακόμη άνοιξαν με το έργο τους τον δρόμο για τον εκχριστιανισμό και των άλλων σλαβικών λαών. Μετά την κοίμηση του Αγίου Μεθοδίου, η εχθρότητα εναντίον των μαθητών του συνεχίστηκε και ο ηγεμόνας της Μοραβίας τους εξόρισε στη Βουλγαρία. Η εξορία αυτή όμως τους έδωσε την ευκαιρία να εργαστούν για να διαδώσουν τη χριστιανική πίστη και στους σλαβικούς λαούς της Βαλκανικής, προσπάθεια που είχε αρχίσει ήδη από το έτος 865. Ανάμεσά τους ο Κλήμης, ο Ναούμ και ο Αγγελάριος, οι οποίοι διακρίθηκαν αργότερα στην οργάνωση της Βουλγαρικής Εκκλησίας με κέντρο την Αχρίδα. Οι σλαβικοί λαοί δεν ξέχασαν την προσφορά των 2 Θεσσαλονικαίων αδελφών, του Αγίου Κυρίλου και του Αγίου Μεθοδίου, τους οποίους τίμησαν και τιμούν μέχρι σήμερα ως φωτιστές τους, δίδοντας το όνομά τους σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε οδούς και πλατείες και στείνοντας αγάλματά τους σε κεντρικά σημεία πολλών πόλεων. Υπήρξαν βεβαίως κάποιοι οι οποίοι υποκινούμενοι από ιδεολογικά και άλλα πολιτικά συμφέροντα, υποστήριξαν ότι οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος δεν ήταν Έλληνες, αλλά Σλάβοι που γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, η οποία την εποχή εκείνη αντιμετώπιζε συχνά επιδρομές σλαβικών φύλων. Όμως, η πραγματικότητα είναι αδιαμφισβήτητη. Οι δύο Ιεραπόστολοι και οι Σαπόστολοι Έλληνες Θεσσαλονικής ήταν καταγόμενοι από Έλληνες γονείς που είχαν μητρική γλώσσα την ελληνική και χάρη σε αυτή και στη γνώση και την εμπειρία που απέκτησαν κοντά στους φημισμένους δασκάλους της εποχής τους και κοντά στον μεγάλο Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, τον Άγιο Φώτιο, που τους εμπιστεύθηκε αυτή τη μεγάλη αποστολή, κατόρθωσαν με τη χάρη του Θεού να την φέρουν σε πέρα. Παρότι δεν σώζονται σύγχρονοι βίοι τους, οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος τιμήθηκαν ως Άγιοι και ως φωτιστές των Σλάβων στον Ορθόδοξο κόσμο, ενώ και ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά τους στους λαούς της Ευρώπης, τους ανεκήρυξε το 1980, εκτός από φωτιστές των Σλάβων και προστάτες της Ευρώπης. Ιδιαιτέρως τους θύμισε και τους τιμά και η γενέτειρά τους η Θεσσαλονίκη, η οποία στις 7 Φεβρουαρίου του 1976 είχε τη μεγάλη ευλογία να υποδεχθεί μικρό τμήμα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κυρίλλου, το οποίο μετέφερε στην πόλη ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκιδόνος Μελίτων, δια να είναι αυτό πηγή, όπως έλεγε ο ίδιος τότε, αενάους βρίουσα ευλογίαν, οικοδομήν και φωτισμών το περιουσίο και πιστό λαό του Θεού. Αφορμή για τη μετακομιδή ήταν η ευλαβής επιθυμία της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης και του μακαριστού Μητροπολίτου της, Παντελεήμονος του Δευτέρου του Χρυσοφάκη, να καταθέσει στο ναό, τον οποίον επρόκειτο να ανεγείρει, προς τιμή και μνήμη των Θεσσαλονικαίων αυταδέλφων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Θεσσαλονίκη, τμήμα του Ιερού Λειψάνου. Η επιθυμία αυτή είχε γίνει γνωστή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο και ζήτησε τμήμα του Λειψάνου του Αγίου Κυρίλλου, το οποίο ευρίσκεται κατατεθειμένο, όπως είπαμε, στο ναό του Αγίου Κλίμεντος στη Ρώμη, από τον Πάπα Ιωάννη Παύλο τον Έκτο. Η ανταπόκριση ήταν θετική και έτσι το Νοέμβριο του 1974 η αντιπροσωπεία της Ρώμης μετέφερε το Ιερό Λείψανο στην Κωνσταντινούπολη, όπου εφυλάσσεται για ένα περίπου χρόνο στο ιδιαίτερο πατριαρχικό παρεκκλήσιο, μέχρι να δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία για την μετακομιδή του. Έτσι, το Σεπτό Λείψανο μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη ένα περίπου χρόνο αργότερα, εν μέσω χαράς και αγαλιάσεως του κλήρου και του λαού, που το υποδέχθηκε με συγκίνηση στο ναό του Πολιούχου και μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Μυροβλήτου, καθώς ο προστιμήν τους ναός δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμη. Στην ομιλία του, ο μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκιδόνος Μελίτων είχε αναφερθεί τότε στη σχέση των δύο Αγίων με τον προστάτη Άγιο της πόλεως, αλλά και στην προσφορά των αυταδέλφων Θεσσαλονικαίων, λέγοντας: «Ο αθλοφόρος και μυροβλήτης Δημήτριος, περιστοιχούμενος από την χωρία των Θεσσαλονικαίων Αγίων, υποδέχεται σήμερον τον Άγιον Κύριον επαναπατριζόμενον και το λείψανον του Ιεραποστόλου και Φωτιστού, εναγκαλίζεται το λείψανον του αίματος του μάρτυρος. Αλλά τι λέγω, δια τι διακρίνω τα αδιαχώριστα? Ένας είναι ο μάρτης και μία είναι η μαρτυρία. και εκείνος που μαρτυρεί εν μαρτυρίο και αυτός που μαρτυρεί εν μαρτυρία. Ο Δημήτριος εν ψήφι ετελειώθη και ο Κύριλλος εν ειρήνη. Όμως και οι δύο ετελειώθησαν εν το τελέσματι της μαρτυρίας. Ποια είναι όμως η σημασία της τιμής των δύο αυταδέλφων και εις Αποστόλων των Θεσσαλονικαίων Αγίων Ελλήνων την καταγωγή Κυρίλου και Μεθοδίου για εμάς σήμερα, αδελφοί μου? Ας ακούσουμε τι έλεγε τότε ο σοφός ιεράρχης κατά την υποδοχή του Ιερού Λειψάνου στη Θεσσαλονίκη αυτής της πολυμερούς μαρτυρίας, της μαρτυρίας δηλαδή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, η οποία εχριστιανίζουσα και εκπολιτίζουσα αναγνωρίζει, εκτιμά και αξιοποιεί τα χαρίσματα και τας αξίας και τας παραδόσεις των λαών. Κήρυκες και μάρτυρες υπήρξαν οι δύο περίφημοι Ιεραπόστολοι. Και σήμερον επιστρέφουν για να μας υπομνήσουν ότι ο κόσμος έχει ανάγκη, βεβαίως υπό άλλας μορφάς και σχήματα εκφράσεως, όμως πάντοτε εν το αυτό πνεύματι αυτής της μαρτυρίας της Ορθοδοξίας, της Ιεραποστολικής, της πολιτιστικής. Σήμερον έχουμε ανάγκη επανευαγγελισμού. Ο δε κόσμος αναμένει, όπως ο Βοράς τον ένατον αιώνα, ένα κήρυγμα ως αν εκείνο του αιώνος εκείνου, μίαν ιεραποστολή που μαζί με το Ευαγγέλιο είναι φορεύς του οικουμενικού πνεύματος και οικοδόμος της ενότητος της ανθρωπότητος. Διότι και ο Χριστός είναι παγκόσμιος και το αίμα του έχει εκχυθεί υπέρ πολλών. Έχουμε λοιπόν εις τον σύγχρονο κόσμο λόγων και ευθύνην, άλλη εν μαρτυρίο και άλλη εν μαρτυρία, άλλη εν σιωπή και υπομονή και άλλη εν δυνάμει λόγου και χριστιανική δράση, όλοι όμως ηνωμένοι εν τη ιδία Αγία παραδόση της Ορθοδοξίας, ας δώσουμε την κοινή μαρτυρία της. Αυτό είναι και το δικό μας χρέος, αδελφοί μου, εάν θέλουμε να τιμούμε πραγματικά τους Αγίους εις Αποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο, προς τιμή των οποίων έχουμε μάλιστα ανεγείρει στην Ιερά Μητρόπολη μας και έναν μεγαλοπρεπή ναό στην Αλεξάνδρεια, αλλά και ένα μικρότερο ναό στο Πολυκλαδικό Λύκειο της Βερίας, και να δίδουμε τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού στον κόσμο μας που την έχει ανάγκη, ιδιαιτέρως στην εποχή μας κατά την οποία η πανδημία έχει κλονίσει πολλά από τα στηρίγματα και τις βεβαιότητές μας. Ας δίδουμε τη μαρτυρία του Ευαγγελίου με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας μας, αδελφοί μου, επικαλούμενοι τη χάρη και τις πρεσβείες των Αγίων εις Αποστόλων και φωτιστών των Σλάβων Κυρίλου και Μεθοδίου των Ελλήνων Θεσσαλονικαίων, για να μας ενισχύει στο έργο και τη ζωή μας. Αμήν. Χριστός Ανέστη.
0: Στις 15 Μαΐου 2021 είχε πει αυτά που ακούσαμε μόλις και εμείς διαδικτυακά ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Βερίας Ναούσης και Καμπανίας κύριος Παντελέημων. Το θέμα του, η Θεσσαλονική Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Πολύ χρήσιμα τα στοιχεία που ακούσαμε από τον βίο των Αγίων, και θα ακούσουμε τώρα και τον καθηγητή Σλαβολογίας του Πανεπιστημίου Ακεδονίας, κύριο Κωνσταντίνο Νιχωρίτη, που είχε μιλήσει στο Πνευματικό Συμπόσιο με θέμα «Κύριλλος και Μεθόδιος, οι προστάτες της Ευρώπης, η πνευματική παρακαταθήκη και το μήνυμά τους στη σύγχρονη Ευρώπη», που είχε πραγματοποιηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Ηλίου στις 12 Φεβρουαρίου 2017.
2: Στην Ενωμένη Ευρώπη των 28, η Ελλάδα ως χώρα μέλος γεωγραφικά είναι το ανατολικό της σύνορο. Πολιτισμικά όμως αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα Ανατολή και Δύση. Γι' αυτόν τον λόγο ιδιαίτερα σήμερα που είναι σημαντικό να βρεθούν και να εμπεδοθούν οι κοινές συνισταμένες των χωρών σε θέματα πολιτισμού. Η πολιτισμική κληρονομιά του έργου των Θεσσαλονικαίων αδελφών και φωτιστών των Σλάβων, Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική βάση για αυτές. Για όλους τους σλαβικούς λαούς και για τον ελληνικό, οι Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος παραμένουν πάντοτε ορόσημα ανεξάντλητης πνευματικής ακτινοβολίας και προσφοράς, διότι είναι εκείνοι οι οποίοι με το έργο τους ενέταξαν τους Σλάβους στο βυζαντινό πολιτισμό, διδάσκοντάς τους την ελληνοορθόδοξη παράδοση. Οι Άγιοι γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, σπούδασαν στη Κωνσταντινούπολη και πέρασαν τον βίο τους στη Δυτική Ευρώπη, επιτελώντας το ιεραποστολικό έργο που τους είχε αναθέσει ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας και ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Οι Άγιοι ενώνουν τους λαούς, δεν τους χωρίζουν. Τέτοιο ήταν και το έργο των Αγίων, ενωτικό. Σε αυτούς οφείλουν την πνευματική και πολιτισμική τους ανέλυξη τα 2/3 των λαών της Ευρώπης, δηλαδή οι Σλάβοι. Πριν αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή και προσκύνηση στα πρόσωπα των Θεσσαλονικαίων αδελφών Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, αποτιμώντας το έργο τους, θα σταθώ για λίγο και στον εκλεκτό τους δάσκαλο, καθηγητή και ποδηγέτη τους, τον Μέγα Φώτιο. Πολλές φορές λέμε το εξής στη λαϊκή ρίση: ποιον είχες δάσκαλο? Καλός μαθητής, καλός επιστήμονας, έμαθε καλά γράμματα, είχε καλό δάσκαλο. Θα σας πω και κάτι χαριτολογώντας. Σε ένα πανεπιστήμιο της γείτονας, μια από τις γείτονες χώρες Βαλκανικής, ο καθηγητής για να ρίξει το φιλότιμο τους φοιτητές, τους λέει: δεν τρέπεστε γαϊδούρια, στην ηλικία σας ξέρετε τι έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος? Και οι φοιτητές με ένα στόμα: μα κύριε καθηγητά, αγνοείτε ποιον είχε δάσκαλο ο Μέγας Αλέξανδρος. Έτσι, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος δεν πρέπει να αγνοούμε ποιον είχαν καθηγητή και ποιον είχαν ποδηγέτη. Είχαν το Μέγα Φώτιο. Γι' αυτό επιτρέψτε μου δύο τινά. Πριν αποδώσουμε, αυτές είναι οι χώρες που έχουν ευεργετηθεί από το έργο των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Πριν αποδώσουμε την πρέπουσα τιμή και προσκύνηση στα πρόσωπα των Θεσσαλονικαίων αδερφών Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, αποτιμώντας το έργο τους, θα σταθώ για λίγο και στον εκλεκτό τους δάσκαλο, καθηγητή και ποδηγέτη του έργου τους, το Μέγα Φώτιο. Με την άνοδο του Φωτίου, 2 δεκαετίες εργάστηκε, αφού είχε μία παύση, το 858 έως το 867 και το 877 έως το 886. Δηλαδή από το 867 έως το 877 είχε εκτρονιστεί ο Φώτιος. Αυτό σας το λέω για να τηρήσουμε το ιστορικό κομμάτι. Δραστηριοποιείται πάλι ο μηχανισμός της εξωτερικής ιεραποστολής που είχε ως στόχο την ένταξη των σλαβικών φύλων στην πνευματική δικαιοδοσία του Πατριαρχείου. Οι ιεραποστολικές αυτές ενέργειες του Πατριάρχη συμπίπτουν με τη γενικότερη προσπάθεια πολιτική και πολιτισμική για εξάρτηση των εχριστιανιστέντων από το Βυζάντιο. Ο Μέγας Φώτιος, όταν είναι μόνο αυτό, αυτές δύο σειρές που σας διαβάζω, μόνο αυτό λίγο να το σκεφτείτε. Ο Μέγας Φώτιος, όταν ανήρθε στο Πατριαρχικό θρόνο, η δικαιοδοσία του προς βορρά ορίεται από τη Μακεδονία, τη Θράκη και την Κρυμαία. Και ενώ όταν απομακρύνθηκε από το θρόνο, η ιεραποστολική του παρουσία εκτινόταν από την κεντρική Ευρώπη, μιλάμε για δυτικούς Σλάβους, μέχρι τη Βαλτική και το Βόλγα. Η συμβολή του Μεγαλόπουλου Πατριάρχη στην ιεραποστολική αυτή έναρξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, η οποία σφραγίστηκε κυρίως με το έργο των φωτιστών των Σλάβων Θεσσαλονικαίων αδελφών Κωνσταντίνου Κυρίλλου και Μεθοδίου, υπήρξε συγκλονιστική, όχι μόνο για την επιλογή των εμπνευσμένων προσώπων, αλλά και για τη μοναδική εναρμόνιση του Οικουμενικού Ιεραποστολικού Σχεδιασμού με τη διαχρονική αποστολική συνείδηση της Εκκλησίας. Ο σχεδιασμός αυτός ήταν δικό του έργο. Οι συνεργοί του συνέβαλαν στην εκπλήρωση και τη συνέπεια αυτού του πολύπλοκου ιεραποστολικού σχεδιασμού. Αυτή ήταν η συνείδηση της Εκκλησίας. Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα άλλο κομμάτι. Όπως μαρτυρείται στη Βυζαντινή χρονογραφία, σλαβοβουλγαρικοί πληθυσμοί επανειλημμένα μεταφέρθηκαν στη Μικρά Ασία το 665 επί Κώστατους του Δευτέρου, το 688-89 επί Ουστινιανού του Δευτέρου και το 762 ένας μεγάλος αριθμός σλαβοβουλγαρικών πληθυσμών γύρω στις 208.000 από τα Βαλκάνια μετεγκαταστάθηκαν στη Μικρά Ασία. Εδώ θα ήθελα να εστιάσω ένα σημείο. Ο εκλεκτός

άντες άλλο φίλο ούτω καθεξής. Δεν είχαν μια ενιαιότητα κρατική. Ακόμα και ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας, όταν συνήψε σύμβαση ή συνθήκη ειρήνης με κάποιο, και βλέπεις, αυτό το φίλο τηρούσε την ειρήνη, το άλλο φίλο δεν τη τηρούσε. Γι' αυτό δύο αιώνες και τρεις αιώνες είχαν μεταναστεύσει, μετεγκατασταθεί οι Σλάβοι στη Μικρά Ασία και δεν είχαν ενταχθεί στο Βυζαντινό πολιτισμό. Ευρέθηκε γιατί επέμεναν οι άλλοι να μάθουν ελληνικά. Αδύνατο. Είναι δυνατόν να μάθει τόσο καλά ελληνικά να καταλαβαίνει Πλάτωνα, Σοκράτη, Αριστοτέλη? Γι' αυτό ο Φώτιος συνέλαβε ένα άλλο σχέδιο. Προσπάθησε να τον εγκεντρήσει πολιτισμικά. Στη γλώσσα του. Να του δημιουργήσει γραφή. Στη γλώσσα του να μεταφράσει το Πάτερ Ιμών, το Βασιλεύου Ουράνιε, τον Κόσπο Τυπομήλου, τον Κύριε Λέσον, όλα αυτά στη γλώσσα του να λατρεύει το Θεό. Αλλά παράλληλα άνοιξε τους κρουνούς της Χάριτος και τις λεωφόρους του Πνεύματος να μεταλαμπευτεί κι όλος ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Και έτσι ο Φώτιος συνέλαβε αυτό το έργο και το εκτέλεσαν οι Άγιοι Κύρλος και ο Μεθόδιος. Ο Άγιος Μεθόδιος, όταν πήγε στη Μονή Πολυχρονίου, εκεί συνέλαβαν αυτό το σχέδιο για τους Σλάβους της Ενδοχώρας. Εδώ είναι, στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου ήταν μοναχός ο Άγιος Μεθόδιος και συνέλαβε αυτό το σχέδιο. Εδώ δύο τεινά να αποτιμήσουμε τον πολιτισμό των Σλάβων. Η παραμονή του Μεθοδίου στο μοναστήριο του Ολύμπου της Βυθινίας, καθώς επίσης και εδώ παρουσία του Κυρίλου, μας οδηγούν στην υπόθεση ότι στο χώρο αυτό πολύ πιθανόν με τη βοήθεια στενών του συνεργατών Σλάβων μοναχών, οι δύο Άγιοι κατέστρωσαν το σχέδιο της δημιουργίας του Σλαβικού Αλφαβήτου και της μετάφρασης των πρώτων λειτουργικών κειμένων στα Σλαβικά για τους Σλάβους της Ενδοχώρας. Κατά τον αείμνηστο καθηγητή Διονύσιο Ζακηθινό, ο Μιχαήλ III εχειραγώγησε το τέως άγνωστο και παρημελημένο ιδίωμα του αίμου εις το θρόνο της Τρίτης Λειτουργίας. Με τη δημιουργία του Σλαβικού Αλφαβήτου και την καλλιέργεια της Σλαβικής γλώσσας, ανυψώνοντάς την από ένα φτωχό προφορικό λεξιλόγιο, με την υπαγωγή της στους συντακτικούς κανόνες της γραπτής ελληνικής γλώσσας σε γλώσσα ικανή να αποδώσει φιλοσοφικούς, θεολογικούς, νομικούς, στρατιωτικούς και διοικητικούς όρους και σε σημασιολογικές έννοιες των ελληνικών κειμένων που έπρεπε να μεταφραστούν στα σλαβικά. Εδώ, μια που σας δίνω μερικές εικόνες, ο Φώτιος και ο Μιχαλίος III επιστράτευσαν στη διπλωματία τον πολιτισμό. Δεν ξεκινούσαν με πόλεμο. Ενίσχυαν τους θύλακες. Βλέπετε σήμερα τι γίνεται με το θέμα της μετανάστευσης. Γιατί δεν υπάρχουν θύλακες? Εδώ υπήρχαν τότε θύλακες. Στη Βαγδάτη, στο χαλιφάτο της Βαγδάτης, έρχεται ο Φώτιος σαν διπλωμάτης και ο Κωνσταντίνος Κύριλλος ο φιλόσοφος. Συνδιαλέγονται με το Ισλάμ. Συνδιαλέγονται και εδώ έχει δύο σημεία. Και λέει, πού τα ξέρετε όλα αυτά εσείς? Και απαντά ο Κύριλλος, λέει, από εμάς προήλθαν όλα, που σημαίνει τους Έλληνες, είναι και η ελληνική του καταγωγή, δείχνει εδώ. Και ένα άλλο δηλωτικό, ζήτησε να ελευθερώσουν τους εχμαλώτους τους Έλληνες. Και έτσι με το φιλοσοφικό. Και συνήψε συνεργασία, αντάλλαξαν δώρα και ούτω καθεξής, το σώστε εκεί οι Άραβες ήσανε, να αποτελέσουν τείχος για τον ερχομό των άλλων. Κάτι ανάλογο, εδώ το παλάτι που έγινε. Άλλη έγινε στην Κριμαία, κοιτάτε η Χάζαρη που είναι, όταν το 960 οι Ρώσοι, νεοεφανιστής λαός, βρέθηκαν μπροστά σε Κωνσταντινούπολη, θέτουν το σχέδιο των θυλάκων. Αποκαθιστούν πάλι τις σχέσεις με τους Χάζαρους. Ανταλλάσσουν δώρα και στέλνουν τον Κύριλο και Μεθόδιο και οι Χάζαροι κατά παράδοξο τρόπο είχαν, οι άρχουσα τάξη είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό. Τώρα πώς και τι είναι άλλο θέμα αυτό. Και εδώ αποτελούσαν θύλακα, άλλα αποκατέστησαν, αλλά το κατεξοχή τους, εδώ αναφέρει, το κατεξοχή τους έργο των Αγίων είναι, εδώ βρήκαν τα λείψανα του Αγίου Κλήματος Πάπα Ρώμης στην Κριμαία που τα μετέφεραν πάλι διπλωματικό. Εδώ, και εδώ πάμε στην Μοραβία που μπορείτε να δείτε. Και ήθελα να πω, με τη δημιουργία της Σλαβικής Γραφής, η οποία έγινε με τη δομή, το λογισμό, τη σύνταξη βάση της ελληνικής. Όταν εμείς πάμε να μάθουμε αγγλικά, γερμανικά, άλλες γλώσσες, αυτολεξί, μπορώ να μεταφράσουμε κάτι από τα ελληνικά στα γερμανικά? Όχι. Δεν θα τύχει. Αυτολεξί όμως, άμα το μεταφράσουμε στα βουλγάρικα, στα σέρβικα, στα ρώσικα, νομίζω και στα σλοβακικά και ούτω καθεξής, αυτή είναι η δόμηση, ο τρόπος σκέψης, η μίηση, την οποία εκκλησιαστική αυτή γλώσσα

0: σε αυτόν τον τύπο την υιοθέτησε και ο κρατικός μηχανισμός και στην όλη τους πολιτισμική οντότητα. Οι Σλάβοι της Μοραβίας τελούσαν υπό την αυταρχική, αυτός είναι ο χώρος όταν λέμε γιατί τότε, εξάρτηση των Φράγκων και του Πάπα, ο οποίος με κάθε τρόπο τους επέβαλε στη λατρεία τη λατινική γλώσσα και παράδοση. Η κατάσταση αυτή ανάγκασε τον Μοραβό ηγεμόνα Ραστισλάβο να στραφεί προς την Κωνσταντινούπολη, ζητώντας από εκεί ιεραποστόλους που δίδασκαν τον χριστιανισμό και οι οποίοι θα τελούσαν τη θεία λειτουργία στη σλαβική γλώσσα. Ο ηγεμόνας των Μοραβών πίστευε ότι ένας σλαβόφωνος κλήρος που θα υπαγόταν στην Κωνσταντινούπολη θα τον βοηθούσε να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και θα αποτελούσε εγγύηση για την εξάπλωση του χριστιανισμού στη χώρα του. Την κίνηση αυτή επέβαλε περισσότερο η συγκρότηση συνασπισμού ανάμεσα στον Χάνον των Βουλγάρων Βόρη και τον βασιλέα των Φράγκων Λουδοβίκο το Γερμανικό. Κατά τον Ρώσο ερευνητή Βίκτορ Γρηγορόβιτς, μόνο μία πνευματική φυσιογνωμία των διαστάσεων του φωτίου μπορούσε να συλλάβει την αναγκαιότητα της τελέσεως της χριστιανικής λατρείας στη σλαβική γλώσσα. Δεν είναι τυχαίο ακόμη ότι ο δημιουργός του σλαβικού αλφαβήτου, Άγιος Κύριλλος, μαθήτευσε κοντά στο Φώτιο και συνάμε και στη σχολή της Μαγνάβρας. Η χρήση του σλαβικού αλφαβήτου από τους Βυζαντινούς Ιεραποστόλους στη Μολδαβία, στην Μοραβία, θα βοηθούσε στον εκεντρισμό των Σλάβων στην ευρύτερη πνευματική και πολιτιστική παράδοση του Βυζαντίου. Έτσι εξηγείται και η άμεση ανταπόκριση των Βυζαντινών στο κάλεσμα του Μοραβού ηγεμόνα. Την περίοδο αυτή επισκέφθηκε ο Κύριλλος και Μεθόδιος, εργάστηκαν 3 χρόνια, δημιούργησαν πολλούς μαθητές και ετοιμάστηκαν να έρθουν στην Κωνσταντινούπολη. Στη Βενετία όμως πληροφορήθηκαν ότι ο Φώτιος εκθρονίστηκε. Και εδώ, κύριε Γεωργίου, απευθύνομαι σε εσάς, είναι ηλίου φαϊνότερο. Όταν πληροφορήθηκαν ότι στην Κωνσταντινούπολη ο Φώτιος δεν υπάρχει, αγκρεγκάτ, κινητήριος δύναμη δεν υπάρχει, ο Βόρης είχε αρχίσει με τον Πάπα να συνεργάζεται και με τους Φράγκους, άρα άλλαξαν δρόμο. Εδώ φαίνεται ο Φώτιος, αν υπήρχε δεν θα άλλαζαν δρόμο, θα πήγαιναν. Και εδώ φαίνεται και η διπλωματική τους δεινότητα. Ενώ ο Νικόλαος ο Πάπας είχε σύγκρουση το πρώτο σχίσμα τότε με το Φώτιο, τους κάλεσε για να τους επιπλήξει, αλλά καθοδόν πηγαίνοντας οι Άγιοι επέθανε και στο θρόνο του ήρθε ο Αδριανός ο δεύτερος. Και εδώ είναι το διπλωματικό τάκ. Ο Αδριανός ο δεύτερος τους δέχτηκε και υιοθέτησε το έργο τους, αλλά κάτω από την πνευματική του εξάρτηση, τον Πάπα. Δηλαδή οι Σλάβοι της Κεντρικής Ευρώπης να έχουν σημείο αναφοράς στον Πάπα. Από την άλλη μαριά, ο Κύριος και ο Μεθόδιος, επειδή είχαν πολλές δυσκολίες από τους Βαβαρούς, θέλανε μία πλάτη, μία υποστήριξη. Την Κωνσταντινούπολη δεν υπήρχε. Άρα αναγκάστηκαν να κάνουν αυτή την διπλωματική στροφή προς τον Πάπα. Ο νέος Πάπας, αποσκοπώντας στο προσελητισμό των Δυτικών Σλάβων, επιδοκιμάζει ανεπιφύλακτα το ιεραποστολικό έργο των Θεσσαλονικιών αδερφών, ευλογώντας τη χρήση της σλαβικής γλώσσας, τη Θεία Λατρεία και το όλο έργο τους. Στις 14 Φεβρουαρίου, σήμερα είμαστε 12, έτσι, στις 14 Φεβρουαρίου, το έτος 869, ο Κύριλλος, ύστερα από δινηρή νόσο, άφησε τον κόσμο αυτό. Τι ξέρουν τα παιδιά μας σήμερα, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου του Αγίου Βαλεντίνου. Αγνοούμε αυτή τη σημαντική μέρα. Και τι έχουμε κάνει εμείς για να την πάθουμε? Τίποτα. Ο Πάπας στέλνει τον Άγιο Μεθόδιο ως αντιπρόσωπό του να συνεχίσει το έργο του και λίγο αργότερα τον ανακηρύσει Αρχιεπίσκοπο Πανωνίας και Μοραβίας. Εδώ θα σταθώ σε 2 σημεία, είναι σημαντικά. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο Κύριλλος από την επιθανατία κλίνη του παρακαλεί τον αδερφό του να μην εγκαταλείψει το έργο τους εξαιτίας της αγάπης που έτρεφε για το μοναστήρι του. Και λέει, ήμασταν 2 υποζύγια. Οργώναμε τη γη των Σλάβων. Το ένα το υποζύγιο έπεσε. Το άλλο πρέπει να συνεχίσει το έργο. Αδελφέ, λέει, για την αγάπη που έχεις προς το μοναστήρι, μην εγκαταλείψει το έργο. Συνέχισε να οργώνεις τη γη αυτή των Σλάβων. Και ένα δεύτερο σημείο που είναι διπλωματικό, τικ-τακ. Ο Μεθόδιος ήθελε να πάρει τον Άγιο Κύριλλο και να τον ενταφιάσει κοντά στον όλυπο της Βυθινίας, στο μοναστήρι του, επειδή το είχε τάμα στη γυναίκα, στη μητέρα του. Ο Πάπας όμως δεν επιτρέπει. Λέει, θα θετήσω και το έθος που είναι στον Άγιο Πέτρο να ενταφιάζουν πάπες, στον Άγιο Πέτρο να ενταφιαστεί. Και λέει, αν είναι να γίνει, να μείνει, ας μείνει στην εκκλησία του Αγίου Κλίμεντος, Πάπα Ρώμης, το οποίο τα λείψανε μετέφερα. Γιατί το έκανε αυτό? Σήμερα, που είναι η επίσημη μέρα των τεχνών και των γραμμάτων σε όλους τους Σλάβους, είναι 24 Μαΐου. Τη μέρα αυτή υπάρχουν λαϊκές αντιπροσωπείες από όλες τις σλαβικές χώρες σε Κωνσταντινούπολη. Στη Ρώμη. Αν το λείψανε του Αγίου, αν ο τάφος ήταν στην Κωνσταντινούπολη, θα όντευαν προς Κωνσταντινούπολη. Αν ήταν Θεσσαλονίκη, θα όντευαν προς Θεσσαλονίκη. Άρα σημαίνει αυτή είναι η πολιτιστική διπλωματική εξάρτηση. Πώς λέει ο φύλακτος Βουλγαρίας, πώς χαρακτηρίζει, βλέπεις. Ο Κύρλος παρέδωσε τελευταία του πνοή και ενταφιάσει στη Ρώμη. Ο Μεθόδιος πρέπει να ακολουθήσει κατά κανόνα το αδελφού του να πάει να διδάξει. Και περνάει από το μνήμα του και λέει, επί δε καιρός ειν Μεθοδίο της επί την Πανωνία Ναουδού και έδι λοιπόν επί της τη χώρας ταύτης επισκοπή να πηδίν, περιχυθείς το μνήμα του αδελφού και θα μηνά το φίλον όνομα των Κύριλων ανακαλεσάμενος και τη σωματική μεν ερημίαν ανακλαυσάμενος. Αυτή η άρθρωση, σωματική ερημίαν ανακλαυσάμενος. Πώς θα αντιδράσετε εσείς αν έχετε χάσει τον αδελφό σας? Αλλά ακολουθεί το αποστολικό έργο. Την δε των πρεσβειών χείρα εις βοήθαν επικαλεσάμενος. Σημείο αναφοράς αγιότητος. Το καλεί, το παρακαλεί να το βοηθήσει από εκεί που βρίσκεται στο έργο το οποίο τον επέταξε να κάνει. Και λέει, οδού συν τις μαθητές είχε το. Με τον τρόπο αυτόν, καθώς επίσης και με την ανάρρηση του Μεθοδίου στο επισκοπικό αξίωμα, ο Πάπος αποσκοπούσε τη σύσφυξη των δεσμών των Σλάβων της σχετικής Ευρώπης με τη Ρώμη. Ο Μεθόδιος από τη δική του πλευρά υπάκουσε στην προσταγή του αδελφού του, η μόνη άλλωστε επιλογή του, αυτό φαινόταν ως μοναδική λύση για να συνεχίσει το έργο του. Από τις μοίριες δυσκολίες που συναντούσε από τους Φράγκους και τους Βαβαρούς. Πολύ περισσότερο όταν στη Ρώμη ήρθε ο Ιωάννης ο Όγδος, αυτός που αποκατέστησε τη σχέση με το Φώτιο ή το Ανήρ Ορθοδοξότατος. Η επάνωδος του Φωτίου στο θρόνο το 880 στο θρόνο το 881-882 βλέπουμε το Μεθόδιο πηγαίνει στη Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη. Πώς φαίνεται ότι καθοδήγησε το έργο, έγραψε 4 επιστολές στο βασιλέα των Βουλγάρων που το βάφτισε το Βόρη. Η μία είναι με τον τίτλο «Τι έστειν έργο άρχοντος» που τον καθοδηγεί πώς πρέπει να επιτελέσει τα πνευματικά του καθήκοντα και τα διοικητικά. Αυτό απετέλεσε μοντέλο, μεταφράστηκε στα σλαβικά, εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1644 στην Κυρίλοβη Κνίγκε στη Μόσχα. Το έργο αυτό αργότερα εκδόθηκε σε λατινική μετάφραση το 1651 στο Λονδίνο και το 1718 στα γαλλικά και το 1779 στα ρωσικά. Στην πρώτη σλαβική γραμματεία συναντάται και ένα άλλο έργο παρόμοιο με τον Φωτίο Προσβόριδα. Το έργο αυτό διασώζεται στο Clots of Sborny, Codex Clotianus και φέρει το τίτλο «Ανώνυμη ομιλία». Κατά το τσέχο ερευνητή Ντόσταλ είναι έργο του Μεθοδίου και απευθύνεται προς τον ηγεμόνα Σφεντοπούλκ. Στην πρώτη ρωσική γραμματεία επίσης και συγκεκριμένα στο βραχυχρονικό Πόβες Βρέμενι Λγλέτ συναντούμε ένα παρόμοιο έργο που φέρει τον τίτλο «Μιλία του Φιλοσόφου» κατά τον Δημήτρη Σεργέβες Λιχατσόφ, είναι προς εχριστιανιστέτα ηγεμόνα και το Λβόφ αυτό αναφέρει ότι είναι συνέχεια του έργου των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Καμία άλλη προσωπικότητα δεν είναι σε θέση να πλησιάσει τους Σλάβους προς τον Χριστιανισμό και την Ορθοδοξία όσο το πρόσωπο του Αγίου Φωτίου και των Θεσσαλονικίων αδελφών Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου και των Στινότων συνεργατών. Οι Ορθόδοξοι Σλάβοι χρωστούν το πνευματικό, και οι Χριστιανοί Σλάβοι, το πνευματικό τους γίγνεσθε στον Χριστιανισμό τους παράλληλα με τη δημιουργία και διάδοση του Σλαβικού αλφαβήτου, και δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι ο Χριστιανισμός και ο πολιτισμός των Σλάβων έχουν την ίδια γενέθλιον ημέρα. Το όλο έργο του Φωτίου στον κόσμο των Σλάβων δεν μπορεί να εκτιμηθεί αν δεν φωτογραφηθεί σφαιρικά. Ο Ρώσος ακαδημαϊκός Λιχατσόφ και ο Ιταλός Ρικάρντο Πίγκιο, μελετώντας το έργο της Σλαβικής Γραμματείας, την καθορίζουν με δύο όρους, Σλάβια Ορθοδόξα και Σλάβια Ρωμάνα ή Καθόλικα. Είναι ευνόητο, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η βάση του όλου πνευματικού οικοδομήματος των Ορθοδόξων Σλάβων είναι ο Φώτιος, με το όλο του πρόγραμμα και τον πολιτισμό των Σλάβων. Η μελέτη του έργου των Αγίων αποτέλεσε μεταγενέστερα και τη βάση της σλαβικής φιλολογίας. Οι Σλάβοι της Αυστρίας, Ορθόδοξοι και Καθολικοί, που προέρχονταν από διάφορες σλαβικές ομάδες, για να αντιμετωπίσουν το άμεσο κίνδυνο εξουγκρισμού και εγγερμανισμού, ένωσαν τις εθνικιστικές τους προσπάθειες. Εκφραστές αυτής της κινήσεως υπήρξαν πνευματικοί άνδρες και όχι πολιτικοί. Τότε τέθηκαν τα θεμέλια της σλαβικής φιλολογικής επιστήμης από τον φιλόλογο Ιωσήφ Ντομπρόφσκι και από τον Βαρθολομαίο Κόπιταρ, που εκδήλωσε ζωηρό ενδιαφέρον όχι μόνο για τα γραπτά μνημεία, αλλά και για τους προφορικούς θησαυρούς των σλαβικών λαών. Το 1848, την εποχή των επαναστάσεων που συγκλώνησαν την Αυστριακή Αυτοκρατορία, έγινε στην Πράγα το πρώτο διεθνές και παγκόσμιο σλαβολογικό συνέδριο. Σήμερα που οι προσπάθειες προσδιορισμού της πολιτιστικής ταυτότητας του σύγχρονου Ευρωπαίου εντείνονται λόγω της διαμορφωθήσας κατάστασης στον χώρο της Ευρωπαϊκής Υπήρου, είναι αναγκαία η μελέτη και η εμπέδωση των κοινών πολιτισμικών μας καταβολών, ώστε να καταστεί κατανοητή σε όλους η ιστορική και διαχρονική πορεία του έργου. Καθώς και η προσφορά των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που ανέβασαν τους Σλάβους στο άρμα του Βυζαντινού πολιτισμού και της ελληνικής κουλτούρας. Σήμερα, επειδή οι άνθρωποι δεν ερμηνεύουν ένα εκκλησιαστικό γεγονός με τα εκκλησιαστικά δεδομένα, αλλά με τα πολιτικά που μας ενώνουν ως γεγονότα και πρόσωπα που μας χωρίζουν. Αυτό οδηγεί στην παραχάραξη της ιστορίας, η οποία συντελείται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν στην προκειμένη περίπτωση την ουσία και το έργο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου. Αυτοίς Έλληνες όντες, Βυζαντινοί, ξεκίνησαν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο και να φωτίσουν τους Σλάβους, θυσιάζοντας τη ζωή τους. Επομένως, όποιος θέλει πραγματικά να μελετήσει το έργο τους, δεν μπορεί να αφισβητήσει ότι είναι ενωτικό, υπερεθνικό και δεν έχει καμία σχέση με διαφορές και συγκρούσεις που δυστυχώς αποτελούν πολύ παλιό φαινόμενο στην περιοχή. Σήμερα, σε όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται να διδάσκονται συνοπτικά στοιχεία ιστορίας πολιτισμού και οι ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους μέλους. Θα πρέπει να βρεθούν οι κοινές συναισθαμένες σε θέματα πολιτισμού και να εμπεδωθούν. Ένα τέτοιο θέμα μπορεί να αποτελέσει πολιτισμική κληρονομιά του έργου των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, που υποχρέωσαν το προπροηγούμενο Πάπα να τους ανακηρύξει Αγίους της Ευρώπης. Η καθιέρωση λοιπόν ευρωπαϊκών εορτών θα δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πολιτιστική ενιαία οντότητα. Πάνω σε αυτή τη βάση οι ερευνητές θα πρέπει να ερευνήσουν κάθε τι το κοινό πολιτιστικό των κρατών μελών και να το αναδείξουν. Ο πατέρ Πλακίδας Δεσιλέ, είναι Γάλλος διαλογούμενος, αναφέρει: η Ενωμένη Ευρώπη πρέπει να αναζητήσει τα πνευματικά θεμέλια της όχι στην αυτοκρατορία του Κάρλο Μάγνου, αλλά στην προκαρλομάγνια Ρωμανία. Με συγκίνηση, κατά τον Τζούλιο Αντρεώτη, με συγκίνηση πρέπει κανείς να βλέπει κανείς την ΕΟΚ που γεννήθηκε στο Καπιτόλιο της Ρώμης το 57, ενώνεται σήμερα με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στο οποίο η παγκόσμια κουλτούρα οφειλέτησε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε τον καθηγητή Σλαβολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κωνσταντίνο Νιχωρίτη σε όσα είχε πει στο πνευματικό συμπόσιο στις 12 Φεβρουαρίου 2017 για τους Αγίους Κύριλο και Μεθόδιο, τους προστάτες της Ευρώπης. Και καθώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε και ξεπεράστηκε, να ευχηθούμε σε όλους να έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες των Αγίων μας και να θυμόμαστε πόσο σπουδαίο έργο έδωσαν οι Άγιοι μας για ολόκληρη την Ευρώπη. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη.
2: Ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Ώρα Ελλάδος 11.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Barretti Italy. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα barretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Barretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
1: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305,
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι του Αγίου Όρους και της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Με την σημαντική ομιλία του ιερομονάχου πατρός Γρηγορίου του Γρηγοριάτη με θέμα το μυστήριο της ζωής, θα επιχειρήσουμε να φέρουμε το Άγιον Όρο στην οδηπορία μας στη σημερινή μας εκπομπή.

γέροντας μας αναπτύσσει με απλό τρόπο αυτό το μέγα μυστήριο της ζωής, η οποία ξεκινά από τη σύλληψη του εμβρίου, καταρρίπτοντας κάθε θεωρία που ενισχύει τις εκτρώσεις.

Πριν απ' όλα όμως να δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι τα τηλέφωνα στα οποία η Φίβη Κωνσταντέλου πρόθυμα απαντά και σημειώνει οτιδήποτε θέλετε να πείτε για το Άγιον Όρος. Και βέβαια να στείλουμε τον χαιρετισμό μας σε όλους όσοι μας ακούτε μέσα από τις κατατόπου συχνότητες σε όλη τη χώρα, στην Κύπρο, και σε όσους ακούτε την εκπομπή διαδικτυακά στο pradio.com. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την ομιλία του πατρός Γρηγορίου Ιερομονάχου της Μονής Οσίου Γρηγορίου με θέμα «Το μυστήριο της ζωής». Μια ομιλία η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογο Φίλων Αγίου Όρους Ηρακλείου Κρήτης και εκφωνήθηκε την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 στο Πνευματικό Κέντρο Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίτσας Μασταμπά. Την ομιλία μπορείτε να τη βρείτε και ολόκληρη στο YouTube στο κανάλι «Περί Ουσίας».

Το θέμα μας είναι το μυστήριο της ζωής. Είναι εκτενές το θέμα. Οπότε στα πλαίσια της σημερινής ομιλίας είναι ανέφικτο να το εξαντλήσουμε. Με τη βοήθεια του Θεού σήμερα θα θέσουμε τις βάσεις και πάνω σε αυτές θα οικοδομήσουμε και το δεύτερο μέρος όποτε δώσει ο Θεός. Ευχαριστώ τον αρχοντικό και ασκητικό Αρχιεπίσκοπο Κρήτης που έδωσε την ευχή του να γίνει αυτή η ομιλία. Παρόμοια το σεβαστό μου γέροντα που έδωσε την ευλογία να έρθω στη Λεβεντογένα Κρήτη για τον ίδιο λόγο. Προς το σύλλογο δε οι φίλοι του Αγίου Όρους Ηρακλείου Κρήτης ταπεινά ευχόμεθα να έχουν την ευχή και ευλογία της Παναγίας μας και να διακονούν πάντοτε την Εκκλησία ως τα χέρια του Αρχιεπισκόπου στο ποιμαντικό του έργο, δημιουργώντας πνευματικές ευκαιρίες με τη διοργάνωση τέτοιων ομιλιών. Κεφάλαιο πρώτο, ο λόγος των επιστημών. Ξεκινώντας την ομιλία, το πρώτο ερώτημα που έχουμε να θέσουμε είναι ποιος έδωσε τη ζωή στον άνθρωπο? Μας την έδωσαν οι γονείς μας? Μας ήρθε τυχαία? Προήλθαμε από κάποιο εργαστήριο? Ή είναι άνωθεν δοσμένη? Είναι εύλογο το ερώτημά μας, γιατί αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας θα διαπιστώσουμε ότι όλα μαρτυρούν την αρχή τους, δηλαδή τον δημιουργό τους ή τον κατασκευαστή τους. Παραδείγματος χάρη, βλέπεις ένα αυτοκίνητο, αμέσως γνωρίζεις τον κατασκευαστή του από τη μάρκα του. Το ίδιο και ένα ρολόι ή οτιδήποτε άλλο. Επομένως, ένας λόγος παραπάνω αυτήν την αρχή να την αναζητήσουμε και για τη ζωή μας. Ξεκινάμε λοιπόν την έρευνά μας από τις διάφορες επιστήμες και τις φιλοσοφίες και να δούμε πού θα καταλήξουμε. Πρώτον, η επιστήμη της βιολογίας. Τι λέει, τι πρεσβεύει περί της ζωής. Σύντομα θα είναι, αλλά είναι αναγκαία για να έχουμε μια σφαιρική εικόνα περί του θέματος. Τα εγχειρίδια της βιολογίας ή και άλλων παρεμφερών επιστημών δηλώνουν αδυναμία απαντήσεως στο ερώτημα τι είναι ζωή ή ποια είναι η αρχή της ζωής. Για του λόγου το ασφαλές παραθέτω κάποιες θέσεις. Λέει ένα επίσημο βιβλίο, δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του φαινομένου της ζωής. Το φαινόμενο της ζωής χαρακτηρίζεται μόνο από τις εκδηλώσεις του, χωρίς όμως και αυτές μία προς μία να χαρακτηρίζουν τα έμβια όντα. Και οι εκδηλώσεις αυτές είναι η κίνηση, η διαγερσιμότητα, η αύξηση, η αναπαραγωγή, ο μεταβολισμός, η ομοιόσταση, η εντροπία. Άλλος ορισμός περί της ζωής λέγει, ο όρος ζωή δηλώνει την κατάσταση ύπαρξης που χαρακτηρίζεται πρωταρχικά από ενεργό μεταβολισμό. Αναφέρεται ιδιαίτερα στο σύνολο των λειτουργιών σε ένα ζωντανό οργανισμό ικανό να εκτελέσει πολύπλοκες μετατροπές οργανικών μορίων, να παρουσιάσει επεξεργασμένα πρότυπα συμπεριφοράς και να δημιουργήσει απεριόριστο αριθμό αντιγράφων του εαυτού του, απορροφώντας και μετατρέποντας ακατέργαστα υλικά από το περιβάλλον του. Δηλώνει δηλαδή το σύνολο των διακριτικών χαρακτήρων που είναι κοινή σε όλα τα ζωντανά όντα και οι οποίοι εξαφανίζονται τη στιγμή του θανάτου. Αυτοί είναι οι ορισμοί που δίνει η βιολογία. Βλέπετε, είναι καθαρά υλιστική. Ας πάμε σε μια άλλη δεύτερη επιστήμη, τη νομική. Η επιστήμη αυτή δεν απαντά στο ερώτημα από ποιον προέρχεται η ζωή, αλλά την ενδιαφέρει από πότε αρχίζει η ζωή. Επειδή όμως και αυτά θα μας χρειαστούν στη συνέχεια, θα παραθέσουμε την άποψή της με συντομία. Ο αστικός κώδικας προσδιορίζει την έναρξη της ζωής με κριτήριο του ποιος μπορεί να είναι φορέας αστικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 35, το φυσικό πρόσωπο αρχίζει να υπάρχει μόλις γεννηθεί ζωντανό και πάβει να υπάρχει μετά το θάνατό του. Η δε πρώιμη μορφή ζωής του εμβρίου δεν αποτελεί
σύμφωνα με, τον αστικό, με το αστικό δίκαιο, φορέα κανενός δικαιώματος, με μόνη εξαίρεση του κληρονομικού και εκείνου με την αίρεση ότι θα γεννηθεί ζωντανού. Κατά το ποιητικό δίκαιο, η έναρξη της ζωής δεν αρχίζει με τη σύλληψη, αλλά από την 13η ή 14η ημέρα της συλλήψεως, όταν το γονιμοποιημένο άριο εγκατασταθεί, εμφυτευτεί στη μήτρα. Διακρίνουν δηλαδή την εγγέννηση ζωή από την έναρξη της ανθρωπίνης ζωής, την οποία τοποθετούν όταν αρχίζει η διαδικασία του τοκετού εκδηλουμένης δια των οδύνων. Από αυτή τη στιγμή θεωρεί την ύπαρξη ανθρωπίνης ζωής και κάθε λάθος, είτε από γιατρό είτε από γονείς, τιμωρείται αυστηρά. Από τη σύλληψη μέχρι την ύπαρξη ανθρωπίνης ζωής, η προσβολή της ζωής του εμβρίου είναι ποιοτικά υποδεέστερη, γι' αυτό και τιμωρείται υπηκώς. Σχεδόν δεν τιμωρείται μάλλον. Έρχομαι σε ένα άλλο κεφάλαιο, στις φιλοσοφίες. Εδώ υπάρχει πληθώρα θεωριών. Κατά κανόνα όμως εδράζονται στον Αριστοτέλη και στον Πλάτωνα, των οποίων οι ιδέες εμπεριλήψη είναι οι ακόλουθες. Τι λέει ο Αριστοτέλης? Ο Αριστοτέλης, πέρα από την επιστημονική του προσφορά για την κατάταξη των ειδών σε κατηγορίες, προσπάθησε και αυτός να δώσει απάντηση στο ερώτημα της προελεύσεως της ζωής. Έτσι θεωρεί ότι το εμβριόν είναι πρωτότυπη δημιουργία της φύσεως, η οποία είναι πρικισμένη με μία ψυχή που του εξασφαλίζει αυτονομία κινήσεων. Με άλλα λόγια, δέχεται την ιδέα της αυτομάτου γενέσεως της ζωής και απορρίπτει κάθε μορφή προνοίας για τα όντα. Επίσης δέχεται δύο θεούς. Ο ένας είναι στους ουρανούς και το πεδίο δράσεως του φτάνει μέχρι τη σελήνη, και ο άλλος είναι ο θεός φύση που ρυθμίζει τα πάντα μηχανικά στη γη. Τέλος προνοεί ότι η ψυχή είναι θνητή. Έχει δηλαδή μόνο ζωτική ενέργεια που ζωοποιεί το σώμα, και όταν πεθάνει τον, χάνεται η ψυχή και η ζωή μαζί της. Πάμε στον Πλάτωνα. Πίστευε ότι οι ψυχές και κατά συνέπεια και η ζωή είναι συναίδιες με το Θεό. Όπως δηλαδή προϋπάρχει ο Θεός ανετίος, έτσι και η ζωή της ψυχής είναι χωρίς αρχή, δηλαδή άναρχη και άχρονη. Και ότι οι ψυχές επαναστάτησαν κατά του Θεού γιατί δεν βρήκαν ανάπαυση μέσα σε Αυτόν, με αποτέλεσμα να τις τιμωρήσει ο Θεός με το να τις βάλει σε σώματα. Από εκεί αρχίζει μια αέναη περιπλάνηση στη γη. Κάθε φορά που θα πεθαίνουν, και ανάλογα με την πρόοδό τους, θα παίρνουν και το σχήμα διαφόρων δημιουργημάτων μέχρι να καταλήξουν με ανθρώπινη μορφή στο Θεό. Βέβαια, μετά από λίγο πάλι θα ξαναπέσουν και πάλι η ίδια τελείωτη κύκλη. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι ο Θεός του Πλάτωνα αφενός είναι ελλιπής και ανεπαρκής, γιατί δεν μπορεί να κρατήσει αβίαστα κοντά του τις ζωντανές ψυχές των ανθρώπων που επιθυμούν μια πληρότητα. Αφετέρου από ανάγκη, δηλαδή για την αυτοπροστασία του, τιμωρεί τις ψυχές για την αποστασία τους, και έτσι αποδεικνύεται ότι ο Θεός του δεν έχει αγάπη. Είναι εκδικητικός, είναι εμπαθής. Ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Πρώτον, παρατηρούμε ότι οι επιστήμες δεν ασχολούνται με το θέμα της αρχής, ούτε και η νομική επιστήμη. Μόνο οι φιλοσοφίες τοποθετούνται στο ερώτημά μας και κατά κανόνα είναι θειασότες της αυτόματης γεννήσεως του ανθρώπου. Δεύτερον, πολλοί επιστήμονες επιδιώκουν να δημιουργήσουν ζωή από ανόργανα υλικά για να στηρίξουν το δόγμα της αυτομάτου γεννήσεως. Προσπάθησαν να δημιουργήσουν ζωή κάνοντας διάφορα πειράματα και κατασκευάζοντας διάφορους χημικούς τύπους πρωτεϊνών ή αμινοξέων από έτοιμα φυσικά υλικά. Έτσι νόμισαν ότι βρίσκονται στο δρόμο για να αποδείξουν τη θεωρία της αυτομάτου γενέσεως, κατά βάθος όμως θέλουν να εδραιώσουν την αντίληψή τους ότι δεν υπάρχει Θεός. Και αυτό αποδεικνύεται από το ότι δεν μας είπαν ποιος δημιούργησε τα υλικά αυτά που χρησιμοποιούν για τα πειράματά τους,
Κι αν μπόρεσαν τελικά να εμφυτεύσουν ζωή στους χημικούς τύπους των πρωτεϊνών ή αμινοξέων που έφτιαξαν. Τρίτον, συνδυάζουν την ύπαρξη της ζωής μόνο ως προς τις σωματικές εκδηλώσεις της. Αγνοούν την μεταθάνατο ύπαρξη, πολύ δε περισσότερο τη δομή, τη λειτουργία και το σκοπό της ζωής. Και τέταρτον, οι ορισμοί τους έχουν καθαρά υλιστικό ή ιδεαλιστικό χαρακτήρα. Θεωρούν δηλαδή ότι η ζωή είναι θνητή, οπότε όταν πεθάνει ο άνθρωπος χάνεται και η ζωή και ο άνθρωπος. Με άλλα λόγια, ταυτίζουν τη ζωή του ανθρώπου με αυτήν των φυτών και των ζώων. Να κάνω όμως και κάποιες διευκρινήσεις, γιατί λέγοντας αυτά τα πράγματα ίσως κάποιος να νομίζει ότι η Εκκλησία είναι κατά των επιστημών. Όχι. Σας το λέω προκαταβολικά και ακούστε με. Εκ προημίου διευκρινίζουμε ότι όταν αναφερόμαστε στον όρο ζωή, αυτόν τον ταυτίζουμε με τον όρο ψυχή, όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια. Δεύτερον, διαχωρίζουμε τις επιστήμες και τη φιλοσοφία από τον παράγοντα άνθρωπος. Θεωρούμε ότι οι επιστήμες και η φιλοσοφία, η θεολογία είναι εκ φύσεως άγιες, όταν ο σκοπός τους είναι πρώτον να φανερώσουν τους λόγους των όντων, δηλαδή να αφηγηθούν τους άνωθεν μηχανισμούς για τη σύσταση όλης της κτήσεως, και μέσα από αυτές τις αφηγήσεις να δοξολογείται η σοφία του Θεού σύμφωνα με το ψαλμικό λόγιο «Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Δεύτερον, να προσφέρουμε αγάπη τη βοήθειά τους στους ανθρώπους που πάσχουν, και τρίτον, οι υποδείξεις της Εκκλησίας στο έργο τους να εκλαμβάνονται ως ο αγαθός προσανατολισμός της πράξης τους. Τρίτον, ούτω πως εχόντων των πραγμάτων τονίζουμε ότι το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται όντως μόνο με την επιστήμη τους και παρουσιάζουν θαυμαστά πράγματα της λειτουργίας της φύσεως, που όλα αυτά παρατηρούν ότι κάποιο χέρι υπάρχει, ο Θεός από πάνω, που τα λειτουργεί με τόσο θαυμαστό τρόπο. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι επιστήμονες οι οποίοι κινούνται σε άλλο μήκος κύματος και λένε άλλα αντάλλων. Ούτω πως εχόντων των πραγμάτων τονίζουμε ότι το πρόβλημα είναι ο άνθρωπος, ο οποίος αν δεν διακρίνει, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, το γνωστό του Θεού, δηλαδή τις άκτιστες ενέργειές του, ότι φανερώνεστε είναι αυτής, ότι μας τις φανερώνει, ο γάρ Θεός εφανέρωσε αυτής της ανθρώπης. Και τι τους εφανέρωσε? Τα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποιή μας συνοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης. Εάν πραγματικά δεν συλλάβουν οι επιστήμονες αυτό το μεγαλείο που λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε κατέχονται από το πνεύμα της ιήσεως. Εν κατακλείδη τονίζουμε ότι πρώτον, η Εκκλησία δεν καταφέρεται κατά των επιστημών, οι οποίες με τις έρευνές τους μας παρουσιάζουν τα μεγαλεία του Θεού, αλλά καταφέρεται κατά του αλαζονικού, υπερήφανου, ψεύτικου, απατηλού, διαστρεβλωτικού, ανθρωποκεντρικού πνεύματος των αποκεκομένων από την αλήθεια ανθρώπων. Το πρόβλημα αυτών των ανθρώπων είναι ότι προσπαθούν με το νου τους να λύσουν τα προβλήματά τους αγνοώντας τον Θεό. Έτσι όμως παραμένουν αλειτούργητοι, με αποτέλεσμα να γίνουν φύλλα φθινοπορεινά. Εδώ όμως αξίζει να θυμίσουμε την εξαπάτης πτώση μας, όμοια με του Αδάμ, διατυπωμένη από τον ίδιο το Θεό. Και είπεν ο Θεός, «Ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξημών του γινώσκην καλών και πονηρών». Τι κρίμα, κάνω τη μετάφραση, τι κρίμα, λέει ο Θεός. Εξαπατήθηκε ο Αδάμ και νόμισε ότι θα γίνει Θεός σαν ένας από εμάς και ότι θα έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει το καλό από το κακό. Και δεύτερον, προτείνομαι στους επιστήμονες για τις απορίες τους να ερωτούν τον Θεό μέσω της προσευχής τους ή την Εκκλησία. Αλλιώς θα παραμένουν εγκλωβισμένοι και περιχαρακωμένοι στους εαυτούς τους
μέσα στη ζάλη των λογισμών τους, δηλαδή στην αγνωσία τους, καθότι αιματεώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία, φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν. Αυτά περί των επιστημών. Το λόγιο τώρα έχει η Εκκλησία. Τι θέση έχει η Εκκλησία περί της ζωής? Όταν ο Απόστολος Θωμάς ερώτησε τον Κύριό μας λίγο από το πάθος του, «Κύριε, ουκ είδαμε που υπάγεις και πώς δυνάμεθα την οδόν ιδένε?» Ο Κύριος το απάντησε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Αλλά και ο ίδιος Ευαγγελιστής Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του θα μας πει ότι «πάντα δι' αυτού εγένετο», εννοείται του Χριστού, «και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονε». Ο δε Απόστολος Παύλος θα σφραγίσει τον δομητορικό αυτόν ύμνο λέγοντας ότι εν αυτό, το Χριστό εννοείται, εκτίστη τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επιγής, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσίε, τα πάντα δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Με τα γεωγραφικά χωρία που παραθέσαμε γίνεται φανερό ότι ο κτίστης και δημιουργός μας είναι ο Λόγος του Θεού, ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο οποίος είναι απαρχής, τον οποίον ακυκώαμεν, τον οποίον εωράκαμεν, τον οποίον εθεασάμεθα και εχείρες ημών εψηλάφισαν περί του λόγου της ζωής. Γνωρίζουμε πολύ καλά πλέον ποιος είναι ο κτίστης μας, το πώς μας δημιούργησε και με τι μας κατεστόλησε είναι γνωστά από το βιβλίο της Γενέσεως. Ας το κάνουμε όμως πιο ανάγλυφα. Εδώ θα παρακαλέσω όμως την αγάπη σας να μου χαρίσετε την προσοχή σας, γιατί ο λόγος μας θα έχει μία σύντομη και πυκνή αναφορά στην ορθόδοξη ανθρωπολογία, όπως τη λέμε. Ορθόδοξη ανθρωπολογία θα πει να παρουσιάσουμε απ' έξω τώρα στην, όταν θα κάνω τη δεύτερη ομιλία μου που θα είναι συνέχεια αυτηνής, εκεί θα πω λεπτομέρειες. Τούτο δα θα πω απ' έξω πως είναι η δομή κάπως του ανθρώπου. Θα δώσουμε δε περισσότερη έμφαση στην ψυχική δομή του ανθρώπου και όχι τη σωματική, γιατί τη σωματική τη βρίσκουμε άριστα καταγεγραμμένη στα βιβλία της ιατρικής. Πράγματι η ιατρική έχει κάνει πολύ θαυμάσιο έργο και έχει παρουσιάσει μια λεπτομερή ανατομία και φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος. Ας επανέλθουμε στη ρήμη του λόγου μας. Λέει ο Κύριος ότι εγώ είμαι η ζωή. Ασφαλώς αναφέρεται στο ότι είναι η ζωή των ανθρώπων. Και πώς ακριβώς εννοείται αυτή η ζωή του Χριστού προς τους ανθρώπους? Με δύο λέξεις θα μας το πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ζωή δε λέγεται ο Χριστός, διότι είναι φως και διότι είναι αρχή της υπάρξεως και του ουσιώσεως, δηλαδή της εκ του μειόντος γενέσεώς μας. Στα λόγια του Αγίου Γρηγορίου διακρίνουμε τρεις πραγματικότητες. Ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας, διότι πρώτον είναι το φως μας, δηλαδή η λαμπρότης των ψυχών μας που καθαρίζονται με την αληθινή γνώση και τον ενάρετο βίο, τα οποία διώχνουν τα σκοτάδια της ψυχής. Στέλνουμε τα παιδιά μας στα σχολεία, δόθε κήθε, να αποκτήσουν γνώση, μπας και φύγουν τα σκοτάδια. Φοβούμαι ότι μήπως περισσότερο σκοτίζονται, εάν δεν έχουν την αληθή γνώση. Δεύτερον, είναι αρχή της συστάσεώς μας. Και τρίτον, είναι η ουσίωσή μας, δηλαδή η γένεση και η πρόοδος της ζωής μας. Για να δούμε τώρα. Αφού ο Χριστός είναι η απαρχή μας, ποια είναι η σύσταση του ανθρώπου? Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι, και οι έξω σοφοί το λένε, ότι ο άνθρωπος συνίσταται από σώμα και ψυχή. Να πως περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος τη σύσταση του ανθρώπου. Επειδή, λέει, ο Δημιουργός Λόγος
Αυτό ακριβώς το πράγμα ήθελε να δείξει, δηλαδή τι να δείξει, τον πλούτο της αγαθότητός του, και να παρουσιάσει ένα «ον» από την ένωση των δύο, των δύο ποιών, της αοράτου δηλαδή και της αοράτου της φύσεως. Δημιούργησε τον άνθρωπο. Και αφού έλαβε μεν από την ύλη η οποία ήδη υπήρχε, το σώμα, και αφού έβαλε σε αυτό την πνοή του, την οποία ο λόγος ορίζει ως νοεράν ψυχήν και εικόνα Θεού, τον έστησε επί της γης. Άρα λοιπόν, η σύσταση του ανθρώπου είναι από προϋπάρχουσα ύλη και σε αυτήν έβαλε κάτι από τον εαυτό του ο Θεός. Τι έβαλε? Ψυχή νοερή, η οποία είναι κατ' εικόνα Θεού. Επομένως, το ιδιαίτερο προνόμιο του ανθρώπου είναι το κατ' εικόνα του, δηλαδή η νοερή ψυχή του. Αυτό είναι που τον κάνει ουσιαστικά άνθρωπο. Για να τα εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Τι σημαίνει το κατ' εικόνα? Ότι δεν είμαστε ακριβώς όπως το πρωτότυπο. Δεν είμαστε της ίδιας ουσίας με τον δημιουργό μας, αλλά κάτι παραπλήσιο. Ή αν θέλετε να το πούμε και διαφορετικά, η ουσία της θεϊκής φύσεως με αυτήν της ανθρωπίνης απέχει ως ο ουρανός από τη γη, ή μάλλον δεν υπάρχει σύγκριση. Γιατί αν είμαστε της ίδιας ουσίας με τον δημιουργό μας, τότε θα είμαστε θεοί από χέρι, όπως λέει ο απλός λόγος. Κάτι που είναι και βλασφημία να το λέμε. Για να δούμε τώρα τι πράγμα είναι η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή, ποια είναι τα γνωρίσματα του κατ' εικόνα του. Το λόγο έχει ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο οποίος μας λέει: «Είναι δε το κατ' εικόνα η αφθαρσία, η αθανασία, το αόρατον, τα οποία είναι κατ' εικόνα της Θείας εικόνος». Αυτά τα έδωσε στην ψυχή ο Θεός Λόγος και μαζί με αυτά έδωσε το αυτοδέσποτο, δηλαδή να μην υπάγεται σε άλλη δικαιοδοσία, και το αυτεξούσιο, τα οποία είναι γνωρίσματα της ουσίας του Θεού. Και εφόσον είναι γνωρίσματα της θεϊκής ουσίας, θα είναι και της ανθρωπίνης ουσίας γνωρίσματα. Τόσο ψηλά είμαστε κατασκευασμένοι, αδερφοί μου. Να λοιπόν που μαθαίνουμε ότι τα γνωρίσματα της ψυχής του ανθρώπου είναι η αφθαρσία, η αθανασία, το αόρατο, το αυτεξούσιο, και ότι αυτά ανήκουν στην ουσία της ψυχής. Γιατί υπάρχει και ουσία, υπάρχει και ενέργεια. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο το άλλο, αλλά άμεσα σχετίζονται αυτά μεταξύ τους. Άρα η ψυχή μας, είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε, είναι αθάνατη. Επομένως η ψυχή μας, αφού είναι αθάνατη, συνεκδοχικά αυτό σημαίνει ότι έχει επιπλέον και ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ποιο? Την ζωή. Και είναι λογικό, αφού αυτό που φύτεψε μέσα μας ο Χριστός, δηλαδή την ψυχή, είναι μέρος του εαυτού του, και αφού ο ίδιος εδήλωσε ότι είναι η ζωή, σίγουρα και η ψυχή μας ως μέρος του Χριστού έχει ως ουσία τη ζωή. Πόσο βαθιά τα βλέπει η Εκκλησία μας τα πράγματα. Τώρα λοιπόν, αφού δώσαμε αυτές τις διευκρινήσεις, μπορούμε να δώσουμε και τον ορισμό της ψυχής. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ψυχή είναι κτιστή ουσία, είναι ουσία ζώσα, νοερά, μεταδίδουσα αφεαυτής εις το οργανικό και αισθητικό σώμα δύναμη ζωτική και αντιληπτική των αισθητών, έως ότου ο δεκτικός τούτον σωματικός οργανισμός συγκροτείται. Τι συμπεραίνουμε από αυτόν τον ορισμό? Ότι η νοερή και λογική μας φύση ουσία έχει τη ζωή, με την οποία διαμένει ως ύπαρξη αθάνατη και δεν επιδέχεται φθορά. Γι' αυτό όταν διαλύεται το σώμα, δεν διαλύεται μαζί και αυτή. Επίσης έχει τη ζωή ως ενέργεια, αφού ζωοποιεί το σώμα με το οποίο είναι ενωμένο. Το σώμα μας ζωοποιείται από την ψυχή, από τις δυνάμεις της ψυχής. Γι' αυτό όταν φύγει η ψυχή,
κόκαλο ο άνθρωπος. Μολονότι έχει ως ουσία τη ζωή και είναι αθάνατη, εντούτοις είναι και κάπως σύνθετη, μιλάω για την ψυχή, γιατί κινείται ανάμεσα στην αρετή και την κακία, επειδή έχει το αυτεξούσιο. Χρειάζεται λοιπόν η ζωή μας να έχει ποιότητα. Τα ακούτε συνέχεια. Ποιότητα ζωής, ναι. Τι λόγια ποιότητα όμως. Εδώ είναι το ζητούμενο. Χρειάζεται λοιπόν η ζωή μας να έχει ποιότητα, ή την αρετή ή την κακία. Γιατί όταν ο Χριστός μας δίνει τη ζωή, δεν μας δίνει και την αρετή, αλλά περιμένει από μόνοι μας να κινηθούμε προς Αυτόν και με τη δική του βοήθεια σιγά σιγά να οικοδομήσουμε τις αρετές για να φτάσουμε στο καθομοίωση. Μπορεί βέβαια να μην μας έδωσε τις αρετές, αλλά όπως προαναφέραμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι μέσα στο σχέδιό του να μας τις δώσει. Αν η πολιτεία μας όμως είναι σύμφωνη με το θέλημά του. Μετά από αυτά, ας επαναλάβουμε τα όσα είπαμε με συμπυκνωμένο τρόπο. Το πολυτιμότερο, το ιερότερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι η ζωή. Η ζωή μας είναι αποτύπωμα, σφραγίδα, εκτύπωμα, εικόνα της θεϊκής ζωής. Δοτήρας της είναι ο Χριστός. Η ζωή έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Έχει χρονική αρχή τη σύλληψή μας και συγκεκριμένη υποστατική αρχή τον Χριστό, δηλαδή το πρόσωπο που μας δημιούργησε. Η ζωή μας είναι μέρος του Χριστού, αφού από τον εαυτό του έθεσε μέσα στο σώμα τη ζωή που ο λόγος της γραφής γνωρίζει ως ψυχή, νοερά και εικόνα Θεού. Η ουσία της ψυχής μας είναι η ζωή. Η ζωή δεν έχει στατικότητα, έχει κίνηση. Κινείται προς δύο κατευθύνσεις, είτε προς το αγαθό, είτε προς το κακό. Όταν τίνει προς το κακό, καταλήγει στο σκότος, στην ανύπαρκτη ύπαρξη, γίνεται όπως το ξερό δέντρο που είναι νεκρό, αλλά με την κορμοστασιά του μαρτυρεί ότι είναι δέντρο. Αν κινηθεί προς το αγαθό, γίνεται φως, λάμπεται από το άκτιστο φως και εξακτηνώνει αυτό το φως τους γύρω του, αγκαλιάζει την αλήθεια Χριστό, μάλλον αγκαλιάζεται από τον Χριστό και πληρούται γνώσεως. Σε αυτή την περίπτωση η ζωή και το φως είναι αλληλένδετα. Η ζωή είναι η ουσία μας και το φως είναι η ποιότητα στη ζωή μας. Εν τέλει, όταν αναχωρήσει από τον παρόντε αιώνα, καταλήγει στο Χριστό, όπου έχει πληρότητα, τελειότητα, γίνεται μέρος ομοίωση της υποστάσεως του. Μέσα στο Χριστό σταματάει την κίνησή του, ή μάλλον βρίσκεται σε μία ενστάση κίνηση. Εκεί πλέον ο Χριστός μαζί με το ζωοποιό πνεύμα μας προσφέρουν στο Θεό Πατέρα και έτσι ενσωματωνόμαστε στο χώρο της Αγίας Τριάδος, όπου ήχος καθαρός αενάος εορταζόντων. Μπορείτε να μου πείτε τι σχέση έχει ο ορισμός της ζωής, έτσι όπως απειδρά τον περιγράψαμε, με τους ορισμούς της θύραθεν παιδείας? Ασφαλώς καμία. Έρχομαι σε ένα άλλο κεφάλαιο, τρίτο. Προέλευση της ζωής. Οι λόγοι των όντων. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τη ζωή, η οποία σχετίζεται με το πώς, και εν μέρη για τη σύσταση του ανθρώπου, σύμφωνα με τον ορισμό του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Ας ολοκληρώσουμε όμως το θέμα της συστάσεώς μας, θέτοντας το ερώτημα: πότε πρωτοεμφανίζεται η ζωή στον άνθρωπο? Φυσιολογικά
μπορεί να απαντήσουμε ότι άρχεται κατά τη στιγμή της συλλήψεως. Γεννιέται όμως το ερώτημα. Πριν από τη σύλληψη που βρίσκεται, σίγουρα δεν θα απαντήσουμε πλατωνικά ότι υπάρχουν μέσα στο Θεό ή ότι μας έρχονται από κάποιο ζώο ή φυτό. Αλλά από πού μας έρχονται? Ο Άγιος Πορφύριος θα μας το πει απλά. Στη σκέψη και στην αγάπη του Τριαδικού Θεού υπήρχαν απ' αρχής και οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Εμείς οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα. Μέσα στην παντογνωσία του Θεού υπήρχαμε πρώτων αιώνων. Τι θέλει να πει ο Άγιος? Θα το πούμε με ένα παράδειγμα. Όταν ένας ιδιοκτήτης θέλει να κάνει μια πολιτεία με πλήθος σπιτιών, διαφόρων μεγεθών και ό,τι άλλα χρειάζονται για να στηθεί μια πολιτεία, δηλαδή δρόμοι, πάρκα, ζωολογική κήπη κλπ, καλεί κάποιον αρχιτέκτονα ένα μηχανικό και του αναθέτει τη μελέτη για την κατασκευή της πολιτείας. Όταν δεν έρθει η κατάλληλη στιγμή για την εφαρμογή της μελέτης, αναθέτει την επίβλεψη στον αρχιτέκτονα μηχανικό και την κατασκευή στον εργολάβο, ούτως ώστε οι δυο τους να οικοδομήσουν την πολιτεία συνεργαζόμενη. Ας μεταφέρουμε τώρα αυτήν την παρομοίωση στην πραγματικότητα. Ιδιοκτήτης είναι ο Θεός Πατέρας, ως ποιητής ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Ο αρχιτέκτονας μηχανικός είναι ο Υιός, ο οποίος κάνει τα σχέδια και μετέχει στη δημιουργία της πολιτείας σε συνεργασία με το Πανάγιο Πνεύμα. Η πολιτεία είναι όλα τα όντα της δημιουργίας. Η δε μελέτη και τα σχέδιά της στην γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζονται Λόγοι των Όντων. Να λοιπόν μια καινούργια, όσο και παλιά, ορολογία της θεολογίας μας, η οποία μπορεί στους περισσότερους μας να μας είναι άγνωστη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν για το πώς ερχόμαστε στη ζωή. Επανέρχομαι. Τι σοφός ο Άγιος Πορφύριος. Εμείς, λέει, οι άνθρωποι δεν γεννηθήκαμε τώρα, αλλά υπήρχαμε πρώτων αιώνων μέσα στην παντογνωσία.

και το πώς από εκεί και πέρα λειτουργεί ένας μηχανισμός αυτόματα, χωρίς καμιά ανθρωπίνη παρέμβαση, για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της γεννήσεως ενός εμβρίου. Ποιος σχεδίασε και έβαλε σε λειτουργία αυτόν τον μηχανισμό? Μήπως η θεά φύση? Ας μας λείπει η μορία, δεν τη χρειαζόμαστε. Εδώ λοιπόν υπάρχει λόγος, σκοπός για τον οποίο γεννήθηκε και ο οποίος είναι να καταλήξει μέσα στο Χριστό, να φτάσει στη θέωση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μας δημιούργησε ο Θεός. Αν ακολουθήσει πιστά αυτούς τους λόγους του και με απόλυτη ελευθερία ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Θεού, τότε κερδίζει την αιώνια ζωή. Επομένως, οι λόγοι των όντων τι είναι? Είναι τα αγαθά θελήματα του Θεού για τον άνθρωπο ή οι μηχανισμοί κίνησής του προς τον Θεό που προϋπάρχουν προκαταβολής κόσμου. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, καταλήγουμε στο ότι όλα τα όντα είναι προσχεδιασμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Έτσι δίνουμε απάντηση στο ερώτημα που θέσαμε παραπάνω, που βρισκόμαστε δηλαδή πριν να έρθουμε στη ζωή αυτή. Έρχομαι σε ένα άλλο κεφάλαιο, τα στάδια ανελήξεως της ζωής. Χρησιμοποιώ τη λέξη ανέλυξης, που μπορεί να εννοηθεί και πρόοδος, μπορεί να εννοηθεί και εξέλιξη. Αποφεύγω όμως τη λέξη εξέλιξη, γιατί αυτή είναι ταυτισμένη με τη θεωρία της εξελίξεως, και για να μην τα μπερδέψουμε χρησιμοποιώ τη λέξη ανέλυξη. Εννοείστε την ως πρόοδο και ως εξέλιξη ταυτόχρονα. Μήπως γνωρίζουμε το σχεδιασμό μας, δηλαδή τους λόγους μας? Ασφαλώς. Ο Απόστολος Παύλος θα μας τις πει σε μία πρόταση. «Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν». Η ζωή μας δηλαδή διέρχεται από τρία στάδια. Στο πρώτο έχουμε την γέννησή της με τη διπλή δύναμη του εμφυσήματος, αυτό θα το εξηγήσω λίγο παρακάτω. Το δεύτερο στάδιο αρχίζει από τη δεύτερη γέννησή μας, που είναι το βάπτισμα, το οποίο ανανεώνεται σε όλο τον επίγειο βίο μας δια της μετανοίας. Το στάδιο αυτό είναι και το κρισιμότερο στη ζωή μας, γιατί μέσα σε αυτό δοκιμαζόμαστε. Αν μπορευθούμε κατά Θεόν, προσθέτουμε ποιότητα στη ζωή μας, αποκτούμε το ευζήν του τέστην, το περισσόν της ζωής, τον αραβόνα της μελούς ζωής, το καθομοίωση. Το τρίτο στάδιο αρχίζει με την τρίτη γέννησή μας, την Ανάστασή μας, όπου αποκαθιστάμεθα στη δόξα του Θεού και αποκτούμε το αΐζιν. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το πρώτο στάδιο της ζωής, που αρχίζει με τη σύλληψή μας. Θα σταθούμε ιδιαίτερα στο δεύτερο, γιατί από αυτό θα καθοριστεί η ζωή μας το τρίτο, και για το τρίτο δεν μπορούμε να πούμε πολλά, γιατί σε αυτό εξαρτώμαστε από το έλεος του Χριστού και την προκοπή μας στο δεύτερο στάδιο. Κεφάλαιο πέμπτο. Πρώτο στάδιο της ζωής μας, γένεση στο είναι, στην ύπαρξη. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι σύνθετος από ψυχή και σώμα. Αυτό από τη μια μεριά σημαίνει ότι το καθένα από τα δύο αυτά μέρη έχει τον δικό του λόγο, δηλαδή έχει δικό του τρόπο προελεύσεως. Άρα μιλάμε για διπλή γέννηση. Από την άλλη, επειδή ο άνθρωπος είναι ενιαίος, πρέπει οι λόγοι ψυχής και σώματος να γεννηθούν ταυτόχρονα για να σχηματίσουν το είδος που λέγεται άνθρωπος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ανατρέπει και τις πλατωνικές και όλες τις θεωρίες που υπάρχουν, γιατί λένε άλλοι ότι η ψυχή έρχεται μετά από 40 ημέρες στο σώμα. Μα δεν είναι δυνατόν. Θα αποθάνει χωρίς ψυχή το σώμα, θα αποβληθεί, δεν είναι δυνατόν. Και άλλες τέτοιες θεωρίες ταυτόχρονα έρχονται, αλλά με διαφορετικό τρόπο, γιατί άλλο πράγμα είναι η ψυχή, άλλο πράγμα είναι το σώμα. Και ποια είναι η στιγμή της συγκλήσεως αυτών των δύο λόγων για να συσταθεί ο άνθρωπος? Πολύ σημαντικό αυτό. Κατά την Αγία Γραφή και τους πατέρες, είναι η στιγμή της συλλήψεως, ή όπως λέγεται στην ιατρική ορολογία, η γονιμοποίηση του οαρίου. Έτσι λοιπόν, την εξωμάτων γέννηση νοητά τη χωρίζουμε σε δύο γεννήσεις.
Η μία κατά τον λόγο της ψυχής, την άλλη κατά τον λόγο του.

σώματος και η μεν ψυχή συνίσταται με απερίγραπτο τρόπο από το θείο και ζωτικό εμφύσιμα, το δε σώμα συνίσταται από τις υποκειμένες ύλες των γονέων σε ένα νέο σώμα. Πρέπει όμως να προσέξουμε και κάτι ιδιαίτερο που μας λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και το ερμηνεύει αξιοθαύμαστο ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ότι σύμφωνα με τη διπλή δύναμη του εμφυσίματος γεμίζομεν και πνοήν ζωής και Άγιον Πνεύμα, που θέλει να πει ότι το εμφύσιμα από μέρος του Χριστού είναι μία κίνηση, αλλά δρά τόσο για τη σύσταση της ζωής όσο και για τη σύσταση του σώματος. Και για μένα τη σύσταση της ψυχής, το εμφύσιμα αυτό έχει δύναμη ζωτική που ουσιώνει, γεννά τη ζωή με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος κατά τη στιγμή της συλλήψεως. Για δε τη σύσταση του σώματος, το εμφύσιμα αυτό κινεί τον μηχανισμό, δηλαδή τη διαδικασία σχηματισμού της σάρκας, η οποία αρχίζει από τη στιγμή της συλλήψεως και περαιώνεται με την έξοδο του εμβρίου από την κοιλιά της μάνας του και την λειτουργία της φυσικής αναπνοής του βρέφους. Το βρέφος μέσα στην κοιλιά της μάνας του δεν αναπνέει. Σε καμιά δε των περιπτώσεων ούτε η ψυχή προϋπάρχει του σώματος ούτε το σώμα της ψυχής, γιατί ένα είναι το εμφύσιμα που έχει διπλή δύναμη. Βέβαια, εδώ θα πω μια παράγραφο, θα την πω σύντομα, είναι πολύ πυκνή, ίσως σας κινήσει την περιέργεια, αν θέλετε όμως μου κάνετε ερωτήσεις, σας δίνω και λαβή για ερωτήσεις. Η πλήρης φανέρωση των ενεργειών του ανθρώπου, τόσο δηλαδή της ψυχής, όσο και των οργάνων του σώματος, γίνονται σε βάθος χρόνου, μέχρι να τελειοποιηθούν τα όργανα του σώματος που θα εκφέρουν την ενέργεια των ψυχικών δυνάμεων προς τα έξω. Βλέπουμε ένα μωρό, δεν έχει πλήρης τις νοητικές δυνάμεις, ενώ είναι πλήρης άνθρωπος, είναι δυνάμη πλήρη άνθρωπος. Αλλά ο ψυχικός του κόσμος, η ουσία του, η ενέργεια αυτής της ουσίας του εκδηλώνεται μέσα από τα όργανα του εγκεφάλου. Εκείνα όμως είναι ακόμα σε νηπιώδη κατάσταση. Όσο αναπτύσσεται, όσο τελειοποιείται οργανικά, τόσο και περισσότερο εκδηλώνεται ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου. Αλλά προσοχή, μην νοηθεί ότι δεν είναι πλήρης άνθρωπος αυτός, γιατί πάνω σε αυτό πατάνε μερικοί και κάνουν κάποιες απενενοημένες πράξεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο αναπτυσσόμενος άνθρωπος δεν είναι δυνάμη πλήρης άνθρωπος, εφόσον μέσα του εμφυτεύθηκε η νοερή και η λογική ζώσα ψυχή του. Εδώ σημειώνουμε και κάτι το θαυμαστό. Ο μηχανισμός συγκροτήσεως του ανθρωπίνου σώματος επαναλαμβάνεται με πολύ ακρίβεια και επανομοιότυπα σε όλες τις κοιήσεις των ανθρώπων χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. Και ρωτούμε, πού είναι οι υποστηρικτές της δαρβίνιας θεωρίας που ακόμη ψάχνονται για να βρουν τη λειτουργία του μηχανισμού της φυσικής επιλογής, όπως λένε, που θα εξηγήσει την εξέλιξη του πιθήκου σε άνθρωπο? Οι ίδιοι οι συνάδελφοι επιστήμονες της φυσιολογίας κράζουν και βοούν ότι από άνθρωπο βγαίνει άνθρωπος και από πίθηκο βγαίνει πίθηκος. Αυτοί όμως προσπαθούν, κάνοντας ανασυνδυασμούς του DNA, να αποδείξουν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Θα μπορέσουν όμως να το επιτύχουν? Αμφιβάλλουμε. Ή θα μπορέσουν να εμφυτεύσουν ζώσα νοερή και λογική ψυχή στον πίθηκο, κάτι που μόνο ο Χριστός το κάνει? Εδώ είμαστε για να τα δούμε. Δεν θα τα δούμε ποτέ, μη στενοχωρήστε. Κεφάλαιο έκτο. Έμπονος λόγος. Δεν είναι δυνατόν, μιλώντας για το πρώτο στάδιο της ζωής, να παρουσιοποιήσουμε και τα όσα ανήκωστα συμβαίνουν για τη στάση μερικών απέναντι στο δώρο της ζωής, και συγκεκριμένα η πράξη της συλλήψεως και της κυοφορίας είναι μια ιερή και μοναδική περίοδος για τις γυναίκες, διότι ζωοποιούν τα κυοφορούμενα παιδιά τους.
Αυτό είναι ένα αποκλειστικό δώρο του Δημιουργού, ειδικά στο γένος των ανθρώπων και ειδικότερα στις γυναίκες, για το οποίο θα ζητηθεί λόγος από τον Χριστό σύμφωνα με την παραβολή των 10 ταλάντων. Την ιερότητα αυτή προσπαθεί να αναχαιτήσει ο αντικείμενος του ανθρωπίνου γένους, μόνο και μόνο να ανατρέψει ή καταστρέψει το έργο του Θεού. Πολλοί άνθρωποι που έχουν ασθενική πίστη, όταν τους έρχεται το δώρο της παιδοποιίας, ταλανίζονται από λογισμούς που προέρχονται είτε από άγνοια της αιτίας και του σκοπού, δηλαδή για ποιο λόγο μας δημιούργησε ο Θεός, είτε επηρεάζονται από επιστημονικές παλινοδίες, είτε από πολιτιακή αντίληψη και κάλυψη, είτε από τον σειρμό της ηθικής καταπτώσεως που τίνει να νομιμοποιήσει την αμαρτία και να απαξιώσει τη ζωή. Αδύρυτο λοιπόν είναι το κονταροκτύπημα της συνειδήσεως με τις πολλές σιρήνες που διεκδικούν καταπιεστικά οι αποφάσεις του ζευγαριού να είναι σύμφωνες με τα ανθρώπινα θελήματα. Η μάχη αυτή προσπαθεί να κυριεύσει την ακρόπολη της ψυχής, που είναι το λογικό της μέρος. Οι λογισμοί πηγαίνω έρχονται και θέλουν να θεμελιώσουν τις αποφάσεις του ζευγαριού με το μέρος τους. Έτσι γεννιούνται ερωτήματα όπως: από πότε αρχίζει η ζωή στον άνθρωπο? Έχουμε δικαίωμα να ορίζουμε το σώμα μας και να θεωρούμε ξένο σώμα το κυοφορούμενο? Ποιος δίνει τη ζωή? Αν την δίνουν μόνο οι γονείς, έχουν δικαίωμα να την αφαιρέσουν? Και ένα σωρό άλλες δικαιολογίες, όπως οικονομική, κοινωνική, ανασφαλής λόγη κλπ. Και δεν φτάνουν μόνο αυτά. Επιπλέον οι λογισμοί έχουν συνήγορο και τη στάση της πολιτείας, η οποία με τον εκτρονόμο 1609 του 1986 κινείται σε καθαρές ουμανιστικές αντιλήψεις ως προς τις εγκυμονούσες γυναίκες. Το μόνο που ενδιαφέρει την πολιτεία είναι το έγκλημα να γίνεται με πλήρη ιατρική κάλυψη και χωρίς οικονομική επιβάρηση των παιδοκτόνων γονέων. Όλα αυτά εν τέλει καταλήγουν στο ερώτημα: να κρατήσουμε ή να μην κρατήσουμε το παιδί? Όμως ήδη σε όλα αυτά τα ερωτήματα που θέσαμε πιο πάνω απαντήσαμε. Έγινε αντιληπτό ότι για να έρθει ένας άνθρωπος στη ζωή δεν είναι υπόθεση μόνο των γονέων, αλλά πρωτίστως είναι έργο του Θεού. Και εκείνος που καταστρέφει το έργο του Θεού ήδη έχει καταδικάσει τον εαυτό του στην απώλεια. Είναι ένας αποθαμένος άνθρωπος. Επομένως το πόνο που μας απομένει είναι να ευχηθούμε ο σημερινός λόγος μας να παρέμβει σε αυτή τη διαλκυστίνδα των ανελαίητων λογισμών, με σκοπό να στηρίξει τα ζευγάρια ώστε να πάρουν τη σωστή κατά Θεό απόφαση, και ποτέ μα ποτέ να μην διανοηθούν πράξεις που αφαιρούν τη ζωή άλλων ανθρώπων. Ως προς δε την πολιτεία και τους πολιτικούς, εκφράζουμε την απορία μας πως από τη μια μεριά κόπτονται για το δημογραφικό και από την άλλη ψηφίζουν τέτοιους νόμους. Πως από τη μια μεριά διατηρούν αποτρεπτικούς μηχανισμούς για εκείνους που επιβολεύονται τη ζωή των πολιτών της, και από την άλλη οπλίζουν τα χέρια γονέων και ιατρών να αφαιρούν τη ζωή από χιλιάδες ψυχές κάθε χρόνο. Η ώρα πέρασε. Και όπως είπαμε στον πρόλογό μας, δεν θα μπορέσουμε να εξαντλήσουμε το θέμα μας. Έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δίναστε άρτη βαστάζειν. Μακάρι να αξιωθούμε με την ευχή του Σεβασμιωτάτου να πούμε και τα επίλοιπα της αναγνώσεως, όπως συνηθίζουμε να λέμε στο Άγιον Όρος. Και ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά? Ασφαλώς το δεύτερο και ουσιαστικότερο στάδιο της ζωής μας, και λίγα για το τρίτο, τα οποία προϋποθέτουν μία σύντομη και ακριβή αναφορά στη δομή και λειτουργία της ψυχής και του σώματος, και πώς θα ενεργοποιήσουμε το κατ' εικόνα για να ανεβούμε την κλίμακα των αρετών και να φτάσουμε στο καθομοίωση.

Με αυτά τα λόγια που μετέφεραν στους δέκτες μας όλη τη σοφία των πατέρων της Εκκλησίας μας πάνω στο μέγα θέμα των εκτρώσεων, στο μυστήριο της ζωής που ξεκινά με τη σύλληψη του εμβρίου και όχι όπως κάποιοι πιστεύουν με τη γέννησή του, στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Σήμερα είχαμε την ευλογία να ακούσουμε την ομιλία του πατρός Γρηγορίου, ιερομονάχου της Μονής Οσίου Γρηγορίου, με θέμα το μυστήριο της ζωής. Μια ομιλία η οποία διοργανώθηκε από τον Σύλλογο Φίλων Αγίου Όρους Ηρακλείου και εκφωνήθηκε την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 στο Πνευματικό Κέντρο της Ενορίας του Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίτσας Μασταμπά στο Ηράκλειο. Την ομιλία μπορείτε να τη βρείτε ολόκληρη στο YouTube, στο κανάλι Περιουσίας. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ωστότε, να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: αγρόκτημα μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλο στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος, 12.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα 12 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγη ώρα στα πρόπυλα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πειραιός κύριο Σεραφείμ, η πανηγυρική υποδοχή της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητρόπολη Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης, την οποία εκόμισε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης κύριο Χρυσόστομος. Αυτή την ώρα ψάλλεται δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός, όπου μεταφέρθηκε η τιμία χείρα και θα παραμείνει μέχρι τις 23 Μαΐου. Επίσης, σήμερα το απόγευμα στις 6 θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο και στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά γρυπνία. Η τιμία χείρα θα παραμείνει μέχρι τις 23 Μαΐου στο Μητροπολιτικό Ναό, όπως προαναφέραμε, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο Ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελεί τη Θεία Λειτουργία, ο Ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως στις 10.30 το βράδυ. Στο Ναό θα τεθεί σε προσκύνηση επίσης και η τιμία χείρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσαρίωνα τον Αγαθονίτη. Οι ιερές αγρυπνές τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νίλου Πειραιός και Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών σήμερα στις 6, χωροστατούντος αρχιερέως.
7: Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρης Σπυρίδων Βασιλάκος για την πνευματική πορεία του ανθρώπου μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, επί τη εορτή του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου Ιατρού. Εορτάζει αύριο Τετάρτη επί τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στο Γαλάτσι και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως εξής. Σήμερα στις 7.30 ο Πανηγυρικός Ασπερινός και στις 10 Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Πανηγυρίζει στις 13 και 14 Μαΐου ο Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το απόγευμα και την Πέμπτη το πρωί θα μεταδοθούν απευθείας από την Πειραιακή Εκκλησία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Ασπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ενουρέντη, αύριο στις 6 θα ψαλεί η παράκληση στην Παναγία Πορταΐτισσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα, την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει η Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο Πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλυβίων την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Ιαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσει συμμετοχή στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους οι συμμετέχοντες το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, ζούμπα kids, εικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
8: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
9: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
10: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα από 1170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
11: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
12: Γεωφως.
13: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
12: Γεωφως.
13: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποίηση.

0: σύνδεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
5: Το Κεδιβίν του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξαποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξαποστάσεως εκπαίδευση.
6: Παραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: μας καλό μεσημέρι, ραδιοπαραμυθία, πειραϊκή εκκλησία και σήμερα δεν ξεκινάμε από μία θεματική αλλά από μία εμπειρία. Από εκείνο το λεπτό σημείο όπου η αγάπη προηγείται της βεβαιότητας. Αφορμή της εκπομπής μας είναι το κήρυγμα που έκανε ο πατήρ Ιωνάς στην Ταϊπέη πρόσφατα. Και όχι τόσο, δεν θα μιλήσουμε τόσο για τη δράση όσο για το λόγο του που αγγίζει με απλότητα και βάθος. Στο κήρυγμά του οι μυροφόρες δεν παρουσιάστηκαν ως πρότυπα θρησκευτικής συνέπειας, αλλά ως άνθρωποι που αγαπούν ακόμα και όταν όλα φαίνονται τελειωμένα. Θα μας πει ο πατήρ Ιωνάς ότι δεν πηγαίνουν στον τάφο γιατί πιστεύουν ήδη στην Ανάσταση, πηγαίνουν γιατί δεν μπορούν να εγκαταλείψουν αυτόν που αγάπησαν. Περισσότερο όμως θα μας πει ο ίδιος ο πατήρ Ιωνάς Μούρδος, ο οποίος είναι γνωστός σε όλους εσάς, και να υπενθυμίσουμε ότι είναι 26 ολόκληρα χρόνια στην Ταϊβάν και παλεύει και μοχθεί. Πριν ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας μαζί του, θα ήθελα να μεταφέρω την πρόταση, την αναγνωστική που έχουμε σε κάθε εκπομπή μας. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Είναι το νέο βιβλίο φίλη μας της Κωνσταντίνας Ζικούλη Τακοπούλου. Από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης μέχρι τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο και την άλωση της πόλης, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου ο μικρός αλλά και ο μεγαλύτερος αναγνώστης κάνει ένα ταξίδι στη χιλιόχρονη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το βιβλίο περιέχει βιογραφικά και προσωπογραφίες, χάρτες, χρονογραμμές, πλήθος πληροφοριών για την καθημερινότητα στο Βυζάντιο και πολλές δραστηριότητες με τη μοναδική εικονογράφηση του Σπύρου Ζαχαρόπουλου. Ζωγραφίζω και γνωρίζω τους ήρωες και τις ηρωίδες του Βυζαντίου. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σταμούλη στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας τον Τάσο Τοζιάκα που με ευγένεια και φροντίδα υπηρετεί αυτή την συνάντηση των φωνών. Και τώρα να καλωσορίσουμε τον πατέρα Ιωνά στην εκπομπή μας. Πάτερ Ιωνά, καλώς ήρθατε και πάλι.
1: Χριστός Ανέστη, ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε όλοι καλά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνάντηση και πάλι μέσα στις τόσες έγνοιες που έχετε εκεί δέχεστε να μιλήσετε και στους ακροατές μας. Αυτό το κήρυγμα που κάνατε πρόσφατα και βέβαια που μεταδόθηκε, όπως να πούμε στους ακροατές, μεταδίδεται κάθε θεία λειτουργία, μεταδίδεται διαδικτυακά από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Ταϊβάν. Ακούσαμε λοιπόν στο κήρυγμά σας στα αγγλικά πως παρουσιάζετε τις μυροφόρες όχι ως πιστές με την συνηθισμένη έννοια, αλλά ως ανθρώπους που αγαπούν. Τι σημαίνει αυτό, πατέρα Ιωνά?
1: Κοιτάξτε, ναι, γιατί αλλιώς είχα ξεκινήσει κι εγώ, ας πούμε, όπως κάθε χρόνο λέμε για τις μυροφόρες, ότι ήταν τέλος πάντων ηρωικές γυναίκες κτλ. Αλλά ξέρετε, σκέφτηκα, ας πούμε, τον Χριστό επάνω στο Σταυρό, έτσι. Λέει, πάτερ, γιατί με εγκατέλειψες? Αισθανόμενος, όχι ότι ας πούμε τον εγκατέλειψε, αλλά αισθανόμενος εγκαταλειμμένος, διότι έφερε όλη την αμαρτία της ανθρωπίνης φύσεως, δηλαδή και τη δική μου αμαρτία και τη δική σας και των ακροατών σας και όλων των ακροατών μας, έτσι, για να ξέρουμε και να μην λέμε το Χριστό ήταν κάτι μακρινό. Και έτσι λοιπόν, φέρνοντας την αμαρτία όλου της κτήσεως, ναι, ήταν απομακρυσμένος από τον Θεό. Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές έτσι τον παράτησαν. Ο Πέτρος, ας πούμε, τον αρνήθηκε χωρίς κανείς να το ζητήσει, έτσι, μπροστά σε μια γυναίκα, σε κάτι πειρέτηρες εκεί πέρα.
0: Και
1: το συγκλονιστικό για μένα είναι με τον Ιούδα που του λέει «Ετέρε, εφό πάρει». Είναι τόσο πικρό, γιατί και εγώ ζω μια απίστευτη μοναξιά. «Φίλε», ναι. Και εκείνος, ας πούμε, τον φυλάει και τον παραδίδει. Πού είναι η φιλία? Δεν υπάρχει, δηλαδή ο άνθρωπος δεν ζει μόνο από το φαΐζι, ας το πούμε έτσι, και από την φιλία και από την αγάπη, έτσι, και από τις ανθρώπινες σχέσεις. Ωστόσο λοιπόν τελείωσε καταλυγμένος επάνω στο Σταυρό, χωρίς φίλους, έτσι, χωρίς κανέναν, ναι. Και όμως στον Ιούδα λέει «Ετέρε, εφό πάρει», φίλε. Θα μπορούσα να πει, αν εμφανιζόταν στον δρόμο στις μυροφόρες, «Καλές μου γυναίκες, πού πάτε?» Και θα του πούνε αυτές, «Δεν σ' αφήσαμε εμείς αγαπάμε». Μα, ας το πούμε έτσι, θα τους πει κάποιος που πάτε βρε. Αυτός σας κορόιδεψε, έτσι δεν είναι? Αυτός έλεγε ότι είναι Υιός Θεού, ας το πούμε, εντάξει. Αυτός έλεγε ότι εκείνος που πιστεύει σε μένα δεν θα έχει θάνατο.
0: Και πέθανε ο ίδιος.
1: Ήταν ένα ψέμα. Έτσι. Και αυτές όμως πάνε. Δεν περιμένουν τίποτα, έτσι. Οι μυροφόρες δεν περιμένουν τίποτα. Εξάλλου, και όταν και που τον είδανε, δεν το πιστέψανε, δεν το πολύ πιστέψανε, έτσι. Λέει, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, είχε διαφτάσει τρόμος και έκστασης και ουδέν είπων, εφοβούν το γάρ. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέραν καλά-καλά, έτσι. Η Μαγδαληνή δεν τον αναγνώρισε, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, δεν το πίστευε και κανείς, ας πούμε, αλλά ήταν αυτή η αγάπη. Αυτή η αγάπη είναι το παν.
0: Ναι, Πάτερ.
1: Ας πούμε, δεν είναι η διανοητική πίστη. Αυτό με συγκίνησε φοβερά και με συγκινεί όποτε το σκέφτομαι. Και για μας, ας το πούμε έτσι.
0: Έτσι.
1: Θυμάμαι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, έλεγε, ας πούμε, όταν θα έρθει ο Χριστός, έτσι, και θα μας πει, ας πούμε, συγγνώμη παιδιά μου, ας πούμε, έχει γεμίσει ο παράδεισος, δεν έχει άλλη θέση, τι να κάνουμε τώρα. Θα πάτε στην κόλαση. Εκεί έχει θέση. Και οι καλοί άνθρωποι θα το πούνε καλά. Δεν μας το έλεγε να, τέλος πάντων, ας πούμε, να κλεδίσουμε τη ζωή μας, ξέρω εγώ, με ό,τι κακό και τα λοιπά. Ενώ οι καλοί άνθρωποι θα το πούνε, δεν πειράζει κύριε, εμείς ό,τι κάναμε για σαν το κάναμε, τις αγαπούσαμε, δεν θέλουμε τον παράδεισο. Και στην κόλαση να είμαστε, θα σας αγαπάμε το ίδιο.
0: Έτσι, έτσι είναι, η αγάπη. Λέτε λοιπόν στο κηρυγμό ότι δεν πηγαίνουν οι μυροφόρες στον τάφο επειδή πιστεύουν στην Ανάσταση, αλλά επειδή αγαπούν. Δηλαδή η αγάπη προηγείται της πίστης, Πάτερ Αιωνά.
1: Προφανώς, έτσι. Και αυτό το βλέπουμε γιατί ο Χριστός εμφανίζεται στην αγάπη πρώτα, έτσι. Εμφανίστηκε πρώτα στις μυροφόρες. Έτσι, πρώτα στην Παναγία και στις μυροφόρες εμφανίστηκε. Δηλαδή εκεί που υπάρχει μια αγάπη χωρίς μέλλον. Έτσι, σίγουρα, δηλαδή αυτή η αγάπη, ξέρετε, δεν είναι που έχει και μια ελπίδα. Δεν έχει καμία ελπίδα. Πας γιατί αγάπησες. Μα έλεγε ψέματα, δεν έχει σημασία. Εγώ αυτόν τον αγαπούσα. Και ας πούμε, και τι θα γίνει τώρα, τίποτα δεν θα γίνει. Θα πάμε εκεί και θα κάνουμε και πράγματα τα οποία, ας το πούμε έτσι, για σκεφτείτε λίγο. Δηλαδή, ποιος πάει στον τάφο τώρα στο νεκροταφείο, ας πούμε. Έτσι, να ανοίξει το φέρετρο, να πιάσει το νεκρό. Να τον ξαναγεμίσει με πανάκριβα αρώματα, δηλαδή να αγγίξει το σώμα, έτσι. Ο άλλος, ας πούμε, σήμερα δεν πάει, δεν θέλει ούτε να δει και το σώμα, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς. Πάτερ μου, θα μπορούσαν να ανοίξουν τώρα γυναίκες αυτή την τεράστια πέτρα? Περίμεναν ότι θα είναι ανοιχτή η πέτρα.
1: Το λέει και το Ευαγγέλιο, έτσι, και λέει σκεφτότανε. Πήγανε και δεν σκεφτήκανε, ας πούμε, και παρόλο στη λογική που σου λέει, πού πας βρε. Πράγματι, ας πούμε, είναι οι Ρωμαίοι στρατιώτες εκεί πέρα και πας πρωί-πρωί, ας πούμε, χαράματα, έτσι. Λοιπόν, θα σε πιάσουν οι στρατιώτες, θα σε βιάσουν, θα σε σκοτώσουν, θα σε κάνουν οτιδήποτε. Η γυναίκα, ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν είχε κανένα δικαίωμα, έτσι. Δεν ήταν, ένα μηδέν ήταν. Δηλαδή, διακινδυνεύουν τη ζωή τους. Για να μην πούμε, αφήστε το λίθο, και εγώ νομίζω ότι αυτό το λέει λίγο ειρωνικά το Ευαγγέλιο. Όχι με κακό σκοπό. Δηλαδή, για αυτές ήταν τόση η λαχτάρα του για τον Χριστό που δεν σκεφτόταν τη ζωή τους. Γιατί η ζωή τους κινδύνευε, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Δεν πάνε, ας πούμε, σε κάποιον τέλος πάντων που πέθανε με τιμή. Πάνε σε ένα καταδικασμένο κατάδικο, έτσι. Σταυρωμένο. Δηλαδή, με τον επέσχυντο, το οποίο επέσχυντο θάνατο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Λοιπόν, πάνε λοιπόν, ας πούμε, σαν να πάτε εσείς σήμερα, ξέρω εγώ, ας πούμε, σε ένα τρομοκράτη, ας πούμε, εντάξει, ξέρω εγώ, σε ένα στον Ταβέλια, ας πούμε, τι να σας πω, έτσι. Λοιπόν, και ας το πούμε έτσι, φοβάστε για τη ζωή σας, γιατί θα σας κάνουν ό,τι θέλουν αυτοί. Στρατιώτες είναι. Δεν σου πήγε κανένας τίποτα. Λοιπόν, διότι πάτε με στον κακό, άρα είστε κι εσείς μέσα στη σπήρα, έτσι. Και όμως, δηλαδή, είναι λίγο ηρωνικό. Το πρόβλημά τους είναι ποιος θα τους κυλήσει το λίθο, όχι ότι κινδυνεύει η ζωή τους.
0: Ναι,
1: και ότι, ας το πούμε έτσι, αυτό ήταν και το πρόβλημα, ή ότι τέλος πάντων ο δάσκαλος, αυτός που τους έλεγε τόσα πράγματα, που έκανε τόσα θαύματα, ήταν νεκρός. Δεν περιμένα τίποτα πια. Τελείωσαν όλα, έτσι. Τελείωσαν όλα. Για αυτούς δεν τέλειωσαν όμως. Εδώ. Να σκεφτείτε, ο Νικόδημος λέει, αγόρασε, λέει, 100 λίτρα νάρδου αλόης πιστικής, πώς το λέει. Ξέρετε πόσο θα στήχιζε αυτό σε σημερινά λεφτά? Γύρω στα 100.000 δολάρια περίπου.
0: Πάρα πολλά λεφτά. Και για την εποχή που ήταν φτωχοί άνθρωποι.
1: Κάπως έτσι τάφηκε και ο Γαμαλιήλ, λίγο περισσότερο από του Νικοδήμου τον Νάρδο, ας πούμε. Έτσι, αλλά ήταν πανάκριβα και σήμερα αυτά τα αρώματα, δεν τα αγόραζες, θα στήχησαν γύρω στα περίπου 100.000 δολάρια περίπου. Δηλαδή ο Χριστός στάφηκε σαν βασιλιάς. Έτσι. Και βλέπουμε και τι, και τον Νικόδημο και τον Ιωσήφ, οι οποίοι ενώ είχαν ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και πολιτική καριέρα, έτσι, σαφώς, ανώτερα μέλη ας πούμε του συνεδρίου, εντάξει, και δεν τολμούσαν να πάνε σαν μαθητές του Χριστού, και τώρα αυτοί που ο Χριστός πια απέτυχε, τελείωσαν όλα, βρίσκουν το θάρρος, γιατί η αγάπη προηγείται της πίστης. Όλα είναι αγάπη, έτσι. Ο Θεός είναι αγάπη και έτσι θέλει. Λοιπόν, και έχουν αυτή την τρελή αγάπη η οποία κοστίζει, έτσι, και στον Νικόδημο και στον Ιωσήφ, διότι ο Ιωσήφ συνελήφθη. Έτσι, άμα δείτε και ο Νικόδημος, και την πλήρωσαν πολύ άσχημα, άλλο πως τους έσωσε ο Θεός και τα λοιπά που γράφει εκεί στα απόκριφα Ευαγγέλια. Αλλά ας έρθουμε στις μυροφόρες, επειδή γράφει το Ευαγγέλιο, έτσι.
0: Έτσι, ναι.
1: Δηλαδή βεβαίως η αγάπη προηγείται της πίστης, γι' αυτό και βλέπουμε τι, ότι ο Απόστολος Παύλος λέει, έτσι, είναι από τις όλες αρετές πίστης, ελπής, αγάπη. Αλλά εκείνο που λέει που θα μείνει, ποιο είναι? Είναι η αγάπη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Διότι η πίστη, ας πούμε, όταν θα δεις τον Χριστό πια, όταν θα έρθει ξανά, ας πούμε, δεν υπάρχει θέμα πίστης, αυτό το βλέπεις. Γιατί δεν χρειάζεται να πιστεύεις, έτσι το βλέπεις πια. Ελπίδα, η ελπίδα έχει πραγματοποιηθεί, είναι η βασιλεία των ουρανών. Άρα εκείνο που μένει είναι η αγάπη.
0: Έτσι. Αναφέρεται στο κήρυγμα ότι η αγάπη τους, των μυροφόρων, είναι πιστή μέσα στο σκοτάδι.
1: Ναι, πράγματι.
0: Είναι φοβερό αυτό. Πώς μπορεί να το ζήσει αυτό ένας άνθρωπος, ας πούμε, και τότε και σήμερα?
1: Να σας πω πώς μπορεί να το ζήσει ένας άνθρωπος αυτό. Διότι, ας πούμε, πας και κάνεις την προσευχή σου, δεν έχεις λεφτά, σε έχουν απολύσει. Σου λένε ότι ο γιατρός έχει καρκίνο. Το παιδί σου, ξέρω εγώ, αρρωσταίνει, πεθαίνει, έτσι. Παρακαλάς τον Θεό και δεν βλέπεις τίποτα και δεν βλέπεις απάντηση πολλές φορές, έτσι θα το ζήσει και θα πει, κοίτα να δεις, Χριστέ μου, εγώ απάντηση δεν βλέπω να παίρνω, σ' αγαπάω όμως, σ' αγαπάω μέσα στην άρνηση, μέσα στην φαινομενική σου απουσία, μέσα στην φαινομενική νέκρωση, γιατί ο Χριστός είναι νεκρός, έτσι, δηλαδή είναι νεκρός, ας πούμε, εκείνη την ώρα, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν, τον έθαψα, πάει, τελείωσε.
0: Βέβαια.
1: Και για μένα, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή αυτό με συγκλονίζει και εμένα, έτσι, ότι, ας το πούμε έτσι, πάμε στην εκκλησία, δεν πάμε να ανάψουμε ένα κερί, ρε παιδί μου, ας πούμε, και να εκπληρώσουμε κάποια, τέλος πάντων, σκεπτικά, ας πούμε, υποχρεώσεις που έχουμε, ας πούμε, μια υποχρέωση, τι να κάνουμε, ρε, με σηκωθώ κουτσά στραβά, ας πούμε, άντε να πάω και την Κυριακή στην εκκλησία, γιατί πρέπει να πάω.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Έτσι. Το βλέπουμε λοιπόν και λέμε, ναι, Χριστέ μου, ξέρω, για μένα φαίνεσαι σαν νεκρός, έτσι, φαίνεσαι σαν νεκρός, δεν εμφανίζεσαι, όπως το Λάζαρο, σας είπα, γυροβολούσε ο Χριστός, ας πούμε, μακριά, έτσι, και τον άφηκε να πεθάνει, και όμως έκλαψε για τον Λάζαρο, λοιπόν, και δεν τον βοήθησε, άλλο αν μετά τον ανέστησε, έτσι, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο, γιατί το έκανε, γιατί δεν τον θεράπευε, λοιπόν. Αυτό είναι για μας το ίδιο. Δηλαδή, όπως οι μυροφόρες λένε, δεν περιμένουμε τίποτα, τι να κάνουμε, αλλά τον αγαπούμε. Και εμείς λέμε, δεν περιμένω τίποτα, Θεέ μου, δεν έχω λεφτά, με έχουν απολύσει.
0: Έτσι.
1: Δεν έχω, ξέρω εγώ, ας πούμε, καμιά ελπίδα. Αλλά ξέρεις κάτι, σ' αγαπάω. Είναι το μόνο που μου έχει μείνει, αυτή η αγάπη με κρατάει. Μα είναι αγάπη παράλογη, θα σου πει ο άλλος. Τι τον αγαπάς, ας πούμε, αφού δεν πρόκειται να σε βοηθήσει. Μα τον αγαπάω γιατί δεν θα με βοηθήσει, γιατί δεν περιμένω καμιά βοήθεια. Εγώ του το είπα. Έτσι. Αλλά είναι σαν να είναι νεκρός για μένα αυτή τη στιγμή, δεν λέω, έτσι, αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό
0: βέβαια.
1: Θα πάω να πέσω στα πόδια του στην εκκλησία, όχι μόνο να τον παρακαλέσω. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που έχουμε εμείς και το μόνο, ας το πούμε, advantage. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, ξέρουμε ότι στην εκκλησία θα τον συναντήσουμε πιο πολύ από ότι τον συνάντησε η Μαρία η Μαγδαληνή, πιο πολύ από τον συνάντησαν οι μυροφόρες που δεν τον είδαν την πρώτη στιγμή, ας το πούμε, γιατί εμείς θα γευθούμε την αναστημένη σάρκα, θα συναντήσουμε τον Χριστό, γι' αυτό πάμε στην εκκλησία. Δηλαδή θα πρέπει να το καταλάβουμε, δεν πάμε, ρε παιδί μου, για τον παπά, τον ψάλτη και ξέρω εγώ, ας πούμε, όλα αυτά. Mm. Πάμε και έτσι πρέπει να πάμε, δηλαδή, τι να κάνω τώρα, ο Χριστός μου φαίνεται σαν νεκρός, πούντος, ας πούμε, αλλά εγώ τον αγαπάω και θα πάω στην εκκλησία. Θα πάω στη λειτουργία, γιατί εκεί στη λειτουργία δεν θα συναντήσω τον νεκρό του σώμα μόνο, να το αλείψω με τα δάκρυά μου, ας το πούμε έτσι, και με τα μοίρα και ποια μοίρα δηλαδή. Και είναι ωραίο δηλαδή καμιά φορά να πηγαίνουμε στην εκκλησία με κανένα λουλουδάκι έτσι. Και άμα δεν μπορούμε στην εκκλησία, πάρει ένα λουδάκι ρίχτο στον αέρα, στον Χριστό, ας πούμε. Ξέρετε, εδώ πέρα πουλάνε, πουλάνε για σεμιά στον δρόμο γυναίκες, ας πούμε, φτωχές γυναίκες, έτσι, ξέρω εγώ, μέσα στα αυτοκίνητα. Έτσι και τα παίρνεις και είναι σαν μια θυσία, ας πούμε, που κάνεις στους θεούς στο Βούδα, ξέρω εγώ, το βάζεις στο σπίτι σου, το βάζεις εκεί. Να πάρεις, ας πούμε, ένα γαρίφαλο, ξέρω εγώ, ένα κάτι, θα σπάνω, το βάλεις εκεί στην εικόνα του Χριστού, ας το πούμε έτσι. Να το πας στην εκκλησία, το βάλεις εκεί.
0: Τι όμορφη εικόνα. Έτσι, τι όμορφη εικόνα. Ναι, έτσι.
1: Λοιπόν, και μοσκοβελάει δηλαδή, αγοράζει και καμιά φορά και πελαγιά, ας πούμε, και φέρνει, λέω, που το βρήκε. Ναι, στον δρόμο μια γυναίκα ήταν στη μέση, όπως είναι στο αυτοκίνητο, είχε κάτι στη μέση της Λωρίδας και πουλάει, ας πούμε, για σεμιά.
0: Έτσι, για να ζήσει η γυναίκα, ναι.
1: Ναι, και τα παίρνουν αυτοί στο σπίτι και τα πάνε, ας πούμε, για τους νεκρούς, ξέρω εγώ, για το σπίτι.
0: Για τους προγόνους, για τον εκεί και μετά, που έχει, ναι. Έτσι.
1: Λοιπόν, και λέω, ας το πούμε, κοιτάξτε πώς είναι όμορφα, αλλά λέω και πάλι, έτσι, εάν για μένα ο Χριστός φαίνεται σαν να είναι νεκρός, γιατί ρε παιδί μου, έτσι, δεν είναι, σου λέει, προσεύχεσαι, ναι, αλλά πού το, έτσι, άρρωστος είμαι, ξέρω εγώ, οικογενειακά προβλήματα, χωρισμοί.
0: Βέβαια.
1: Τα παιδιά, αρρώστιες, έτσι, ανησυχία, έτσι, έξωθεν φόβη, έξωθεν μάχη που λέει και ο Θεός Παύλος, έτσι.
0: Έτσι λοιπόν, είναι, έτσι.
1: Και είναι σαν να μην είναι ο Χριστός.
0: Είναι, ναι.
1: Και όμως εκεί είναι.
0: Εκεί είναι.
1: Να, δηλαδή είναι οι μυροφόροι 2000 χρόνια, είναι καλά οι γυναίκες, ας πούμε, μακριά από εμάς, έτσι. Λοιπόν, έτσι. Και εμείς έτσι είμαστε.
0: Και λένε, εμείς, και
1: ναι, Χριστέ μου, μέσα σε αυτή τη δυστυχία που βρίσκομαι, ας το πούμε έτσι, εγώ σ' αγαπάω. Ας την πίστη, εγώ σ' αγαπάω. Είναι τρελό αυτό που κάνω. Δεν είναι λογικό. Αλλά εγώ σ' αγαπάω. Και επειδή σ' αγαπάω, θα έρθω στην εκκλησία και όχι μόνο για να δω το νεκρό σου σώμα, αλλά το ζωντανό, γιατί εκεί είναι ζωντανό. Η Ανάσταση δεν είναι 2000 χρόνια πριν μόνο. Συνεχίζεται. Κάθε λειτουργία είναι Ανάσταση. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, γι' αυτό λέμε Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, μόλις κοινωνήσουμε.
0: Έτσι, ναι, πάντοτε, λοιπόν, κάθε φορά. Πάτερ Ιωνά, εκεί στο κήρυγμά σας προς τους ταϊβανούς, ας πούμε, αδερφούς, υπάρχει ένα σημείο που είπατε ότι η αγάπη ανοίγει τον τόπο όπου η πίστη μπορεί να γεννηθεί. Θα θέλατε, βέβαια, να μας το εξηγήσετε περισσότερο αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, γιατί, ας το πούμε έτσι, η αγάπη, πήγαν οι μυροφόρες έτσι με αγάπη και χωρίς καμιά πίστη. Τι πίστη, ας πούμε, αφού δεν πιστεύουν στην Ανάσταση, έτσι. Και για τον Χριστό, τέλος πάντων, ο δάσκαλος, έτσι, δεν ξέρανε ότι είναι και τόσο πολύ, ας πούμε. Εξάλλου είναι και Αποκάλυψη, έτσι, ναι, ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού.
0: Πράγμα.
1: Αλλά πήγαν εκεί και τι έγινε? Βρήκαν αυτό που δεν περίμεναν. Πήγαν για θάνατο και βρήκαν ζωή, έτσι. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκε, εκεί λοιπόν εμφανίστηκε η πίστη, έτσι. Εκεί εμφανίστηκε η πίστη. Γι' αυτό λοιπόν η αγάπη δεν είναι να πείσω τον άλλον, ας το πούμε, με λογικά επιχειρήματα, το Χριστό, έτσι. Διότι ο Χριστός επίσης δεν μας υποχρεώνει. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω το εξής, παραδείγματος χάρη, η δική μου παρουσία, ας το πούμε, έτσι, υποχρεώνει εσάς που με βλέπετε, ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων με ακούτε, να με αποδεχτείτε, δηλαδή ότι υπάρχουν. Δεν μπορεί να πείτε ότι δεν υπάρχω. Εάν δεν πείτε ότι δεν υπάρχω, ας πούμε, εσείς στην οικογένειά σας, ας πούμε, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει Σοφία Χατζή, ας πούμε. Είμαι τρελός, έτσι. Ναι. Εάν όμως εγώ δεν σας χωνεύω,
0: ναι,
1: αυτό, δεν μπορώ να το αρνηθώ ότι υπάρχετε. Δεν θα ήθελα να υπάρχετε, αλλά υπάρχετε. Άρα με καταπιέζετε κατά κάποιο τρόπο. Είναι μια γνώση, δηλαδή, υποχρεωτική. Με υποχρεώνετε να σας γνωρίσω και να σας αποδεχτώ ότι υπάρχετε. Τελείωσε. Ο Χριστός όμως δεν υποχρεώνει, και αυτό είναι το μεγαλείο. Έτσι, δεν υποχρεώνει, όπως η δική μου και η δική σας παρουσία, όπως και κάθε ανθρώπου η παρουσία, έτσι, υποχρεώνει τους άλλους να τον δεχτούν. Ο Χριστός λέει, με αγαπάς, θα με δεις. Έτσι. Και στο Θωμά, ας πούμε, που τον αγαπούσε ο Θωμάς, δηλαδή, ας πούμε, δεν τον μισούσε κιόλας, έτσι, του έδωσε την ευκαιρία. Θα μου πεις και σε εμάς, γιατί δεν τη δίνει? Πώς δεν τη δίνει? Εάν δεν δεις τον Χριστό μέσα στη Θεία Κοινωνία και δεν δεις ότι κοινωνάς το ζωντανό σώμα του Χριστού, όχι κανένα νεκρό πράγμα, ας πούμε, πώς θα το δεις, ας πούμε, μετά? Δηλαδή, ναι, δεν θέλει ο Θεός να σε υποχρεώσει. Όταν θα εμφανιστεί, που είναι η Δευτέρα Παρουσία, ναι, εκεί είναι υποχρεωτικό πια. Εκεί θα τον δεις, θες δεν θες. Όπως θα τον δεις, όπως βλέπεις τον ήλιο, το φως του ηλίου. Και τότε, ας το πούμε, όλος ο κόσμος θα πληρωθεί από την παρουσία του Θεού. Που αυτό είναι ο παράδεισος και αυτό είναι και η κόλαση. Και εκείνος που τον αγαπάει θα χαίρεται μέσα στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη των πάντων, ας πούμε, έτσι. Και εκείνος που τον μισεί, δεν υπάρχει τόπος, ούτε χρόνος, τίποτα να φύγει από την παρουσία του Θεού και θα υποφέρει. Mm. Άρα λοιπόν η αγάπη βεβαίως είναι που ανοίγει την πίστη και όχι η υποχρέωση της λογικής, η οποία by the way έχει flows, ας πούμε, a lot. Συγγνώμη,
0: τα είναι και τα αγγλικά μας, δεν πειράζει.
1: Μιλάω και ελληνικά. Λοιπόν, που έχει τόσα προβλήματα, έτσι, ότι εγώ θα σε υποχρεώσω και εσύ δεν μπορείς να αρνηθείς τον Χριστό. Τελείωσε. Θα σου πω πέντε παραδείγματα, έτσι, πέντε πράγματα και θα σε ισοπεδώσω, ας πούμε. Δεν μπορεί να πεις όχι. Είναι αυτή η ελευθερία που ο Χριστός δεν ορίζεται. Δηλαδή δεν προσδιορίζεται. Γι' αυτό και ξέρετε ο Χριστός μετά την Αναστασή του, το σώμα του, ενώ είναι υλικό σώμα, και αυτό είναι κάτι που επίσης πρέπει να το θυμόμαστε, δηλαδή ότι τα έσχατα έχουν εισέρθει στο παρόντα καιρό, δηλαδή το αναστημένο σώμα, η Ανάσταση, η Γενική Ανάσταση έχει ήδη εισέρθει στην ιστορία, γιατί υπάρχει το αναστημένο σώμα του Χριστού που το κοινωνούμε στη Θεία Κοινωνία, έτσι. Αλλά τέλος πάντων, έτσι, ο Χριστός, ας πούμε, σε αφήνει ελεύθερο. Σου λέει, Κύριε, αν θέλεις να με δεις. Και μάλιστα, ενώ έχει υλικό σώμα, δεν ορίζεται, δηλαδή περνάει μέσα από πόρτες, αλλάζει μορφή. Έτσι. Mm. Δηλαδή είναι πέραν της περιγραφής, ας πούμε. Εγώ δεν μπορώ να αλλάξω τη μούρη μου, ούτε εσείς τη δική σας.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή είναι και το ID card, ας πούμε, σας βλέπει face recognition, έτσι δεν είναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ενώ ας πούμε ο Χριστός, έτσι, εν εταίρα μορφή στους μαθητές που πηγαίνανε στους Εμαούς, έτσι, οι άλλοι τον είδε σαν κυπουρό, έτσι, οι μαθητές, ας πούμε, δεν ξέρανε και καλά-καλά, έτσι. Ήταν όμως ότι η καύση της καρδίας, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα που οδηγεί και κάνει τον Χριστό παρόντα, διότι το Άγιο Πνεύμα κάνει τον Χριστό παρόντα, δεν το κάνει, ας πούμε, η σωματική αυτή που κάνει εμένα παρόντα και εσάς παρόντα, παρούσα, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς. Πάτερ, οι μυροφόρες, όπως είπαμε και στην αρχή, αλλά με προβληματίζει, πηγαίνουν χωρίς να έχουν λύσει το πρακτικό πρόβλημα, ας πούμε, ποιος θα κυλήσει την πέτρα. Και αυτό, μας είπατε, δεν έχει σημασία. Αλλά τι σημαίνει αυτό για τη δική μας ζωή, για τις δικές μας πέτρες?
1: Ξέρετε πόσες πέτρες έχει η ζωή μας, έτσι. Πάει ο άλλος και δυστυχώς έχω και ανθρώπους, ας πούμε, και εδώ πέρα κάποιος, ας πούμε, λέει, να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Ναι, αλλά άμα για να την κάνεις, ας πούμε, τη δουλειά πρέπει να έχεις εκείνο, πρέπει να έχεις εκείνο, θα σου πει 500 λόγους γιατί να μην την κάνεις. Και αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, μια, πώς να το πούμε έτσι, μια και η ψυχολογία.
0: Υπάρχει όμως, έτσι, υπάρχει.
1: Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, που είναι εκφύσεως απαισιόδοξοι, έτσι. Γι' αυτό λέμε, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε. Και ο Θεός θα κάνει το δικό του βήμα. Μπορεί, ας πούμε, η πέτρα, άμα θέλεις κάτι καλό για τη ζωή σου, δεν να σπουδάσεις, ξέρω εγώ, θες να ανοίξεις μια δουλειά, θες να κάνεις το ένα, θες να κάνεις το άλλο, κάνε το σταυρό σου, πήγαινε στο Θεό, ας πούμε. Όχι για το ωφελημιστικό θέμα, μην του πεις, ας πούμε, ναι, θέλω έτσι και πράγμα το κάνεις. Αλλά κάντο και θα δεις ότι κάποιος άγγελος θα ανοίξει την πόρτα. Κάποιος φίλος που δεν τον περίμενες θα εμφανιστεί, έτσι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε νησιά απομονωμένα, ο καθένας, ας πούμε, και ξεκομμένα ο ένας από τον άλλον, έτσι. Η κοινωνία είναι ένα complex system και υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, ας πούμε, που δεν τις φανταζόμαστε. Και το λέω έτσι με μια μαθηματική, έτσι, έννοια, για να μην απογοητευόμαστε. Δεν καλύπτει, δεν μπορεί να μας καλύπτει, ας το πούμε έτσι, ένα πέπλος αγνωσίας, ας πούμε, και απελπισίας, ότι ρε παιδί μου, τώρα, ας πούμε, βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση, πάει, δεν έχω μέλλον. Πάντα υπάρχει κάτι, έτσι, πάντα υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει αδιέξοδο, έτσι, πάτερ μου.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Προχώρα, κάνε το σταυρό σου. Μα θα φάω το κεφάλι μου. Μπορεί. Έτσι. Μπορεί και να το φας. Πράγματι, ας το πούμε έτσι. Ο Λίνκολν, ξέρω εγώ, πρόεδρος της Αμερικής, έτσι, έχασε 10 φορές, ας πούμε, τις εκλογές για να βγει πρόεδρος και βγήκε τελευταία. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Και πόσοι άλλοι, ας το πούμε, έτσι που. Αλλά σας είπα και πάλι, αυτό που με. Δεν ξέρω που μου έκανε, ήταν ότι οι μυροφόρες δεν ήταν, ας πούμε, γυναίκες 2000 χρόνια πριν, που τέλος πάντων, ας πούμε, να είναι καλά οι γυναίκες που πήγαν εκεί πέρα. Εδώ ο Χριστός για μας κάθε μέρα το ίδιο πράγμα είναι, σαν νεκρός είναι και εγώ, ας πούμε, να πάω, σ' αγαπάω, βρε. Και τη ζωή μου για αυτή την τρελή αγάπη, η οποία είναι και παράλογη, έτσι. Αυτό είναι αγάπη.
0: Έτσι. Πάτρε, κάνατε μάλλον στο κήρυγμα μια έντονη αντιπαραβολή ανάμεσα στο φιλί του Ιούδα και στην πράξη των μυροφόρων. Τι δείχνει αυτό για τη διαφορά ανάμεσα σε μια μορφή αγάπης και σε μια αληθινή αγάπη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν ο άνθρωπος, ας πούμε, δεν ζει χωρίς αγάπη, έτσι, και αυτό ήταν, δηλαδή, ένα από τα μεγαλύτερα πάθη στον Χριστό είναι ακριβώς ότι δεν, όχι ότι ο Χριστός είχε πρόβλημα, εγώ έχω πρόβλημα πέραν της χάρη μου, να ξέρετε, εδώ πέρα, ας πούμε, πας στο ασανσέρ, μέσα ανοίγεις την πόρτα, μπαίνεις μέσα και ο άλλος σου γυρίζει τα οπίστια, ας πούμε, έτσι, αν του πεις καλημέρα θα πεις και τον πελάσεις κιόλας. Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ζώο κοινωνικό, έτσι. Ζει καταρχήν με την αγάπη και μετά με όλα τα άλλα. Ένα μωρό, ας το πούμε έτσι, έχει αποδειχθεί δηλαδή και πειραματικά και πρακτικά, εάν, ας πούμε, δεν το χαϊδεύει η μάνα του και ο πατέρας του και δεν το φυλάει και τα λοιπά, το παιδί μπορεί να γίνει, να πεθάνει στη χειρότερη περίπτωση ή να γίνει διανοητικός ανάπηρο. Ας έχει τις καλύτερες νταντάδες, έτσι, και τα καλύτερα φαγητά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Η αγάπη, λοιπόν, είναι έτσι, και αυτή η αγάπη που τελικά οι γυναίκες του έδειξαν, όλοι οι άλλοι τον αρνήθηκαν. Έτσι. Είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο δώρο που έκανε κάποιος στον Χριστό. Έτσι, αυτή η ανιδιοτελής, η αληθινή αγάπη, τρελή αγάπη, αγάπη που δεν περιμένει τίποτα, που δεν λέει, καλά, εγώ προσευχήθηκα, γιατί μου πήρες το παιδί μου, ας πούμε, γιατί μου πέθανε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, έτσι, που είναι σεβαστά όλα αυτά, έτσι, δεν είναι, ας το πούμε, δεν μπορώ να μιλάω εγώ απ' έξω και να κάνω τον έξυπνο, γιατί αύριο θα μου συμβούν και εμένα αυτά. Λοιπόν, έτσι, δεν κάνω τον έξυπνο, αλλά λέω μέσα από τις δικές μου, ας το πούμε, τραγικές καταστάσεις, το να μείνει στην αγάπη. Μείνετε την αγάπη που λέει ο Χριστός, ας πούμε, τι εμεί, έτσι. Το να μείνει στην αγάπη, παρόλο που για σένα είναι νεκρός, φαίνεται σαν νεκρός ο Χριστός, και το να πηγαίνει στη Θεία Λειτουργία, όχι σαν, ας πούμε, θρησκευτικό καθήκον και τέλος πάντων, αλλά με την ίδια λαχτάρα που πάνε οι μυροφόροι, αυτό είναι οι μυροφόροι, δηλαδή, και αυτό είναι. Ο Χριστός δεν είχε το ανθρώπινο παράπονο, ας το πούμε έτσι, γιατί ήταν και άνθρωπος, έτσι, αλλά με το γιατί δεν λύνουμε καταστάσεις. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ξέρετε, αυτή η μικρή αγάπη που είναι ανιδιοτελής μπορεί να σώσει ανθρώπους, μπορεί να καλύψει, έτσι,
0: έτσι, πλήθος
1: πληγών. Δεν λέω αμαρτιών, αλλά λέω πλήθος πληγών και τραυμάτων.
0: Βέβαια.
1: Και αν θέλετε, αυτή η αγάπη είναι που κρατάει τον κόσμο ζωντανό σήμερα.
0: Ναι, πάτερ μου.
1: Αν λείψει και αυτό, πάει.
0: Αλλημονόμως. Αναφέρεται ότι η πίστη χωρίς αγάπη μπορεί να γίνει ιδεολογία. Είναι αυτό ένας κίνδυνος, πάτερ Ιωνά, και για τη σύγχρονη θρησκευτικότητα που
1: Μα έχουμε. Τι λέτε, η πίστη χωρίς αγάπη τελικά είναι κρυφή αθεία. Έτσι, θα δείτε ανθρώπους, μα και πώς το λένε, όλο το κήρυγμα των Φαρισαίων αυτό ήταν, πίστη χωρίς αγάπη στο Θεό. Δηλαδή πίστη η οποία ήταν regulations, η οποία ήταν, συγγνώμη, κανόνες,
0: έτσι.
1: Τόσες, ας πούμε, θα δούμε την Κυριακή του Παραλίτου, έτσι, ήταν 31 ή 32 κανονισμοί που δεν έπρεπε να κάνεις το Σάββατο, έτσι, δεν έπρεπε να σηκώσεις κρεβάτι, δεν έπρεπε να κάνεις το ένα, να πάνεις το, δηλαδή όλα μετρημένα, έτσι, θα φορέσεις το τάδε, θα πας στην εκκλησία, το βλέπω σε μια εφημερίδα, τι συμβολίζει, λέει, το κάθε άνθος, ας πούμε, στον επιτάφιο, αρλούμπες, έτσι. Λοιπόν, γέροντα, πώς πρέπει να κοινωνώ, λες και είσαι πρόβατο, ας πούμε, και δεν ξέρεις πώς πρέπει να κοινωνάς, έτσι. Λοιπόν, δηλαδή κάνουμε την Εκκλησία ένα σύνολο, ας το πούμε έτσι, υποχρεώσεων, ένα κουτί μέσα στο οποίο πρέπει να μπούμε, να φορέσουμε κάποια, έτσι, εμφάνιση, ας το πούμε, και να είμαστε σε κάποιους κανόνες. Μόλις βάλεις αυτούς τους κανόνες, έφυγε ο Θεός. Γι' αυτό ο Χριστός κατηγορούσε τόσο σφοδρά τους Φαρισαίους, έτσι. Δεν κατηγορούσε τις πόρνες και τους αμαρτωλούς, βλέπετε. Ακριβώς τους Φαρισαίους, γιατί αυτά που λέγανε οι Φαρισαίοι σωστά ήτανε. Από τη μια πλευρά, έτσι, και αυτό που λέει, αυτά που σας λένε, κάντε τα αυτά που βλέπετε. Δηλαδή, είχε καταντήσει ότι ο Φαρισαίος, ας πούμε, σου λέει, έχω το κομποσκίνι, το έχω, να το. Έτσι. Το έχω το ρούχο, το έχω. πάω στην εκκλησία χαμηλόβλεπων, ας πούμε, πάω, ανάβω τα κεριά μου, ναι, κάνω τις μετάνοιες, βεβαίως, νηστεύω, δεις του Σαββάτου, γιατί το Ευαγγέλιο στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε μια φορά να νηστεύεις. Αυτό, δύο εγώ, σου, 10, ας πούμε, έτσι, ο διάολος αξιολογεί, νηστεύει συνέχεια, δεν

0: Και δεν το ξέρει. Το πιο τραγικό δεν είναι αυτό. Είναι ότι αυτό σου λέει: εγώ είμαι ο χριστιανός. Πώς μπαίνεις στην εκκλησία εσύ μέσα, ας πούμε, με αυτή την εμφάνιση, ξέρω εγώ έτσι. Πρέπει να κάνεις 40 μέρες, ας πούμε, για να μην να νηστέψεις και ιστορίες και τα λοιπά. Εντάξει. Και υπάρχουν δηλαδή και σε, εδώ μας λένε, ας πούμε, δεν θέλω να πω για την Ελλάδα, μου έχουν πει, ας πούμε, για τη Ρωσία εδώ. Μπαίνεις στην εκκλησία, λέει, μέσα και έρχεται μια γριά, ας πούμε, και σου λέει: πώς μπαίνεις έτσι, πού είναι το κάλυμά σου, γιατί δεν έχουν και καρέκλες, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, και ποιες εσύ, βρε. Σκοφία, ας πούμε, εντάξει. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι διώχνουν τον κόσμο, γιατί ακριβώς κάναν την εκκλησία ένα σύνολο κανόνων.
1: Ακριβώς. Πάτερ, μιλάτε για τη θεία λειτουργία ως σχολείο σχέσης και όχι ως υποχρέωση. Πώς μπορεί να το καταλάβει αυτό κάποιος που έχει συνηθίσει να τη βλέπει τυπικά, ας πούμε, όπως η κυρία που λέτε τώρα? Έτσι, που...
0: Τι να κάνουμε τώρα, θα φτάσει αυτός ο άνθρωπος, τι να σας πω, θα φτάσει σε μια θεία και μακάρι ο Θεός πια να τον ξαναφέρει στην πίστη και να καταλάβει ότι η λειτουργία είναι ακριβώς ότι πάμε εκεί να τραφούμε, πάμε να γίνουμε ένα. Δηλαδή, είναι πιο σημαντικό, ας το πούμε, άμα σας πω εγώ, κυρία Σοφία, δεν πρέπει να τρώτε μια εβδομάδα τίποτα. Μα θα πεθάνω, ας πούμε, και φάρμακα, ξέρω εγώ, έτσι. Λοιπόν, μέσα στη λειτουργία γινόμαστε άνθρωποι, γινόμαστε χριστιανοί δηλαδή, έτσι. Λέει, κατάπιμψε το πνεύμα σου, το Άγιο, εφημάσαι πάνω μας και πάνω στα δώρα αυτά, έτσι. Λοιπόν, άρα πάμε να γίνουμε ένα. Πάμε εκεί να μάθουμε, άμα στη χειρότερη περίπτωση, την ανιδιοτέλεια της αγάπης. Πάμε εκεί για αυτόν που αγαπήσαμε, που αγάπησε η ψυχή μας, που είναι ο Χριστός. Δεν πάμε εκεί πέρα να ξυνόμαστε και να κοιτάμε το ρολόι πότε θα τελειώσει. Ναι. Έτσι, πάμε με αυτή τη λαχτάρα, γιατί παίρνοντας τον Χριστό, εγώ παίρνω και εσάς. Έτσι. Έτσι. Διότι έχουμε πια το ίδιο αίμα. Το αίμα του Χριστού. Δηλαδή, η Θεία Λειτουργία είναι η βάση της κοινωνικότητας, είναι η βάση της Εκκλησίας. Γι' αυτό η Εκκλησία δεν είναι μια φιλοσοφική εταιρεία. Έτσι, η Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία. Και εκεί μαθαίνουμε και μετά λέει, γιατί, ας πούμε, τα παιδιά, ξέρω εγώ, μεγαλώνουν και γιατί ο γάμος μου δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά αφού, ας πούμε, δεν είναι ο Χριστός αυτός που τροφοδοτεί την αγάπη. Έτσι, αυτός που είναι η αγάπη. Έτσι, βέβαια, πώς θα πάει καλά αφού το έχεις μόνο εσύ μέσα στην ανθρώπινη, ας το πούμε, αδυναμία. Έτσι, ένα λουλούδι, ας πούμε, όσο πιο όμορφο και να είναι, άμα δεν το ποτίζεις, άμα δεν το έχεις σε καλό περιβάλλον, θα ξεραθεί τι θα κάνει. Έτσι, άρα λοιπόν πάμε εκεί λοιπόν, όχι ότι κάνουμε και μια χάρη στην εκκλησία, τέλος πάντων, και πολλοί σου είναι που πάω, ας πούμε, αλλά πάω γιατί θα πεθάνω άμα δεν πάω. Γι' αυτό είναι το θέμα. Και μπορεί να είμαι ένα ζωντανό νεκρός άμα δεν πάω στη διαλειτουργία να κοινωνήσω τον Χριστό.
1: Πάτερ, υπάρχει ένα πάρα πολύ δυνατό σημείο που λέτε στο κήρυγμα αυτό. Δεν τον βλέπουμε, δηλαδή τον Χριστό, επειδή απλώς τον κοιτάμε θρησκευτικά, αλλά όταν αρχίζουμε να τον αγαπάμε. Πώς καλλιεργείται αυτή η αγάπη?
0: Κοιτάξτε, καλλιεργείται σιγά σιγά. Έτσι. Καταρχήν αυτή η αγάπη είναι και δώρο του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Αλλά είναι αυτή η συνέργεια που λέγαμε. Πρώτον, ο Θεός φυτεύει αυτή την αγάπη μέσα μας. Έτσι. Μας τραβάει σαν μαγνήτη σιγά σιγά, ας πούμε. Όπως είπαμε εκεί, η πηγαίνει αυτή στους Εμαούς και λέει, γιατί καίγεται η ψυχή μας, ας πούμε, έτσι. Όταν περπατούσε στον δρόμο και τους μιλούσε και δεν τον καταλαβαίνανε, γιατί ο Χριστός θα πρέπει να ξέρουμε ότι περπατάει μαζί μας. Πηγαίνοντας προς την Εκκλησία. Έτσι, άμα πηγαίνουμε με σωστό attitude, ας πούμε, δεν τον βλέπουμε. Έτσι, αλλά περπατάει, δεν πήγε μόνο στους Εμαούς. Έτσι, ο Έλιοτ, ο T.S. Έλιοτ, έτσι. Και ποια είναι αυτά τα βήματα, λέει, περπατάνε μαζί μου στην παραλία, έτσι. Λοιπόν, που έχει μεταφράσει και ο Σεφέρης. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σας πω ότι από τη μια πλευρά μας τραβάει ο Χριστός, από την άλλη πλευρά και εμείς, ξέρετε, ένα βήμα. Ο Χριστός, ένα βήμα εμείς, τρία βήματα μας τραβάει ο Χριστός. Ένα βήμα πίσω εμείς, ένα βήμα μας τραβάει ο Χριστός, ας πούμε. Και δηλαδή, και βλέπουμε και έτσι, ας πούμε, όλα αυτά που συμβαίνουν, μπορεί εκείνη την ώρα να απογοητευτούμε, να βρίσουμε και το Θεό, να κάνουμε και να φτιάξουμε, μετά να πούμε, κοίτα να δεις, εγώ σ' αγαπάω πάντως. Μπορεί εσύ να μην μου κάνεις τίποτα, ας πούμε, εντάξει, δεν πειράζει, εγώ όμως σ' αγαπάω και θα έρθω να σε φιλήσω, και όχι μόνο να σε φιλήσω, στη Θεία Λειτουργία να σε πάρω μέσα μου, έτσι, γιατί σ' αγαπάω. Και όταν γίνεται αυτό, τότε ενεργεί, ας πούμε, ο Θεός πιο πολύ, και από εκεί πέρα εγώ δεν ξέρω.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό θα λέγαμε σε έναν άνθρωπο που αισθάνεται, Πάτερ Ιωνά μου, ότι δεν πιστεύει αρκετά.

0: Αλλά δεν μπορεί και να απομακρυνθεί. Πόσοι από εμάς είναι σε αυτή τη θέση?
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι ακριβώς. Και άλλωστε και η κρίση της πίστεως δεν είναι κακό. Έτσι, υπάρχει πάντα το σκοτάδι, ας πούμε, που έρχεται. Και από μια πίστη, ας πούμε, πολλές φορές μυθική που έχουμε, έτσι σιγά σιγά μέσω της κρίσεως, άμα κανείς είναι, ας πούμε, καλόκαρδος άνθρωπος, έτσι. Και έχει, ας πούμε, μια καλοσύνη στην ψυχή του και μια καλή διάθεση, ο Χριστός θα του αποκαλύψει τον εαυτό του, έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι, σιγά σιγά, και πάλι θα κρυφτεί, έτσι. Mm. Βλέπουμε σε μεγάλους Αγίους, ας το πούμε, ότι έχασαν την παρουσία του Χριστού για χρόνια. Δηλαδή, του Θεού τελείως, δεν υπάρχει Θεός, και όμως έμειναν.
0: Φοβερό.
1: Ξέρετε τι είναι, να ξέρεις ότι, δηλαδή, αυτό δεν γίνεται, αλλήμα, άμα γίνει σε μένα, ας πούμε, να πέσω στο τονίσο, ξέρω, δεν ξέρω τι θα κάνω. Λοιπόν, αλλά θέλω να σας πω ότι, ξέρεις, τελείως δεν υπάρχει Θεός, και όμως, ας πούμε, μένει, έτσι. Και μετά, ας πούμε, του εμφανίζεται ο Θεός σε πολύ φοβερό βαθμό. Αλλά σας είπα και πάλι, δεν θέλω να μιλάω για Αγίους και τα λοιπά, με την έννοια ότι μιλάμε λες και είναι όντα από άλλο πλανήτη, ας το πούμε έτσι.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι είχαν τα δικά τους βάσανα.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ακριβώς,
0: είναι.
1: Αλλά εγώ δεν μιλάω για αυτό, μιλάω για την αμεσότητα του Ευαγγελίου.
0: Ναι.
1: Οι μυροφόρες, για τους μυροφόρες ο Χριστός είναι νεκρός, τελεία και παύλα. Χωρίς να περιμένουν την παραμικρή ανάσταση, έτσι. Και πάνε. Για σκεφτείτε, εγώ σας λέω, να πάτε τώρα, ας πούμε, σε ένα κρουταφείο και να ανοίξετε την κάσα, ας πούμε, του ανθρώπου που του δικού σας, τέλος πάντων, εύχομαι να μην συμβεί ποτέ, έτσι.
0: Έτσι, είναι,
1: αλλά
0: έτσι
1: λέμε
0: είναι.
1: Τώρα, ας πούμε, για κάντε το αυτό το πράγμα, για κάντε το αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω αυτό το απλό πράγμα.
0: Έτσι,
1: και εξοδέψτε, ας πούμε, τα μαλλιά της κεφαλής σας που, ξέρω εγώ, ας πούμε, ούτε ο μισθός σας φτάνει, ούτε τίποτα, για να αγοράσετε και να εξοδέψετε αρώματα. Προσέξτε, δεν λέει να πάρω κανένα σάντουιτς. Έτσι, τα οποία θα πεταχτούν.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Θα ξεθυμάνουν,
1: λοιπόν,
0: κάποια στιγμή. Ναι.
1: Και αυτό, να το κάνετε αυτό ένας φτωχός άνθρωπος, γιατί και αυτές, ας πούμε, φτωχές γυναίκες ήταν, δεν ήταν πλούσιες, έτσι. Λοιπόν, και λες, εγώ Θεέ μου, σε παρακάλεσα. Σαν νεκρός είσαι για μένα, αφού δεν μου δίνεις αυτά που περίμενα. Σ' αγαπάω όμως. Παρόλο που δεν μου φαίνεται να μου δίνεις τίποτα. Αυτό με συγκλονίζει. Και πολλές φορές, ας πούμε, για μας ο Θεός είναι σαν να είναι, ο Χριστός είναι σαν να είναι νεκρός, σαν να μην ενεργεί. Και λες, ας πούμε, αλλά εγώ θα πάω γιατί σ' αγαπάω.
0: Και
1: ας πούμε, ας μην γίνεται τίποτα. Και ξέρω, βέβαια, αυτή είναι η μόνη διαφορά που δεν μπορούμε να την πούμε, ότι ξέρω όμως ότι εσύ είσαι ζωντανός στην Εκκλησία και εγώ θα έρθω όχι μόνο να σε φιλήσω, να σε πάρω μέσα μου, να ανοίξω τον εαυτό μου, να μπεις μέσα μου, όπως και εσύ ανοίγεις τον εαυτό σου, να μπω εγώ μέσα μου. Μέσα σου, έτσι.
0: Έτσι είναι. Να πω ότι από τη σημερινή συζήτηση ίσως μένει κάτι πολύ απλό αλλά και πολύ απαιτητικό συγχρόνως, ότι η πίστη δεν αρχίζει πάντα από την βεβαιότητα αλλά από την άρνηση να εγκαταλείψουμε αυτόν που αγαπάμε. Έτσι, κατάλαβα πόσα είπατε.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Και οι μυροφόρες, ας πούμε, δεν ήξεραν το τέλος της ιστορίας, έτσι. Δεν ήξεραν, έμειναν.
1: Δεν το περίμεναν το τέλος, το ήξεραν. Το ήξεραν ότι είναι ο θάνατος. Αυτό ήξεραν.
0: Θέλω να πω, δεν ήξεραν ότι θα αναστηθεί, ας πούμε.
1: Ναι, όχι βέβαια. Όχι μόνο το ήξεραν, το περιμέναν κιόλας. Δεν το πιστεύανε.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε το περιμέναν.
0: Έτσι.
1: Και αυτός είναι και ο τρόπος που να ξέρουμε το εξής. Έτσι μας αγαπάει και ο Θεός, έτσι. Ο Θεός δεν μας αγαπάει γιατί είμαστε καλοί. Και το λέει το Ευαγγέλιο, έτσι.
0: Πολύ καλό αυτό.
1: Ο Θεός λέει, έτσι, όχι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, λέει, έτσι, αλλά εκείνος αγάπησε εμάς. Λέει, έτσι, στην επιστολή του Ιωάννου. Δεν αγαπήσαμε εμείς τον Θεό, μην νομίσουμε ότι, ας πούμε, εκείνος αγάπησε εμάς. Και για ποιο λόγο μας αγάπησε? Αν το ρωτήσει ο Παύλος, θα πει τρελός, ο Πλάτωνας. Όσο θα του πει, δεν ξέρω, δεν μπορώ. Ο Πλάτωνας θα του πει τρελός είσαι, δεν μπορεί να αγαπάς ένα κακό. Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Εκείνος μας αγάπησε.
0: Έτσι.
1: Και
0: έτσι.
1: Μάλιστα το ίδιο όλους, και το μεγαλύτερο εγκληματία και το μεγαλύτερο Άγιο και το διάολο. Έτσι. Εκείνος μας αγάπησε. Γιατί έτσι, τρελά. Δεν υπάρχει εξήγηση. Ο Θεός δεν αγαπάει τον καλό και μισεί τον κακό. Αυτό είναι μεγάλο κακό πράγμα. Πολύ κακό πράγμα να το πιστεύουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: έτσι,
1: εάν εμείς δείχνουμε μια τρέλα, ας το πούμε έτσι, μια παράλογη συμπεριφορά όπως έδειξαν οι μυροφόρες, θα πρέπει να ξέρουμε ότι την ίδια και χειρότερη παράλογη συμπεριφορά δείχνει ο Θεός.
0: Ναι, ναι, πράγματι.
1: Δεν μας αγαπάει γιατί είμαστε καλοί.
0: Ευτυχώς.
1: Εκείνος μας αγάπησε πρώτα. Εκείνος.
0: Και μετά εμείς. Και όσο μπορούσαμε εμείς.
1: Όταν λέμε αιωνία η μνήμη, δεν εννοούμε να ζήσει ο πεθαμένος να τον θυμόμαστε. Αυτό είναι πολύ κακό. Εννοούμε να ζήσει στην μνήμη του Θεού. Στην ζωοποιώ μνήμη του Θεού. Δηλαδή, ο Θεός όταν θα του πει, δεν θα του πει ουκίδα ημάς. Έτσι. Αυτό εννοούμε δηλαδή στην Ζώπιο, μνήμη του Θεού, γιατί αυτή είναι η ζωή. Το να ζεις στη μνήμη του Θεού, έτσι. Ο Θεός είναι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισάκ, του Ιακώβ. Δηλαδή, νεκρών, πού είναι, δεν είναι νεκροί, είναι ζωντανοί.
0: Ναι. Και κάπου εδώ ο ηχολήπτης μας ειδοποιεί ότι το τέλος της εκπομπής ήρθε κάθε φορά και πάνω που ζεσθενόμαστε πολύ και είναι τόσο όμορφα, μας απομακρύνει. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όσα μας είπατε, Πάτερ μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Φίλοι μας ήταν ο πατήρ Ιωνάς Μούρτος, ένας άνθρωπος που επί 26 χρόνια είναι στην Ιεραποστολή, στην Ταϊβάν, και μιλά στους Ορθοδόξους Ταϊβανούς αλλά και μέσα από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο και βέβαια στην Κίνα που είναι δίπλα και κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο. Κλείνοντας, και επειδή ο χρόνος τρέχει, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη, «Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο», το νέο βιβλίο του πολυδιαβασμένου πατρός Ευάγγελου Παπανικολάου, που γράφει για τον Άγιο Ευμένιο Σαριδάκη, τον οποίο είχε την τύχη να γνωρίσει σε μικρή ηλικία και να ζήσει δίπλα του πολλά χρόνια. Ένας Άγιος δοτικός που υπέμεινε και προσέφερε σε όλη του τη ζωή. Ο πατήρ Ευάγγελος μας μεταφέρει με γλαφυρότητα ό,τι είδε και έμαθε δίπλα στον Άγιο. Στο βιβλίο γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
3: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
2: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
3: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από το συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
7: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
9: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης Παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. Ώρα Ελλάδος, 1.
4: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
10: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε πάλι την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μία ακόμα φορά να είναι μαζί μας ο καθηγητής της δογματικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτριος Τσελεγκίδης. Αυτή τη φορά βέβαια διπλή χαρά, κύριε καθηγητά, γιατί μάλλον εσείς μας υποδεχτήκατε παρά εμείς. Καλώς ανταμώνουμε λοιπόν σε αυτήν την όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης, την πόλη σας, για να έχουμε σήμερα την δυνατότητα να προσεγγίσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς σας καλωσορίζουμε βέβαια εντός έδρας αυτήν τη φορά και χαιρόμαστε που μιλούμε μέσα στο πλαίσιο της Αναστάσιμης περίοδου με την προοπτική της Αγίας Πεντηκοστής.
0: Μια ιδιαίτερα ευλογημένη περίοδος για όσους μπορέσουν να τη ζήσουν λίγο περισσότερο πνευματικά, και νομίζω ότι αυτό το πνευματικά θα μας δώσει και το στίγμα της σημερινής μας συζήτησης, γιατί πολλά ακούγονται, φίλες και φίλοι, τον τελευταίο καιρό, πολλά ζούμε, πολλοί είναι οι πνευματικοί ή τα πνευματικά, ό,τι θέλετε να τοποθετήσετε δίπλα, που υπάρχουν γύρω μας, μέσα μας, όπως αλλιώς και να το πούμε, ίσως να είμαστε πιο μπερδεμένοι τελικά παρά ξεκάθαροι όταν χρησιμοποιούμε μια τέτοια ορολογία. Όμως η προσέγγιση που έχουμε με τον Θεό πρέπει να στηρίζεται σε κάτι άλλο και η ίδια μας η ζωή σε κάτι διαφορετικό. Στον εκκλησιαστικό χώρο είναι γνωστό, εκτός από τα σχετικά με την πίστη, γίνεται λόγος και για πνευματική ζωή ή για άγιο πνευματική ζωή. Ίσως σήμερα με τη συζήτηση αυτή να καταφέρουμε λίγο να αποκρισταλώσουμε αυτές τις έννοιες και να μάθουμε και εμείς να τις χρησιμοποιούμε καλύτερα. Μακάρι δε, κύριε καθηγητά, να καταφέρουμε να τις ζούμε και καλύτερα. Τι εννοούμε ως αγιοπνευματική ζωή?
1: Κατά κυριολεξία, η αγιοπνευματική ζωή είναι η ζωή του Αγίου Πνεύματος. Για να αποφύγουμε κάθε ενδεχόμενη σύγχυση, θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να πούμε ότι άλλο είναι το Άγιο Πνεύμα ως πρόσωπο της Τριαδικής Θεότητας και άλλη πραγματικότητα είναι το Άγιο Πνεύμα ως άκτιστη φυσική ενέργεια του Τριαδικού Θεού. Έτσι, όταν κάνουμε λόγο για αγιοπνευματική ζωή, εννοούμε τη ζωή του Αγίου Πνεύματος ως κοινής άκτιστης φυσικής ενέργειας του ενός Τριαδικού Θεού. Αυτή ακριβώς, η άκτιστη δηλαδή ζωή του ίδιου του Τριαδικού Θεού, όταν γίνεται και δική μας ζωή, μπορούμε να μιλάμε τότε κυριολεκτικά για αγιοπνευματική ζωή μέσα μας. Συγκεκριμένα, μιλάμε για τη μέθεξη της ίδιας της θεότητας από τον άνθρωπο, αλλά χαρισματικός. Αυτός ο άνθρωπος είναι και λέγεται πνευματικός άνθρωπος, γιατί έχει εμπλουτιστεί σωματικά και ψυχικά με το ίδιο το Πνεύμα του Θεού, με την άκτιστη δηλαδή φυσική ενέργειά του. Είναι ο άνθρωπος που έχει οικειωθεί το Πνεύμα του Θεού, το οποίο ενώθηκε χαρισματικός με Αυτόν και ενεργεί φυσικός σε Αυτόν, υποσαφείς όμως και συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Σε αυτές θα αναφερθούμε στη συνέχεια, ενώ παράλληλα θα μιλήσουμε αναλυτικότερα και για τον χαρακτήρα και κυρίως για την ταυτότητα αυτής της αγιοπνευματικής ζωής.
0: Αυτό που μας λέτε για την μέθεξη του Θεού από τον άνθρωπο είναι πάρα πολύ ωραίο, ίσως και λίγο δυσνόητο για όλους μας, αλλά νομίζω ότι εκεί είναι και η ουσία. Σε τι διακρίνεται από τους άλλους ανθρώπους ο άνθρωπος που ζει αυτό που μας είπατε, την αγιοπνευματική ζωή, αυτή τη μέθεξη της θεότητας?
1: Κοιτάξτε, το Πνεύμα του Θεού στον άνθρωπο, όταν είναι ενεργό μέσα του, τον κάνει να ξεχωρίζει από τους άλλους ανθρώπους, τόσο στις σκέψεις, στους λόγους, όσο και στις ενέργειες και στα έργα του. Ενώ κατά τα άλλα παραμένει και εξωτερικά όμοιος με όλους τους άλλους συνανθρώπους του.
0: Η αγιοπνευματική ζωή μπορεί να εντοπιστεί σε όλες τις θρησκείες?
1: Η αγιοπνευματική ζωή, όπως είπαμε, είναι αγιοτριαδική ζωή. Είναι άκτιστη ζωή και επομένως παρέχεται χαρισματικός μόνο μέσα στο πλαίσιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν μπορεί κανείς να την εντοπίσει σε καμιά άλλη θρησκεία ή και στους ετερόδοξους ακόμη αιρετικούς χριστιανούς, ρωμαιοκαθολικούς ή προτεστάντες. Αυτοί άλλωστε, οι συγκεκριμένοι, οι ετερόδοξοι δηλαδή, δεν μιλούν καθόλου για μετοχή της άκτης της ζωής που ρωτήσατε, ενώ χαρακτηρίζουν σαφώς τη Θεία Χάρη που παρέχει αυτή τη ζωή ως κτιστή. Έτσι μας βεβαιώνουν οι ίδιοι αυτοί ότι δεν έχουν προσωπική βιωματική εμπειρία της άκτης της θεοποιού ενέργειας του Θεού, και αυτό έγινε σαφέστατα ξεκάθαρο, επιστημονικά θα λέγαμε, εδώ στην πόλη μας τον 14ο αιώνα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όταν συγκρούστηκε με τον Βαρλάμ ως εκφραστή της δυτικής χριστιανοσύνης. Έχουμε δηλαδή τεκμήρια που το αποδεικνύουν αυτό, όχι μόνο από πλευράς δικής μας επιχειρηματολογίας, αλλά δικών τους καταθέσεων, όταν το πράγμα έφτασε, όπως λέμε, ο κόμβος το χταίνει. Τότε ομολόγησαν ότι, και ξεκάθαρα, ότι η χάρη είναι κτιστή. Άρα δεν έχουν μέθεξη του ιδίου του Θεού.
0: Είναι μια ουσιαστική διαφορά, και έτσι όπως μας το λέτε, ότι ξεκίνησε εδώ από την πόλη με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, είναι κάτι που δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, κυρίως στα χρόνια αυτά που ζούμε, με όλα όσα βλέπουμε να γίνονται γύρω μας. Κτιστεί λοιπόν η Θεία Χάρη για τους ετεροδόξους και για τους Λατίνους κυρίως. Εμείς βέβαια, μακάρι να μπορούσαμε να το καταλάβουμε και να το έχουμε καλύτερα στο μυαλό μας αυτό. Α, λέω εγώ στο μυαλό μας και...
1: θα έλεγα εδώ, κάνοντας μια παρατήρηση, ότι δεν είναι δυνατόν και δεν είναι και πολύ σπουδαίο να το έχουμε στο μυαλό μας, με την έννοια της διανοητικής προσέγγισης. Άλλωστε αυτό είναι άκτιστο και δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί. Η κατανόηση, γιατί υπάρχει κατανόηση εντός εισαγωγικών, είναι ακατανοήτως, απερινοήτως, θα μας το πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, και είναι θέα αυτής της πραγματικότητας και βίωσή της εν πάση αισθήση, αλλά όχι θέα όπως βλέπουμε με τα αισθητά μάτια μας, αλλά είναι με μια πραγματική θέα με τα μεταμορφωμένα αισθητήριά μας που πήραμε με το βάπτισμα. Άρα έχουμε πραγματική γεύση και απόλυτη βεβαιότητα γι' αυτό, επειδή αυτό αλλάζει την ζωή μας και την αλλάζει πραγματικά, αλλά όχι ως διαδικασία νοητικής προσέγγισης ή διανοητικής, ας πούμε, αφαιρετικής διαδικασίας. Καταλάβατε, είναι μια εμπειρία του Θεού, είναι ένας εμπλουτισμός, μια, όχι απλή συνάντηση, αλλά μια μετοχή, αυτό που είπα για μέθεξη, δηλαδή είναι ένας εμποτισμός ψυχοσωματικός και μια προσωπική κοινωνία με τον ίδιο τον Θεό, η οποία και όταν εκφράζεται ακόμη, θα τα πούμε σε άλλες ευκαιρίες που θα έχουμε ελπίζω μαζί, και τότε ακόμη δεν μπορεί να εκφραστεί απολύτως, επειδή αυτή είναι μια εμπειρία που δεν εμπίπτει στα κατηγορήματα αυτής της κτήσης, γίνεται όμως σαφής μόνον από εκείνους οι οποίοι έχουν εμπειρία του ιδίου γεγονότος. Και υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα εξωτερικά τεκμήρια στα οποία με την ευκαιρία μπορούμε να αναφερθούμε.
0: Σίγουρα θα έχουμε τη δυνατότητα στη συνέχεια ή στις επόμενες συναντήσεις μας. Μιλώντας για την αγιοπνευματική ζωή, ποιες είναι οι θεμελιώδεις προϋποθέσεις αυτής της ζωής και πώς παρέχονται?
1: Ναι, ήδη μιλήσαμε στο εισαγωγικό μας σημείωμα, θα έλεγα, στην προκειμένη περίπτωση, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα γίνονται μεθεκτά υπό ορισμένες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η αγιοπνευματική ζωή δηλαδή έχει αυτές τις θεμελιώδεις προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να είναι προσβάσιμη αυτή για τον κάθε ένα. Mm-hmm. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι, καταρχήν πρέπει να το πούμε τελείως ξεκάθαρα, μυστηριακές. Παρέχονται δηλαδή μέσω των μυστηρίων, των Αγίων Μυστηρίων, των Θεουργών Μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Δεν εξαρτώνται επομένως καθόλου από το δικό μας ποιόν και αποκτώνται αμέσως με την ένταξή μας στην Εκκλησία. Συγκεκριμένα, αμέσως μόλις γινόμαστε μέλη του μυστηριακού σώματος του Χριστού με το Άγιο Βάπτισμα, μόλις ερχόμαστε στην εν Χριστώ ύπαρξη, γιατί αυτό γίνεται, αποκτούμε το εν Χριστώ είναι, δεχόμαστε στο Ορθόδοξο Βάπτισμα αμέσως το Άγιο Μύρο ή Χρίσμα. Το Άγιο Χρίσμα λοιπόν μας παρέχει χαρισματικώς το Πνεύμα του Κυρίου μας, δηλαδή την άκτιστη θεοποιώ ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που έρχεται και εγκαθίσταται πλέον μόνιμα στην ύπαρξή μας. Από τότε λοιπόν ο άνθρωπος, ως πιστός πλέον και οργανικό μέλος του μυστηριακού σώματος του Χριστού, δηλαδή της Εκκλησίας πρακτικά, έχει εμπλουτιστεί με την άκτιστη αυτή ενέργεια και έχει καταστεί χαρισματικός και πραγματικός. Το χαρισματικός δεν σημαίνει ότι δεν είναι πραγματικό, είναι κατεξοχήν πραγματικό, αλλά με έναν άλλον τρόπο χαρισματικό, επειδή δεν αλλάζει η φύση μας, αλλά απλώς εμπλουτίζεται, καταλάβατε. Γινόμαστε πνευματικοί άνθρωποι, επειδή έχουμε ένα και το αυτό πνεύμα με τον Χριστό. Μου είπε χτες μάλιστα κάποιος φοιτητής μου, δεν γίνεται ο άνθρωπος πνεύμα. Δεν γίνεται δηλαδή το σώμα του πνευματικό μετά την Ανάσταση και τα λοιπά. Μα δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, όταν δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το γεγονός του πνευματικού, ότι και ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τα σώματά μας και για την ψυχή, ότι πρέπει να γίνουν πνευματικά. Τι σημαίνει πνευματικά? Πνευματικά δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν πνεύμα. Ο άνθρωπος ποτέ δεν γίνεται πνεύμα, όπως ποτέ δεν έγινε πνεύμα το σώμα του Χριστού. Ούτε το ιστορικό, ούτε το αναστημένο. Είναι και παραμένει μεταμορφωμένο μεν, αλλά σώμα δε. Άρα εν τόπο περιορισμένο. Τι είναι πνευματικό σώμα? Πνευματικό σώμα είναι το σώμα μας δια του Αγίου Βαπτίσματος και ενεργοποιημένο είναι κατά τη διάρκεια της ζωής μας όταν είναι εμπλουτισμένο με την άκτιστη αυτή χάρη και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Οπότε το σώμα αυτό γίνεται και ευωδία Χριστού, όπως είπαμε σε μια άλλη εκπομπή μας, θυμάστε, αναφερόμενος στον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Στο εξής λοιπόν, ο πιστός έχει μέσα του, εκτός από την κτιστή ανθρώπινη ενέργειά του, την οποία διατηρεί πλήρως, έχει και την θεία και άκτιστη θεοποιό ενέργεια. Όχι φυσικός, δεν προκύπτει από τη φύση του, δεν μεταβάλλεται η φύση του, αλλά χαρισματικός, δηλαδή εμπλουτισμένος με την άκτιστη θεότητα, η οποία δεν καταργεί. Κοιτάξτε, να πω έτσι ένα πολύ απλό ιστορικό παράδειγμα, το οποίο είναι σαφέστατο, μιλάει από μόνο του και μάλιστα θα λέγαμε στην κοινή βγάζει μάτι. Ο Χριστός είναι ο ενανθρωπίσας Θεός. Ήταν τόσο άνθρωπος που δεν μπόρεσαν οι Ιουδαίοι της εποχής του να πιστέψουν ότι είναι Θεός. Δηλαδή αυτό το σώμα που προσέλαβε εκτός αμαρτίας ήταν εμφορούμενο υπό του Αγίου Πνεύματος, υπό της θεότητας, αυτό που λέμε εκεί με φυσικός, διότι ήταν η ίδια η παρουσία του Θεού Λόγου. Εδώ μας προσλαμβάνει ο Χριστός σε αυτό το σώμα διά του μυστηρίου του βαπτίσματος και ειδικότερα του Αγίου Χρίσματος και μας κάνει μετόχους όπως ήταν ο Χριστός αυτής της ίδιας της θεότητας. Οπότε όπως τον Χριστό δεν τον διέκριναν και τον βλέπανε και λέγανε μάλιστα αυτός δεν είναι ο Υιός του Ιωσήφ και της Μαρίας και τα λοιπά, το συγκεκριμένο αυτό πρόσωπο, πως δυνάμεις ενεργούς είναι αυτό και τα λοιπά. Έτσι είναι και ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, δεν ξεχωρίζει δηλαδή η φύση του, είναι πέρα για πέρα και τρώει και πίνει και κοιμάται και τα λοιπά.
2: Όμως χαρακτηριστικά της
1: έχει αυτόν τον εμπλουτισμό που κάνει τη διαφορά. Ποια είναι η διαφορά? Ότι δεν κυριαρχείται από τον φόβο του θανάτου, επειδή αυτή η θεότητα είναι η Ανάστασή μας, επομένως όχι μόνο έχει εμπάση αισθήσει αναστημένη ζωή, αλλά αυτή την αναστημένη ζωή την μεταγγίζει και σε άλλους, εφόσον έχουν την δεκτικότητα αυτής της υποδοχής. Είναι αυτή η ζωή και κρυπταίνη μην, ας πούμε. Δεν είναι φανερή, φανερώνεται όμως σε κάθε περίπτωση παραδείγματος χάρη έναντι της αμαρτίας. Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να αμαρτάνει, διότι εμφορείται. Αν αμαρτάνει όμως, σίγουρα δεν εμφορείται, ή σίγουρα εκείνο το διάστημα, εκείνη τη στιγμή δεν εμφορείται υπό του Αγίου Πνεύματος. Επομένως μιλούμε για μια πραγματικότητα η οποία εμφαίνεται κάτω από πολύ συγκεκριμένους όρους που έχουν να κάνουν με την μυστηριακή μας ζωή, αλλά και με την χρήση της ελευθερίας, γιατί αυτά δεν ενεργούν μαγικά.
0: Έτσι. Τώρα βέβαια ανοίξαμε πολλά θέματα, κύριε καθηγητά.
1: Φυσικά είναι μεγάλο το θέμα, αλλά θα προσπαθήσουμε να το
0: επαναφέρουμε. Έτσι όπως μας τα είπατε μόλις πριν από λίγο, είναι αυτό ακριβώς που ζούμε στην Εκκλησία μας, αυτό που ακούμε, αυτό που λέει ο Απόστολος. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδύσεστε.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ είμαστε. Αυτή είναι και η ουσία. Τον έχουμε λοιπόν ενδυθεί τον Χριστό με έναν τρόπο έτσι όπως το περιγράψατε, χωρίς το σώμα μας να χάνει την φυσική του ιδιότητα ως ένα φθαρτό ανθρώπινο σώμα.
1: Διατηρώντας όλα τα κατά φύση, εκτός της αμαρτίας, και πλέον έχουμε και την ενέργεια της θεότητας.
0: Εκεί. Εκεί λοιπόν είναι και το ζητούμενο. Να μου επιτρέψετε μία ερώτηση, κύριε καθηγητά. Το είπατε προηγουμένως. Έχοντας όλες αυτές τις προϋποθέσεις που τις λαμβάνουμε από το Άγιο Βάπτισμα και τις συντηρούμε και τις διατηρούμε με τη συμμετοχή μας στα μυστήρια. Η αμαρτία βέβαια δεν φεύγει. Είναι όμως οι στιγμές που η αμαρτία μας κατακλείζει και οι στιγμές που την εξαλείφουμε με το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Είναι η στιγμή που εμείς οι θελημένα περιορίζουμε αυτές τις δυνατότητες της αγιοπνευματικής ζωής.
1: Ναι, φυσικά, να το πούμε έτσι. Καταρχήν να κάνουμε μια διόρθωση. Είπατε η αμαρτία δεν φεύγει. Η αμαρτία έχει φύγει και έχει πεθάνει. Δηλαδή όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημε, ευαπτίστημε στον θάνατο αυτού, δηλαδή έχουμε πεθάνει, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, ως προς την αμαρτία. Από η φύση μας δεν έχει μέσα πλέον την αμαρτία, δεν έχει δηλαδή ούτε την αρρώστια, την κλίση προς την αμαρτία. Η αμαρτία είναι σύμπτωμα της προαιρέσεως, δηλαδή μπορούμε ενώ εμφορούμεθα υπό του Αγίου Πνεύματος, αν θέλουμε να αμαρτήσουμε. Δεν είμαστε αναγκασμένοι να μην αμαρτήσουμε. Αλλά αυτό το θέμα έχει σχέση με την ελευθερία μας. Βεβαίως τώρα εγώ μιλώ καθαρά θεολογικά. Αν μιλήσω εμπειρικά, θα πω ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι συνέβησαν και ορισμένα πράγματα. Από τη στιγμή δηλαδή της βαπτίσεώς μας και του Αγίου Μύρου, μεσολάβησε ένα διάστημα μέχρι ότου αρχίζουμε να μιλάμε τώρα και να λέμε ο άνθρωπος που είναι της Εκκλησίας. Έχει γίνει αυτό που έλεγε και το έχω επαναλάβει πολλές φορές, μου άρεσε αυτή η χρήση της λέξης του πατρός Παϊσίου. Έχει γίνει τον μπάζωμα της αμαρτίας. Δηλαδή τα απόβλητα της καινοδοξίας των γονέων μας, του πολιτισμού μας κτλ. Επισκίασαν και απενεργοποίησαν την χάρη αυτή, την ενέργεια αυτή του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Επομένως, αυτός ο άνθρωπος, ο εμπειρικός, ο καθημερινός άνθρωπος, ας πούμε, μπορεί να έχει και την τάση της αμαρτίας και να το ομολογεί. Όπως είναι αυτός ο οποίος καπνίζει, ας πούμε, και σου λέει: δεν μπορώ να μην καπνίσω. Δεν μπορώ να μην σκεφτώ αυτά τα πράγματα, αν έχω αυτούς τους πειρασμούς κτλ. Αλλά αυτό δεν βγαίνει από το είναι του που προέκυψε στην Εκκλησία, αλλά από ένα άλλο είναι, το οποίο είναι ανάλογο, υπαρξιακό είναι, έτσι, ανάλογο με αυτού του Αδάμ μετά την παράβαση της εντολής. Εμείς κάνουμε πολλαπλώς αυτές τις αμαρτίες. Άρα έχουμε όλα αυτά, όχι ως μονοτικά απλώς απόβλητα, τα οποία εμποδίζουν την χάρη που έχουμε πάρει τη θεότητα να ενεργήσει, που αυτό θα ήταν το φυσικό μας, αλλά υπάρχουν ρηπογόνα απόβλητα, καρκινογόνα, ραδιενεργά απόβλητα, δηλαδή
0: φορά,
1: που ενεργούν μέσα μας, όχι απλώς εμποδίζουν την χάρη του Θεού να φανερωθεί, αλλά αυτά έχουν γίνει και δεύτερη φύση μας και προσδιορίζουν πολλές φορές το νου μας πλέον, ο οποίος είναι φευγάτος, έχει ξεφύγει, δηλαδή δεν έχουμε νου Χριστού, αλλά έχουμε νου διεφθαρμένο. Το οποίο όμως είναι συνάρτηση, πέρα των γονέων μας που είπαμε, είναι και ημών αυτών. Δηλαδή υπάρχει και αυτομπάζωμα. Άρα αυτός που μιλάει ότι από μέσα μου βγαίνει, είναι ο εμπειρικός ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Εγώ μιλώ για τον άνθρωπο που βαφτίστηκε, μυρώθηκε και έμεινε έτσι. Ή αν θέλετε, επειδή αυτό δεν συμβαίνει εμπειρικός, όλοι εμπειρικός έχουμε αυτομπαζωθεί κτλ. Όταν αρχίσει η αντίστροφη λειτουργία, δηλαδή το απομπάζωμα, όταν αυτό το πράγμα οδηγήσει στην απελευθέρωση από αυτά τα διαβλητά πάθη, τότε ο άνθρωπος εμφορείται, άγεται υπό το Αγίου Πνεύματος και τότε δεν μπορεί να αμαρτάνει. Δηλαδή δεν του βγαίνει. Καταλάβετε, όπως ο Χριστός είπε, εκ της καρδίας εξέρχονται πορνεία, μοιχεία, εφώνια, ας πούμε, κτλ. Έτσι εκ της καρδίας αυτής της αγαθής πλέον εξέρχονται ό,τι όσα αγνά, όσα αληθή κτλ. Που λέει ο Αποστός Παύλος.
0: Να επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα μετά από αυτήν την διευκρίνηση και να μας πείτε πώς σχετίζεται η αγιοπνευματική ζωή με τον Χριστό.
1: Όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, ο σκοπός της ενανθρωπίσεως του Θεού ήταν να ενώσει στο πρόσωπο του Θεού Λόγου την ανθρώπινη φύση υποστατικά, ώστε στο εξής να παραμένει αιωνίως χαρισματικά ενωμένος με τον Θεό. Κάθε άνθρωπος που θα εντάσσεται στο μυστηριακό σώμα αυτού του θεανθρώπου Χριστού. Και επειδή κατά την Θεία Αποκάλυψη δεν υπάρχει άλλο όνομα εκτός του Χριστού, η φόδη μας σωθήνε, το οποίο δηλαδή να μας σώσει, είναι προφανές και αδιάψευστο ότι δεν μπορεί κανείς να γεύεται τον καρπό της σωτηρίας, που νοείται ως αγιοπνευματική ζωή στην προκειμένη περίπτωση, κατά τον λόγο του Χριστού, εάν μη μείνει εν διαμπέλο, αν δεν μείνει δηλαδή οργανικά εξαρτημένος από τον Χριστό διά της Εκκλησίας, όχι αυτονομημένα, όχι ιδιωτικά. Επομένως, αυτό είναι εκ των νόν ουκ άνευ. αυτό το «δεν υπάρχει άλλο όνομα υφό δίημα σωθήνε» σημαίνει ότι σε καμία θρησκεία δεν μπορεί κανείς να σωθεί, ούτε σε μπορεί αφεαυτού του να φτιάξει ένα δρόμο, να ρίξει μια γέφυρα ας πούμε προς τον Θεό. Η γέφυρα αυτή είναι η ίδια η θεότητα. Έτσι, εμείς ως κτιστοί δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο άκτιστο. Αυτό το έκανε ο ίδιος ο Θεός διά του Χριστού, γι' αυτό και είναι η μόνη δυνατότητα να σωθεί κανείς σε αυτό το σώμα. Γιατί η σωτηρία πραγματώθηκε εξ άκρασης λήψεως με αυτήν την πρόσληψη της ανθρώπινης φύσης από τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό που συνέβη δηλαδή ως προς την ενατόμο θεωρουμένη φύση που προσέλαβε ο Θεός Λόγος, αυτό συμβαίνει αντίστροφα και χαρισματικά σε εμάς στη μήτρα πλέον της Εκκλησίας που είναι η Αγία Κολυμβήθρα. Εκεί εμείς ενωνόμαστε χαρισματικά με την θεότητα και γι' αυτό μπορούμε να μην αμαρτάνουμε οντολογικώς. Δηλαδή από μέσα μας δεν είναι αναγκαιότητα η αμαρτία. Η αμαρτία είναι νόσος πλέον της προαιρέσεως. Και αν θέλουμε μπορούμε να μην αμαρτάνουμε. Ο άνθρωπος της Εκκλησίας μπορεί να μην αμαρτάνει. Όχι όμως ο άλλος ο συμβατικός άνθρωπος. Και αυτό το ομολογούν, εγώ τουλάχιστον που έχω ασχοληθεί και με την δυτική θεολογία και τα λοιπά, το ομολογεί τόσο ο Λούθερος παραδείγματος χάρη, ότι από μέσα μου βλέπω να βγαίνει η αμαρτία, άρα και στο βάπτισμα λέει έμειναν κατάλοιπα. Δηλαδή και αυτά τα κατάλοιπα που αποτελεί βλασφημία κατά του Αγίου Βαπτίσματος τώρα, έτσι, ότι αδυνάτησε το βάπτισμα να με θεραπεύσει και εγώ αφού το βλέπω να βγαίνει η όποια αμαρτία μου, όποιος λογισμός, ο βρώμικος κτλ. Από την καρδιά μου, σημαίνει ότι βγαίνει από αυτό το κατάλοιπο. Δηλαδή το ρίχνουμε τη μορφή στον ίδιο τον Χριστό και στην ίδια την Εκκλησία. Ή όπως θα πει ο Άνσελμος ο Πατριάρχης του σχολαστικισμού, του Ρωμαιοκαθολικισμού νωρίτερα, ότι με όλα αυτά που προσπάθησα είδα ότι δεν σε γνώρισα, δεν ήρθα σε προσωπική σχέση μαζί μου και μαζί σου, λέει στο Χριστό, άρα και η ψυχή μου είναι καινή. Φανταστείτε έναν Άγιο, γιατί για τους Ρωμαιοκαθολικούς είναι κορυφαίος Άγιος ο Άνσελμος Καντερβουρίας, να ομολογεί αυτό σε αντίθεση με την Ορθοδοξία, η οποία το βλέπουμε και από τους χαρισματούς, από τους Αγίους και τα λοιπά, ότι ομολογείται αυτή η προσωπική, όχι απλώς συνάντηση, αλλά μεταμόρφωση του όλου ανθρώπου και αυτό βέβαια το εισπράττουμε μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας μας.
0: Έτσι όπως το λέτε κύριε καθηγητά για το πώς το εισπράττουμε στην ιστορία της Εκκλησίας μας, είναι ακριβώς μάλλον φαντάζομαι και το θέμα του πώς μπορούμε να σχετίσουμε ειδικότερα την αγιοπνευματική ζωή με τον θεσμό της Εκκλησίας.
1: Ναι, αυτό είναι, είναι κομβικό σημείο και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα, γιατί υπό την επίδραση του προτεσταντισμού πολλοί και μάλιστα θεωρούμενοι, καλλιεργημένοι και διανοούμενοι μιλούν για μία προσωπική, αυτονομημένη δηλαδή σχέση, ανεξάρτητη από, από τον θεσμό της Εκκλησίας, νομίζουνε δηλαδή με το να κάνουν μια διανοητική διεργασία ή αφαίρεση διανοητική, ανάβαση διανοητική, ότι αυτό το πράγμα είναι σωτήριο, είναι θανάσιμο ολίσθημα. Η ίδρυση καταρχήν της Εκκλησίας από τον Χριστό, η οποία έγινε δια της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του την Πεντηκοστή, αλλά και η προσωπική Πεντηκοστή του κάθε πιστού από μας με το Θείο Μύρο, βιωμένη εν πάση αισθήση στον παρόντα κόσμο εντός της Εκκλησίας, πιστοποιούν κατά εμπειρικό και αδιάψευστο τρόπο πλέον την αγιοπνευματική ζωή των πιστών σε όλες τις εποχές και ιδιαίτερα θα έλεγα και θα το υπογράμμιζα στην εποχή μας δια πολλών και εμφανών σημείων. Οι πιστοί με την αγιοπνευματική ζωή τους επιβεβαιώνουν τον λόγο του Χριστού στους μαθητές του, ότι το πνεύμα της αληθείας ο κόσμος ου δύναται λαβήν, ότι ου θεωρεί αυτό, ου δε γινώσκε αυτό. Ημείς δε γινώσκεται αυτό, ότι παροιμήν μένει και εν ημίν έστε. Κατά συνέπεια, όταν κάποια θρησκευτική κοινότητα δεν έχει μυστήρια, κυριολεκτικά δηλαδή, ουσιαστικά, και δεν έχει μυστήρια όταν δεν είναι εκκλησία, δεν μπορεί να παρέχει αυτήν την αγιοπνευματική ζωή για την οποία εμείς τώρα μιλάμε. Και τούτο επειδή η αγιοπνευματική ζωή δεν αποτελεί επίτευγμα του ανθρώπου, τότε θα ήταν κάτι κτιστό, αλλά αποτέλεσμα δηλαδή των κτιστών δυνατοτήτων του, αλλά αποτελεί άκτιστη δωρεά του Τριαδικού Θεού που παρέχεται μάλιστα κατά τρόπο τριαδικό, εκ Πατρός, Διού, εν Αγίου Πνεύματι.
0: Πώς μπορούμε να πούμε ότι πιστοποιείται αυτή η αγιοπνευματική ζωή στον πιστό, κύριε καθηγητά?
1: Κοιτάξτε, ο πιστός που έχει μέσα του την αγιοπνευματική αυτή ζωή κυριαρχείται σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του από την παρουσία του Πνεύματος του Κυρίου του, το οποίο είναι το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Χριστός υπάρχει και ζει μέσα μας δια του Πνεύματός του. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ζει ο Χριστός μέσα μας. Αυτός είναι ο τρόπος που λέμε ότι ενδυθήκαμε το Χριστό, ότι έχουμε το κάλος του Χριστού. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το κάλος, αυτό το ένδυμα δεν είναι άλλο παρά το Πνεύμα του Χριστού, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός δια του Πνεύματός του γίνεται σε αυτήν την περίπτωση αυτού του πιστού εν πάση πρωτεύων, μόνον όμως στα ενεργά μέλη του μυστηριακού σώματος του, στα ενεργά δηλαδή μέλη της Εκκλησίας. Δεν γίνεται αυτό με έναν τρόπο μαγικό, αυτοματισμό, ας πούμε, το ότι βαφτίστηκε κάποιος άρα ενεργεί
0: αυτόματα και τελείωσε,
1: αυτόματα και μάλιστα να είναι πρωτεύων. Πρωτεύων σημαίνει ότι κατέχει την πρώτη θέση, έχει τον κύριο, τον πρώτο και τελευταίο σε τελευταία λόγο, τον κυρίαρχο λόγο, βασιλεύει δηλαδή μέσα μας. Αυτό σημαίνει βασιλεύω, κυριαρχώ. Η Βασιλεία του Θεού την οποία έλαβε. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται αν δεν υπάρχει εκ μέρους μας το ok. Είναι αυτό που είπε η Παναγία κατά τον Ευαγγελισμό, προκειμένου να γίνει η σύλληψη του Θεού Λόγου, δηλαδή στη μήτρα της. Χρειάζεται αυτή η συγκατάθεση. Όμως δεν αποτελεί ένα εφάπαξ γεγονός, το οποίο κάποτε μπορεί να το πει κανείς, αλλά θα πρέπει να το επιβεβαιώνει στην καθημερινότητά του. Αυτό είναι το νόημα της ενωρίας προσευχής, για την οποία, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Αυτό λοιπόν πρακτικό σημαίνει ότι ο Χριστός δια του Πνεύματός του κυριαρχεί στην σκέψη, στον λόγο και στα έργα αυτού του πιστού. Η Βασιλεία λοιπόν του Θεού, η οποία ταυτίζεται, πρέπει να πω, με την αγιοπνευματική ζωή, στην καθαρότερη βέβαια φανέρωσή της, είναι εκείνη που κυριαρχεί στις εκδηλώσεις του πιστού, σε όλες τις εκδηλώσεις του πιστού, συγγνώμη, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε να μιλούμε κυριολεκτικά ότι ο πιστός πλέον βασιλεύεται, κυριαρχείται από το Πνεύμα του Θεού. Αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού δηλαδή δεν είναι ένα μέγεθος κτιστό, είναι ένα μέγεθος άκτιστο, το οποίο δεν είναι κάπου μέσα στον άνθρωπο. Γι' αυτό είπε ο Χριστός
0: εντός
1: ημών εστί, ότι είναι στην καρδιά μας. Η καρδιά είναι το νοητό κέντρο της προσωπικότητας του ανθρώπου και από εκεί πλέον νοηματοδοτεί και την ίδια τη ζωή του ανθρώπου και την ίδια την ψυχή και το ίδιο του το σώμα. Είναι αυτό που λέει ο άλλος αντιστρόφος, ότι από την καρδιά μου βγαίνει αυτή η βρωμιά, η δυσαρέσκεια, η πικρία και δηλητηριάζεται το σώμα. Το επιβεβαίωσε και ο Χριστός αυτό. Αντιστρόφως γίνεται για αυτόν όπου κυριαρχεί μέσα του το Πνεύμα του Θεού, δηλαδή αυτό είναι η Βασιλεία του Θεού, η εντός ημών.
0: Είναι φανερή εξωτερικώς η αγιοπνευματική ζωή, έτσι όπως μας την είπατε μόλις προλίγου.
1: Κατά την βιβλική κατάθεση του Αποστόλου Παύλου, η αγιοπνευματική ζωή και κρυπτε συν το Χριστό εν το Θεό. Έτσι μας λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαίς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δηλαδή δεν είναι φανερή εξωτερικά, δεν έχει πλακάτα, ας πούμε. Ο πατήρ Παΐσιος μου είχε πει μια φορά και μου άρεσε η έκφραση, δεν έχει κουδούνια να γυρίσουν οι άλλοι και να την
0: κάνουν. Άλλωστε
1: το είπε και ο Χριστός. Θυμάστε ότι είπε, όταν το ρώτησαν κάτι σχετικό, είπε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Είναι ένα εμπειρικό, προσωπικό, πολύ δυνατό γεγονός, το οποίο μπορεί να μην το αντιλαμβάνει το διπλανό σου. Να είναι στο ίδιο κρεβάτι κανείς με τη σύζυγο, με τον σύζυγο, και να μην το αντιλαμβάνεται, γιατί θέλει άλλες προϋποθέσεις για να γίνεται ευατή και βιωματικά προσεγγίσιμη. Γίνεται όμως αυτή ενεργός και φανερή σε εκείνους που έχουν, όπως είπαμε, αυτήν την δεκτικότητα, και μάλιστα σε ανάλογο βαθμό ως προς την δεκτικότητα αυτή. Έχουν δηλαδή, τι σημαίνει πρακτικά, έχουν τα πνευματικά αυτή αισθητήρια υγιή, αυτά που έλαβαν δηλαδή στο βάπτισμα, τα έχουν στη συνέχεια γεγυμνασμένα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά και καθαρά. Έχουν δηλαδή όλα εκείνα τα οποία υποσχέθηκε και πραγματοποίησε ο Χριστός στους μαθητές του και τα οποία πρέπει να σημειώσουμε μετεμφάσεως. Συνεχίζονται και πραγματοποιούνται ανά τους αιώνες και φυσικά και στις μέρες μας εμφαντικά. Συγκεκριμένα, ο Χριστός είπε στους μαθητές του πριν τη Σταύρωση, όπως θυμόμαστε, «Ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου. Καγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτό. Κοιτάξτε, αυτά τα είπε ο Χριστός και ο Χριστός δεν τα είπε για το καιρό εκείνο. Ο Χριστός είναι υποστατική αλήθεια. Ότι έχει βγει από το στόμα του δεν μπορεί παρά να είναι μια πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν εμφανίζεται σε εμάς ο Χριστός, αν δεν είναι φανερός, γιατί είπε ότι θα είμαι έως τη συντελεία των αιώνων, θα είμαι μαζί σας αοράτος, αοράτος για τον κόσμο. Όμως ορατός θα είναι υπό ορισμένες συνθήκες σε εμάς, εάν έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, γιατί μιλήσαμε για υποπροϋποθέσεις ότι γίνονται όλα έτσι. Λέει στη συνέχεια το συγκεκριμένο χωρίο, εάν τις αγαπάμε τον λόγο μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιησόμεθα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι άγιο τριαδική αυτή η ζωή. Δεν είναι μια σχέση με ένα πρόσωπο, αλλά με τον όλο τριαδικό Θεό, ο οποίος έρχεται και εγκαθίσταται στην καρδιά μας και από εκεί μας γίνεται εμφανής. Αυτές είναι οι υποσχέσεις οι οποίες βεβαιώθηκαν όχι μόνο τον καιρό εκείνο, αλλά διαχρονικά πάντοτε στην Εκκλησία και φυσικά και στις μέρες μας. Και ο Χριστός στην συνάφεια αυτή του χωρίου του Ευαγγελιστή Ιωάννη συνεχίζει έτσι τα άκρου σημαντικά λέγοντας, ο δε παράκλητος, το πνεύμα δηλαδή το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Ο Χριστός στην περίοδο την οποία διανύουμε τώρα, μέχρι την Πεντηκοστή, στις 40 μέρες, μέχρι την Ανάληψη, ήταν μεταξύ των μαθητών και επιβεβαίωσε εκείνο που τους είπε πριν τη Σταύρωση, ότι θα τον βλέπουν αλλά δεν θα τον βλέπουν οι άλλοι. Και απορούσαν οι μαθητές. Αυτό ήταν ένα γεγονός το οποίο δεν είχε μόνο αυτήν την διάσταση, ας πούμε, της παρουσίας του, της σωματικής, η οποία ήταν μεγάλη χαρά φυσικά για τους μαθητές κτλ. Αλλά τους είπε και πολλά άλλα, τα οποία δεν έχουν γραφεί στα Ευαγγέλια παρά μόνο με μία πρόταση, η οποία λέει ότι τους έλεγε τα περί της Βασιλείας του Θεού, τα οποία βέβαια δεν τα άντεχαν οι μαθητές, δεν μπορούσαν να τα συγκρατήσουν και τους είπε ότι αυτό θα γίνει, δεν μπορώ να σας πω άλλα γιατί δεν μπορείτε να τα κρατήσετε, θα γίνει την Πεντηκοστή. Όταν θα έρθει λοιπόν το πνεύμα της αληθείας, αυτό και υπομνήσει ημίν πάντα, το που είπαμε προηγουμένως, όσα δηλαδή σας είπα εγώ θα τα θυμηθείτε πλέον κατά τρόπο ανεξίτηλο, όχι απλώς με τη μνήμη αυτή που γνωρίζουμε, θα είναι, θα λέγαμε σήμερα, στον σκληρό δίσκο και πάντα ανακαλούμενα και πάντα γνωστά, αλλά και τα μέλλοντα αναγγελίμην. Βλέπουμε δηλαδή ότι η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος που ακολούθησε στην Πεντηκοστή έχει δώσει στην Εκκλησία αυτήν την διάσταση του παρόντος, του συμπυκνωμένου όμως λειτουργικού παρόντος, όπου παρελθόντα και μέλλοντα βιούνται στο συμπυκνωμένο παρόν το λειτουργικό. Αυτή ήταν η Πεντηκοστή και αυτή είναι η Εκκλησία. Και αν αυτό κάποιοι από εμάς δεν το έχουν προσεγγίσει ακόμη, αυτό πρέπει να καταλογιστεί στη συνείδηση του καθενός ως προσωπικό του έλλειμμα και όχι ως αργία ή απεργία του Χριστού ή, ας πούμε, μια αναλήθειά του. Αυτό επιβεβαιώνεται στις μέρες μας και το βλέπουμε στις προσωπικές μας σχέσεις με τέτοιους χαρισματούχους, που ενώ είναι και ολιγογράμματοι πολλές φορές ή δεν έχουν διαβάσει, ότι θυμούνται όλα αυτά τα οποία λέει η Αγία Γραφή και όχι απλώς ως μνήμη, να σου το λέει από μνήμης, αλλά στο νοηματοδοτεί με αυτήν ακριβώς την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, γιατί δεν τα θυμάται απλώς, αλλά τα βλέπει και τα ζει.
2: Και τα ζει. Συμβαίνει σε αυτό το σημείο, κύριε καθηγητά, έτσι όπως μας είπατε για τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας, αυτός που πραγματικά ζει ένα Αγίο Πνεύματι, αυτός που ζει την αγιοπνευματική ζωή, όσο και αν θέλει να το κρύψει, ο Θεός να την φανερώνει.
1: Ναι, ο Θεός την φανερώνει. Αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, η εντός ημών, η οποία ναι μεν εξωτερικά δεν φαίνεται, αλλά κάτω από ορισμένους συνθήκες, όπως το λέει έτσι πολύ εύστοχα και χαρακτηριστικά ο πατήρ Παΐσιος, τον προδίδει η χάρη. Δηλαδή εμείς έχουμε μία εντολή η οποία πρέπει να γίνει ιδιαίτερα στις μέρες μας σεβαστή, δηλαδή εντολή διαταγή από τον Χριστό, όταν κάνουμε κάτι καλό να μην γνωρίζει η αριστερά μας, με το σχήμα αυτό, τι κάνει η δεξιά μας. Δική μας η προσοχή και η φροντίδα θα πρέπει να είναι η μη δημοσιμοποίηση. Μα λέει να κάνετε καλά έργα για να δοξάζετε το όνομα του Πατρός ημών του εν ουρανής και τα λοιπά. Πώς θα δοξάζετε? Ο Θεός δοξάζεται δι' αυτού του ιδίου, δι' των έργων που τελεί ο Θεός διημών. Και αυτή είναι η προδοσία αυτής της χάριτος που υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό όμως είναι έργο του Θεού και τότε διατηρούμε την αγενοδοξία. Δεν υπάρχει λόγος ούτε να πληρώσουμε, ούτε να ξοδευτούμε, ούτε να μπούμε σε κάποιον κόπο δημοσιοποίησης των ενεργειών των καλών, ούτε του Θεού εντός ημών, διότι αυτό είναι δικό του έργο και τότε πληροφορείται ο άλλος, όταν δηλαδή αυτό γίνεται από τον ίδιο τον Θεό. Λοιπόν, στο χωρίο όμως αυτό ήθελα να παραμείνω λιγάκι, γιατί σε αυτό που ανέφερα, ότι γίνεται εμφανέστατος ο τριαδολογικός χαρακτήρας της αγιοπνευματικής ζωής του πιστού, που συνδέεται άρρηκτα με αυτήν την θεοφάνεια του τριαδικού Θεού, η οποία, όπως είπα, προσεγγίζεται πάντοτε βιωματικά εν πνεύματι Αγίου. Αυτή ακριβώς λοιπόν η αγιοπνευματική ζωή ως κατάσταση πλέον μέσα μας είναι η εν ημίν ενεργός βασιλεία του Τριαδικού Θεού, κατά την βίωση της οποίας ο Παράκλητος, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα, μας διδάσκει αυτά που είπαμε, μας διδάσκει μάλιστα τα πάντα, μας λέει ο Χριστός. Ποια είναι αυτά? Όσα αφορούν την αλήθεια που είναι ο Χριστός ως πρόσωπο και ως σκοπός όλων των πραγμάτων του ορατού και αόρατου κόσμου. Είναι το ίδιο αυτό πνεύμα της αληθείας που μας υπενθυμίζει όλα όσα μας δίδαξε και μας αποκάλυψε ο Χριστός στους μαθητές του κατά την τριετή αυτή δημόσια δράση και θεία οικονομία. Δηλαδή, μερικές φορές κάποιοι, ίσως και εμείς, μακαρίζουμε τους μαθητές που βρισκόταν σε αυτή την πλεονεκτική θέση να έχουν τον Χριστό και να πληροφορούνται τα της Βασιλείας του Θεού ή την αλήθεια των πραγμάτων. Βλέπουμε όμως ότι δεν μειονεκτούμε καθόλου εμείς μέσα στην Εκκλησία, διότι μας είπε ότι όλα αυτά έχουν εγγραφεί μέσα στην καρδιά μας και έχουμε την δυνατότητα να τα ανακαλούμε και να τα γνωρίζουμε. Όταν είναι ενεργός όμως η εν ημίν Βασιλεία του Θεού.
2: Αυτό όμως, κύριε καθηγητά, μπορούμε να πούμε γιατί δεν βιώνεται από όλους τους πιστούς, γιατί αυτή η αγιοπνευματική ζωή δεν βιώνεται από όλους τους πιστούς?
1: Ναι, αυτή είναι μια εμπειρική αλήθεια, ξέρετε, η οποία αποτελεί και τον πειρασμό σε πολλούς ορθολογιστές και θα έλεγα και πολύ μπαζωμένους, οι οποίοι, επειδή δεν την βλέπουν σε αυτούς, όντας βαφτισμένοι, δεν την βλέπουν βέβαια και στους άλλους, γιατί για να δεις πρέπει να έχεις μάτια. Και τα μάτια σου να είναι και υγιή και να έχεις και φως. Αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία. Όταν κανείς όμως δεν το έχει αυτό, φυσικά δεν μπορεί να δει. Τώρα, αν αυτή η ταυτότητα της αγιοπνευματικής ζωής, ας πούμε, και αυτές οι μυστηριακές προϋποθέσεις τις οποίες αναφερθήκαμε είναι εκείνες που προσδιορίζουν αυτήν την ζωή και δεν είναι, φαίνεται να μην παρέχονται, ας πούμε, στους πιστούς εξίσου, αμέσως μετά την αναγέννησή μας στην Χριστό που γίνεται στο βάπτισμα και τα λοιπά, γεννάται εύλογα το ερώτημα αυτό που είπατε τώρα εσείς, γιατί αυτή η εν ημίν βασιλεία να μην είναι η άκτιστη, να μην είναι φανερή στους άλλους, δεν είναι αισθητή, όχι όμως στους άλλους απλώς, αλλά όπως είπα και σε εμάς ή στους περισσότερους από εμάς ορθοδόξους πιστούς. Εδώ γεννάται το εύλογο ερώτημα, μήπως υπάρχουν σαφώς και άλλες προϋποθέσεις για αυτήν την αισθητή βίωσή της που μπορούμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε. Σαφώς η παρατήρηση αυτή είναι σωστή, ότι δεν είναι εμπειρικά διαπιστώσιμη τόσο εύκολα. Οπότε μπορούμε να περάσουμε σε ένα άλλο ερώτημα γύρω από αυτό.
2: Αυτό είναι βέβαια σημαντικό, αλλά νομίζω και από όλους μας μέχρι ένα σημείο μπορούμε να το κατανοήσουμε ότι δεν είναι εμπειρικά διαπιστώσιμη. Δεν μπορούμε εύκολα να την ξεχωρίσουμε. Φοβάμαι ότι πολλές φορές την παρερμηνεύουμε και την ξεχωρίζουμε εκεί που δεν υπάρχει.
1: Έτσι.
2: Γιατί έχουμε και αυτή την τάση. Υπάρχει κάποια θεμελιώδης προϋπόθεση για την φανέρωση της αγιοπνευματικής ζωής.
1: Και φυσικά υπάρχει και μια άλλη, γιατί αναφερθήκαμε καταρχήν στην μυστηριακή χορήγησή της. Mm-hmm. Υπάρχει και μια άλλη θεμελιώδης προϋπόθεση για την διατήρηση όμως τώρα και για την φανέρωση αυτής της αγιοπνευματικής ζωής. Αυτή είναι η συνειδητή, ελεύθερη, αλλά και αγαπητική συγκατάθεση των ανθρώπων στην άκτιστη δωρεά του Θεού. Αναφερθήκαμε έτσι δύο λίγων όταν μιλήσαμε για την Παναγία, για το OK αυτό, για το ναι, ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητό μου κατ' το ρήμα σου. Εδώ λοιπόν μιλάμε τώρα για την ανθρώπινη ελευθερία. Πρόκειται για αυτήν την ανθρώπινη συνεργία που ουσιαστικά συνίσταται μόνο στην ελεύθερη αποδοχή της δωρεάς του Θεού. Να προσεχθεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν καλούμεθα δηλαδή να ανακαλύψουμε, να βρούμε, να αποκτήσουμε, αλλά απλώς να καταφάσκουμε σε αυτήν την δωρεά. Συνίσταται, θα μας πει ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας παραδείγματος χάρη, στο υπομείνε την χάρη και μην προδούνε τον θησαυρό. Η αγιοπνευματική μας ζωή δηλαδή είναι να μην προδώσουμε αυτόν τον θησαυρό, δηλαδή να μην αφήσουμε να κλαπεί, να μην αφήσουμε να σκεπαστεί, να μην αφήσουμε να γίνει ανενεργός. Ο πιστός πρέπει να ξέρουμε ότι υφίσταται, ότι πάσχει την αγιοπνευματική.

0: κάποιος να την αυξήσει, γιατί ως θεία που είναι καθεαυτήν, όπως είπαμε, είναι ανεπίδεκτη αυξήσεως. Ο βαθμός φανερώσεως αυτής όμως απλώς συνδέεται άρρηκτα με τον βαθμό της αγαπητικής σχέσης του πιστού με τον χορηγό αυτής της άκτης της ζωής. Και τώρα θα έλεγα ότι φτάσαμε στο πνευματικό κλειδί της βιώσεως και φανερώσεως αυτής της αγιοπνευματικής ζωής. Στο χωρίο του Ευαγγελιστή Ιωάννη που είχαμε αναφερθεί προηγουμένως, ο Χριστός μας πληροφορεί, όπως είδαμε, ότι θα εμφανίσει τον εαυτό του και τον Θεό Πατέρα εν Αγίω Πνεύματι και ότι θα εγκατασταθεί μονίμως εκείνον, ποιον, ο οποίος τηρεί τις προδιαγραφές του νέου εν Χριστώ είναι του. Ποιες είναι οι προδιαγραφές αυτές? Είναι αυτές οι εντολές, οι οποίες δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι περιθωριακό, γιατί είναι ο πρακτικός τρόπος που αγαπούμε τον Θεό, τηρώντας δηλαδή το θέλημά του. Το θέλημα του Χριστού είναι το θέλημα του Πατέρα του, είναι το θέλημα του όλου Τριαδικού Θεού. Ήδη λοιπόν από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό, νομίζω, ότι η αγιοπνευματική ζωή δεν λειτουργεί μηχανιστικά, δεν λειτουργεί μαγικά στον πιστόν. Προϋποθέτει, συγγνώμη, οπωσδήποτε την ελεύθερη και ανά πάσα στιγμή, δηλαδή αγαπητική αυτή, υπαρξιακή, όχι μόνο νοητική, υπαρξιακή τοποθέτησή του απέναντι στον Τριαδικό Θεό αγαπητικός. Και το σημειώνω πάλι, αυτό το διαρκές ok είναι σε κάθε περίσταση να αναζητά και να κάνει το θέλημα του Θεού.
1: Αυτό λοιπόν που μας κρατάει και δίνει την συνέχεια είναι, όπως το λέτε, η διαρκής συνειδητή ελεύθερη και αγαπητική συγκατάθεση. Έτσι μας την χαρακτηρίστηκε προηγουμένως. Όμως στην βρεφική και στην υπιακή ηλικία κάποιος προφανώς δεν μπορεί να έχει ούτε συνειδητή, ούτε ελεύθερη, ούτε αγαπητική συγκατάθεση. Αυτό είναι ο λόγος που η αγιοπνευματική ζωή δεν φανερώνεται σε αυτές τις ηλικίες? Υπάρχει κάτι άλλο?
0: Δυστυχώς είναι το κάτι άλλο που δεν φανερώνεται και όχι η ανεπάρκεια της βρεφικής ηλικίας ή της παιδικής. Η ζημιά γίνεται πάρα πολύ νωρίς. Από όσα είπαμε μέχρι εδώ, φυσικά δεν έγινε φανερό πως αυτή η εγκατεστημένη από τον ίδιο τον Θεό, τον Τριαδικό Θεό, νέα ταυτότητά μας, ο εμπλουτισμός του είναι μας δηλαδή από τον Τριαδικό Θεό δια της Βασιλείας του και η εγκατάστασή του μέσα μας, δεν βιούται αισθητός όταν κάποιος σε αυτήν την ηλικία, λόγου χάρη την βρεφική, την παιδική, την υπιακή, συγγνώμη, θα έλεγε κανείς ότι δεν έχει κάνει αμαρτίες. Είναι απλοϊκό όμως. Είναι απλοϊκό το ερώτημα και είναι απλοϊκή η διαπίστωση. Είναι αποκαλυπτικά επ' αυτού, για να μην νομίσει κανείς ότι τα λέω εξιδίων. Αυτά που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο συγκεκριμένο έργο του περί καινοδοξίας και όπως αν τους γονέας, όπως δει τους γονέας ανατρέφει τα τέκνα. Εκεί λοιπόν, στα περί καινοδοξίας που αναφέρει, λέει το εξής πολύ σημαντικό, ότι οι γονείς είναι εκείνοι οι οποίοι πρώτοι μπαζώνουν το παιδί με τα απόβλητα της καινοδοξίας τους. Άρα το παιδί δεν αδυνατεί να εκφράσει αυτά που ρωτήσατε, αυτήν την βασιλεία, αδυνατεί να τα εκφράσει διότι έχουν απενεργοποιηθεί από αυτά τα απόβλητα, τα οποία μάλιστα έχουν και αυτήν την παραποίηση που όλα γίνονται εξ αγάπης, έτσι. Αγάπη η οποία είναι φαλκεδευμένη, η οποία δεν είναι η αγάπη του Χριστού, δεν είναι η αγάπη του Θεού, είναι η αγάπη η σαρκική, η δική μας, η οποία έχει όλα αυτά τα απόβλητα των παθών μας. Έτσι, για να απαντήσουμε με μια περισσότερο τεκμηριωμένη, έτσι, απάντηση, θα πρέπει να κάνουμε την αναδρομή στο προσωπικό παρελθόν μας. Ο καθένας μας που αρχίζει με την πνευματική αυτή γέννησή του, δηλαδή στην Κολυβήθρα, όπως είπα, στο οδηπορικό αυτό θα βοηθηθεί κανείς πάρα πολύ από τον Ιερό Χρυσόστομο με το συγκεκριμένο έργο στο οποίο αναφέρθηκα. Στη συνέχεια όμως μπορεί να βοηθηθεί πάρα πολύ κανείς από τους συγχρόνους μας χαρισματικούς φορείς. Με την βοήθεια εγώ και των παραπάνω, και των κειμένων δηλαδή των πατέρων και των χαρισματικών, θα μπορούσα να παρατηρήσω τα εξής. Πριν καν προλάβουμε να αξιοποιήσουμε την δόση

0: Ακροπρεά του Αγίου Χρήσματος, την ίδια μάλιστα μέρα κιόλας που δεχόμαστε τη Βασιλεία του Θεού, ενώ είμαστε ακόμη δηλαδή στην Εκκλησία, δεν έχουμε βγει έξω, γονείς και άμεσο συγγενικό περιβάλλον συναγωνίζονται, θα λέγαμε, ουκ' κατεπίγνωση βεβαίως, mm-hmm. για την απενεργοποίηση αυτής της αγιοπνευματικής ζωής. Και το ερώτημα είναι πώς γίνεται αυτό πρακτικός. Γίνεται με την επένδυση που κάνουμε στο παιδί του πλούτου αυτού της προσωπικής καινοδοξίας, πρώτα των γονέων και μετά των άλλων συγγενών στον νεοφώτιστο παιδί. Με όλα δηλαδή αυτά τα οποία του δίνουν και του δίνουν, τα χρυσά και όλα τα άλλα τα σχετικά λόγια που κάνουν το παιδί να κοιτάζει περίεργο αυτούς οι οποίοι υποτίθεται ότι αγαπητικώς στρέφονται προς αυτό, οι γονείς είναι οι πρώτοι που το αλωτριώνουν από αυτήν την ενεργό βίωση της Βασιλείας του Θεού, ρίχνοντας σοριδών αυτά τα απόβλητα της καινοδοξίας, τα οποία, όπως είπαμε και προηγουμένως, λειτουργούν ως νοητά μπάζα, ως μονοτικά δηλαδή απόβλητα, που δυσκολεύουν την φανέρωση αυτής της άκτης της ζωής που έλαβε και διαρωτώμεθα εμείς τώρα και εκ του ασφαλούς γιατί δεν είναι φανερά. Το βρέφος βέβαια αργότερα ως νήπιο αλλά και ως παιδί γίνεται στη συνέχεια το κέντρο του ενδιαφέροντος των γονέων και μάλιστα γνωρίζουμε όλοι ότι πολλές φορές αγγίζει τα όρια της λατρείας προς αυτό. Λατρεία μου, μάτια μου, καρδιά μου και όλα τα συναφή είναι γνωστά από τις μητέρες και όχι μόνο. Όλη η κρυφή δηλαδή ματαιοδοξία των γονέων φανερώνεται και επενδύεται ανεπιγνώστου στο παιδί, αφού με όλα αυτά τα κοσμικά που του προσφέρουν, του μαθαίνουν, προσέξτε, να αρέσκεται σε αυτά. Δηλαδή του καλλιεργούν την αγαπητική διάθεση σε αυτήν την χάλκευση των δεσμεύσεών του. Τα πολυτελή δηλαδή ρούχα, τα στολή, τα χρυσαυτικά, τα λόγια που είπαμε, και έτσι εμφυτεύει και καλλιεργεί την μήτρα όλων των κακών, που είναι πια η φιλαυτία. Το παιδί πλέον αγαπά τον εαυτό του, γιατί εμείς του μάθαμε να αγαπά και μάλιστα όχι απλώς τον εαυτό του, αλλά τα μπάζα που του ρίχνουμε επάνω. Ικανοποιώντας στη συνέχεια, στο πλαίσιο της οικογένειας, τις επιθυμίες που του μαθαίνουμε εμείς να έχει, του ασκούμε μία αγωγή, σύμφωνα με την οποία σχηματίζει το παιδί την εντύπωση ότι αυτό είναι και πρέπει να είναι το κέντρο του ενδιαφέροντος των άλλων. Οι άλλοι θα πρέπει να βλέπουν κάθε φορά τι θέλει και βέβαια στη συνέχεια να ικανοποιούν αυτά τα θελήματα. Και φτάνουμε κατόπιν στην εφηβεία του παιδιού και κατά τη γνώμη μας ως γονείς εύλογα διαρωτόμαστε γιατί επαναστατούν τα παιδιά εναντίον μας ή έστω γιατί μας αμφισβητούν ή και μας απορρίπτουν. Η απάντηση είναι απλή, γιατί απλούστατα τα παιδιά καταλαβαίνουν ξαφνικά ότι οι γονείς τους πλέον δεν θέλουν ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν θετικά στις απαιτήσεις τους. Με βάση τη λογική που εμείς όμως καλλιεργήσαμε σε αυτά τα παιδιά, δυστυχώς τα παιδιά αυτά έχουν το δίκιο. Εμείς έχουμε το άδικο επειδή εμείς γίναμε η ηθική αυτούργη του μπαζώματός τους. Το μπάζωμα αυτό συνεχίζεται και στις επόμενες βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος με επιστημονικό πλέον τρόπο για τη δομή του. Η εκπαίδευσή μας κάνει συνήθως τον άνθρωπο, όπως γνωρίζουμε, περισσότερο εγωκεντρικό, οικοδομώντας πάνω σε εγωκεντρικά θεμέλια της οικογενειακής αγωγής που ήδη έλαβε. Συνιστά και εμπεδώνει το παιδί πλέον την αυτοπεποίθησή του. Κάποιοι το λένε αυτοεκτίμηση, πιο κομψά. Θεωρώντας ατυχώς πολλές φορές τον εγωισμό ως έντονη προσωπικότητα. Και βλέπει κανείς να το καυχώνται και γονείς, ότι το παιδί μου αυτό έχει έντονη προσωπικότητα. Δεν λένε ότι έχει έντονο εγωισμό, γιατί δεν έχουν αντιληφθεί καν ότι αυτό το έχουν οι ίδιοι τους και αυτό το έχουν εκφορτώσει πάνω στο παιδί τους. Έτσι προβάλλει την αυτοπεποίθηση ο γονέας, όπως και το παιδί στη συνέχεια, ως αρετή. Το σύστημά μας ακόμα το βλέπουμε και το ακούμε και από τους πολιτικούς μας, οι οποίοι πιστεύουν στον λαό και καλούν τον λαό να πιστέψει στον εαυτό του. Δηλαδή αυτό είναι χριστιανικά θεωρούμενο, εκκλησιαστικά θεωρούμενο, είναι μια σχιζοφρένεια. Δηλαδή η ίδια η Αγία Γραφή, ο ίδιος ο Θεός μας λέει να πιστεύουμε και να έχουμε εμπιστοσύνη σε Αυτόν, και εμείς λέμε να έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και οι ηγέτες μας πιστεύουν σε εμάς και μας καλούν να τους πιστέψουμε, να τους εμπιστευτούμε. Δηλαδή μια αλλοτρίωση 100%. Και μετά το περίεργο είναι που διερωτώμεθα γιατί έχουμε αδιέξοδα προβλήματα. Λοιπόν, ο Θεός στιγματίζει αυτήν την στάση, για αυτήν την αυτοπεποίθηση για την οποία μιλώ, ως κακία, μάλιστα μέσω του προφήτου Ιερεμία. Ξέρουμε ότι οι προφήτες όταν έλεγαν κάτι, πριν αρχίσουν ή ακόμη και μετά μερικές φορές, λένε τα δε λέγει Κύριος. Δηλαδή δεν είναι άποψη αυτή του προφήτη, είναι τα λόγια του ίδιου του Χριστού. Θα το πω έτσι μεταφρασμένα για να γίνει περισσότερο κατανοητό σε όλους. Τι λέει δηλαδή ο προφήτης συγκεκριμένα? Να είναι καταραμένος ο άνθρωπος που ελπίζει στον εαυτό του. Πώς θα το μεταφράζαμε εμείς ακόμη λαϊκότερα σήμερα? Αυτός που έχει αυτοπεποίθηση. Γιατί ποιος είναι αυτός που ελπίζει στον εαυτό του βασικά? Αυτός που έχει αυτοπεποίθηση, θα λέγαμε. Αυτός, λέει ο προφήτης, θα αποξενωθεί από τον Θεό. Με όλα φυσικά τα επακόλουθα. Έτσι λοιπόν αντιλαμβανόμαστε από αυτά που πολύ σύντομα είπα, εδώ έχει γραφεί επ' αυτού μια ολόκληρη διδακτορική διατριβή που τα τεκμηριώνει και θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μελετηθεί για να αποκτήσουμε αυτήν την αυτογνωσία και εμείς. Δηλαδή διερωτώμαστε για κάποια προβλήματα τα οποία εμείς οι ίδιοι κάναμε και αυτά είναι αγαπόμενα από μας. Τα κάναμε αγαπητικό το τρόπο, πληρώσαμε και όλη η παιδεία μας, ας πούμε, το κάνει και φαίνεται ο καρπός αυτός στην πολιτική μας ζωή, η οποία είναι εκεί όπου εκβάλλουν όλα. Υπάρχει λοιπόν ερμηνεία της καταστάσεως αυτής και γενικότερα, αλλά και ερμηνεία του γιατί δεν είναι φανερή αυτή, αυτό που με ρωτήσατε, η ζωή αυτή, η άκτιστη, η Βασιλεία του Θεού, γιατί να μείνει σε αυτά τα παιδάκια που δεν κάνουν αμαρτία. Δεν κάνουν αμαρτία, αλλά είναι μπαζωμένα με την αμαρτία. Δηλαδή μόλις μπορέσουν αυτά τα παιδιά να αξιοποιήσουν την ελευθερία τους, την βούλησή τους, η οποία αναπτύσσεται και την λογική, επειδή την έχουμε διαστρέψει εμείς, κινείται το παιδί μετά, αγαπητικά μάλιστα, στο αυτομπάζωμά του. Ανδρώνει, τέλος πάντων, αυξάνει αυτήν την φιλαυτία του, και μετά όταν τα πράγματα έχουν προχωρήσει, δηλαδή στο απροχώρητο που λέμε, όχι βρε παιδί μου και αυτό, το παιδί φτάνει σε μια επαναστατικότητα έναντι των γονιών και λέει οι γονείς μου είναι οι εχθροί μου, και διερωτώνται οι γονείς, μα εγώ που έχω κάνει τόσα για το παιδί μου, γιατί συμπεριφέρονται τα παιδιά έτσι? Μα γιατί έτσι το ανέθρεψε και είναι φυσική εκδήλωση αυτή του παιδιού.
1: Νομίζω ότι καθώς ο χρόνος μας σιγά σιγά ολοκληρώνεται για την σημερινή μας αυτή η ραδιοφωνική συνάντηση, κύριε καθηγητά, μας είπατε στα τελευταία λεπτά πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να τα προσέξουν ιδιαίτερως οι γονείς. Ξεκινώντας από το πώς οι γονείς, είπατε ότι μπαζώνουν το παιδί από την πρώτη στιγμή ακόμα και μόλις έχει συντελεστεί το μυστήριο του βαπτίσματος και του χρίσματος. Και περνώντας και στο εκπαιδευτικό σύστημα, θα μπορούσαμε μέσα σε λίγα λεπτά, για να κλείσουμε το θέμα τουλάχιστον για σήμερα, να μας πείτε εάν υπάρχει προσωπική ευθύνη του παιδιού για τον μπάζωμά του και πώς μπορεί κάποιος τελικά να πετύχει την θεραπεία αυτής της καταστάσεως.
0: Ναι, ήδη αναφέρθηκα λιγάκι, θα το κάνουμε περισσότερο σαφής, ότι για την αυτοπεποίθηση του παιδιού και τον γενικότερο εγωισμό του δεν έχουν ακέραια την ευθύνη μόνο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτές του, τέλος πάντων, για να έχουμε έναν ρεαλισμό και μια ακρίβεια σε αυτά που λέμε. Ευθύνεται, όπως είπα, και το ίδιο το παιδί, αλλά έχει και πάρα πολλά ελαφρυντικά, mm-hmm. όπως έλεγε ο χαρισματούχος ο πατήρ Παΐσιος. Αφού αυτά τα πάθη του εμφυτεύθηκαν και του καλλιεργήθηκαν με έναν συστηματικό τρόπο μέσα σε αυτήν την ίδια την οικογένεια. Όταν μάλιστα αυτό το παιδάκι δεν μπορούσε να αντιδράσει λόγω της ηλικιακής του ανοριμότητας. Όταν όμως το παιδί άρχισε Έτσι, σιγά σιγά να συνειδητοποιεί την ταυτότητά του, ανέπτυξε αυτές τις πρωτοβουλίες και κατά κανόνα την κατεύθυνση, όπως είπα και προηγουμένως, της αγωγής που έλαβε, με αποτέλεσμα στη συνέχεια βέβαια να αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά το αυτομπάζωμά του, συμβάλλοντας έτσι και προσωπικά, εδώ είναι η προσωπική ευθύνη, στην απενεργοποίηση της εγκαταστημένης μέσα του αγιοπνευματικής ζωής. Όταν το παιδί άρχισε να συνειδητοποιεί την ταυτότητά του, ανέπτυξε πρωτοβουλίες κατά κανόνα στην κατεύθυνση της αγωγής που έλαβε, με αποτέλεσμα να αναλάβει σχεδόν αποκλειστικά το αυτομπάζωμά του, συμβάλλοντας έτσι και προσωπικά στην απενεργοποίηση της εγκαθιδρυμένης μέσα του αγιοπνευματικής ζωής, αποδεχόμενος μάλιστα στη συνέχεια τα τηλεγραφήματα του πονηρού, όπως έλεγε χαρακτηριστικά ο γέροντας Παΐσιος. Γέμισε μέσα του το παιδί όχι απλώς μονωτικά απόβλητα, αλλά και από την δυσοδεία της ενεργού αμαρτίας. Έτσι, μετά τη δωρεά της αγιοπνευματικής ζωής που λάβαμε με το Θείο Μύρο όλοι μας, άλλος λιγότερο και άλλος περισσότερο, καλύψαμε εξαιτίας του κοσμικού προσανατολισμού μας, με τον εγωκεντρισμό και τις φύλαυτες επιδιώξεις μας, την Βασιλεία του Θεού εντός μας. Και έτσι, κανείς μας δεν έμεινε καθαρός από την αμαρτία.
1: Να πούμε και δύο λόγια για το πώς πετυχαίνεται...
0: Νομίζω ότι έκλεισε ο χρόνος τώρα, γιατί τα δύο λεπτά ήταν αυτά.
1: Όχι, όχι. Το προλάβουμε να πούμε για να κλείσει η ενότητα. Πώς πετυχαίνεται η θεραπεία της καταστάσεως.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να το πούμε και αυτό και θα το φέρουμε, ναι.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Τι γίνεται τώρα αυτό.
1: Συνεχίζουμε, θα το φτιάξουμε μετά.
0: Ναι. Κάντε το ερώτηση.
1: Να πούμε και δύο λόγια έτσι σύντομα, κύριε καθηγητά, για το πώς πετυχαίνεται η θεραπεία αυτής της καταστάσεως.
0: Ναι, πραγματικά αυτό είναι το σημαντικό, γιατί εάν κανείς διαπιστώσει μερικά πράγματα απλώς και μείνει εκεί, δεν έκανε τίποτα. Το ζητούμενο είναι στη συνέχεια πώς θεραπεύεται αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση, και αυτό είναι ίδιο της Ορθοδοξίας και ίδιο της Πατερικής Θεολογίας, δηλαδή ότι έχει θεραπευτικό χαρακτήρα η θεολογία μας. Ο αγαπών Θεός δεν μας εγκαταλείπει σε αυτήν την αυτοκαταστροφική πορεία που αναπτύξαμε προηγουμένως. Σπέβδει συμπαθώς ως γιατρός για την θεραπεία μας. Μέσα από κάποιες θηρίδες, από κάποια παράθυρα θα λέγαμε, μας δίνει τα κατάλληλα φάρμακα που μας ζωογονούν, τεινάζοντας μάλιστα μακριά και εξαφανίζοντας κυριολεκτικά τα νοητά και ραδιενεργά αυτά απόβλητα της αμαρτίας. Παρά την όποια αμαρτωλή κατάστασή μας, εφόσον το θελήσουμε καρδίας ειλικρινώς, ο Θεός και πάλι με μυστηριακό τρόπο ενεργοποιεί εντός μας αυτήν την απενεργοποιημένη βασιλεία του. Και αυτό γίνεται και πάλι ακτίστως με το μυστήριο της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Και εδώ τον κύριο λόγο, όπως αντιλαμβανόμαστε, έχει αποκλειστικά ο Θεός. Εμείς τι κάνουμε σε αυτό το έργο του Θεού για μας? Από όσα θα πούμε στη συνέχεια, θα επιχειρήσουμε έτσι να καταδείξουμε αυτόν τον τρόπο που θα κρατά ενεργοποιημένη την μέσα μας αυτήν την αγιοπνευματική ζωή.
1: Και από όσα θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε από τον κύριο καθηγητή, φίλες και φίλοι, στην ερχόμενη εισαγμή από τις επόμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, σίγουρα μέχρι τότε θα μείνει και το ενδιαφέρον μας, γιατί το θέμα είναι θέμα φλέγων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για την αγιοπνευματική ζωή, να κάνουμε στην ουσία και εμείς ένα πρώτο βήμα, ένα ξεκίνημα να μιλήσουμε για την αγιοπνευματική ζωή, που όμως είχε πολλά σημαντικά στοιχεία για όλους μας. Κυρίως δε για το πώς ξεκινάει κανείς την αγιοπνευματική ζωή από την πρώτη στιγμή, από την ώρα της βαπτίσεως, πώς από την πρώτη στιγμή πάλι μπορεί να χάνει την επαφή του με την αγιοπνευματική ζωή από τους ανθρώπους που είναι κοντά στο βρέφος που βαπτίζεται, αλλά και με ποιους τρόπους μπορεί πάλι με τη βοήθεια του Θεού να ζει την αγιοπνευματική ζωή, να ζει δηλαδή τον ίδιο τον Θεό, τον οποίο βαπτιζόμενοι τον έχουμε ενδυθεί, και κάπως έτσι για σήμερα τουλάχιστον θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Είχαμε την δυνατότητα λοιπόν να συνομιλήσουμε και πάλι με τον καθηγητή της Δογματικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Κύριε καθηγητή, ευχαριστούμε για αυτήν τη συζήτηση και μένουμε σε μία άνω τελεία για να συνεχίσουμε σε ερχόμενη ραδιοφωνική συνάντηση.
0: Ευχαριστώ.
2: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Μαζωμός. Νεαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
4: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
3: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, Χριστός Ανέστη. Η γιορτή της Σαμαρίτιδας γυναίκας ορίστηκε να γιορτάζεται την εβδομάδα της Μεσοπεντηκοστής, επειδή ο Χριστός και στην παρούσα εορτή, όπως και κατά τη Μεσοπεντηκοστή, ξεκάθαρα ονομάζει τον εαυτό του Μεσσία. Η λέξη Μεσσία σημαίνει Χριστός, χρησμένος δηλαδή ή αλλημένος με λάδι. Στα εβραϊκά η λέξη μεσά σημαίνει το έλεον. Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γιορτή αυτή έχει κάποια σχέση και με τη γιορτή της περασμένης Κυριακής από την Κυριακή της Σαμαρίτιδας, δηλαδή του παραλίτου. Σε εκείνη ο Χριστός μας θαυματούργησε μπροστά στην Κολυβήθρα. Στη Σαμαρίτισσα ο Χριστός ενεργεί δίπλα στο πηγάδι που έφτιαξε ο Ιακώβ και το χάρισε σαν κληρονομιά στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκείνη η περιοχή ήταν πραγματικά εξαιρετική. Εκεί κοντά βρισκόταν το όρος Σομόρ, όπου οι Σαμαρίτες είχαν κτίσει πολλές πόλεις. Ο Χριστός λοιπόν έφτασε στην πόλη Σιχάρ, εκεί όπου είχε κατοικήσει παλιά ο Ιακώβ μαζί με τη θυγατέρα του Δίνα και τα άλλα παιδιά του. Εκεί ο Σιχέμ, ο γιος του Εμόρ, ο Χωρέος, γοητεύτηκε από τη Δίνα και την εβίασε. Εξαιτίας της προσβολής αυτής κατά της τιμής της αδελφής τους, τα αδέλφια της αγανάκτησαν. Μπήκαν ξαφνικά μέσα στην πόλη και σκότωσαν όλους τους κατοίκους μαζί με τον Σιχέμ και τον πατέρα του τον Εμόρ. Εκεί λοιπόν κατοίκησε ο Ιακώβ και άνοιξε το πηγάδι αυτό. Αυτό το όρο στην αρχή το κατοικούσαν οι Ισραηλίτες και όχι οι Σαμαρίτες. Οι Ισραηλίτες όμως αυτοί απομακρύνθηκαν από τον αληθινό Θεό όταν ήταν βασιλιάς του ο Φακεέ. Τότε τους επιτέθηκαν δύο φορές οι Ασσύροι, τους νίκησαν και αναγκάστηκαν να πληρώνουν φόρους. Όταν ήταν βασιλιάς του ο Σιέ, συμμάχησαν με τους Αιγυπτίους και δεν έδωσαν τους φόρους στους Ασσυρίους. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ασσυρίων, Σαλαμανασόρ, πολιόρκησε πάλι τις πόλεις τους, τους νίκησε και τους υποχρέωσε να κατοικήσουν στη Βαβυλώνα. Στην περιοχή που κατοικούσαν αυτοί οι Ισραηλίτες, έβαλε να κατοικήσουν άλλα έθνη που λάτρευαν τα είδωλα. Τότε ο Θεός έστειλε λιοντάρια που θανάτωναν τους νέους αλλοεθνείς κατοίκους. Όταν το έμαθε αυτό ο βασιλιάς των Ασσυρίων, ζήτησε να μάθει την αιτία. Του είπαν λοιπόν ότι συμβαίνει το μεγάλο αυτό κακό, επειδή οι νέοι κάτοικοι δεν σέβονται τον αληθινό Θεό. Έστειλε τότε ο βασιλιάς των Ασσυρίων και έφεραν από την εξορία έναν από τους ιερείς των Εβραίων, για να διδάξει τους νόμους του Θεού στους κατοίκους που είχε εγκαταστήσει στα περίχωρα του όρου Σομόρ. Ο ιερέας αυτός κάθισε στη Βεθήλ και άρχισε να διδάσκει τους κατοίκους. Εκείνοι τότε αμέσως εγκατέλειψαν την ειδωλολατρία, αν και κράτησαν ορισμένα στοιχεία από αυτήν. Συγκεκριμένα δέχτηκαν από τη θρησκεία των Εβραίων μόνο τα βιβλία του Μωυσή, δηλαδή την Πεντάτευχο, τα βιβλία Γένεση, Έξοδο, Λεβιτικό, Αριθμούς και Δευτερονόμιο και απέρριψαν τους προφήτες και τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί λοιπόν, οι πρώην ειδωλολάτρες, ονομάστηκαν Σαμαρίτες από το βουνό Σομόρ. Οι Ιουδαίοι, όταν επέστρεψαν από την αιχμαλωσία, προσπάθησαν να πείσουν τους Σαμαρίτες να δεχτούν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά οι Σαμαρίτες αρνήθηκαν. Για το λόγο αυτό, επειδή δηλαδή κρατούσαν μερικά ειδωλολατρικά στοιχεία και επειδή δεν παραδέχονταν ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, οι Ιουδαίοι τους θεωρούσαν μολυσμένους. Γι' αυτό δεν έτρωγαν μαζί τους και αν κάποιος είχε σχέσεις με Σαμαρίτες, υποβαλόταν σύμφωνα με τον νόμο σε καθαρμούς.

Έρχεται λοιπόν ο Χριστός μας στην κόμη Σιχάρ και επειδή ήταν κουρασμένος από την πεζοπορία κάθισε να ξεκουραστεί. Η ώρα ήταν περίπου 6, δηλαδή μεσημέρι. Οι μαθητές είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν κάτι για φαγητό. Εκείνη την ώρα λοιπόν έρχεται μια γυναίκα από την κομόπολη για να βγάλει νερό από το πηγάδι. Ο Χριστός μας τη ζητάει να πιει λίγο νερό. Αυτή αμέσως τον γνώρισε και από τη φωνή και από τα ρούχα που φορούσε ότι ήταν Ιουδαίος. Του απαντάει λοιπόν ότι δεν έχουν καμία επικοινωνία οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους. Ο Χριστός με τη συζήτηση οδηγεί τη σκέψη της σε ανώτερο πνευματικό επίπεδο, κάνοντας λόγο για το πνευματικό νερό που έχει στη διάθεσή του. Το νερό είναι δείγμα αυθονίας και καθάρσεως και το Άγιο Πνεύμα παρομοιάζεται μεταφορικά με νερό και φωτιά. Η γυναίκα, έχοντας τη σιγουριά ότι εκείνος δεν είναι δυνατό να έχει τέτοιο νερό, του λέει ότι δεν έχει δοχείο για να αντλήσει νερό και ότι το πηγάδι είναι βαθύ. Έπειτα φέρνει το λόγο και στον προπάτορα Ιακώβ, ίσως για να δώσει στο συνομιλητή της να καταλάβει ότι είναι κατώτερος από εκείνον, και λέει ότι εκείνος άνοιξε το πηγάδι και ήπιε κι αυτός και τα κοπάδια του από αυτό. Αυτά τα είπε θέλοντας να δείξει ότι το πηγάδι ήταν θαυμάσιο και ότι είχε νερό άφθονο και καλό και κρύο. Ο Χριστός μας δεν λέει για τον εαυτό του ότι είναι ανώτερος από τον Ιακώβ για να μην ταράξει τη γυναίκα. Συνεχίζει όμως τη συζήτηση που είχε αρχίσει σχετικά με το πνευματικό νερό και παρουσιάζει πόσο ανώτερο είναι αυτό από το νερό του πηγαδιού που είναι μπροστά τους, αφού εκείνο το νερό είναι τέτοιο που αν το πιει κανείς δεν θα ξαναδιψάσει πλέον. Η Σαμαρίτιδα γυναίκα, χωρίς να έχει εννοήσει τα λόγια του, του ζητάει λίγο από αυτό το παράξενο νερό. Τότε ο Χριστός της λέει να φωνάξει τον άντρα της, θέλοντας να της δείξει ότι τα λόγια του για να γίνουν κατανοητά χρειάζονται περισσότερη φρόνηση, ανδρικό φρόνημα. Αυτή απαντά ότι δεν έχει άνδρα και ο Χριστός μας που γνωρίζει τα πάντα της λέει: «Σωστά είπες ότι δεν έχεις άνδρα. Μέχρι τώρα είχες 5 άνδρες όπως επιτρέπει ο νόμος. Αυτός όμως που έχεις τώρα είναι ο έκτος και παρανόμως ζεις μαζί του. Δεν είναι άνδρα σου». Από τους ερμηνευτές τώρα, μερικοί με το 5 άνδρες θεωρούν ότι δηλώνεται η πεντάτευχος του Μωυσή, δηλαδή γένεση, έξοδος, λεβιτικό, αριθμή, δευτερονόμιο, τα οποία είχαν ως νόμο οι Σαμαρίτες. Ως έκτο δε εννοούν τη διδασκαλία του Χριστού, την οποία την άκουγε τώρα, αλλά δεν την είχε ακόμα κάνει πίστη της η Σαμαρίτιδα, γιατί δεν είχε εκχυθεί ακόμα η χάρη του Θεού. Άλλοι ερμηνευτές πάλι εννοούν τους 5 νόμους που δόθηκαν από το Θεό στους ανθρώπους. Στον Παράδεισο, μετά την Εξορία, στον Νόε, στον Αβραάμ και στον Μωυσή. Σαν έκτο νόμο θεωρούν το Ευαγγέλιο, το οποίο δεν είχαν δεχτεί ακόμα οι άνθρωποι. Άλλοι επίσης εξηγούν ότι πρόκειται για τις 5 αισθήσεις. Εν τω μεταξύ η γυναίκα απαντά στον Χριστό και τον ονομάζει προφήτη. Αρχίζει σιγά σιγά να του εμπιστεύεται, να τον εμπιστεύεται και να το ρωτάει για το ιερό όρος τους. Πού πρέπει να λατρεύουν το Θεό, στο όρος Ομόρ όπως οι Σαμαρίτες ή στα Ιεροσόλυμα όπως οι Ιουδαίοι? Οι Σαμαρίτες, επειδή ακόμα ήταν ατελείς στην πίστη, δεν θεωρούσαν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν. Νόμιζαν ότι ο Θεός ζει μόνο εκεί που προσκυνούσαν αυτοί, δηλαδή στο όρος Γαριζίν ή Σομόρ, επειδή εκεί δόθηκαν οι ευλογίες από το Θεό, Ραμ έκανε θυσιαστήριο για τις θυσίες στο Θεό. Οι Ιουδαίοι πάλι έλεγαν ότι μόνο στα Ιεροσόλυμα πρέπει να λατρεύεται ο Θεός και γι' αυτό συγκεντρώνονταν εκεί στις γιορτές τους από όλα τα μέρη. Ο Χριστός τότε της αποκρίθηκε και είπε ότι η σωτηρία έρχεται μεν από τους Ιουδαίους, αλλά ο Θεός είναι άειλος και ασφαλώς δεν κατοικεί μόνο σε ένα τόπο. Επομένως, αυτοί που σε λίγο θα αξιωθούν να τον προσκυνήσουν, θα το κάνουν όχι πλέον με θυσίες, αλλά ελπνεύματι και αληθεία. Αυτοί θα γνωρίσουν το Θεό όχι μόνο ως πατέρα,
αλλά και ως Υιό και ως Άγιο Πνεύμα, γιατί αυτός είναι η αλήθεια. Η γυναίκα είπε πάλι: «Γνωρίζουμε από τις γραφές ότι θα έρθει ο Χριστός, ο Μεσσίας». Και ο Χριστός μας, γνωρίζοντας την καλή διάθεσή της, της είπε ξεκάθαρα: «Εγώ είμαι ο Μεσσίας». Οι Σαμαρείτες ήξεραν για τον ερχομό του Μεσσία από τα μοσαϊκά βιβλία, από την Πεντάτευχο και ιδιαίτερα από τη φράση που λέει: «Προφήτη από τους αδελφούς, όπως είμαι εγώ, θα σας στείλει ο Θεός». Όταν τελείωσε η συζήτηση, ήρθαν οι μαθητές και απόρρισαν με τη συγκατάβαση του διδασκάλου να μιλάει με μία γυναίκα. Και επειδή ήταν κουρασμένος από την οδηπορία και τον καύσωνα, τον παρακαλούσαν να φάει. Αυτός όμως άρχισε να συνομιλεί μαζί τους για μια αλλιώτικη τροφή, για το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων και για το ότι πρέπει να θερήσουν τους καρπούς από τη σπορά του Λόγου του Θεού που έκαναν οι προφήτες. Στο μεταξύ η γυναίκα έφτασε στην πόλη και είπε σε όλους τα σχετικά με τη συνάντηση που είχε με τον Χριστό. Και αμέσως οι Σαμαρείτες έτρεξαν και ήρθαν στο Χριστό, επειδή πίστηκαν ότι η γυναίκα εκείνη δεν θα ομολογούσε τα σφάλματά της αν δεν είχε γνωρίσει πραγματικά κάτι μεγάλο και εξαιρετικό, τον ίδιο δηλαδή το Μεσσία. Τον παρεκάλεσαν μάλιστα να μείνει μαζί τους και πραγματικά έμεινε 2 μέρες μαζί τους, κάνοντας πολλά θαύματα τα οποία εξαιτίας του πλήθους τους δεν τα αναφέρουν οι Ευαγγελιστές. Αυτή τώρα η γυναίκα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ύστερα από τη συνάντησή της με τον Κύριο, ονομάστηκε Φωτεινή. Έλαβε το στεφάνι του μαρτυρίου επί Νέρονος μαζί με τα 7 παιδιά της. Τα βασανιστήρια που υπέστη ήταν πάμπολα και σκληρά. Την κακοποίησαν, την έξισαν με σιδερένια νύχια, της έκοψαν τους μαστούς, της έσπασαν τα χέρια, της έμπηξαν λεπτά καλάμια στα νύχια, έχισαν λιωμένο μολύβι στο στόμα της και ένα πλήθος άλλα. Το στόμιο εκείνου του πηγαδιού τώρα, ο μεγάλος βασιλιάς και Άγιος, ο Ιουστινιανός, το μετέφερε από τη Σιχάρ στην Κωνσταντινούπολη, στο Ναό του Θεού Λόγου, στην Αγία Σοφία, και το έβαλε στο πηγάδι που υπήρχε στην αυλή της. Επίσης μετέφερε και την πέτρα όπου κάθισε ο Χριστός και συνομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα. Ήταν και τα δύο μπροστά από τον Άρθικα στο αριστερό μέρος, για όποιον εισερχόταν στο ναό από ανατολικά. Αυτά θεράπευσαν πλήθος ασθένειες και ιδιαίτερα πολλούς που έπασχαν από πυρετό και ρίγος.

Ο Θεός και όλη η αλήθεια περί Θεού δεν είναι μια ανακάλυψη του ανθρώπου, αλλά αποκάλυψη του ίδιου του Θεού σε εκείνους που είναι άξιοι της αποκαλύψεως. Αυτό το βλέπουμε καθαρά στην Αγία Γραφή και στους βίους των Αγίων, οι οποίοι είναι επιστολή Χριστού. Ο Θεός αποκαλυπτόμενος τον άνθρωπο του χαρίζει τη γνώση και αυτή η γνώση του Θεού συνεπάγεται τη σωτηρία του ανθρώπου. Ο Κύριος είπε στους Ιουδαίους, «Εάν μη πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, αποθανίστε εν τες αμαρτίες ημών». Δηλαδή η παρουσία του Χριστού ως εγώ είμαι είναι η πραγματική ζωή για τον άνθρωπο, ενώ η άγνοια του Θεού συνιστά το θάνατο του ανθρώπου. Στη Σαμαρίτιδα ο Κύριος αποκάλυψε τον εαυτό του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη σωτηρία της. Στη συζήτηση που είχε ο Χριστός μας με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα στην πηγή του Ιακώβ, αποκάλυψε τον τρόπο της αληθινής λατρείας του Θεού. Ο Θεός είναι πνεύμα και εκείνοι που τον προσκυνούν πρέπει να τον προσκυνούν εν πνεύματι και αληθεία, και ο λόγος αυτός έχει μεγάλο βάθος. Πρέπει να σημειώσουμε και να υπογραμμίσουμε ότι η Εκκλησία είναι ο πραγματικός τόπος θεοφανίας, και όταν ζούμε αληθινά μέσα στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Θεανθρώπου Χριστού εν αληθεία, και όταν δεχόμαστε τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος εν πνεύματι, τότε είμαστε αληθινοί προσκυνητές του Θεού, αποκτούμε τη θεογνωσία και γευόμαστε τη σωτηρία. Αυτό φαίνεται και από το ότι η Εκκλησία μας λέγεται Ορθοδοξία, και αυτή άλλωστε είναι η πραγματική Εκκλησία. Ορθοδοξία σημαίνει ορθή δόξα, δηλαδή ορθή διδασκαλία και ορθή δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Όπου υπάρχει ανώθευτη πίστη, εκεί υπάρχει πραγματική λατρεία, και για να είναι αληθινή η λατρεία πρέπει να συνδέεται με την ανώθευτη διδασκαλία. Στους σύγχρονους αυτούς αποκαλυπτικούς καιρούς, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε αυξημένες ευθύνες. Έχουμε καθήκον να γευόμαστε το είδωρ των ζών που υπάρχει στην Εκκλησία, να γινόμαστε ενεργήματα του Παναγίου Πνεύματος, ώστε και τον εαυτό μας να ειρηνεύουμε, αλλά και να βοηθήσουμε αυτούς που έχουν ανάγκη όταν ο Θεός θελήσει. Να γίνουμε αληθινοί προσκυνητές, όντες κατοικητήρια της Παναγίας Τριάδας, διότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, αν στη Σιχάρ θύραμα ήταν η Σαμαρίτισσα και στην Ιεριχώ Ζακχαίος ή στον Γολγοθά ο ληστής, στην πατρίδα μας είμαστε όλοι εμείς, δηλαδή κάθε ψυχή. Ο Κύριος μας δεν αποκάμνει με τις ιδιοτροπίες μας, με τις αντιστάσεις μας στις προσκλήσεις της αγάπης Του. Η μακροθυμία Του περιμένει να γίνει σπίθα του καλού που είναι μέσα μας, σκεπασμένη όμως από τη στάχτη της ανομίας μας. Περιμένει να γίνει μια μεγάλη πυρκαγιά που θα κάψει τα αγκάθια της αμαρτίας και θα του ανοίξει δρόμο για να έρθει μέσα μας. Περιμένει ο Χριστός να του μιλήσουμε ειλικρινά όπως η Σαμαρίτιδα. Αναμένει να του πούμε καθαρά, «Κύριε, γνωρίζουμε εκ πείρας πως μακριά σου μόνο το χάος υπάρχει. Ξέρουμε τώρα πια πως μόνο κοντά σου υπάρχει γαλήνη». Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώθηκε ο χρόνος και της σημερινής μας εκπομπής. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε που είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Άγγελο τον Παπά που ήταν στην ρύθμιση του ήχου και έχει και την επιμέλεια στους ύμνους της εκπομπής, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε εισάκουσον, της προσευχής μου ενώτησε την δεησίν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασεν απ' εμέ το πνεύμα μεν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων, εμελέτησαν πάστης έργιου σου, εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψ το προσωπόν σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επισύλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο, δόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε από τον εχθρό μου, Κύριε, προσέκατε εφηγούν. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει του εχθρού μου και απολύ πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσης εμέ η μήτυρ μου. Ιδούγαρα αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απέ μου. Απόδοσμη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Κρατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
0: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
0: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες, τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
5: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
7: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφρέμκα του Νακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
8: Οι αναμνήσεις μου από τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, Μητροπολίτου Λεμεσού Αθανασίου. Το Άγιον Όρος, το πάντερπνο αυτό περιβόλι της Παναγίας μας, πάντοτε ευωδιάζει από ωραία και πανέμορφα άνθη του Παραδείσου, τους καθεκάστην γενεάν και γενεάν πατέρας και αδελφούς μας, που αγωνιζόμενοι τον καλό και ωραίο αγώνα της εισάγγελης μοναχικής πολιτείας, ευαρέστησαν τον Θεόν και νυμφίο των ψυχών τους και ευωδιάζουν την Εκκλησία μας με το Άγιο παράδειγμά τους και τα θεόπνευστα διδάγματα και λόγια τους. Ένα τέτοιο άνθος της Παναγίας μας είναι και ο Όσιος Γέροντας Εφραίμο Κατουνακιώτης, που έζησε στις μέρες μας και είχαμε την ευλογία και το προνόμιο να τον ζήσουμε από κοντά, λόγω της ελεύθερης πρόσβασής μας σε αυτόν, εξαιτίας της πνευματικής σχέσης μας. Ο Γέροντας Εφραίμ υπήρξε παραδελφός του αείμνηστου σεβαστού γέροντά μας Ιωσήφ Μοναχού του Βατοπεδινού. Ό,τι αναφερθεί πιο κάτω είναι βγαλμένο μέσα από τη συναναστροφή μου μαζί του, από όσα μας δίδασκε και μας έλεγε για την εν Χριστώ ζωή και τον εν Χριστώ καταρτισμό μας και την πνευματική μας ωφέλεια. Συνάντησα τον Γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 1976 στα Κατουνάκια, όταν μαζί με 5-6 άλλα παιδιά, φοιτητές όλοι, τον επισκεφθήκαμε στο ιερό ησυχαστήριό του. Ήμουν γεμάτος αγωνία και δέος, καθώς ανεβαίναμε τα αγιοβάδιστα εκείνα κακοτράχαλα μονοπάτια από τον Αρσανά των Καρουλίων στα ησυχαστήρια των Κατουνακίων, αφού καθόλου το ταξίδι μας, οι συνοδήσιμοι φοιτητές μου, καθώς και ένας διάκονος, διηγούνταν φοβερά και τρομερά σημεία και τέρατα, προφητείες και θαυματουργίες που ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ επιτελούσε. Όταν φτάσαμε, έπειτα από μια ώρα κουραστικής ανάβασης στο ανηφορικό μονοπάτι, μπήκαμε στην αυλή της ασκητικής καλύβας του Οσίου Εφραίμ του Σύρου. Χτυπήσαμε την πόρτα και αφού ακούσαμε το σύνηθες στην αγιορείτικη παράδοση «Αμήν», μπήκαμε στο μικρό, μαυρισμένο από την κάπνα, φτωχικό μαγειριό του ησυχαστηρίου, το οποίο ήταν ταυτόχρονα και τράπεζα. Εκεί στο παράθυρο καθόταν και εργοχειρούσε σκαλίζοντας σφραγίδες προσφόρων θείας λειτουργίας ο μακάριος Γέροντας Εφραίμ. Η επιβλητική παρουσία του και το παρουσιαστικό του σαν προφήτου της Παλαιάς Διαθήκης μας καθήλωσαν. Η επιβλητικότητα του παραστήματός του, η λαμπρότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, η μεγάλη πάλευκη γενιάδα του και η διεισδυτικότητα του βλέμματός του ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της εξωτερικής του εμφάνισης που καθρέφτιζαν την υψηλή εσωτερική πνευματική του κατάσταση. Εμένα χτυπούσε γρήγορα και δυνατά η καρδιά μου από αγωνία, καθώς σκεπτόμουν τις αμαρτίες και την αναξιότητά μου. Ένας-ένας πήγαμε κοντά του, βάλαμε την καθιερωμένη μετάνοια και φιλήσαμε το χέρι του. Όταν ήλθε η δική μου σειρά, πλησίασα με φόβο και τρόμο και ασπάστηκα το σεπτό του χέρι. Ο Άγιος Γέροντας κράτησε σφιχτά το χέρι μου, με κοίταξε στα μάτια με το διεισδυτικό, προφητικό του βλέμμα και είπε δυνατά: «Τον πιάσαμε τον κλέφτη. Εσείς από τη δική μας τη γενιά». Εγώ τα έχασα κυριολεκτικά. Έγινα μούσκεμα στον ιδρώτα. Και μην ξέροντας πώς να αντιδράσω, τον ρώτησα με αφέλεια: «Γέροντα, είστε από την Κύπρο?» Εκείνος χαμογέλασε πατρικά και χαριτολογώντας μου είπε: «Κοιμάσαι». Με αγκάλιασε στοργικά και με έβαλε να καθίσω δίπλα του. Με ρωτούσε διάφορα, πειράζοντας με γλυκά και χαϊδευτικά και γελώντας με την αμηχανία και την τρομάρα μου. Μας έβαλε όλους να κάνουμε σπερινό μία ώρα με κομποσκίνη. Και αργότερα πήγαμε όλοι μαζί στη συνοδεία των Θωμάδων, γιατί γιόρταζαν εκείνη την ημέρα τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Θωμά. Στο δρόμο στηριζόταν στον νόμο μου και με κρατούσε από το χέρι στοργικά. Αισθάνθηκα να μου χαρίζει όλο τον παράδεισο με την αγάπη του αυτή.

Έκτοτε συνδέθηκε η ψυχή μου μαζί του. Και αργότερα, που υπετάγειν στον πολύ αγαπημένο πνευματικό αδελφό του, τον γέροντά μου Ιωσήφ Βατοπεδινό, κατάλαβα τι εννοούσε λέγοντας ότι είμαι από τη δική του γενιά. Αυτή η πνευματική μας συγγένεια έγινε αιτία να συνδεθούμε ακόμη περισσότερο με τον Όσιο Γέροντα και να έχουμε ελεύθερη την πρόσβαση σε αυτόν όποτε θέλαμε. Αργότερα δε, που εγκαταβιώσαμε στη γειτονική σε αυτόν νέα σκήτη, οι επισκέψεις μας έγιναν πολυάριθμες και συχνότατες. Είμαστε πλέον συνεχώς σε επικοινωνία και επαφή μαζί του για κάθε θέμα που αφορούσε τη συνοδεία μας, αφού αυτό ποθούσε και ήθελε ο σεβαστός γέροντάς μας Ιωσήφ, που θεωρούσε τον Μακάριο Παπα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη διάδοχο του Αγίου Γέροντός του. Φυσικό ήταν όλη η πνευματική μας τροφοδοσία και τα μοναχικά μας πρότυπα να είναι οι διδαχές του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστή και το ζωντανό πρότυπο του γέροντος Παπαεφραίμ του Κατουνακιώτη. Εγώ χειροτονήθηκα σε νεαρή ηλικία διάκονο στην Κύπρο, πριν πάω στο Άγιον Όρος, λόγω ιδιαζουσών συνθήκων στον τόπο μας τότε, αλλά και επειδή ποθούσα τη μοναχική ζωή και αφιέρωση. Έτσι, ως νεαρότατος κληρικός και μοναχός, είχα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αγία Ιεροσύνη και ήθελα να μάθω πώς βίωναν και διαχειρίζονταν αυτό το ιερότατο μυστήριο οι Άγιοι Πατέρες και Γεροντάδες μας. Έτσι, σε κάθε επίσκεψή μου στον Παπα Εφραίμ, ρωτούσα και μάθαινα πώς η Ιεροσύνη ήταν για αυτόν μια πηγή χάριτος και πλούτος ανεξάντλητος θείων πνευματικών καταστάσεων. Βέβαια, ο απλανής και έμπειρος γέροντας πάντοτε έβλεπε την εναγείο πνεύμα τη ζωή του μοναχού όχι αποσπασματικά, αλλά συνολικά και ολοκληρωμένα. Δεν τεμάχιζε την εν Χριστώ εμπειρία σε στεγανά τμήματα, αλλά ακολουθώντας πιστά το λόγο του Κυρίου, δίδασκε ότι σκοπός της ευαγγελικής ζωής είναι η έλευση του Χριστού στην καρδιά μας, η τέλεια αγάπη αυτού, η οποία έρχεται με τη συνέργεια της δικής μας προαίρεσης όταν τηρούμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Χριστού μας. Όσε αν ουν λύσει μία των εντολών τούτων, των ελαχίστων και διδάξει ούτω τους ανθρώπους, ελάχιστος κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Οσίου Γέροντος ήταν η μεταπάσης ακριβία στήριση των Αγίων Εντολών του Χριστού μας, που έχει ως αποτέλεσμα την κάθαρση του ανθρώπου από τα ψυχοφθόρα πάθη του, την ελευθερία από τα θανατηφόρα δεσμά της αμαρτίας, το φωτισμό του νου και εν συνεχεία τη θέωση κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου. Ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστίν ο αγαπών με. Ο δε αγαπών με αγαπηθήσετε υπό του πατρός μου και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτό εμ' αυτόν. Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παραυτοποιήσομεν. Μας δίδασκε λοιπόν έργο και λόγο ότι αν δεν υπάρχει η μεταπάσης ακριβίας τήρηση των εντολών του Κυρίου, η χάρις δεν έρχεται στον άνθρωπο για να τον καθαρίσει, να τον φωτίσει και να τον θεώσει. Για εμάς τους μοναχούς, αυτή η ακριβή στήριση των εντολών του Κυρίου αποτελεί μέγα κεφάλαιο και κατά τον Άγιο Πατέρα μας συνδέεται άμεσα με την εντολή της υπακοής στο γέροντα και σε όλη την εν Χριστώ αδελφότητα.

Όσιος γέροντας Εφραίμ δεν μπορούσε να νοήσει τη μοναχική ζωή και γενικά την εν Χριστώ πορεία του μοναχού χωρίς υπακοή. Γι' αυτό Α και Ω της πνευματικής ζωής ήταν το μυστήριο της υπακοής. Δεν πας να μεταλαμβάνεις κάθε μέρα, δεν πας να νηστεύεις, να αγρυπνείς, να λιώσεις το σώμα σου στους κόπους και την άσκηση. Χωρίς υπακοή, τίποτα απολύτως δεν πρόκειται να πετύχεις. Μας έλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά. Έτσι, προπάντων των παρενέσεων του σε εμάς τους μοναχούς, έθετε ως βάση τη μακαρία υπακοή στις εντολές του Κυρίου δια του στόματος του γέροντά μας. Παράδειγμα αυτής της μοναχικής στάσης ζωής, ο ίδιος με τη φωτεινή του ζωή που φύλαξε σκληρά σοδούς μαρτυρικής υπομονής, όχι απλά σε μορφή εξωτερικής πειθαρχίας, αλλά σε πλήρη αποδοχή της εντολής και κατά το γράμμα και κατά το πνεύμα του λόγου του γεροντός του Παπανικηφόρου. Πάντοτε θαύμαζα και είχα μια ευλάβεια στους ασκητές και στους ερημίτες λόγω του γέροντος Παϊσίου που έζησα κοντά του. Ρώτησα μια φορά τον γέροντα Εφραίμ. «Γέροντα, έχεις τόσα χρόνια στα κατουνάκια, φαντάζομαι τι έχεις δει εδώ στην έρημο. Κατουνάκια, καρούλια, Άγιος Βασίλειος, κερασιά, καυσοκαλύβια, βίγλα, Αγία Άννα, νέα σκήτη». «Όχι, πάτερ. Δεν είδα την αρετή στην έρημο. Αρετή είδα στα κοινόβια. Εκεί είδα την αρετή». Του λέω, «Γέροντα, μα είναι δυνατόν? Έχει εδώ αρετή, αλλά εδώ έχει και θέλημα». Θέλοντας να με διδάξει ότι στα κοινόβια υπάρχει αρετή, γιατί εκεί κόβεις το θέλημά σου και θυσιάζεσαι για την αγάπη του αδελφού σου. Για να το πετύχει αυτό, μου διηγήθηκε το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στην Ιερά Μονή Διονυσίου του Αγίου Όρους. Μια φορά τον έστειλε ο Παπανικηφόρος να φέρει κρασί από τη Μονή Διονυσίου για την καλύβα τους. Ο Παπανικηφόρος ήταν απόλυτος. Ό,τι έλεγε, αυτό έπρεπε να γίνει. Και ο Παπα Εφραίμ απόλυτος υποτακτικός. Όπως του είπε ο γέροντας, έτσι έπρεπε να κάνει. Πήγε λοιπόν εκεί. Το δοχείο ήταν περίπου 6 όροφοι κάτω και έπρεπε να ανέβεις και να κατέβεις από τις σκάλες, οι οποίες ήταν πολύ απότομες, στενές και χωρίς φωτισμό. Δίνει ο Παπα Εφραίμ 2 μπιτόνια στο δοχειάρι και του λέει, «Πάτερ, βάλε μου κρασί γλυκό για τη Θεία Λειτουργία και ξηρό για την τράπεζα». Να είναι ευλογημένο. Τα παίρνει το γεροντάκι, κατεβαίνει όλα εκείνα τα σκαλιά και λέει στον Παπα Εφραίμ, «Πάτερ, δεν έχουμε γλυκό κρασί για τη λειτουργία, έχει τελειώσει. Να σου βάλω ξηρό κρασί και στο άλλο μπιτόνι?» «Βάλε μου». Έβαλε και στα 2 μπιτόνια ξηρό κρασί και τα φορτώθηκε με όλο το βάρος που είχαν και τα πήρε πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Όχι, δεν έκανα καλά. Ο γέροντάς μου είπε να πάρω γλυκό κρασί. Να μου αδειάσεις το ένα μπιτόνι και να μου το φέρεις να το πάρω πίσω άδειο». Να είναι ευλογημένο. Το αδειάζει και του το δίνει άδειο. Μετά λέει ο Όσιος, «Ξέρεις γέροντα, παρά να το πάρω άδειο, να βάλω μαύρο κρασί, να πάρω αυτό. Και αν δεν αρέσει του γέροντα, σου το στέλνω πίσω». Να είναι ευλογημένο, πάτερ. Παίρνει τον μπιτόνι, το κατεβάζει κάτω και του βάζει μαύρο κρασί, μονοξυλίτικο, και το βγάζει πάνω. Του λέει ο Παπα Εφραίμ, «Δεν έκανα καλά, έκανα παρακοή στο γέροντα. Άδειασε το». Ξανά κάτω το γεροντάκι. Τον έστειλε και τον έφερε 7-8 φορές. Και ο Παπα Εφραίμ δεν μπορούσε να βρει μια άκρη. Στο τέλος του λέει, «Άδειασε και τα δύο, να σου τα αφήσω εδώ, να πάω στα κατουνάκια να σου στείλω γράμμα και να μου στείλεις αυτό που θα θέλει ο γέροντας». Να είναι ευλογημένο. Τα άδειασε και τα δύο. Μετά πάλι δεν του άρεσε αυτό, είχε μια πολύ λεπτή συνείδηση ο Παπα Εφραίμ. Από τη μια μπορούσε να κάνει μια διάκριση, αφού ήταν χρόνια υποτακτικός, και από την άλλη δεν ήθελε να κάνει δικά του θελήματα, και μου λέει το εξής. Όταν ήρθε το γεροντάκι την 8η φορά επάνω, κουβαλώντας μπιτόνια και ανεχόμενο στην ιδιοτροπία μου, πληροφορήθηκα από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ότι αυτός είναι ο τέλειος μοναχός. Ούτε στα καρούλια είδα έτσι, ούτε στα κατουνάκια, ούτε στα καυσοκαλύβια, ούτε στον Άγιο Βασίλειο, ούτε πουθενά. Πουθενά άλλου δεν είδα αυτόν τον μοναχό. Και μας έλεγε ένα ρητό, το οποίο έλεγε και ο παππούς ο Ιωσήφ. «Ησυχαστής τυφλός, ον πέπρακεν εαυτόν εις υπακοήν και ανέβλεψεν». Δηλαδή, ένας ησυχαστής ήταν τυφλός πνευματικά, όσο ήταν μόνος του στην ησυχία. Και πήγε και πούλησε τον εαυτό του στην υπακοή
και ενώ ήταν τυφλός, ανέβλεψε. Διότι η υπακοή είναι αυτή η οποία δίδει στον άνθρωπο το φως της χάριτος.

Άγιος Εφραίμ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος φύλατε την ακρίβεια της παραδόσεώς του. «Έτσι παραλάβαμε από τους πατέρες, έτσι θα το κάνουμε», έλεγε. Δεν δεχόταν καμία αλλαγή ούτε και στα απλά πράγματα. Έλεγε «Εγώ αυτό δεν το παρέλαβα». Γι' αυτόν ήταν σημαντικό το τι παρέλαβε. Δεν ήθελε τίποτα το καινούριο, ήθελε να τηρεί τη συνείδησή του και να έχει τη συμμαρτυρία της ότι αυτά που λέει και πράττει ήταν εκ παραδόσεως των πατέρων του. Ένας μοναχός από κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους έμενε σε ένα από τα μετόχια της μονής του. Τον είχε στείλει εκεί ο γέροντάς του έτσι ώστε να έχει μεγαλύτερη άνεση για να προσεύχεται. Έκανε 100, 150, 300 κάθε βράδυ. Είχε φήμη βιαστού και αγωνιστού μοναχού. Ασκήτευε εκεί στην ησυχία του μετοχίου. Κάποτε ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είχε πάει σε αυτό το μετόχι για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεφε πίσω στα Κατουνάκια, τον συνάντησα στο καραβάκι. Του λέω «Γέροντα, τι γίνεται, είσαι καλά?» «Ήμουν στο μετόχι», μου λέει. «Α, ωραία. Εντάξει, είναι ωραία εκεί, περάσατε καλά?» τον ρώτησα. «Ναι, ωραία. Ησυχία, καλό κλίμα. Ποιοι πατέρες είναι εκεί?» Και μου ανέφερε τα ονόματα των πατέρων που ήταν εκεί και το όνομα αυτού του φημισμένου ασκητού. Του λέω «Α, αυτός είναι ασκητής, ησυχαστής». «Τι να σου πω, πάτερ μου», μου λέει. «Δεν με ανέπαυσε». «Γιατί, γέροντα, δεν σε ανέπαυσε, αφού είναι τόσο βιαστής μοναχός?» «Δεν με ανέπαυσε». «Για ποιο λόγο?» τον ερώτησα. Ήρθε αυτός ο μοναχός και μου έλεγε τα βιώματά του. «Γέροντα, προσεύχομαι και έρχεται η χάρις και αισθάνομαι έτσι και αισθάνομαι εκείνο και αισθάνομαι τούτο και καίγεται η καρδιά μου και κλαίω». Αλλά δεν μου είπε ούτε μια φορά διευχών του γέροντός μου. Το μόνο που έλεγε ήταν «εγώ και η χάρις, εγώ και ο Θεός, ο Θεός που μου μιλάει και εγώ που του μιλάω και με πιάνει και με θερμαίνει και έχω δάκρυα κτλ. Αλλά πάτερ μου, εγώ τέτοια χάρη δεν γνώρισα. Εγώ τη χάρη δια του γέροντος την έλαβα και δεν γνωρίζω αυτό το πράγμα που μου είπε αυτός ο μοναχός». Μου έκαναν εντύπωση όλα αυτά που μου είπε ο γέροντας και είπα μέσα μου ο παπά Εφραίμ είναι το τροπάριό του αυτό σχετικά με την ευχή του γέροντα. Εντάξει, μπορεί και τα πράγματα να μην είναι ακριβώς έτσι». Πέρασαν 2 χρόνια από αυτή τη συνάντηση και ακούμε ότι ο εν λόγω αδελφός δεν πάει καλά και κόντεψε να χάσει τις φρένες του. Έφυγε από το μοναστήρι, πήγε στον κόσμο. Όταν ήταν στο μοναστήρι δεν πήγαινε στις ακολουθίες και το Πάσχα δεν κοινώνησε. Είχε τελείως πλανηθεί. Τότε θυμήθηκα τον παπά Εφραίμ και λέω «Κοίταξε ρε παιδί μου, η πείρα είναι μεγάλη υπόθεση. Η χάρις είναι χάρις, αλλά η πείρα είναι πιο μεγάλη υπόθεση». Πράγματι, αυτά τα οποία είχε αυτός ο μοναχός ήταν χάρις. Η χάρις, επειδή αγωνίστηκε, ερχόταν και τον παρηγορούσε. Αλλά βλέπεις ότι του έλειπε κάτι που εμείς δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Τον θαυμάζαμε και λέγαμε «Τι αγωνιστής». Θυμάμαι είχαμε πάει σε μια πανήγυρη και όλη τη νύχτα αυτός ήταν όρθιος, προσευχόταν, είχε κατάνοιξη, είχε κλειστά τα μάτια του, ακίνητο σε όλη την αγρυπνία, τον θαυμάζαμε. Αλλά ο έμπειρος παπά Εφραίμ άλλα είδε. Περίμενε να ακούσει για παράδειγμα «Ελπίζω στις ευχές σου, στις ευχές του γέροντά μου». Δεν είχε μέσα του ο μοναχός αυτό το ταπεινό φρόνημα. Γι' αυτό ήρθε το κακό αποτέλεσμα. Ώρες ολόκληρες κάθε φορά μας νουθετούσε και μας έφερνε παραδείγματα αθλητών του Χριστού που γνώρισε ο ίδιος και που πραγματικά κολυμπούσαν στον ωκεανό των θείων χαρισμάτων δια της μακαρίας υπακοής τους στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στο πρόσωπο πάντοτε του γέροντός τους. Μας έλεγε ότι πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να αγαπούμε τον γέροντα, να φλέγεται η καρδιά μας από αγάπη για αυτόν όχι συναισθηματικά και αρρωστημένα, αλλά πνευματικά και αγιασμένα. Γιατί η υπακοή γεννά την αγάπη. Όπως η υπακοή στο Χριστό γεννά την αγάπη του Χριστού, έτσι και η υπακοή στο γέροντα γεννά την ένωσή μας και την αγάπη μας προς Αυτόν. Γεγονός που δίνει και στο γέροντα την ευχέρεια να λειτουργήσει σαν γιατρός στην ύπαρξή μας και να μην διστάσει να φοβηθεί την αδυναμία μας και ματαιωθεί έτσι η ιατρική χειρουργική επέμβασή του η οποία αποσκοπεί στη θεραπεία εκ των παθών μας. Έτσι έβλεπε όσιος γέροντας την Αγία και φρικτή ιεροσύνη
ότι μετέδιδε τη δύναμη της ενεργίας της στις ψυχές των ιερωμένων προσώπων μέσα από αυτή την ακριβή υπακοή των κληρικών στις Άγιες Εντολές του Χριστού μας, στους ιερούς κανόνες της Αγίας Εκκλησίας μας, στο ήθος και στην πράξη της ζωής της μέχρι λεπτομερίας και στη λειτουργική μας προσοχή και ακρίβεια. Τι γίνεται όμως με την ανθρώπινη αδυναμία μας? Τι γίνεται με τις πτώσεις και παραβάσεις και ημών των κληρικών στην καθημερινή ζωή μας? Πώς εφαρμόζουμε την ακρίβεια της συνείδησής μας και τη συνέχεια της ροής της Θείας Χάριτος στην καρδιά μας? Ασφαλώς γνώριζε ο Θεόσοφος Πατήρ ότι είμαστε αδύνατοι άνθρωποι με πτώσεις και παραβάσεις πολλές, είτε εν γνώση, είτε εν αγνία μας ή ακουσίως. Ο ίδιος εξάλλου είχε ένα χαρακτήρα ορμητικό. Εκ φύσεως δεν ήταν πραής άνθρωπος και δεκτικός της υπακοής. Ήταν άνθρωπος ο οποίος είχε άποψη, θέση, δυναμικότητα και ορμητικότητα. Εξαιτίας ακόμη και της φυσικής του καταγωγής, ήταν αρβανίτης, τον χαρακτήριζε μια αποτομία. Θαύμαζε κανείς πως μιας τέτοιας δυναμικότητος άνθρωπος μπόρεσε να κάνει μια τόσο μεγάλη υπακοή. Κι όμως, έκανε αυτή την υπακοή διότι όλη αυτή τη δυναμικότητά του τη διοχέτευσε στην πνευματική ζωή. Ως υποτακτικός στον Παπανικηφόρο, πέρασε όλες αυτές τις δυσκολίες που περιγράφονται. Αλλά και ως γέροντας, μπορώ να πω ότι πέρασε δυσκολότερες μέρες. Άλλο το ποτήριο του υποτακτικού και άλλο το ποτήριο του γέροντα, έλεγε χαρακτηριστικά. Ο γέροντας ήταν άνθρωπος ευαίσθητος, ίσως και λόγω της ερήμου που ζούσε απομονωμένος. Κάποια πράγματα τον πλήγωναν εύκολα. Κάποτε είχε πάει στον Παπα Εφραίμ ένας αγιορείτης μοναχός και πάνω στην κουβέντα είπε ο Άγιος Εφραίμ: «Έχω βαρύ φορτίο τους 5 υποτακτικούς μου». Εκείνος με μια αφέλεια και απλότητα του απάντησε με έναν τρόπο που πλήγωσε τον γέροντα: «Εσύ 5 έχεις, εμάς ο γέροντάς μας που έχει 80 Δεν του άρεσε αυτή η συμπεριφορά. Του λέει: «Καλά, πάτερ μου, ο γέροντάς σου έχει δύναμη για 80 και του έδωσε ο Θεός 80. Εγώ έχω δύναμη για 5 και μου έδωσε ο Θεός 5. Τόσο βαστάζω, τόσους μπορώ, με τόσους εξαντλείται η δύναμή μου. Δεν με μειώνει αυτό το πράγμα μπροστά στο γέροντά σου ή απέναντι σε κάτι άλλο. Αυτό που είμαστε, αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε». Μια φορά που ήμουνα στα Κατουνάκια, έλεγε ο γέροντας: «Τι να σου πω, θέλω να πάω κάπου να ξεκουραστώ. Κουράστηκα όλο εδώ στα Κατουνάκια. Βράχια, βράχια, βράχια και τίποτα άλλο». Όταν το άκουσα αυτό, ήμουν τότε νέος μοναχός, μπήκα σε μια αγωνία και απορία και συλλογίστηκα. Εάν αυτός ο ασκητής ο Μέγας, που τρέφεται καθημερινά με τη χάρη του Θεού, λέει ότι κουράστηκε στα Κατουνάκια, τι να πούμε εμείς? Του λέω: «Γέροντα, πού θες να πας?» «Στον Μονοξυλίτη. Έχει δάση, είναι πεδιάδα, να βγω να περπατήσω, να δω τα δέντρα, τα δάση, να αλλάξω παραστάσεις». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου ανέφερε και μου λέει: «Μην παραξενεύεσαι. Άνθρωποι είμαστε, παιδί μου, έχουμε όρια. Και ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος». Και κατάλαβα αυτό το οποίο πάντοτε πρεσβεύει η Ορθόδοξος Εκκλησία. Αυτό το «εν δύο φύσεσιν». Και ο Χριστός μας ήταν Θεός και άνθρωπος. Παρόλο που μπορούσε να μην κοιμηθεί, να μην φάει, θέλωνε πείνασε, θέλωνε κοπίασε, θέλωνε δίψασε. Ανέλαβε τα αδιάβλητα πάθη για να μας δείξει ότι ο άνθρωπος λειτουργεί ως άνθρωπος. Θέλει και κάποια ξεκούραση, ένα λόγο παρηγορητικό, κάτι που θα τον αναπαύσει. Δεν είμαστε μόνο φυσίτες, αλλά εν δύο φύσεσιν.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με τα ριάκια στην έρημο. Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση είδαμε 10, προσπαθήσαμε να δούμε 10 νύχτες. Είδαμε κάποιες από αυτές και σήμερα θα δούμε τις υπόλοιπες 10 νύχτες της ψυχής, 10 νύχτες της ζωής του ανθρώπου και το χάραμα, το ξημέρωμα της Αναστάσεως. Γιατί όταν ο άνθρωπος φτάνει στην Ανάσταση, σε αυτήν την Ανάσταση που δόθηκε στον καθένα από εμάς, σε αυτήν την Ανάσταση που ανήκει στον καθένα από εμάς, τότε οποιοδήποτε μέσα σε οποιοδήποτε σκοτάδι και αν έχει πέσει, οποιαδήποτε νύχτα και αν βιώνει, ο άνθρωπος αυτός, φτάνοντας στην Ανάσταση, παίρνοντας, κάνοντας αποδοχή αυτού του δώρου, του μεγάλου δώρου της αγάπης του Χριστού που είναι η Ανάσταση, τότε ξημερώνει για τον άνθρωπο. Και είδαμε μερικές μορφές σκότους, μερικές μορφές νύχτας. Είδαμε τη νύχτα του παρελθόντος. Είναι αυτό το παρελθόν το οποίο πολλές φορές αθεράπευτο, σκοτεινό. Αυτό το παρελθόν το οποίο κουβαλάμε πολλές φορές. Αυτό το παρελθόν το οποίο μας τυρανά. Αυτό το παρελθόν που είναι μια νύχτα μέσα μας και δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε ούτε τις νύχτες. Η νύχτα της ψυχής δεν σου επιτρέπει να ησυχάσεις και να αναπαυθείς τη νύχτα της ζωής. Και το παρελθόν αυτό, ζητά χάραμα, ζητά ξημέρωμα. Και χαράζει, η Ανάσταση έρχεται, ο άνθρωπος αποδέχεται αυτή την Ανάσταση όταν μετανοεί. Είδαμε ακόμη τη νύχτα του φόβου. Θυμηθήκαμε τους μαθητές μέσα στην τρικυμία και την παρουσία του Κυρίου και αυτός ο φόβος, αυτός ο τρόμος, αυτή η απόγνωση που είναι ένα σκοτάδι για τον άνθρωπο, για τον καθένα από εμάς, είναι ένα σκοτάδι. Όταν ακούγεται το «θαρσίτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε», τότε νεκρώνεται ο φόβος, τότε ξημερώνει στην ψυχή. Όταν έρχεται ο Χριστός, όταν έχει τη αγάπη του Θεού, η οποία έξω βάλει τον φόβο, τότε το σκοτάδι του φόβου, η νύχτα του τρόμου, είναι βέβαιο ότι είναι πλέον παρελθόν. Είδαμε ακόμη, με αφορμή τον Ιωσήφ, τον μνήστορα Ιωσήφ, είδαμε το πώς εκείνος έτρεχε μέσα στις νύχτες της ζωής με το φως της ψυχής στην αγκαλιά του, με τον ίδιο τον Θεό στην αγκαλιά του. Έτρεχε να τον σώσει, έτρεχε να φύγει από τη χώρα του Ηρώδη, να μεταβεί στην Αίγυπτο για να σώσει από τον εγωιστή άνθρωπο τον ταπεινό Θεό. Είναι αυτός ο αγώνας που γίνεται καθημερινά στον καθένα από εμάς και πραγματικά αν δεν αποφασίσουμε να αυτοεξοριστούμε, να φύγουμε από την χώρα, ποια χώρα, από τη χώρα της άνεσης, του βολέματος, της δόξας, της σάρκας, του συμφέροντος, της αλαζονίας. Αν δεν φύγουμε από τη χώρα αυτή, από τις χώρες αυτές, που είναι ένα σκοτάδι, είναι σκοτάδι, είναι νύχτα. Για να πάμε στην χώρα της πραγματικής ελευθερίας, που είναι η Βασιλεία του Θεού, που είναι ο ίδιος ο Χριστός, δεν πρόκειται να ξημερώσει. Και εδώ συναντήσαμε την τρίτη νύχτα και η τέταρτη νύχτα είναι μια νύχτα που δυστυχώς δεν ξημέρωσε και αυτήν τη νύχτα μας την έδειξε ο ίδιος ο Ιούδας. Ας θυμηθούμε, νύχτα έτρεχε, οι πατέρες της μέσα στο σκοτάδι για να προδώσει. Του δόθηκε ο Χριστός. Η Ανάσταση του δόθηκε. Και του δόθηκε μάλιστα, του δόθηκαν δύο δυνατές ευκαιρίες. Η μία ήταν στο μυστικό δείπνο.
πολλοί από τους πατέρες, κάποιοι άλλοι λένε το αντίθετο, αλλά πολλοί από τους πατέρες λένε ότι κοινώνησε ο Ιούδας, δηλαδή πήρε το Θεό στα χέρια. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτή η ευκαιρία, όταν επιλέγει να προδώσει με φιλή, δηλαδή με μια έκφραση αγάπης, του δόθηκε η ευκαιρία να προσκυνήσει τον Θεό, να σκύψει στην πηγή της ζωής, να σβήσει τη φωτιά της προδοσίας. Αλλά εκείνος ανέστητος, νεκρός σχεδόν, επιλέγει να μείνει στο σκοτάδι του, μέσα σε αυτή τη νύχτα, η οποία είναι πραγματικά μια βαριά μορφή αυτοχειρίας. Το να μένεις μέσα στο σκοτάδι, το να αφήνεις, να αφήνεσαι μέσα στη νύχτα, την εσωτερική νύχτα, είναι μια μορφή αυτοχειρίας. Θα πάμε τώρα σε μια άλλη νύχτα. Άλλη νύχτα. Ας τη δούμε. Ποια είναι αυτή? Είναι η νύχτα της αποτυχίας. Αυτό το σκοτάδι της αποτυχίας. Αυτό το σκοτάδι που έρχεται σαν απελπισία μετά την αποτυχία. Αυτό το σκοτάδι που έρχεται όταν ο άνθρωπος κοπιάζει, υδρώνει, αγωνίζεται, ξαγρυπνά και τελικά συναντά την αποτυχία. Μια αποτυχία η οποία κρατά από τη χέρι την απελπισία, και αυτό είναι ένα σκοτάδι, είναι μια νύχτα. Ας θυμηθούμε τους μαθητές του Κυρίου, ψαράδες, όλη τη νύχτα κοπιάσαντες, όλη τη νύχτα κοπίασαν, ξαγρύπνησαν και δεν έπιασαν τίποτα. Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα ο κόπος τους, δεν είχε κανένα αποτέλεσμα, δεν είχε αγρυπνία τους, κανένα αποτέλεσμα, τίποτα. Και είναι κουρασμένοι, είναι απογοητευμένοι, το μεροκάματο δεν το βγάλαν, στο σπίτι δεν είχαν κάτι να πάνε, φτωχοί άνθρωποι ήταν. Και έρχεται κάποιος ο οποίος τα μάτια τους προφανώς φαίνεται σαν στεριανός, να μην έχει την εμπειρία της θάλασσας, και τους λέει στον Απόστολο Πέτρο να πάει σε συγκεκριμένο τόπο, ενώ ήδη ο ήλιος βρίσκεται ψηλά. Ο Πέτρος από μικρό παιδί γνώριζε και τα σημεία εκείνα τα οποία ήταν περάσματα για τα ψάρια, αλλά και την ώρα, και ήξερε ότι ο τόπος που του δείξε και η ώρα που τον προτρέπει να ψαρέψει είναι ακατάλληλα για ψάρεμα, για το ψάρεμα. Θα μπορούσε να τον εμποδίσει και ο λογισμός του, να πει τι θέλει αυτός ο στεριανός τώρα, αυτός δεν έχει βρέξει ποτέ τα πόδια του μέσα στη θάλασσα, τι θέλει τώρα, τι είναι αυτά που λέει. Θα μπορούσε να τον αποτρέψει και ο λογισμός του, θα μπορούσε να τον αποτρέψει και η κόπωσή του, θα μπορούσε να τον αποτρέψει και η εμπειρία του. Παρόλα αυτά όμως, παρότι είναι μέσα στο σκοτάδι της αποτυχίας, ο Πέτρος και οι άλλοι μαθητές, λέει μία φράση η οποία είναι κατάσταση της ψυχής, και τελικά με τη φράση αυτή ξημερώνει. «Το ρήμα τι σου χαλάσω το δίκτυο». Είναι μέσα στη νύχτα ακόμη ο Πέτρος, και όμως τι λέει? «Αφού το λες εσύ, εγώ θα το κάνω». Δηλαδή ξαφνικά ο Πέτρος από τη νύχτα της αποτυχίας, της δυσκολίας, του κόπου, της απελπισίας, από τη νύχτα αυτή βρίσκεται στο χάραμα που λέγεται θέλημα του Θεού. Λέγεται θέλημα του Θεού, εκεί ξημερώνει. Θα μπορούσε να είχε μείνει στο δικό του θέλημα, στο δικό του λογισμό, στη δική του εμπειρία. Εκεί όμως ξημερώνει. Εκεί ξημερώνει. Είναι αυτός ο τόσο δυνατός στίχος του ωραίου τραγουδίου που λέει «Στα χέρια σου αφήνω το τιμόνι και η πιο μεγάλη νύχτα ξημερώνει». Να αφήσεις το τιμόνι της ζωής, της ψυχής, να το αφήσεις στα χέρια του θελήματος του Θεού. Και εκεί ξημερώνει. Εκεί είναι Ανάσταση. Εκεί συναντούν την Ανάσταση. Όμως,
θα πρέπει να δούμε και κάτι άλλο και κάποιον άλλον, ο οποίος μέσα στη νύχτα σπούδαζε την τέχνη της σωτηρίας, σπούδαζε τον λόγο της αληθείας μέσα στη νύχτα. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος φαρισαίος ήταν, διδάσκαλος ήταν, μεγάλος στην ηλικία ήταν. Ο Νικόδημος είναι όνομα και πράγμα. Όνομα και πράγμα. Νικόδημος νίκησε τον Δήμο, νίκησε το σύστημα, νίκησε το κύκλωμα του φαρισαϊσμού. Τον νίκησε. Και τον βλέπουμε εκείνον μέσα στη νύχτα να ψαρεύει χωρίς δίχτυ. Ούτως ήλθε προς αυτόν νυκτός, χωρίς δίχτυ, χωρίς θάλασσα. Ένα μόνο είχε, την θέληση της υπέρβασης. Να υπερβεί όλα όσα ήξερε, όλα όσα νόμιζε. Να τα υπερβεί όλα αυτά. Και η υπέρβαση είναι ένα δίχτυ που ο Νικόδημος ψάρεψε τη μέρα. Μες τη νύχτα διδασκόταν και τη μέρα ψάρεψε. Και ψάρεψε τον ήλιο. Ψάρεψε την τέχνη του πνεύματος, την τέχνη της πνευματικής ζωής. Και έτσι, παρότι νύχτα κι εκείνος διδασκόταν, τη μέρα ψάρεψε. Παρότι νύχτα οι μαθητές, στη νύχτα του κόπου, στη νύχτα του κόπου και της απελπισίας και της αποτυχίας ψάρευαν, τελικά μέσα στο δίχτυ της καρδιάς τους, της ζωής τους, συλλαμβάνουν τον ιχθύ Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ ιχθύς. Οι άνθρωποι αυτοί που κοπίασαν νύχτα, που διδάχτηκαν νύχτα, ψάρεψαν τη μέρα, ψάρεψαν τον ήλιο, ψάρεψαν τη βασιλεία, η οποία δεν πρόκειται, του Θεού, του Αγίου ενός Τριαδικού Θεού, που δεν πρόκειται να γνωρίσει νύχτα. Ας πάμε τώρα σε μια άλλη νύχτα της ζωής μας και της ψυχής μας. Ας θυμηθούμε

δεν υπάρχει λόγος του Χριστού ο οποίος να μην απευθύνεται σε μας, και δεν υπάρχει λόγος των ανθρώπων που να μην είναι λόγος της δικής μας της κατάστασης, της δικής μας της ψυχής, της δικής μας της ζωής. Δεν υπάρχει. Τα πάντα μας αφορούν. Ας πάρουμε ένα λόγο του Χριστού να δούμε πώς ακουμπά τη ζωή και πώς αποκαλύπτει την αλήθεια. Ας θυμηθούμε λοιπόν το δαιμονισμένο. Είναι τραγική εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος, έτσι όπως περιγράφεται, πολλές φορές μας δείχνει την κατάσταση που βιώνουμε μέσα στις εσωτερικές μας νύχτες. Ας θυμηθούμε τι έκανε. Έτρεχε εν της μνήμαση και εν της όρεση, ειν κράζον και κατακόπτον εαυτόν λύθης. Δηλαδή έτρεχε μέσα στα μνήματα, έτρεχε στα βουνά, είχε πάρει τα βουνά που λέει και ο λαός μας, έτρεχε μέσα στα βουνά και έπεφτε πάνω και πληγωνόταν, πλήγωνε τα πόδια του, υποδήματα δεν φορούσε, γυμνός έτρεχε, πλήγωνε τα πόδια του στις πέτρες. Και τώρα βλέπουμε αυτές τις εσωτερικές νύχτες. Μνήματα υπάρχουν? Υπάρχουν. Υπάρχουν μνήματα μέσα στα οποία, σε αυτές τις νύχτες της ψυχής που βιώνουμε, τρέχουμε σαν τα γρίμια. Υπάρχουν μνήματα. Ποια μνήματα είναι αυτά? Είναι μνήμα της αλήθειας που θάψαμε, της ψυχής που θάψαμε, των ανθρώπων που θάψαμε. Πάρα πολλά τα μνήματα. Μερικές φορές σκεφτόμαστε, αφού τα έχουμε όλα, αφού δεν μας λείπει κάτι, αφού είμαστε καλά, γιατί νιώθω τέτοια θλίψη? Όταν κουβαλάς ένα νεκροταφείο μέσα σου, δεν μπορείς να νιώθεις χαρά. Και μάλιστα μερικές φορές, γιατί η Ανάσταση δεν είναι μόνο η Ανάσταση των νεκρών στη Δευτέρα Παρουσία. Όπως είπε, πίστευε η αδελφή του Λαζάρου και είπε στον Κύριο, ναι ξέρω, λέει, θα αναστηθούμε στη Δευτέρα Παρουσία. Και έρχεται ο Κύριος να πει τι? Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι για κάθε τάφο που έχουμε μέσα μας, για κάθε θάνατο τον οποίο φιλοξενούμε και πολλές φορές κυοφορούμε και τρέφουμε και μεγαλώνουμε μέσα μας, έρχεται ο Χριστός να πει ότι εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Για κάθε νύχτα που υπάρχει μέσα μας, έρχεται ο Χριστός να πει ότι εγώ είμαι το φως. Εγώ είμαι το φως. Η Παναγία μας είναι η αυγή της μυστικής ημέρας. Είναι η μέρα εκείνη, η ανέσπερη ημέρα που δεν πρόκειται να δεις ποτέ. Το ψάλαμε και το ψάλουμε, τη ανεσπέρω ημέρα της Βασιλείας σου. Οπότε έχουμε μνήματα μέσα μας, έχουμε μαζέψει πολύ θάνατο. Ό,τι και αν έχουμε, όσο καλά και αν είμαστε, χαρά δεν μπορούμε να έχουμε με τόσα μνήματα μέσα μας. Και δυστυχώς οι περισσότεροι από τους τάφους που έχουμε μέσα μας δεν θα συναντήσουν ή δεν έχουν συναντήσει την Ανάσταση, ενώ η Ανάσταση μας έχει δοθεί. Και βέβαια υπάρχουν και πολλοί και πολλά βουνά μέσα μας. Ας θυμηθούμε τι λέει ο Κύριος, αν έχεις πίστη, έτσι σαν κόκκο συνάπεως, πίστη, έχει τέτοια δύναμη η πίστη που μπορεί να μετακινήσει και βουνά. Πίστη δεν έχουμε να μετακινήσουμε τα βουνά τα οποία εμείς έχουμε δημιουργήσει μεταξύ εμάς και του Θεού, μεταξύ εμάς και της αλήθειας, μεταξύ εμάς και της αρετής, μεταξύ εμάς και των άλλων των ανθρώπων. Και αυτά δεν μπορούμε να τα μετακινήσουμε. Και επειδή είμαστε σαν τα γρίμια μέσα στις νύχτες της ψυχής μας, τι κάνουμε? Πέφτουμε πάνω σε αυτούς τους τάφους που έχουμε μέσα μας και πάνω σε αυτά τα βουνά. Και γι' αυτό διαρκώς μέσα από αυτό το σκοτάδι που βιώνει η ψυχή βγαίνουμε καταπληγωμένοι. Καταπληγωμένοι βγαίνουμε. Και ας θυμηθούμε λίγο και τη συνέχεια, τι μας λέει εκεί το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Τι μας λέει? Υπάρχουν, λέει, υπήρχαν οι βοσκοί των χείρων. Θυμόμαστε όλοι, θεραπεύει ο Κύριος τον δαιμονισμένο, βγάζει, τον έβγαλε από τη νύχτα του. Η οποιαδήποτε δαιμονική κατάσταση είναι μια νύχτα. Τον έβγαλε από τη νύχτα του. Πηγαίνει η πόρνη γυναίκα στον Κύριο, η πορνεία αυτή που ζούσε, η κατάσταση που ζούσε, που ξεπουλούσε τα δώρα του Θεού, ας πούμε. Είναι μια νύχτα. Ο Ζακχαίος, ο οποίος είναι τελώνης, και ο Ματθαίος,

ο οποίος τελώνει και αυτός. Βιώνουν τη νύχτα τους. Τη νύχτα της αρπαγής, της εκμετάλλευσης, της αδικίας, της κλοπής. Βιώνουν τη νύχτα τους. Και όταν πηγαίνει ο Χριστός, ο Ζακχαίος ήθελε να δει το ξημέρωμα, να δει επιτέλους μέρα, να δει και λέει «Εζή την ειδή τον Ιησού», τι να δει? Να δει το ξημέρωμα της ζωής του. Και βλέπουμε και το Ματθαίο, του λέει ο Κύριος ακολούθη με, και τα παρατάει όλα και το τελώνιο και τα τευτέρια που έγραφε όσους χρωστούσαν και πολλά χρήματα, και σηκώνεται και τον ακολουθεί, γιατί έφυγε τρέχοντας από το σκοτάδι της νύχτας του για να μπει πλέον μέσα σε αυτό το φως της μυστικής ημέρας, της ανέσπερης ημέρας. Είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Και βλέπουμε τώρα και ο δαιμονισμένος βγαίνει από αυτή την ημέρα, από αυτή την νύχτα, από αυτή την πονηρή, τη δαιμονική, την αποπνικτική, την σκοτεινή κατάσταση. Βγαίνει. Εδώ όμως ας προσέξουμε. Θυμόμαστε όλοι τους βοσκούς των Χείρων, αλλά θυμόμαστε και κάποιους άλλους βοσκούς. Θυμόμαστε και κάποιους άλλους. Και άλλοι βοσκοί μέσα στη νύχτα ήταν. Ας θυμηθούμε τι μας λέει το Άγιο και Ιερό Ευαγγέλιο. Λέει «Ήσαν εν τη χώρα τι αυτοί αγραβλούντες και φυλάσσοντες, φυλακάς της νυχτός επί την πίμνην αυτών». Και βλέπεις τώρα αυτούς που βόσκουν τους Χείρους, η διαδρομή είναι γνωστή. Οι Χείροι που είναι εμπαθείς καταστάσεις, τα πάθη μας. Πού πηγαίνουν συνήθως, πού μας πηγαίνουν συνήθως? Είδαμε ποτέ πάθος να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια κορυφή? Συνήθως στον γκρεμό τον πάει το πάθος. Πάντοτε στον γκρεμό τον πάει το πάθος τον άνθρωπο. Λοιπόν, ενώ τα πρόβατα οι Χείροι σε πάνε. Τα πρόβατα τα πας, τα καθοδηγείς. Και τα πρόβατα ποια μπορεί να είναι? Τι μπορεί να είναι το πρόβατο στη ζωή μας? Μπορεί να είναι αυτό το λευκό, το καθαρό, το πράο. Και το πρόβατο είναι έτοιμο να θυσιαστεί, να θρέψει την ψυχή σου, ενώ ο Χείρος θα σε πάει στον γκρεμό. Οι Χείροι εντωμεταξύ όχι μόνο δεν σε θρέφουν, τρέφονται από τη ζωή σου οι εμπαθείς καταστάσεις. Ένα πάθος κάνει αφέμαξη πνεύματος από την ψυχή. Οπότε για εκείνους που βόσκουν τους Χείρους δεν ξημερώνει. Πέφτουν στη χαράδρα, από τη μία χαράδρα από της νύχτας στην άλλη, της εσωτερικής νύχτας. Ενώ εκείνοι που τρέφουν, αγρυπνούν τα πρόβατα, το πρόβατο είναι το πράο, το αγαθόν, το καθαρό, το έτοιμο αδιαμαρτύρητα να θυσιαστεί για να σε θρέψει. Είναι η αρετή, είναι η πίστη. Είναι η υπομονή, είναι η προσευχή, είναι η αγάπη. Ενώ εδώ τα πρόβατα είναι εκείνα τα οποία δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις της εσωτερικής μέρας του ξημερώματος. Ας πάμε σε μια άλλη νύχτα. Αυτή τη νύχτα τώρα μας την παίρνουμε αυτή τη νύχτα από μία εικόνα της Καινής Διαθήκης. Ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται μέσα στα τείχη της πόλης και οι μαθητές του τον φυγαδεύουν. Η πόλη μας, στην πόλη μας που έχει αυτά τα τείχη του εγωισμού, στην εγώπολη την οποία χτίσαμε, δημιουργήσαμε και ζούμε. Ο εχθρός δεν είναι έξω από τα τείχη, όπως βλέπουμε σε διάφορες ιστορικές συγκυρίες. Ο εχθρός είναι μέσα στο τείχος. Και το θέμα είναι ποιο? Ότι σώζεσαι και ελευθερώνεσαι όταν βγεις από το τείχος του εγωισμού. Και ας θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο, βρέθηκαν εκεί κάποιοι μαθητές του, λέει, λαβώντες δε αυτόν οι μαθητές νυκτός, καθήκαν δια του τείχους, χαλάσαντες εν σπυρίδι.
Κάποιοι μαθητές φτιάξαν ένα καλάθι με ένα σκοινί και τον κατέβασαν από το τείχος και τον έσωσαν. Τον έσωσαν από τον εχθρό. Ο εχθρός είναι μέσα στα τείχη. Και το θέμα είναι, μέσα στο τείχος του εγωισμού είναι νύχτα. Είναι νύχτα. Όταν κατέβασαν τον Απόστολο, όταν κατέβασαν τον Απόστολο Παύλο από το τείχος, ήταν νύχτα. Ποιοι είναι οι μαθητές αυτοί? Ποιοι είναι οι μαθητές? Αυτοί οι μαθητές είναι δύο λεξούλες: λατρεία στο Χριστό, λίγες σταγόνες αγάπη, αγάπη στους άλλους, συγχώρησης. Είναι το μέλι της συγχώρησης στη χολή της κακότητας. Αυτά μπορούν να ελευθερώσουν τον άνθρωπο. Αυτά που φαίνονται μικρά, αυτά μπορούν να βγάλουν τον άνθρωπο από τη νύχτα του και να τον οδηγήσουν στη μέρα του. Να τον οδηγήσουν στη μέρα. Και αφού μιλάμε για νύχτα, είναι βέβαιο ότι πρέπει να μιλήσουμε και για κάποια ξυπνητήρια. Ξέρετε, μέσα στη σιωπή της νύχτας δεν ακούς ψιθύρους. Μπορείς μέσα στη σιωπή της νύχτας να ακούσεις καθαρές φωνές. Ψίθυρο ακούς μέσα στη μέρα. Όταν όλα ησυχάζουν εκεί ακούς καθαρότερα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια ξυπνητήρια τα οποία δεν πρέπει να φοβηθούμε. Ένα ξυπνητήρι είναι σαν αυτό το οποίο ακούει ο Απόστολος Πέτρος μέσα στη νύχτα της άρνησής του. Αυτός ο αλέκτορας, αυτό το κοκοράκι. Και μπορεί να ακούσουμε και το «εν ταύτη τη νυχτή», «εν ταύτη άφρον», «ταύτη τη νυχτή, την ψυχή σου να απαιτούσε από σου, αδεητή μας αστήνι έστε». Και μπορεί να μας φοβήσει αυτό. Ό,τι μας ξυπνά, ας μην το φοβηθούμε. Ας φοβηθούμε ό,τι μας κοιμίζει. Αυτό ας το φοβηθούμε. Μπορεί μία συκοφαντία να γίνει προφητεία. Όλα μεταμορφώνονται αν τελικά μπουν στην τροχιά του θελήματός του Θεού. Το θέλημα του Θεού παίρνει από το χέρι την μικρότητα των ανθρώπων, την ανεβάζει στο ύψος της θεότητας και την τοποθετεί στη δόξα της μεγαλοσύνης του. Έτσι και η συκοφαντία. Ας θυμηθούμε μια συκοφαντία. Μήποτε ελθόντες οι μαθητέ αυτού νυκτός, κλέψος είναι αυτόν. Η συκοφαντία των Φαρισαίων. Μην έρθουν, βάλτε κουστοδία, μην έρθουν οι μαθητές νύχτα και τον κλέψουν. Αυτή η συκοφαντία γίνει προφητεία. Γιατί τόσους αιώνες τώρα, εκατομμύρια ψυχές μέσα σε αυτή τη νύχτα βιώνουν, συνειδητοποιούν, αποδέχονται τη νύχτα την εσωτερική της ψυχής και αγωνίζονται να κλέψουν, να πάρουν, να κατακτήσουν, να αποκτήσουν αυτόν που είναι η μέρα. Είναι αυτή η ή του φωτός που δεν ανήκουν στη νύχτα ούτε στο σκοτάδι. Τρέχουν να συναντήσουν το φως, να γευτούν τη ζωή, να κλέψουν τον ουρανό. Είναι αυτοί που ετοιμάζονται για την αιώνια μέρα. Είναι αυτοί που μαζί με τον Παύλο τραγουδούν «Η νύξ προέκοψεν, η δε ημέρα ήγκηκεν». Είναι αυτοί που πέταξαν τα σκοτεινά έργα στη νύχτα και έτρεξαν προς τη μέρα φορώντας τα όπλα του φωτός. Είναι αυτοί που πάλεψαν μέσα στη νύχτα για να έρθει η μέρα εκείνη που δεν θα νυχτώσει. Και γι' αυτό αυτοί είναι οι Άγιοι μας. Αυτοί είναι οι Άγιοι μας. Ας τους δούμε, ας τους αγαπήσουμε, ας αφουγκραστούμε την καρδιά τους, τον αγώνα τους, να πετάξουν από πάνω τους τη νύχτα και να μπουν μέσα σε αυτή τη μέρα. Και γι' αυτό είναι φωτεινή, γι' αυτό είναι ολοφώτινη. Και ας μην φοβηθούμε τη νύχτα, ας μην τη φοβηθούμε το σκοτάδι, το εσωτερικό της ψυχής, ας μην το φοβηθούμε. Να ησυχάσουμε, να υπομείνουμε, να αγαπήσουμε, να συγχωρήσουμε, να προσευχηθούμε. Και να είμαστε βέβαιοι ότι θα έρθει αυτός που είναι η ημέρα μας.
Και όταν έρθει εκείνος, όταν έρθει εκείνος μέσα στην ψυχή, μέσα στην ύπαρξη του ανθρώπου, τότε νίξ γάρ ουκέστε εκεί. Εκεί δεν θα υπάρχει πλέον νύχτα. Θα είμαστε μέρα. Θα είμαστε η μέρα της Αναστάσεως. Χριστός Ανέστη.

0: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγίτσα Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
5: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
6: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη από την Ιερά Μητροπολιτρίκης, Γαρδικίου και Πύλης τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πύρεως έως στις 29 Μαΐου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Κωνσταντίνια 2026 που πραγματοποιούνται στο ναό με την ευκαιρία της πανηγύρεως και της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η θεία λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμή ακάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση. Στις 7 θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Τετάρτη το πρωί στις 11 θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσσαρίωνα τον Αγαθονίτη. Την Πέμπτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Οι ιερές αγρυπνές τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Νείλου Πειραιός και Αγίου Στεφάνου Νέας Ιωνίας. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών σήμερα στις 6, χωροστατούντος αρχιερέως. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, σήμερα στις 7.30 το απόγευμα θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για την πνευματική πορεία του ανθρώπου μέσα από την Ιλιάδα του Ομήρου. Βραδινή θεία λειτουργία θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα, επί τη εορτή του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου Ιατρού. Εορτάζει αύριο Τετάρτη επί τη μνήμη της Αγίας Γλυκερίας ο Φερόνιμος ιερός ναός που βρίσκεται στο Γαλάτσι και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες ως εξής. Σήμερα στις 7.30 ο πανηγυρικός Εσπερινός και στις 10 Ιερά Αγρυπνία. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Πανηγυρίζει στις 13 και 14 Μαΐου ο ιερός ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας αρχαιρατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν αύριο Τετάρτη το απόγευμα και την Πέμπτη το πρωί θα μεταδοθούν απευθείας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Στον ιερό ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας, αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση των Άγιων Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιώς την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον ιερό ναό Αγίου Ενουρέντη, αύριο στις 6 θα ψαλεί η παράκληση στην Παναγία Πορταΐτισσα. Στον ιερό ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα, την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Θεράποντα. Τι σημαίνει η Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο πατήρ Θεμιστοκλής Χριστοδούλου στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλυβίων την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Τετραήμερη προσκυνηματική αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη διοργανώνει ο ραδιοφωνικός μας σταθμός από 29 Μαΐου έως 1 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν τους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου και να προσκυνήσουν στους ιερούς ναούς Αγίου Μινά και Αγίου Αποστόλου Τίτου Ηρακλείου, στις ιερές μονές Παναγίας Καλυβιανής, Κρεμαστών Ιαπόλεως, Παναγίας Φανερωμένης Ιεράπετρας, Αγκαράθου, Πρέβελης, Αρκαδίου, Ρεθύμνου. Θα επισκεφθούν επίσης το ανάκτορο της Κνωσού. Περισσότερες πληροφορίες και δηλώσει συμμετοχή στο 210-41-18-602. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Cup με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου όπου φοιτούν. Θα πραγματοποιηθούν συνολικά 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους οι συμμετέχοντες το πρόγραμμα αρχίζει στις 8 το πρωί και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, ζούμπα kids, δικαστικά, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-46-34-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-46-19-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη.
7: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κοίτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, είναι τα ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-6 με την 2 και 210-41-18-640. Τον έχω φροντίσει ο Δημήτρης Γερονιμάκης, στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου και εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου «Αξίζεις από τα πρέπει του κόσμου στο αλλά του Θεού» από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη.

για την ελπίδα της αγάπης και την ελπίδα της απάτης. Είχαμε μείνει στη μέση αυτού του κεφαλαίου από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου και θα συνεχίσουμε, γιατί χωρίς ελπίδα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Το θέμα είναι που ελπίζει κανείς ασφαλώς. Η ελπίδα λοιπόν είναι πραγματικά μία επανάσταση. Αρνείται να αποδεχθεί πως η ζωή δεν αλλάζει. Γιατί? Γιατί έχει χάρη Θεού. Γιατί μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Να ανατρέψει τα δεδομένα. Να ανατρέψει γεγονότα. Να ανατρέψει καταστάσεις. Μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Η ελπίδα είναι προοπτική. Είναι συνέχεια. Είναι πορεία. Είναι άνοιγμα. Είναι υπέρβαση. Είναι όθηση, είναι δύναμη, είναι ταξίδι. Με άλλα λόγια, η ελπίδα έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας αληθινής ζωής και γι' αυτό κρύβει απρόσμενη δύναμη. Η ελπίδα είναι τόσο δυνατή που μπορεί να ζυμώσει τους λογισμούς. Μπορεί να γίνει όραση, μπορεί να γίνει ακοή, μπορεί να γίνει αίσθηση, μπορεί να γίνει αντιμετώπιση, μπορεί να γίνει τα πάντα. Είναι μακάριος ο άνθρωπος εκείνος. Και θα δούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να βλέπει με ελπίδα, να ακούει με ελπίδα, να αντιμετωπίζει τη δυσκολία με ελπίδα, να πορεύεται με ελπίδα, να ζει με ελπίδα, να είναι η ελπίδα συνοδοιπόρος του. Υπάρχουν οι στίχοι ενός ωραίου ποίηματος. Έχω μια θλίψη στην καρδιά και έναν καημό στα μάτια και γίνανε χαμόσπιτα στο νου μου τα παλάτια. Τι σημαίνει αυτό? Πως η πραγματικότητα περνά μέσα από τη ματιά μου και χρωματίζει τα πάντα. Όπως μπορώ να βλέπω με ελπίδα, φίλοι ακροατές, να ακούω με ελπίδα, να ζω με ελπίδα, ακριβώς το ίδιο μπορεί να συμβεί και με τη θλίψη, την κατάθλιψη, την απόγνωση, την απελπισία. Ακριβώς το ίδιο. Όταν βλέπω μέσα από την απελπισία, το παλάτι θα το δω χαμόσπιτο. Τον ζωντανό θα τον δω ήδη νεκρό. Καθώς βυθίζομαι στην απελπισία, τα πάντα είναι κλειστά. Τα πάντα είναι αδιέξοδα. Τα πάντα με απελπίζουν. Και μέσα από αυτό δεν μπορώ να δω κανένα φως στον κόσμο γύρω μου. Όπως είχαμε πει βέβαια και στην προηγούμενη εκπομπή, φίλοι ακροατές, η κατάθλιψη όταν είναι όχι απλή μελαγχολία, την οποία μπορεί να έχουμε όλοι από καιρού εις καιρών, αλλά είναι μία ασθένεια, αυτό αντιμετωπίζεται και με ιατρική περίθαλψη όπως όλες οι ασθένειες και όχι μόνο με την προσευχή που είναι απαραίτητη τόσο σε σωματικές όσο και σε ψυχικές ασθένειες και το ίδιο απαραίτητη είναι και η παρουσία του γιατρού, της επιστήμης, των φαρμάκων, γιατί και αυτά είναι δώρα του Θεού στον άνθρωπο. Το λέω αυτό γιατί καμιά φορά οι χριστιανοί νομίζουμε ότι οι ψυχικές παθήσεις έχουν να κάνουν με την αμαρτία. Λες και οι σωματικές παθήσεις δεν είναι αποτέλεσμα και αυτές της αμαρτίας. Νομίζουμε δηλαδή ότι αν προσευχηθούμε, αν φτιάξουμε τη σχέση μας με το Θεό, θα πάψει η κατάθλιψη όταν είναι ασθένεια, επαναλαμβάνω. Ενώ εάν σπάσουμε το πόδι μας, δεν σκεφτόμαστε έτσι. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει καλά το πόδι μας. Αλλά θα πάμε και στον ορθοπαιδικό και ταυτόχρονα θα προσευχηθούμε. Έτσι λοιπόν και με τις ψυχικές ασθένειες. Εδώ βέβαια ο πατήρ Σπυρίδων αναφέρεται σε μια τάση του ανθρώπου, ακόμα και όταν δεν είναι διαγνωσμένα καταθλιπτικός από ψυχίατρο, να βλέπει τα πράγματα περισσότερο μαύρα. Και επομένως, πριν φτάσει στην κατάθλιψη και είναι απλά θλίψη ή μελαγχολική διάθεση, να φροντίσει να αλλάξει όσο είναι δυνατόν, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο, το βλέμμα του και να δει την πραγματικότητα μέσα από τα μάτια της ελπίδας. Και έτσι θα καλυτερεύσει. Και είναι εντελώς απαραίτητο αυτό που λέει ο πατήρ Σπυρίδων. Συμφέρει ο απελπισμένος άνθρωπος. Συμφέρει εντός εισαγωγικών. Έχω λόγους να ελπίζω. Βεβαίως. Αρκεί να αναλογιστεί ο καθένας μας
πόσες πνευματικές, διανοητικές και σωματικές δυνατότητες μας έχει δώσει η αγάπη του Θεού. Είναι κρίμα να συμπορεύομαι και να συζώ με την κατάθλιψή μου, την απογοήτευσή μου, την απελπισία μου, όταν διαθέτω τόσα δώρα και τόσες δυνατότητες. Κι όμως συχνά συμβαίνει με όλους μας. Γιατί? Διότι ό,τι ο Θεός μου έδωσε, εγώ δεν το ενεργοποίησα, δεν το χρησιμοποίησα. Ή και εάν πάλι το χρησιμοποίησα, δεν το χρησιμοποίησα με το σωστό τρόπο που μου υπέδειξε ο Θεός, αλλά με τον τρόπο που μου υπαγόρευσε ο εγωισμός μου. Και αντί τα δώρα να γίνουν δύναμη, έγιναν αδυναμία. Αντί να γίνουν υγεία, έγιναν πάθος, έγιναν αρρώστια. Αντί να γίνουν ζωή, έγιναν θάνατος. Ό,τι μας έχει δώσει ο Θεός είναι τόσο ελπιδοφόρο, είναι τόσο δυνατό, είναι τόσο φωτεινό. Αρκεί να μπορέσει ο άνθρωπος να το ενεργοποιήσει και να το ζήσει, έχοντας διαρκώς το Θεό στην καρδιά του, να του υπαγορεύει πώς να το χρησιμοποιήσει. Πάρτε για παράδειγμα τη λογική, τη μεγάλο δώρο. Κοντά στο Χριστό, η λογική οργανώνει έργα αγάπης, ανακαλύπτει τη γνώση και δοξάζει το Δημιουργό. Φτιάχνει λόγους και κείμενα που οικοδομούν και παρηγορούν τους ανθρώπους. Χωρίς Χριστό, η λογική γίνεται πανουργία, εργαλείο προσβολής, μέσων κατάρτισης και δίων απάτης, εκμετάλλευσης, κατάχρησης, επιβολής. Μιλούν οι πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος για την ένωση με το Θεό μέσω του οποίου ο άνθρωπος αποκτά νου Χριστού, όραση Χριστού, αισθήσεις Χριστού. Όλοι βλέπουμε τα ίδια. Άλλος όμως διαθέτει όραση ελπίδας και άλλος όραση απελπισίας. Βέβαια, φίλοι ακροατές, όταν βλέπουμε αυτά που γίνονται γύρω μας στον κόσμο, περισσότερο απελπισία σε πιάνει και όχι ελπίδα. Δηλαδή, αν ελπίζεις βλέποντας και μόνο τους πολέμους που διεξάγονται αυτή την ώρα που μιλάμε στον κόσμο, ελπίζεις έτσι από μόνος, έχεις μια χαζή αισιοδοξία, τότε αυτό είναι μια ελπίδα εντός εισαγωγικών. Αν όμως ελπίζεις επειδή ξέρεις ότι ο Θεός υπάρχει, ότι Αυτός κατευθύνει την ιστορία και ότι τελικά το καλό, δηλαδή ο Θεός και η χαρά, η Ανάσταση, η ζωή θα επικρατήσουν και όχι ο θάνατος και το κακό, τότε πραγματικά ελπίζεις και η ελπίδα σου είναι αγκυροβολημένη κάπου σταθερά, στο Χριστό δηλαδή. Και συνεχίζει ο πατήρ Σπυρίδων, όπου στραφεί η καρδιά μας θα επηρεάσει και την όρασή μας. Ο Χριστός μας καλεί για να μας χαρίσει όραση ελπίδας. Ο κόσμος όμως σκέπτεται αλλιώς. Ας προσέξουμε κάτι. Σήμερα παρατηρούμε ένα βομβαρδισμό απόγνωσης. Και σε καλή διάθεση να είναι ο άνθρωπος, όταν ανοίξει ένα δελτίο ειδήσεων, απογοητεύεται. Οι πάντες προσπαθούν να μας φορέσουν τα γυαλιά της απόγνωσης και της απελπισίας. Γιατί? Γιατί βλέποντας μέσα από την απελπισία, αποδυναμώνεται ο άνθρωπος, χάνει τη δύναμή του, χάνει τη διάθεσή του, χάνει την αγωνιστικότητά του, χάνει την ψυχή του, το Θεό του, τον εαυτό του, τα πάντα. Και ένας χαμένος άνθρωπος συμφέρει, γιατί μπορείς να τον κάνεις ό,τι θέλεις, να τον κατευθύνεις όπου θέλεις και να τον χρησιμοποιήσεις όπως θέλεις. Συμφέρουν οι απελπισμένοι άνθρωποι, γιατί η απελπισία αφαιρεί κάθε ίχνος ζωής. Μπορεί να συμφέρουν, ας πούμε, όσον αφορά, φίλοι ακροατές, στην κατανάλωση. Η διαφήμιση απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτά που έχουν, σε εμάς δηλαδή όλους, και σου λέει, επιθυμείς κάτι, αυτό το οποίο προβάλλεται, επειδή ακριβώς δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτά που έχεις ή είσαι απελπισμένος. Επομένως αγόρασε για να σου περάσει αυτό που νιώθεις τώρα. Και συνήθως γι' αυτό καταναλώνουμε. Θα μου πείτε, καλά που υπάρχει και αυτό για πάρα πολλούς ανθρώπους και δεν αυτοκτονούν πολύ περισσότεροι από ό,τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, αλλά και η κατανάλωση κάποια στιγμή έχει ένα τέλος. Δηλαδή μπουκώνεις πια και αγοράζεις χωρίς να χαίρεσαι. Η ελπίδα όμως, λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, λειτουργεί αντίθετα.
Η απόγνωση, η απελπισία, η θλίψη τι κάνουν, γκρεμίζουν. Η ελπίδα όμως με τη ζωογόνο της πνοή ξαναχτίζει. Όποιος την αγκαλιάσει μπορεί ξανά να αντιληφθεί καθαρά, να επαναστατήσει, να αντισταθεί, να ανανεώσει τον εσωτερικό και τον εξωτερικό κόσμο, να αναστηθεί.

μεταφερθούμε και πάλι στην ιστορία μας. Πόσες φορές οι πρόγονοί μας, όπως οι Μικρασιάτες, με τα μπάζα από την γκρεμισμένη του ζωή, από τα γκρεμισμένα τους όνειρα, από την γκρεμισμένη τους αυτοπεποίθηση, ξαναέκτισαν ωραιότερα σπίτια, ωραιότερη ψυχή, καλύτερη ζωή. Τι είχαν τελικά εκείνοι που για τον κόσμο δεν είχαν τίποτα, μα απέκτησαν ξανά τα πάντα? Και τι τελικά δεν έχουμε εμείς, που για τον κόσμο έχουμε τα πάντα? Εκείνοι πολύ απλά είχαν πίστη, είχαν αγάπη, είχαν ελπίδα και γι' αυτό ήξεραν να οικοδομούν. Εμείς δεν έχουμε αγάπη, δεν έχουμε πίστη, δεν έχουμε ελπίδα και γι' αυτό θρηνούμε διαρκώς πάνω σε ερείπια. Μας λείπουν αυτά τα οποία ανυψώνουν την ψυχή του ανθρώπου. Εκείνοι ήξεραν πολύ καλά που κρύβεται η ελπίδα. Αρκεί να δούμε και να θυμηθούμε πώς περιγράφονται μερικές εικόνες. Έφευγαν διωγμένοι μέσα στην προσφυγιά και έπαιρναν αυτό που θεωρούσαν πολύτιμο. Ποιο? Θεό και άνθρωπο. Από τη μία κρατούσαν το εικόνισμα σαν παιδί και από την άλλη το παιδί σαν εικόνισμα. Κοντολογείς, είχαν αγκαλιάσει όλες εκείνες τις ελπιδοφόρες προϋποθέσεις οι οποίες θα τους έδιναν τη δυνατότητα να θέσουν θεμέλιο λίθο και να οικοδομήσουν από την αρχή τη ζωή τους. Όπως τόσοι και τόσοι που δεν έχασαν το κουράγιο τους, αγκάλιαζαν την ελπίδα και οικοδομούσαν τη ζωή τους όσες φορές και αν αυτή γκρεμιζόταν. Ενώ εμείς, αυτά που αγκαλιάζουμε είναι απελπισία, είναι απόγνωση, που το μόνο που κάνουν είναι να μας βυθίζουν ακόμη περισσότερο. Όλη μας η ζωή είναι κακομοιριά, με μισημυρία, θρήνος, μυρολόι. Γιατί? Γιατί δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε και κυρίως τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να ζήσουμε. Η ελπίδα δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να συμβιβαστεί με μια ητοπαθή στάση. Δεν υπάρχει ποτέ τέτοια περίπτωση. Μια μάχη μπορεί να κερδιθεί ή να χαθεί. Για τον απελπισμένο όμως άνθρωπο οι μάχες έχουν χαθεί πριν καν ξεκινήσουν. Πόσες μάχες εγκαταλείψαμε από τη στιγμή που δεν είχαμε ως σύμμαχό μας την ελπίδα? Υπάρχει ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Είναι ένα δέντρο με δύο πλευρές. Στη μία πλευρά είναι κρεμασμένη μία κούνια, δηλαδή η χαρά, η αθωότητα, η παιδικότητα, η καθαρότητα. Και ένας άνθρωπος από τη μεριά αυτή ποτίζει. Τι ποτίζει? Τη χαρά, την παιδική αισιοδοξία, την ελπίδα. Με τι ποτίζονται όλα αυτά? Με το αδαπάνητο, το ζωντανό νερό, τον ίδιο τον Χριστό, που γνωρίζει πώς να ζωοποιεί τα πάντα. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, η άλλη όψη του δέντρου, η άλλη όψη της ζωής. Από εκεί είναι κρεμασμένη μια θηλιά. Και εκεί υπάρχει ένας άλλος άνθρωπος που ποτίζει. Με τι? Με τον εγωισμό του, με την αυτονόμησή του, με τη μοναξιά του, με την ιδιοτροπία του, με την κακομοιριά του, με την απελπισία του, με την κατάθλιψή του. Ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή τι ποτίζει? Το θάνατό του. Ο ένας ποτίζει τη ζωή, αγωνίζεται για αυτήν τη ζωή, ξέρει με τι να ποτίσει τη ζωή, και ο άλλος ποτίζει τη θηλιά του, την καταδίκη του, το θάνατό του. Ας δούμε όμως τώρα τι πραγματικά είναι η ελπίδα. Ας θυμηθούμε, φίλοι ακροατές, τα χαρίσματα του Παναγίου Πνεύματος. Ποια είναι αυτά? Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Ας αγγίξουμε το καθένα από αυτά. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να φτάσω στη χαρά χωρίς ελπίδα? Υπάρχει ποτέ περίπτωση να χαίρομαι χωρίς να ελπίζω και να ελπίζω χωρίς να χαίρομαι? Όχι. Ειρήνη. Μα όταν ελπίζω ειρηνεύω. Όταν δεν έχω ελπίδα, όταν έχει κοπεί ο δρόμος, όταν τα πάντα είναι κλειστά, δεν γίνεται να ειρηνεύω. Δεν γίνεται να είμαι ειρηνικός. Ζω σε διαρκή ταραχή. Μακροθυμία. Γιατί είμαι μακρόθυμος? Γιατί μακρόθυμος είναι ο Θεός, τον οποίο λατρεύω και τον οποίο πιστεύω. Και επειδή τον πιστεύω και τον λατρεύω,
Ξέρω ότι η μακροθυμία η δική του είναι η ελπίδα η δική μου. Βλέπουμε τη Χριστότητα, την αγαθότητα, την πίστη. Υπάρχει ποτέ περίπτωση να πιστεύει άνθρωπος χωρίς να ελπίζει? Και αυτό το βλέπουμε στο ότι έχουμε μια πίστη η οποία γίνεται ελπίδα. Ας θυμηθούμε λίγο το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω. Και μόνο η πρώτη λέξη είναι τόσο δυνατή. Δεν μπορώ να λέω πιστεύω σε ένα Θεό, χωρίς να ελπίζω, χωρίς να αγωνίζομαι, χωρίς να χαίρομαι. Δεν γίνεται να το λέω χωρίς να το ζω. Η λέξη ελπίδα είναι ομηρική λέξη και προέρχεται από το ρήμα έλπο που σημαίνει προσδοκώ. Και γι' αυτό δεν ήταν δυνατόν από το σύμβολο της πίστεως να απουσιάζει το ρήμα προσδοκώ, προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Και ό,τι λέω μέσα στο πιστεύω δεν είναι τίποτε άλλο παρά χαρά, ειρήνη και ελπίδα για αυτόν τον Θεό που εγώ πιστεύω, για αυτό το Θεό που δεν πρόκειται ποτέ να με εγκαταλείψει. Το πιστεύω είναι ελπίδα, φίλοι ακρόατες. Και αυτό που μόλις διάβασα και ξέρουμε πολύ καλά, λέμε όχι πιστεύω στην Ανάσταση των νεκρών, αλλά προσδοκώ, σημαίνει ελπίζω, φίλοι ακρόατες. Ελπίζω, την περιμένω, την προσμένω, την προσδοκώ, γι' αυτό και δεν απογοητεύομαι. Όταν λέω λοιπόν πιστεύω, σημαίνει αγωνίζομαι, σημαίνει ελευθερώνομαι, σημαίνει αγαπώ, σημαίνει μετανοώ, χαίρομαι, ελπίζω. Όλα είναι μέσα στο πιστεύω. Δεν μπορώ να λέω πιστεύω χωρίς να ελπίζω. Δεν μπορώ να λέω πιστεύω χωρίς να χαίρομαι. Δεν μπορώ να λέω πιστεύω χωρίς να αγωνίζομαι. Αν δεν αγωνίζομαι, δεν ελπίζω και δεν χαίρομαι, τότε δεν πιστεύω. Πολύ συχνά θεωρούμε οι χριστιανοί ότι πιστεύουμε, φίλοι ακροατές, και λέμε πολύ άνετα το σύμβολο της πίστεως, το ξέρουμε απ' έξω για να κατωτά και καλά κάνουμε, αλλά κατά βάθος δεν τα πιστεύουμε όλα αυτά τα οποία λέμε απ' έξω και ανακατωτά, και κυρίως το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Θα μου πείτε, είναι εύκολο να το πιστέψεις? Ανθρωπίνως δεν είναι καθόλου εύκολο ή είναι αδύνατο. Αλλά με τη χάρη του Θεού γίνεται πιστευτό. Δηλαδή η πληροφορία που έρχεται στους Αγίους ότι ο Χριστός αναστήθηκε δεν είναι απλά κάποια σκέψη καλή που κάνουμε εμείς ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Αν όμως αρρωστήσουμε σοβαρά, τότε αυτή η μικρή πίστη στην Ανάσταση συνήθως εξανεμίζεται και πανικοβαλόμαστε. Ανθρώπινο θα μου πείτε, έτσι είμαστε όλοι. Οι Άγιοι όμως, επειδή είχαν αυτή την πληροφορία ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ότι υπάρχει Θεός δηλαδή, ο Χριστός, όχι οποιοδήποτε, και υπάρχει Ανάσταση του ανθρώπου, τότε όπως ξέρουμε πολύ καλά αντιμετώπιζαν τελείως διαφορετικά τα μαρτύρια, τις αρρώστιες και όλα αυτά τα βάσανα της ζωής, ακριβώς γιατί είχαν την ελπίδα και την πίστη ως δώρο του Θεού. Και αυτό προκύπτει από ό,τι λέει εδώ και ο πατήρ Σπυρίδων, από τον αγώνα. Αν δεν αγωνίζομαι, λέει, δεν μπορώ να έχω αυτά τα οποία λέμε στο πιστεύω, να είναι μέσα στην καρδιά μου δηλαδή. Υπάρχουν μόνο μέσα στο μυαλό μου. Πάλι καλά που υπάρχουν και εκεί, αλλά δεν αρκεί. Και συνεχίζει ο πατήρης Σπυρίδων. Ελπίδα, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά το ίδιο δεν συμβαίνει με την Κυριακή προσευχή με το Πάτερ ημών. Θα γύριζα ποτέ χωρίς πίστη και χωρίς ελπίδα να σταθώ και να πω Πάτερ ημών. Αν δεν είχα ελπίδα σε αυτό τον Πατέρα, αν δεν είχα την πεποίθησή μου σε αυτό τον Πατέρα, αν δεν είχα εμπιστοσύνη σε αυτό τον Πατέρα, αν δεν ήξερα ότι η παρουσία του είναι η χαρά μου, η ειρήνη μου, η σωτηρία μου και η ελευθερία μου, θα μπορούσα να σταθώ και να τον πω Πατέρα το Θεό? Δεν μπορεί να σταθεί προσευχή αν δεν υπάρχει ελπίδα. Τι άλλο κρύβει το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με, πέρα από ελπίδα? Πόση γλύκα έχει η ελπίδα, η αληθινή ελπίδα? Και κάτι άλλο είναι ενωμένο με την ελπίδα, η αγάπη. Έχουν γραφτεί τόσα περί αγάπης, αλλά τίποτε δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, γιατί δεν μεταφέρει τη γνώση του, αλλά τη βαθιά του εμπειρία. Το κάθε τι που λέει, το έχει ζήσει και το μοιράζεται με τον καθένα από μας. Και διακούμε, η αγάπη πάντα ελπίζει. Η πίστη τι κάνει? Γεννά ελπίδα,
δεν ελπίζω, δεν πιστεύω αληθινά. Και όταν δεν αγαπώ, δεν ελπίζω. Η πίστη και η αγάπη γεννούν την πραγματική, την αληθινή ελπίδα. Αυτή την αγάπη που δεν είναι κάτι αφηρημένο, παρά είναι ο ίδιος ο Θεός. Αν εγώ βυθιστώ σε αυτή την αγάπη, δεν μπορώ να απελπιστώ. Δεν μπορεί να με απελπίσει καμία σχέση. Γιατί αγαπώ μέσα από αυτόν και με αυτόν τον άλλο. Ό,τι κι αν είναι ο άλλος. Όση απογοήτευση ή και αχαριστία μου δείξει, δεν θα οδηγηθώ στην απελπισία.

θυμηθούμε τους Αποστόλους. Τι πέρασαν, αλλά και τόσοι άλλοι. Όσοι οι μάρτυρες Άγιοι, αυτοί που πραγματικά αγάπησαν το Θεό. Τους βλέπεις πονεμένους, κουρασμένους, εξαντλημένους, απελπισμένους όμως, δεν θα τους δεις ποτέ. Ας μπούμε μέσα στα συναξάρια τους. Ας μπούμε μέσα στο δρόμο τους, στο λόγο τους, στην πορεία τους. Θα τους δούμε πολλές φορές πικραμένους. Άνθρωποι ήταν, προδομένους, εξόριστους, πονεμένους, αδικημένους. Απελπισμένοι δεν υπήρξαν ποτέ, γιατί εκείνο που κυριαρχούσε μέσα στην καρδιά τους ήταν η πίστη που πότιζε την αγάπη και η αγάπη που διαρκώς ενίσχυε την πίστη. Αυτόν, παιδί, είναι η ελπίδα. Τι έκαναν οι Άγιοι? Δίνονταν στο Θεό. Τι έκανε ο Θεός? Τους δινόταν. Βλέπουμε λοιπόν μια χριστοποιημένη ύπαρξη. Οπότε μέσα από τους Αγίους μιλάει ο Θεός, κινούνταν ο Θεός, ενεργούσε ο Θεός. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Η παρουσία του Θεού διατηρεί την ελπίδα, ενισχύει την ελπίδα, και όσο πιστεύει ο άνθρωπος τόσο ελπίζει, και όσο αγαπά τόσο ελπίζει, και όσο ελπίζει τόσο ανυψώνεται, και όσο ανυψώνεται τόσο γεύεται την παρουσία του Θεού. Αυτό είναι η ζωή των Αγίων μας. Αυτό είναι και η Εκκλησία. Στην Εκκλησία ό,τι και αν ακούσεις, ό,τι και αν δεις, ό,τι και αν αγγίξεις είναι ελπίδα. Έρχομαι στην Εκκλησία. Τι φέρνω στην Εκκλησία? Το θάνατό μου. Για να πάρω τι? Την Ανάστασή μου. Φέρνω την ασθένειά μου, τη σωματική και την ψυχική, τη φανερή και την αθέατη για τους άλλους. Για να πάρω τι? Τη θεραπεία. Φέρνω τον πόνο για να πάρω τι? Τη λύτρωση. Φέρνω την αμαρτία για να πάρω τι? Την άφεση. Φέρνω το χρόνο που ώρα με την ώρα, λεπτό με το λεπτό εξαντλείται, για να πάρω τι? Την αιωνιότητα. Φέρνω τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρημένο, τον ματωμένο, τον απελπισμένο, τον μελοθάνατο. Φέρνω εμένα για να πάρω τι? Το Θεό τον ίδιο, και να γίνω κι εγώ Θεός κατά χάριν. Αυτή είναι η αληθινή ελπίδα. Η ελπίδα που γεννιέται από την πίστη. Η ελπίδα που δίνεται από την αγάπη. Η ελπίδα που δεν είναι κάτι άλλο παρά χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και παρουσία Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Αυτή η ελπίδα οδηγεί σε θαύματα.

θυσία στην απόγνωση. Υπάρχουν όμως, λέει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος στο βιβλίο «Αξίζεις», και ελπίδες οι οποίες οδηγούν σε τραύματα. Ξέρετε ποιες είναι αυτές? Οι ψεύτικες ελπίδες που γεννά ο κόσμος. Οι ψεύτικες ελπίδες που κρεμάνε στα μαγαζάκια τους οι ελπιδοπόλες για να μας τις πουλήσουν. Όχι σαν αυτήν, την ελπίδα του Θεού που τρέφει η πίστη, η αγάπη και όλα όσα αναφέραμε. Αλλά οι ελπίδες στηριγμένες στην απάτη, την εκμετάλλευση, τη ματαιοδοξία. Ελπίδες που μας κολακεύουν και μας υπόσχονται όσο ζητά ο εγωισμός και η μικρότητά μας. Ποτέ δεν ζουν για πολύ αυτές οι ελπίδες. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να βρισκόμαστε στο τέλος πιο απελπισμένοι από πριν.

Γι' αυτό και έρχεται ο Δαβίδ, ο ψαλμοδός και βασιλιάς που γεύτηκε την απελπισία μέσα στην αμαρτία και κοινώνησε με τη λαβίδα της μετάνοιας την ελπίδα της αγάπης του Θεού. Και τι λέει? «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί Υιούς ανθρώπων Ιησού Χριστού σωτηρία». Δηλαδή τι λέει? Μη μας πιστεύετε, είτε είμαστε βασιλείς, είτε έχουμε εξουσία, είτε έχουμε δύναμη, είτε πουλάμε ελπίδα. Ελπίδα δεν έχουμε ούτε για μας τους ίδιους.

Να κινητοποιήσει τον άνθρωπο. Ελέγχει μια συνείδηση που μπορεί να ανανύψει. Έχει μια διάνοια που του λέει «έκανες λάθος». Έχει ένα σώμα που μπορεί να τον οδηγήσει να γονατίσει μπροστά στην αγάπη του Θεού και να ζητήσει έλεος. Έχει μια ψυχή η οποία θα σκυρτήσει από τη μετάνοια. Η αμαρτία έχει μια κίνηση, αν αντιμετωπιστεί άμεσα από τον άνθρωπο. Η απελπισία είναι η ακινησία και η ακινησία είναι το χαρακτηριστικό του θανάτου. Ο απελπισμένος άνθρωπος δεν μπορεί να σκεφτεί, δεν μπορεί να συναναστραφεί, να εργαστεί, να αναπνεύσει, δεν μπορεί να ζήσει, να χαρεί. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που σήμερα συναντάμε, αλλά και που εμείς οι ίδιοι είμαστε. Και τελικά, αυτό το οποίο μας λείπει είναι ο Θεός. Είναι η αγάπη που είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτό μας λείπει για να μπορέσουμε να αναγεννηθούμε. Και κάτι άλλο. Όχι μόνο σε ανθρώπους δεν μπορούμε να στηριζόμαστε, αλλά ούτε και στα σύγχρονα είδωλα. Είναι δυνατόν να στηρίζω την ελπίδα μου στα χρήματα? Είναι δυνατόν να στηρίζω την ελπίδα μου στα κτήματα, στα σπίτια μου, στην περιουσία μου? Είναι δυνατόν να στηρίζεται εκεί μια αληθινή ελπίδα που μπορεί όσες φορές και αν πέσει ο άνθρωπος να τον σηκώσει, και όσες φορές και αν πεθάνει με την οποιαδήποτε μορφή θανάτου να τον αναστήσει? Αν η ελπίδα δεν συμπορεύεται με την πίστη και με την αγάπη, αν δεν συναναστρέφεται με την παρουσία του ζωντανού Θεού και με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, είναι δυνατόν να στηρίξει τη ζωή μας? Τι θα επικαλεστούμε την ώρα της συμφοράς? Τα άψυχα χρήματα ενός λογαριασμού? Ή μήπως τις επιτυχίες και τους τριάμβους μας που κανείς δεν θυμάται? Πόση χαρά μπορούν αυτά να μας δώσουν? Πόση ελπίδα μπορούν να μας προσφέρουν? Ο λαός μας λέει «η ελπίδα πεθαίνει τελευταία». Εάν είναι ψεύτικη, αν είναι απάτη, η ελπίδα όντως αργά ή γρήγορα πεθαίνει. Αν όμως είναι ελπίδα αληθινή, αχτίδα της πίστης και της αγάπης του Θεού που δεν γνωρίζει φθορά και τέλος, τότε μεταβάλλεται διαρκώς σε βεβαιότητα της παρουσίας του Θεού που ο άνθρωπος βιώνει με όλη του την ύπαρξη.

μηνύματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 640. Διαβάζουμε από το βιβλίο του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου «Αξίζεις», από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Και προχωράμε σε ένα άλλο κείμενο, «Αγάπη, αγωνία, έγνοια για κάθε άνθρωπο». Οι Άγιοι μας προσφέρουν εδώ και αιώνες την αλήθεια του Χριστού μέσα από συγγράμματα πολλών ειδών, άλλοτε έγραφαν θεολογικά συγγράμματα, άλλοτε δογματικά και άλλοτε ερμηνευτικά. Υπάρχει όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα κατηγορία, η οποία αφορά επιστολές είτε προς μεμονωμένα πρόσωπα, είτε προς συγκεκριμένες χριστιανικές κοινότητες. Υπάρχουν βέβαια και επιστολές που, αν και απευθύνθηκαν κάπου συγκεκριμένα, αποτέλεσαν υλικό που αγαπήθηκε και χρησιμοποιήθηκε από ολόκληρη την Εκκλησία. Σε κάθε περίπτωση, ένα είναι το βέβαιο. Δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν οι Άγιοι αυτοί συγγραφείς πως θα διαμορφωθούν τέτοιες συνθήκες στο μακρινό μέλλον, ώστε οι επιστολές τους να πάρουν τέτοια δημοσιότητα, να εκδοθούν σε εκατομμύρια αντίτυπα, να μεταδοθούν με τρόπους αδιανόητους για την εποχή τους και πως θα διαβαστούν από εκατομμύρια αναγνώστες. Θεωρώντας λοιπόν πως οι επιστολές τους θα έχουν ένα περιορισμένο αναγνωστικό κοινό, άφηναν τον εαυτό τους ελεύθερο να εκφραστεί, όχι μόνο με δογματική ακρίβεια αλλά και προσωπικό συνέστημα, ώστε μπορούμε πραγματικά να χαρούμε αυτή την καθαρότητα, αυτή την αρετή, αυτή την κατάσταση διαρκούς προσευχής.

που στη ζωή τους έκρυβαν επιμελώς εξαιτίας της ταπείνωσής τους. Θα σταθούμε στις επιστολές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πρόκειται για μια πολύτιμη πηγή όχι μόνο ορθόδοξης διδασκαλίας, αλλά και ορθοδόξου ήθους. Προηγουμένως όμως θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι το οποίο προσδίδει στις επιστολές αυτές ακόμη μεγαλύτερη αξία. Τις επιστολές αυτές δεν τις έστειλε όσο ήταν στην Αντιόχεια ως πρεσβύτερος, ούτε όσο ήταν στην Κωνσταντινούπολη ως πατριάρχης. Οι επιστολές αυτές στάλθηκαν από την εξορία. Είναι κείμενα τα οποία γράφτηκαν σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Όχι βέβαια πως όσο ήταν πατριάρχης στην Κωνσταντινούπολη οι συνθήκες ήταν γι' αυτόν ειδηλιακές. Κατά τη διάρκεια της πατριαρχίας του, ο Χρυσόστομος δέχτηκε 2 απόπειρες δολοφονίας, 49 συκοφαντίες που τον οδήγησαν σε επίσημη απολογία και τέλος 2 εξορίες, με τη δεύτερη να έχει ως κατάληξη το θάνατό του. Στη δεύτερη αυτή εξορία βίωσε άθλιες κλιματολογικές συνθήκες, καύσωνα και ψύχος και πολλές φορές την έλλειψη των τροφών και των φαρμάκων, με αποτέλεσμα να φτάσει συχνά στο χείλος του θανάτου. Ο υδρότας του έτρεχε όχι μόνο από τον καύσωνα, αλλά και από τον υψηλό πυρετό, καθώς είχε ασθενική φύση. Πολλές φορές περπατούσε ως και 20 χιλιόμετρα την ημέρα μέσα στο ψύχος, την βροχή, το χιόνι, τον καύσωνα. Από τους φρουρούς που ήταν μαζί του, ο ένας ήταν πιο συγκαταβατικός και σεβόταν τον Άγιο, ο άλλος όμως ήταν πολύ σκληρός. Και είναι βέβαιο ότι τους είχε δοθεί η υπόσχεση ότι θα έχει προνόμιο εκείνος που θα καταφέρει να εξαντλήσει μέχρι θανάτου τον Άγιο στο δρόμο της εξορίας. Και αυτό διότι οι εχθροί του στη βασιλεύουσα, οι εχθροί αυτοί, φίλοι ακροτές, δεν ήταν άθεοι. Οι αιρετικοί ήταν χριστιανοί, έτσι, μέλη της Εκκλησίας δηλαδή. Οι εχθροί του λοιπόν στη βασιλεύουσα γνώριζαν την αγάπη του λαού προς αυτόν και έτσι δεν θα τολμούσαν ποτέ να τον θανατώσουν. Περισσότερο θα ήταν βολικό να γίνει γνωστό πως ο Άγιος δεν άντεξε, πράγμα που τελικά συνέβη.

0: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι πραγματικά ένας μάρτυρας. Κάθε πτυχή και κάθε στιγμή της ζωής του είναι ένα αληθινό μαρτύριο. Σε ένα χειρόγραφο των λόγων του υπάρχει μια μικρογραφία που παρουσιάζει τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο, πώς νομίζετε, να είναι πάνω στο γαϊδουράκι σκεπασμένος με το ράσο του και να γράφει. Δηλαδή ο Άγιος δεν σταμάτησε ποτέ να νουθετεί, να διδάσκει, να επενεί, να ελέγχει, να προσφέρει τους καρπούς της θεολογίας και της πνευματικής ζωής του, χωρίς να τον πτωούν οι αντίξωες συνθήκες. Δεν σταμάτησε ποτέ να κατηχεί, δεν σταμάτησε ποτέ να κηρύττει, να ομολογεί. Διαπιστώνουμε μέσα από τις 240 επιστολές του πόση ανάγκη είχε την επικοινωνία, πόσο επιθυμούσε να διαθέσει κάθε ηκμάδα δύναμης, προκειμένου να κατηχήσει, να νουθετήσει, να παρηγορήσει. Μέσα στις 240 αυτές επιστολές αποκαλύπτεται το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου. Πριν όμως περάσουμε σε μερικές πτυχές των επιστολών του Αγίου, ας σταθούμε για λίγο σε ένα θέμα που κυριαρχεί στις μέρες μας και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλης της ανθρώπινης κοινωνίας. Περί τίνος πρόκειται, περί της επικοινωνίας. Ο Άγιος από την εξορία πάνω στο γαϊδωράκι, μέσα στη βροχή των καύσωνα, με υψηλό πυρετό και πολλούς πόνους, αποτολμά ένα δυναμικό άνοιγμα στον κόσμο. Δεν βρίσκεται στον άμπονα της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Αποτολμά αυτό το άνοιγμα από πού? Από την ερημιά μέσα στην οποία τον εξόρισαν και τον καταδίκασαν. Η αγάπη του για τους ανθρώπους τον κάνει ικανό να διασπάσει το φράγμα της απομόνωσης και της μοναξιάς, με σκοπό να ευχαριστήσει, να πληροφορήσει, να ενισχύσει, να συμβουλεύσει, να παρηγορήσει, να επενέσει, να παρακαλέσει, να επιτιμήσει, χωρίς βέβαια ποτέ να υποτιμήσει. Και γι' αυτό βλέπουμε το μέσον της επικοινωνίας του, δηλαδή τις επιστολές, να είναι διαποτισμένες από πατρική αγάπη και να αποτελούν έναν πνευματικό θησαυρό. Πρόκειται για μια επικοινωνία που εκμηδενίζει τις αποστάσεις, που θερμαίνει και ενώνει τις ψυχές. Αυτή τη θερμότητα της πίστης και της αγάπης την είχε στην ψυχή του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και γι' αυτό κατάφερε μέσα από την έρημο να δημιουργήσει αυτό το διάβλο επικοινωνίας και να προσφέρει ένα τεράστιο ποιμαντικό έργο. Εκείνος, σε εποχές που σήμερα φαντάζουν πρωτόγονες, κατάφερε να μικρύνει τις αποστάσεις και να βρεθεί κοντά στους ανθρώπους. Εμείς, σε εποχές απίστευτης ταχύτητας και αδιανόητων μέσων επικοινωνίας, είμαστε αναμεταξύ μας πιο μακριά από ποτέ. Ο άλλος βρίσκεται δίπλα μας, ο άλλος βρίσκεται μέσα στο σπίτι μας, στο διπλανό γραφείο και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αλλά και μέσω μιας οθόνης, ο άλλος, όσο μακριά και αν βρίσκεται, είναι σαν να είναι δίπλα μας. Κι όμως, ποτέ η μοναξιά δεν υπήρξε τόσο έντονη, τόσο πνιγυρή, τόσο αβάσταχτη. Γι' αυτό και οι επιστολές αυτές μας κάνουν να μένουμε εκστατικοί ενώπιον αυτής της πνευματικής επικοινωνίας. Στην Εκκλησία ο άνθρωπος σπουδάζει την επικοινωνία με ποιο τρόπο, με την προσευχή. Τι είναι η προσευχή? Η υπέρτατη επικοινωνία με κάποιον έξω από τον κόσμο μας και συγχρόνως τόσο κοντά μας. Αν μάθω να προσεύχομαι, δηλαδή να επικοινωνώ με κάποιον αόρατο, θα μάθω πολύ ευκολότερα να ανοίγω τον εαυτό μου στον άλλον, να σέβομαι τον άλλον, να εκφράζω συναισθήματα στον άλλον, να υπολογίζω τον άλλον, να τον τιμώ, να του δίνω χώρο, να του επιτρέπω να είναι ενεργό μέρος στη ζωή μου. Και μόνο από την προσευχή μαθαίνω να γίνομαι άνθρωπος επικοινωνίας, σχέσης, περιχώρησης και συγχώρησης. Αυτό μας λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, δεν μαθαίνει μόνο να μιλά στο Θεό, μαθαίνει αληθινά, ουσιαστικά, βαθιά, ψυχικά, καρδιακά, να επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Χρυσόστομος είναι προσευχόμενη ύπαρξη και συγχρόνως ύπαρξη που επικοινωνεί, υπερβαίνοντας μάλιστα κάθε εμπόδιο και κάθε αντικσοότητα. Έχει αναλωθεί στην προσευχή, δεν έχει αφήσει στιγμή, δεν έχει αφήσει νύχτα, δεν έχει αφήσει μέρα χωρίς προσευχή. Και εκείνος που διαρκώς και αδιαλείπτως επικοινωνούσε και προσευχόταν στο Θεό, δεν θα μπορούσε παρά να επικοινωνεί και με τον άλλον άνθρωπο. Εμείς την έλλειψη της πραγματικής επικοινωνίας τη ρίχνουμε στις συνθήκες και τα δεδομένα της εποχής μας, στην κακή ψυχολογία που δημιουργεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής, στην έλλειψη χρόνου, στην αδιαφορία των ανθρώπων. Δεν αναλαμβάνουμε όμως ποτέ τη δική μας προσωπική ευθύνη. Ναι, έχουμε ευθύνη, διότι δεν προετοιμάζουμε τον εαυτό μας για άνοιγμα ψυχής και ειλικρινής σχέσης. Όσο η προσευχή εξορίζεται από τη ζωή μας, τόσο μειώνεται και η ικανότητά μας να επικοινωνούμε και να σχετιζόμαστε. Αντίθετα, όσο ο άνθρωπος προσεύχεται, τόσο ταπεινώνεται. Όσο ταπεινώνεται, τόσο υπομένει. Όσο υπομένει, τόσο επιμένει. Όσο επιμένει, τόσο οικοδομεί μια σχέση, αληθινή σχέση, πραγματική σχέση. Είναι αλήθεια πως οι σχέσεις του σημερινού ανθρώπου προκαλούν συχνά πληγές. Η επικοινωνία όμως του πνευματικού ανθρώπου, δηλαδή εκείνου που καλλιέργησε την ικανότητα αυτή μέσω της προσευχής και της πνευματικής ζωής, είναι εκείνη που μπορεί να αγγίξει την πιο ευαίσθητη χορδή της ψυχής του άλλου, να τον πείσει να ανταποκριθεί και να αποφασίσει να εμπιστευτεί εκείνον που τον καλεί σε επικοινωνία. Η πρόσκληση του πνευματικού ανθρώπου για επικοινωνία είναι εκείνη που μπορεί να πείσει τον συνομιλητή του να φτάσει σε ένα αντίστοιχο ύψος που ποτέ δεν θα το έκανε με δική του πρωτοβουλία. Η ανώτερη και ποιοτική αυτή επικοινωνία του πνευματικού ανθρώπου είναι εκείνη που μπορεί να ελευθερώσει και να ξεκλειδώσει όλα τα εχμάλωτα, όλα τα σκλαβωμένα από τον εγωισμό και το φόβο κομμάτια του οποιοδήποτε ανθρώπου. Η πνευματική επικοινωνία καλεί ουσιαστικά σε μια πνευματική σχέση βασισμένη στο αληθινό ενδιαφέρον και στη γνήσια αγάπη. Για το λόγο αυτό αποτελεί δρόμο λυτρωτικό και για τους δύο. Τέτοιους δρόμους μας άνοιξαν οι Άγιοι και μας οδήγησαν στον ένα και μοναδικό προορισμό που είναι ο Χριστός. Στον προορισμό εκείνο που ελευθερώνει και λυτρώνει τον άνθρωπο. Αυτά για σήμερα, φίλοι ακροατές. Πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος, τίτλος του βιβλίου «Αξίζεις», από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη. Ένα βιβλίο πραγματικά πολύ παρηγορητικό, διαβάζεται εύκολα. Όχι μόνο δεν θα σας κουράσει, αλλά θα σας ξεκουράσει με την αληθινή σημασία της λέξεως αυτής. Και όσο το διαβάζουμε, έχουμε κατά νου, όπως τον ακούτε, τη φωνή του πατρός Σπυρίδωνα Βασιλάκου, γεμάτη αγάπη, γεμάτη γλύκα, έτσι όπως τον ακούμε εννοώ και στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας στην εκπομπή του. Να είστε καλά, φίλοι ακροτές. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα σκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα σκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-3637-016.
1: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κατάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές. Κατάθεση ψυχής. Μέσα από το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Αυτό της Πειραϊκής Εκκλησίας και τους 91,2 μεγακύκλους των FM. Ο πατήρ Φανούριος μας την έσκασε και σήμερα και είναι χαμένος κάπου στο λεκανοπέδιο. Η αγάπη σας τον εκρατάει μακριά. Δεν βρίσκουμε λόγους να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη μεγάλη συνεισφορά σας και για αυτή τη μεγάλη προσφορά σας στο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πυριός. Ευχόμαστε ολόψυχα ο Πανάγιος Θεός να χαρίζει πλούσια τα ελέη Του και τις δωρεές Του σε όλους εσάς που αγωνίζεστε μαζί με εμάς για να κάνουμε έναν κόσμο καλύτερο, για να απαλύνουμε τον πόνο των αδελφών μας, για να μπορέσουμε μέσα από αυτή τη μικρή μας θυσία, την καθημερινή, την ελάχιστη, να αποταμιεύσουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο περιμένει να απαντήσει τα τηλεφωνήματά σας η Φίβη Κωνσταντέλου στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640. Στη ρύθμιση του ήχου, για μία φορά ακόμα, ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Λίγο πριν ξεκινήσουμε, σε μία τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον πατέρα Φανούριο, εν αγωνίως, βλέποντας την ώρα να πλησιάζει, τον ψάχναμε και η απάντησή του ήταν η εξής: «Πατέρ, πες μια ιστορία και μέχρι να πεις την ιστορία, εγώ θα έχω έρθει». Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή μέσα στη χαρά της Αναστάσεως με μια ιστορία. Με μια ιστορία η οποία, αν και μικρή, αν και όμορφη, εν τούτης κρύβει πολλά από κάτω και είναι σε θέση να μας βοηθήσει και να μας ωφελήσει τόσο στην πνευματική μας ζωή όσο και στη ζωή μας μέσα στον κόσμο. Η ιστορία και τα σχόλια από έναν άνθρωπο του λαού, απλό, ο οποίος όμως έκανε την Ορθοδοξία βίωμα και μέσα από τα έργα του, τόσο τα κείμενα όσο και τα ζωγραφικά, μας παραδίδει αυτό το αγιασμένο βίωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δεν είναι άλλος από τον γνώριμο πλέον σε εμάς, Φώτη Κόντογλου. Κάθεται εκταπόδα με το χταποδάκι στον πάτο της θάλασσας, όπου με την απόχη ξαφνικά πιάνουν το χταποδάκι και το ανεβάζουν απάνω. Το μικρό φωνάζει στη μάνα του: «Μάνα, με πιάσανε». Και εκείνη αποκρίνεται: «Μη φοβάσαι, παιδί μου». Το χταποδάκι φωνάζει πάλι: «Με βγάλανε από το νερό, μάνα». «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Μάνα, με σγουρίζουνε». «Μη φοβάσαι, παιδί μου», εξακολουθεί να αποκρίνεται αυτή. «Μάνα, με κόβουνε με το μαχαίρι». «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Μάνα, με βράζουνε στο τσουκάλι». «Μη φοβάσαι, παιδί μου». «Μάνα, με τρώνε, με μασάνε». «Παιδί μου, μη φοβάσαι». «Μάνα, με καταπίνουνε». «Μη φοβάσαι». «Μάνα, πίνουνε κρασί». Και τότε έχει τα πόδα αποκρίθηκε και είπε: «Αχ, παιδί μου, σ' έχασα». Ο μύθος θέλει να μας πει πως όλα τα σκληρά παιδέματα που κάνανε στο χταποδάκι δεν ήτανε για θάνατο. Μήτε το πιάσιμο, μήτε το σγούρισμα, μήτε το μαχαίρι, μήτε το βράσιμο, μήτε το μάσιμο. Μα σαν άκουσε η μάνα του πως πίνανε κρασί εκείνοι που το φάγανε, για να το χωνέψουνε φώναξε: «Σ' έχασα, παιδί μου». Το κρασί, που φαίνεται το πιο ήρεμο πράγμα μπροστά στο μαχαίρι και στο μάσιμα, στο βάθος είναι για το χταπόδι ο πιο μεγάλος οχτρός. Έτσι και για μας τους Έλληνες, τους Ορθοδόξους, περάσανε από την πλάτη μας άγριες ανεμοζάλες κάθε λογής. Αγριάνθρωποι σκληροί, φωνιάδες με σπαθιά, με κοντάρια και μάρματα κάθε λογής. Πέρσες, Αλαμάνοι, Φράγκοι, Τούρκοι κι άλλοι. Μας φάζανε, μας κομματιάζανε, μας κρεμάζανε, μας σουβλίζανε, μα δεν πεθάναμε γιατί μας ατσάλωνε ο αγώνας. Δίναμε φωτιά στη φωτιά, είχαμε να κάνουμε με οχτρούς φανερούς και σκληρούς. Τώρα όμως, στον σημερινό καιρό, οι εχθροί αλλάξανε όψη. Γινήκανε κρυφοδαγκανιάριδες, με το χαμόγελο στα χείλη, φίλοι δολεροί, που φαίνονται άβλαβοι, μάλιστα και ευεργέτες, αλλά είναι ταυτόχρονα κακόβουλοι. Τέτοιοι είναι τα αγαθά που έρχονται με τις μηχανές και τις άλλες ευκολίες, με όλες αυτές τις δυσκολίες που απλά μας ξεπαραλύσουν και θα μας αφήσουν χωρίς θρησκεία, χωρίς παράδοση, χωρίς οικογένεια, χωρίς τίποτα δικό μας. Τα πιο πονηρά αγαθά είναι αυτά που είναι αθώα σαν το κρασί που σκοτώνει το χτωπόδι, ενώ δεν το σκότωσαν ούτε το μαχαίρι, ούτε τα δόντια που το μάσησαν. Όπως ο φυλακισμένος έχει γυρισμένα τα μάτια του κατά τη στενή θηρίδα της φυλακής του για να πάρει λίγη ελπίδα από μια μικρή αχτίνα του ήλιου, έτσι και εμείς φέτος, ύστερα από τη βαρυχημονιά, με τις παγωνιές, με τα χιόνια, με τις βροχές, με τα μαύρα σύννεφα που καταπλακώνουν ακόμα την ατμόσφαιρα και σφίγγουν την ψυχή μας, περιμένουμε ανυπόμονα να δούμε τα μάτια μας λίγο γαλανό ουρανό και να χαρεί η καρδιά μας το χρυσό φως του ήλιου. Μα εκείνα τα σύννεφα στιβάζονται τόνα πάνω στάλου, εκατομμύρια σύννεφα, ίδια με βόρειους βράχους, και εμποδίζουν με πείσμα τον ήλιο να μας δείξει το χαροποιό του πρόσωπο, λες και είναι κακά και ζηλόφθονα δαιμόνια. Για μια στιγμή παραμερίζουν και ανοίγει ένα μικρό παράθυρο σε αυτό το σκυθροπό και μολυβένιο κάστρο που κρύβει τον ουρανό, μα ως να προφτάξει το μάτι να πάρει λίγη γαλήνη και λίγη χαρά και λίγη ελπίδα, σμίγουνε πάλι σαν μεγάλες κοτρώνες που κατρακυλάνε και χάνεται μόνο μια σε εκείνη η μικρή γωνιά του παραδείσου που φάνηκε για μια στιγμή, και απομένουμε με την ελπίδα πως απλά θα την ξαναδούμε. Μα περνάνε οι μέρες και δεν αλλάζει τίποτα. Τα άσπλαχνα σύννεφα σκεπάζουν αδιάκοπα τον ουρανό μέρα νύχτα, σαν τα παπλώματα που σκεπάζουν τον άρρωστο που δεν έχει ελπίδα να δει την υγειά του και να τα πετάξει από πάνω του. Αυτό το βορεινό θέαμα παρουσιάζει ο ουρανός μας τα τελευταία χρόνια, και κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο. Χάσαμε την παρηγοριά που μας χαρίζει ο χαρούμενος ουρανός μας. Έγινε και αυτός βαρύς και καραμουτζωμένος για να είναι σύμφωνος με όλη την κατάσταση του κόσμου, με την άχαρη ζωή μας που τη μασάνε και την κομματιάζουν οι άγριες μασέλες της μηχανής, με τη σαστιμάρα και την ταραχή που έχει το μυαλό μας, με την αγωνία που έχει η καρδιά μας. Φαγώθηκε ο άνθρωπος με την καινούρια θρησκεία του, τη θεοποίησή του, και τώρα απολαμβάνει τα καλά της και από μέσα και από όξω του. Γίνει και κόλαση ο κόσμος. Μόλο που έλεγε η περηφάνεια μας πως αυτό που κάνουμε θα κάνει τη γη έναν παράδεισο. Να λοιπόν που την έκαμε παράδεισο, αλλά έναν παράδεισο δίχως φως, δίχως χαρά, δίχως ειρήνη, δίχως αγάπη, δίχως ελπίδα, δίχως εμορφιά. Στον φυσικό κόσμο εξόντωσε τον ήλιο με τα βρωμομανίταρα που βγαίνουν από τις ατομικές μπόμπες και που ανεβαίνουν στον ουρανό και τον καπλαντίζουν με φαρμακερούς ατμούς και αντάρες. Φαρμάκωσε όλες τις στροφές του ανθρώπου με την επιστήμη. Φαρμάκωσε τα λάχανα, τα χόρτα, τα δέντρα, τα ζώα, τα πουλιά, τα ψάρια, έτσι που το κρέας τους να είναι άρρωστο και να σαπίζει μέσα σε μια μέρα, και να είναι άρρωστο και άνοστο σαν κανένα λάστιχο. Και ο άνθρωπος που τρώγει αυτά τα κατασκευάσματα πώς μπορεί να έχει υγεία? Πώς μπορεί να μην σαπίσει από τις αρρώστιες? Πώς να μην εκφυλιστεί? Τα αποτελέσματα αυτής της φοβερής παραμόρφωσης που έχει πάθει ο φυσικός κόσμος είναι η παραμόρφωση που έρχεται στο πνεύμα και την ψυχή, που αποκορυφώνεται με την τρέλα που φανερώνεται στις αμέτρητες θεωρίες και στα λαμπερά έργα της τέχνης. Κοιτάξτε γύρω μας τι κάνουν οι σημερινοί άνθρωποι στις τέχνες, που άλλη φορά χαροποιούσαν και ξεκουράζανε τον άνθρωπο. Γι' αυτό και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνες λέγανε «τέχνη εστί τέρψης» και «ατυχήσασι τέχνη παρηγορία». Σε αυτό το χάος της απελπισίας που κατάφερε να κάνει ο άνθρωπος, δεν απόμεινε τίποτα που να μην έχει απάνω του την φρικτή σφραγίδα της τρέλας και της φρίκης. Η πολιτική κατάσταση είναι μαύρη και σκοτεινή. Η γνώση, η επιστήμη και οι διάφορες θεωρίες τους είναι και αυτές βραχνάδες. Το ίδιο και η τέχνη, που ήταν η τελευταία ελπίδα και παρηγοριά στον άνθρωπο. Γιατί ένα χαρακτηριστικό του καιρού μας που υπάρχει μέσα σε όλα είναι η αδιαντροπιά. Μπορεί κανένας πολύ σωστά να πει για την εποχή μας πως είναι η εποχή της τρέλας και της αδιαντροπιάς. Γιατί αν δεν είναι κανένας αδιάνθρωπος, πως θα κάνει τέτοια έργα. Οι άνθρωποι καταντήσανε σαν άδεια κανάτια που προσπαθούν να γεμίσουν τον εαυτό τους ρίχνοντας μέσα ένα σωρό σκουπίδια. Μετρούν την ομορφιά με μεζούρα. Κάμουν σοβαρές συζητήσεις για τον ίσκιο του γαϊδάρου. Αυτή είναι με μια ματιά η εικόνα της ανθρωπότητας σήμερα, που να μην αβασκαθεί. Πού να βρει λοιπόν κανένας καταφύγιο. Εκείνους, τους λίγους που δεν είναι ενθουσιασμένοι από τα θαύματα της εποχής μας, οι άλλοι, αυτή η μερμήγκια που έκαμε αυτόν τον παράδεισο και που τον εχαίρετε, τους λέγει τρελούς, όπως θα λέγανε παλαβούς κάποιους ανθρώπους με σωστά μυαλά οι άρρωστοι του φρενοκομείου, βλέποντάς τους ανάμεσά τους. Δόξα στο Θεό που υπάρχει ακόμα κάποιο καταφύγιο για μας που δεν είμαστε σε θέση να νιώσουμε το μεγαλείο της εποχής μας. Δόξα στο Θεό που υπάρχουν ακόμα βουνά, χωράφια και κάποιοι τόποι που δεν τους εξήρανε αυτή η φιλοξέρα που λέγεται πολιτισμός. Ένας πολιτισμός που δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό που ξέρουμε, αλλά ένας πολιτισμός που είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα τα δικά μας. Τράβα λοιπόν μακριά από τις φυσγκοφολιές που τις λένε πολιτείες για να γλιτώσεις από το μαράζι, για να νιώσεις απάνω σου τη ζωογόνα πνοή του Θεού. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να έχεις και μάτια αγνά για να βλέπεις, αυτιά αγνά για να ακούς, καρδιά αγνή για να αισθάνεσαι και όχι χαλασμένη. Γιατί από τις πολιτείες τρέχουν για να φύγουν όποτε μπορέσουν και εκείνοι που καφιόνται πως η εποχή μας είναι θαυμάσια, μα φεύγοντας από τις σφιγγοφωλιές τους κουβαλάνε μαζί και την παραμορφωμένη ψυχή τους, και αντί να βγούμε έξω και να απολαύσουμε τα μεγαλεία του Θεού, καταλανωνόμαστε μέσα από μια οθόνη κινητού, και αντί να δοξάζουμε το Θεό που καταφέραμε και είδαμε λίγο φως, λίγη θάλασσα, πράσινο κάμπο, απολαύσαμε τη δροσιά του βουνού, μας ενδιαφέρει μόνο το αν θα έχουμε like στο κινητό. Γι' αυτό δεν είναι σε θέση να νιώσουμε την εμορφιά ενός βουνού παρά μόνο σαν ορειβάτες. Με άλλα λόγια, δεν νιώθουμε τίποτα. Μήτε ένα δέντρο είναι σε θέση να χαρούμε, μήτε το μυστήριο που έχει το κύμα, μήτε το θρησκευτικό πανηγύρι των λουλουδιών. Και αυτή είναι η αιτία που τρέχουμε σαν τρελή με τα αυτοκίνητα, για να μην δούμε τίποτα, να μην αισθανθούμε τίποτα, να μην αγαπήσουμε τίποτα. Αυτό το λένε φυσιολατρία. Όπως καταντήσανε τα πάντα, τέχνες, θρησκείες, επιστήμη, πολιτική, έτσι κατάντησε και η φυσιολατρία. Εμείς όμως, οι καθυστερημένοι στα μάτια του κόσμου, οι μωροί, περπατάμε και χαιρόμαστε σαν βλέπουμε ένα κομμάτι γαλανό ουρανό ανάμεσα στα σύννεφα και κανένα χελιδόνι που πετά από πάνω μας και που θαρρείς πως θα τρυπώσει μέσα στο γαλάζιο εκείνο περιθύρι. Νιώθουμε τη μυρωδιά που βγάζουν τα αγριολούλουδα και τα αγιασμένα χορτάρια, καθώς και το χώμα της βλογισμένης μας γη. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η γη, τούτη που πατούμε, είναι ποτισμένη με το αίμα ηρώων και αγίων της πίστεως και της πατρίδας. Αναστηνόμαστε από τα γεράκι που φυσά σαν να είμαστε βαρυπινίτες που καταφέραμε και δραπετέψαμε από τη φυλακή, και δοξάζουμε τον Θεό για αυτό που έχουμε. Ο άνθρωπος είναι σε όλα απλά χόρταγος. Θέλει να απολαύσει πολλά χωρίς να μπορεί να τα προφτάσει όλα, και βασανίζεται. Όποιος όμως φτιάξει σε μια κατάσταση που να ευχαριστιέται και με τα λίγα και να μην θέλει πολλά, έστω και αν μπορεί να τα αποκτήσει, εκείνος λοιπόν είναι ο πραγματικά ευτυχισμένος. Δεν το κάνει από οικονομία, είτε γιατί έχει την ιδέα πως τα πολλά τον βλάφτουνε στην ψυχή ή στο σώμα, αλλά γιατί στα λίγα και στα απλά βρίσκει πιο αγνή ικανοποίηση. Και περισσότερο απ' όλα, επειδή με τα απλά και με τα λίγα δεν χάνει τον εαυτό του. Τι σε στην πλούσιος, ο εν ολίγο αναπαυόμενος. Καλό είναι να υπάρχεις, αλλά το να ζεις, βρε αδερφέ, είναι άλλο πράγμα. Τούτος ο κόσμος είναι ανάποδος. Όπως και να το κάνεις, δεν τον ευχαριστάς. Ούτε στον ήλιο τον βρίσκεις, ούτε στον ίσκιο. Ο κάθε ένας λέγει το κοντό του και το μακρύ του. Για ό,τι ενθουσιάζεται ο ένας, για το ίδιο ακριβώς στεναχωριέται ο άλλος. Άλλη φορά, μπορεί οι άνθρωποι να μην ήταν όλοι σύμφωνοι, μα για τους πιο πολλούς το καλό ήταν καλό και το κακό κακό. Τώρα ο καθένας έχει σηκώσει μια παντιέρα και κάμει τον καπετάν έναν. Μα οι πιο πολλοί μποδίζονται από τυποτένια πράγματα. Ο ένας θέλει να φαίνεται πιο βαθιστόχαστος από ότι είναι ο άλλος. Ο άλλος θέλει να φαίνεται μοντέρνος για να μην τον πούνε για κανένα χωριάτη. Ο άλλος φοβάται για να μην τον πούνε αφελή και όχι για σοβαρό. Ο άλλος δεν θέλει να δυσαρεστήσει κάποιον και έτσι κάνει τον υπότι μιλώντας με ψεύτικη ευγένεια και άλλα πολλά κάθε λογής. Όσοι είναι ίσοι και απλοί δεν έχουν καμιά σκοτούρα. Ζούνε μακριά από λιβανίσματα, από πονηριές ειδών-ειδών, από δυσπιστίες που φαρμακώνουν τον άνθρωπο, από σκηνοθεσίες και ψευτιές. Χαίρονται για τα καλά, για τα απλά, για τα αγνά, για τα σεμνά, για τα ταπεινά, ενώ οι άλλοι ολοένα ταράζονται και ολοένα εξιχνιάζουν. Πολλοί κατατρίβονται με πράγματα που δεν έχουν καμιά σημασία. Ρωτάνε να πούνε, να μάθουνε για μένα τι σώει άνθρωπος είμαι, πώς είναι το σχέδιό μου, αν είμαι θαλασσινός και τούτο και εκείνο και τόνα και τάλο. Αδελφέ μου, αν σου αρέσει η συντροφιά μου, έλα εκεί που πηγαίνω. Έλα να νιώσεις μαζί μου τα ωραία έργα του Θεού, τον θησαυρό που έχουμε μέσα τους κρυμμένων οι απλοί άνθρωποι. Παράτησε πίσω σου την υποκρισία της ζωής και έλα να δροσιστείς στη βρυσούλα που τρέχει κρυμμένη στη ρίζα του βουνού, κοντά στο παλιό ερημοκλήσι. Τι κάθεσαι και εξετάζεις τα ανεξέταστα? Τι σε μέλει αν είμαι στην όψη έτσι ή αλλιώς, αν είμαι κοντός, αν είμαι χοντρός? Τι ρωτάς αν είμαι μαύρος, αν είμαι άσπρος, αν είμαι γέρος, αν είμαι νέος? Σε αυτά που διαβάζεις βρίσκεται ο εαυτός μου και πώς περπατώ και το πώς μιλώ. Όλος σαρκικός άνθρωπος. Ο άνθρωπος όμως είναι και πνεύμα όπως ο Θεός. Αυτό το πνεύμα να σε ενδιαφέρει. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού. Αυτό να σε ενδιαφέρει. Αυτό είναι η αληθινή σύσταση του ανθρώπου. Επάνω απ' όλα να αγαπάμε την καλοσύνη. Να χαιρόμαστε. Να είμαστε καλοί. Να νιώθουμε κοντά μας τους καλούς ανθρώπους. Κανένα πράγμα δεν είναι σαν την καλοσύνη. Τίποτα. Το πρόσωπό της λαμπακοπά σαν τον ήλιο που χρυσώνει την πλάση το πρωί μιας έμορφης ημέρας του καλοκαιριού. Τι ευλογημένοι που είναι οι καλοί άνθρωποι, οι πρόσχαροι, οι γλυκομήλυτοι, οι απλοί, οι απονήρευτοι, οι πονετικοί, οι ταπεινοί. Τι αληθινός πλούτος μέσα σε μια τέτοια κραδιά. Και τι φτώχεια, τι μιζέρια, τι ασχήμια μέσα στις κακές ψυχές των εγωιστών. Και ας φουσκώνουν απ' έξω και ας παριστάνουν τον πλούσιο. Πόσο ξεκουράζεται η ψυχή μας από τη δροσιά της καλοσύνης και πόσο κουράζεται η ψυχή μας από τον λίβα της κακίας. Μα οι καλοί άνθρωποι είναι δυστυχισμένοι. Υποφέρουν. Τυραννιούνται. Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Ο σατανάς τους βασανίζει, τους ρίχνει σε συμφορές, προκειμένου να αρνηθούν το Θεό και να προσκυνήσουν αυτόν. Μα έτσι αυτοί γίνονται ακόμα πιο καθαροί, σαν το χρυσάφι που πέφτει στο χωνευτήρι. Ζουν φτωχικά μεν, μακριά από δόξες, κρυμμένοι, μα ζουν αληθινά. Να μην ζεις βουτυγμένος μέσα στην ψευτιά. Αυτό είναι που είπε ο Χριστός. Τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχή του? Αυτός, ο φτωχός, ο παραπεταμένος, κέρδισε την ψυχή του. Αφού κέρδισε την ψυχή του, τι έχασε? Ό,τι έχασε είναι τυποτένιο μπροστά σε αυτό που έχει κερδίσει. Και ο άλλος, ο χοντροπετσιασμένος, με τη σαρκική καλοπέραση, με όλα αυτά τα λούσα και τις διάφορες ματαιότητες, τι κέρδισε άραγε αφού έχασε την ψυχή του? Πόσοι και πόσοι ύστερα από μια ζωή γεμάτη λογής-λογής σαρκικές απολαύσεις, κοσμικές τυμπανοκρουσίες, πλούτη, ρεκλάμες, χαιρετούρες, δοξασίες και άλλα, έρχονται σε ένα λογαριασμό και ξεζαλίζονται με αυτά τα σπιρτόζα πιστά και νιώθουν τη γύμνια τους και ζητάνε τον εαυτό τους που βρίσκεται. Μα δεν υπάρχει πια ερημιά. Ξέρακα της απελπισίας ζώνει τους εγωιστές. Τρομάζουν με τη μοναξιά τους μόλις τη νιώσουν. Από πάνω τους ο ουρανός είναι έρημος, αδιανός, η γη έρημη. Οι άνθρωποι, καρδιές έρημες. Γιατί ποτέ τους δε γνιαστήκανε για αυτές και έτσι κόπηκε κάθε τρυφερή ανταπόκριση μαζί τους. Στο τέλος καταλαβαίνουμε οι τέτοιοι πως με τα λεπτά δεν αγοράζονται όλα τα πάντα και πως ίσα ίσα όσα δεν αγοράζονται με τα λεπτά είναι αυτά που έχουν την πιο μεγάλη αξία και πως από αυτά έχουν μεγάλη ανάγκη από αυτά που δεν αγοράζονται. Σε ποιο μέρος πουλάνε την ησυχία της ψυχής, την αγνότητα, την απλότητα, την κρυφή χαρά που νιώθει ο άνθρωπος κοντά στο Θεό τη στιγμή που ζει κρυμμένος από τον κόσμο, την πραότητα, την αγάπη? Δεν τα πουλάνε σε κανένα από τα μαγαζιά και από τα παζάρια για το διάφορο, την απονιά και για τους άλλους, την ψευτιά κάθε λογής και όσα πάνε μαζί με αυτά, δηλαδή τον εγωισμό, την περηφάνεια, την καταλαλιά, με έναν λόγο το χοντροπέτσιασμα της ψυχής. Τι μας είπε ο Χριστός? Πούλα την περιουσία σου, μοίρασέ τη στους πτωχούς και απλά ακολούθησέ με. Τι μεγαλομηνία σε έχει πιάσει, αδελφέ μου, και δεν βρίσκεις ησυχία και χτίζεις πατώματα πάνω στα πατώματα και έχεις 2-3 αυτοκίνητα και κότερα κάθε λογής και ένα σωρό μάτια πράγματα. Γύρισε και κοίταξε τον αδελφό σου. Να δροσιστεί η ψυχή σου με την ευλογημένη καλοσύνη που την ξεράνανε τα τσιμέντα, οι ψεύτικες κουβέντες, οι συμφεροντολόγες παρέες, οι συνοφριωμένες αξιοπρέπειες. Αν δεν μπορείς να κάνεις θυσίες, τουλάχιστον απομακρύνσου από την αδικία. Μην αδικείς. Η αδικία είναι μια στρίγκλα, συχαμερή, χωρίστρα των ανθρώπων, ανθρωποκτόνα, σαν τον πατέρα της, τον Σατανά. Τι θα δίνανε πολλοί από αυτούς που κερδίσανε τον κόσμο και χάσανε την ψυχή τους για να νιώσουν ότι νιώθουν οι άνθρωποι αυτοί που δεν χάσανε την ψυχή τους. Αν τύχει να ξεκόψει κανένας τέτοιος αποσέφτικη παρέα και να βρεθεί στην τροφιά των απλών, των αχάλαστων, νιώθει πως ζει αληθινά σαν απογοητευτεί και σαν απογευτεί τα αγνά αισθήματα ύστερα από την ψευτιά, καταλαβαίνει τέτοια χαρά που κάνει σαν τον άνθρωπο που ξαναγεννήθηκε, σαν τον τυφλό που είδε το φως του, σαν τον παράλυτο που περπάτησε. Γιατί τέτοιοι δεν ξεκολλάνε πια οι κακόμοιροι από τη συντροφιά των απλών και των εγκάρδιων ανθρώπων. Αλλά για να ξεμακρύνει από την ψευτιά πρέπει να έχεις και λίγη ψυχή. Αλλιώς δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος χωρίς ψευτιά. Ο άμμος της Σαχάρας, όση βροχιά και αν πέσει απάνω του, δεν φυτρώνει τίποτα. Αν πεις πάλι σε έναν από τους πολλούς, τους φτωχούς, να περάσει μισή ώρα με την παρέα των κοσμικών, καλύτερα έχει να το βάλει στον μπουντρούμι παρά να βλέπει και να ακούγει εκείνα τα ψεύτικα κοπλιμέντα, τις ανάλατες συζητήσεις και τα κρύα χωρατά. Στη συναναστροφή που κάνουν αυτοί οι ψευτισμένοι, θα ρεις πως τους χωρίζει ένα στίχος τον έναν από τον άλλον. Ενώ οι άλλοι που ζουν μακριά από τον κόσμο, νιώθουν πως οι καρδιές τους γίνονται ένα, πως ακουμπά ο ένας πάνω στον άλλον και ξεκουράζεται. Αγαπά και αγαπιέται, χαίρεται και δίνει χαρά αυτός ο οποίος ελεεί τον αδερφό του. Από πάνω, από τη συντροφιά των σαρκικών ανθρώπων στέκεται ο διάβολος που τους κάνει να μιλάνε όλο ένα για λεφτά και για τα όμοια τέτοια πράγματα για να μην γρικήσουν ούτε το φαγί που τρώνε. Από πάνω από τη συντροφιά των ταπεινών στέκεται ο Θεός και όλα είναι ευλογημένα. Πέταξε λοιπόν από πάνω σου την ψευτιά. Άνοιξε τα πανιά να τα φουσκώσει ο καθαρός αγέρας του πελάγους. Να δροσιστεί η ψυχή σου και να νιώσεις πως ζητά αληθινά και όχι ψεύτικα πράγματα. Πράγματα όχι μάταια, πράγματα ευλογημένα, πράγματα συν Θεό.
1: Κατάθεση ψυχής με τους πρωτοπρεσβυτέρους πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

εμίσθηνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Πόνο και αγάπη για το σύγχρονο άνθρωπο. Μέρος ένατο. Ο σημερινός πολιτισμός. Ο πολιτισμός καλό είναι, αλλά για να ωφελήσει πρέπει να πολιτιστεί και η ψυχή. Η σοφία του Θεού και το περιβάλλον. Γέροντα, να χαλάσουμε τις χελιδοφωλιές. Τα χελιδόνια λερώνουν και μαζεύονται κοργοί. Μπορείς εσύ να κάνεις μια χελιδονοφωλιά? Τι έχει κάνει ο Θεός με ένα του λόγο? Τι αρμονία, τι ποικιλία! Όπου και να στραφεί κανείς, βλέπει τη σοφία και το μεγαλείο του Θεού. Δες τα ουράνια φώτα, τα αστέρια, με πόση απλότητα τα σκόρπισε το θεϊκό του χέρι, χωρίς να χρησιμοποιήσει μαστορικό ράμα και αλφάβη. Πόσο ξεκουράζουν τους ανθρώπους, ενώ τα κοσμικά φώτα, βαλμένα με τάξη στη σειρά, είναι πολύ κουραστικά. Με πόση αρμονία τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις και τα δέντρα σε ένα δάσος που τα φύτεψαν άνθρωποι, είναι σαν στρατός, σαν λόχος. Ενώ τα φυσικά δάση, πόσο ξεκουράζουν. Άλλα δέντρα μικρά, άλλα μεγάλα, με άλλο χρώμα το καθένα. Ένα μικρό λουλούδι του Θεού έχει μεγαλύτερη χάρη παρά ένα σωρός χάρτινα ψεύτικα λουλούδια. Διαφέρουν όσο διαφέρει και το άιλον από τον άιλον. Όλα αυτά που έχει κάνει ο Θεός είναι θαυμάσια. Ο οργανισμός του ανθρώπου είναι ολόκληρο εργοστάσιο. Την καρδιά, το σηκώτη, τα πνευμόνια, όλα τα έχει κάνει με σοφία κανονισμένα ο Θεός. Αλλά και τα φυτά, πώς τα έχει κάνει? Τότε με την κατοχή βάζαμε 5 στρέμματα πεπόνια ποτιστικά. Μια φορά έκοψα από τις πεπονιές τα μεγάλα φύλλα που είναι κοντά στις ρίζες. Για καλό το έκανα, για να τις καθαρίσω. Εκείνα όμως τα μεγάλα φύλλα, τα κάτω, είναι σαν φίλτρο. Είναι τα ανεφρά τους. Και παίρνουν όλη την πικρίλα. Και έγιναν τα πεπόνια, έτρωγε στο πεπόνι και έτσουζε η γλώσσα. Γέροντα, εσείς όλα τα παρακολουθείτε? Ναι, από όλα βρίσκω το Θεό. Και από τα φυτά και από τα ζώα, από όλα. Πώς να μην θαυμάσεις? Βλέπεις ένα τόσο δα πουλάκι να ταξιδεύει, να πηγαίνει στην Αφρική και να γυρίζει χωρίς πηξίδα και να ξαναβρίσκει τη φωλιά του. Και οι άνθρωποι με χάρτες, με πινακίδες να χάνονται. Και δεν είναι ότι τα πουλιά βαδίζουν στη στεριά και βάζουν σημάδια. Πετούν στον ουρανό, πάνω από τη θάλασσα. Πού να βάλουν σημάδια? Μερικά μικρά πουλάκια ανεβαίνουν στους πελαργούς, στα αεροπλάνα. Εκεί πάνε αεροπορικός. Τα πουλιά όταν πετούν στη θάλασσα, κάθονται σε κανένα νησί να ξεκουραστούν. Μια φορά, όταν ήμουν στην καλύβη του Τιμίου Σταυρού, είδα να έρχονται από τα ανατολικά μέρη κάτι πουλιά σαν τα σπουργίτια, αλλά πιο μεγάλα και πιο όμορφα από τα σπουργίτια. Ήταν ολόκληρο κοπάδι. 4-5 όμως, φαίνεται, κουράστηκαν και δεν μπορούσαν άλλο. Τότε ξεκόπηκαν ακόμη καμιά δεκαπενταριά από το κοπάδι, τα άλλα προχώρησαν και κάθισαν λίγο σε ένα δέντρο. Ξεκουράστηκαν και μετά σηκώθηκαν να φύγουν όλα μαζί. Ανέβηκαν πολύ ψηλά για να προσανατολιστούν και να βρουν πάλι τη συντροφιά τους. Μου έκανε εντύπωση που δεν τα άφησαν μόνα τους τα 4-5 που κουράστηκαν, αλλά ξεκόπηκαν άλλα 15 από το ίδιο κοπάδι για να τα κάνουν συντροφιά. Πόσο όμορφα τα έχει κάνει όλα ο Θεός. Βλέπεις κάτι παρδαλά γατάκια. Τι όμορφα επανοφοράκια έχουν. Να ζηλεύουμε εμείς οι άνθρωποι τα επανοφόρια από τα ζώα. Ούτε βασίλισσα δεν φόρεσε τέτοιο πανοφόρι. Όπου και να γυρίσεις θα δεις τη σοφία του Θεού. Παλιά που ήταν όλα φυσικά, πόσο όμορφα ήταν. Να, ο πετεινός όταν φωνάζει. Δεν είναι ότι φωνάζει για τον καιρό. Στέκεται στο ένα πόδι και μόλις μου διάσει φωνάζει. Κικυρίκου, σου λέει, τόσες ώρες πέρασαν. Αλλάζει πόδι. Μου διάζει κι αυτό. Πάλι, κικυρίκου. Και βλέπεις φωνάζει στις 12, στις 3, στις 6 ώρα. Είναι σταθερό. Κάθε 3 ώρες. Και δεν έχει ρολόι,
ούτε μπαταρία, ούτε κούρδισμα χρειάζεται. Ό,τι βλέπετε, ό,τι ακούτε, όλα να τα χρησιμοποιείτε για συγκοινωνία, για επάνω. Όλα να σας ανεβάζουν προς τα επάνω. Έτσι κανείς ανεβαίνει. Ανεβαίνει από τα δημιουργήματα στο δημιουργό. Οι Αμερικάνοι πήγαν στο φεγγάρι. Έβαλαν τουλάχιστον και μια πινακίδα που έγραφε «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού». Πήγαν και οι Ρώσοι στο διάστημα. Αλλά ο Γκαγκάριν είπε πως δεν βρήκε το Θεό. Πως να τον βρει, αφού πήγε με τα πόδια προς τα πάνω και όχι με τα χέρια. Έτσι φτάνουν μετά να λένε «Η φύση έκανε το σύμπαν». Ολόκληρο σύμπαν τώρα. Εδώ μια παλιά μηχανή χαλάει και μαζεύονται ένα σώρο μάστορες, τεχνίτες κλπ. Για να τη διορθώσουν. Σκέφτονται, προσπαθούν και είναι μια παλιά μηχανή. Ενώ ολόκληρη η υδρόγειο σφαίρα, ο Θεός τη γυρίζει χωρίς ρεύμα και ούτε η μπαταρία τελειώνει, ούτε το μηχανάκι σταματάει. Με τι ταχύτητα γυρίζει και ο άνθρωπος να μην το καταλαβαίνει. Φοβερό. Αν η γη στρεφόταν με λιγότερη ταχύτητα, θα έκανε τούμπες ο άνθρωπος. Η θάλασσα να έχει τόσο νερό και να κινείται με τέτοια ταχύτητα και το νερό να μην χύνεται. Και τα αστέρια που είναι ολόκληροι όγκοι να γυρίζουν ηλικιωδώς και να μην εγγίζει το ένα το άλλο, αλλά να συγκρατεί το ένα το άλλο από μακριά. Και ο άνθρωπος φτιάχνει ένα αεροπλάνο και θαυμάζει και υπερηφανεύεται. Και αν του στρίψει λίγο το μυαλό, μετά λέει ανοησίες, δεν καταλαβαίνει. Ο πολιτισμός καλός είναι, αλλά για να ωφελήσει πρέπει να πολιτιστεί και η ψυχή. Αλλιώς είναι καταστροφή. Ο Άγιος Κοσμάς είπε «Από τους γραμματισμένους θα έρθει το κακό». Παρόλο που η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ και έκανε πρόοδο μεγάλη. Εν τούτης, με ό,τι κάνουν για να βοηθήσουν τον κόσμο, χωρίς να το καταλαβαίνουν, καταστρέφουν τον κόσμο. Ο Θεός άφησε τον άνθρωπο να κάνει του κεφαλιού του αφού δεν τον ακούει και έτσι τρώει το κεφάλι του. Καταστρέφεται μόνος του ο άνθρωπος με αυτά που φτιάχνει. Τι κατόρθωσαν οι άνθρωποι του 20ου αιώνος με τον πολιτισμό. Παλάβωσαν τον κόσμο, μόλυναν την ατμόσφαιρα, τα πάντα. Η ρόδα αν ξεφύγει από τον άξονα γυρίζει συνέχεια χωρίς σκοπό. Έτσι και οι άνθρωποι, άμα ξεφύγουν από την αρμονία του Θεού, βασανίζονται. Παλιά υπέφεραν οι άνθρωποι από τον πόλεμο. Σήμερα υποφέρουν από τον πολιτισμό. Τότε έφευγαν από τις πόλεις στα χωριά εξαιτίας του πολέμου και με ένα χωραφάκι περνούσαν. Τώρα θα φύγουν από τις πόλεις εξαιτίας του πολιτισμού, γιατί δεν θα μπορούν να ζήσουν μέσα σε αυτές. Τότε ο πόλεμος έφερνε θάνατο. Τώρα ο πολιτισμός φέρνει αρρώστια. Γέροντα, γιατί πλήθυνε τόσο πολύ ο καρκίνος? Το Τσέρνομπιλ και λοιπά, τι έκαναν? Από εκεί είναι. Αυτά κάνουν οι άνθρωποι. Τι σακατεμένος κόσμος υπάρχει? Σε ποια εποχή ήταν τόσοι άρρωστοι? Παλιά οι άνθρωποι δεν ήταν έτσι. Τώρα όποιο γράμμα ανοίξω, καρκίνο ή ψυχοπάθεια ή εγκεφαλικό ή διαλυμένες οικογένειες, αυτά θα συναντήσω. Άλλοτε σπάνια υπήρχε ο καρκίνος. Βλέπεις, ήταν φυσική η ζωή. Άλλο θέμα τι επέτρεπε ο Θεός. Έτρωγε κανείς φυσικές τροφές και ήταν υγιέστατος. Φρούτα, κρεμμύδια, ντομάτες, ήταν όλα καθαρά. Τώρα και αυτές οι φυσικές τροφές σακατεύουν τον άνθρωπο. Αυτοί που τρώνε όλο τέτοιες τροφές παθαίνουν μεγαλύτερη ζημιά, γιατί όλα έχουν μολυνθεί. Αν ήταν παλιά έτσι, εγώ θα πέθαινα από νέος. Γιατί σαν καλόγερος έτρωγα ό,τι είχε ο κήπος. Πράσα, μαρούλια, κρεμμύδια, λάχανα, όλο τέτοια. Και ήμουν μια χαρά. Τώρα έχουν λιπάσματα, ραντίσματα. Τι τρώνε σήμερα οι άνθρωποι? Το άγχος, οι νοθευμένες τροφές, αρρώστια φέρνουν. Αχρηστεύεται ο κόσμος όταν χρησιμοποιεί αδιάκριτα την επιστήμη. Γεροντά, παλιά πώς άντεχαν οι άνθρωποι περισσότερο την άσκηση και ήταν πιο υγιείς? Βοηθούσαν και οι τροφές? Ναι, γιατί ήταν οι τροφές καθαρές τότε. Αυτό χρειάζεται συζήτηση. Και όλα τα έτρωγαν όριμα. Τώρα όλα τα κόβουν άγουρα για να μην χαλάσουν και τα αφήνουν στο ψυγείο.
Τα μαζεύουν πράσινα-πράσινα και τα αφήνουν να οριμάσουν. Ενώ πρώτα ορίμαζε το φρούτο, έπεφτε κάτω από το δέντρο ή μόλις το έπιανε σκοβόταν. Αλλά εκτός που έτρωγαν καλές υγιεινές τροφές, ψωμί και βούτυρο ή γάλα ήταν για το παιδί γερή τροφή, δούλευαν και το μυαλό τους οι άνθρωποι και καταλάβαιναν όταν πάθαιναν κάτι αν ήταν από τις τροφές. Τώρα και οι τροφές είναι αναθευμένες και το μυαλό δεν το δουλεύουν. Και πόσα από αυτά που φτιάχνει ο άνθρωπος είναι άχρηστα. Το μαλλί σιγά σιγά το καταργούν. Δύσκολα να βρεις μάλινη φανέλα να κρατά τον υδρότα. Φορώ μια φανέλα μάλινη και αμέσως καταλαβαίνω αν έχει συνθετικό, γιατί δεν μπορώ να πάρω αναπνοή. Με πιάνει δυσφορία, πάω να σκάσω. Και το θεωρούν στέρεο, πιο καλό. Το θεωρούν πρόοδο. Είναι όμως υγιεινά αυτά. Έτσι όπως τα κάνουν είναι ανθυγιεινά και γράφουν αγνό παρθένο μαλλί. Και θα βρουν και άλλες καθαρότερες λέξεις για να τα διαφημίζουν. Τα πρόβατα τώρα να τα έχουμε μόνο για το κρέας, αφού φτιάχνουμε μαλλί από πετρέλαιο. Και οι μεταξοσκόλικες λένε, αφού θέλετε καλύτερο μετάξι, φτιάξτε το εσείς.

«Γέροντα, γιατί σήμερα δεν έχουμε υπομονή? Η σημερινή κατάσταση δεν βοηθάει τον κόσμο. Άλλοτε η ζωή ήταν ήρεμη.

παιδάκι μου, κάνε υπομονή και φάε κάτι άλλο τώρα. Όχι, θα πάει καλά και σώνει να φέρει από την Αίγυπτο ντομάτες. Σαν είδαν έτσι, άρχισαν στην Κρήτη να βάζουν θερμοκήπια για να βγάλουν νωρίτερα ντομάτες. Και τελικά έφτιαξαν παντού θερμοκήπια για να τρώνε και το χειμώνα ντομάτες. Σκοτώνονται να φτιάξουν θερμοκήπια με όλα τα είδη, για να έχουν απ' όλα όλες τις εποχές και να μην περιμένουν. Εντάξει, μέχρι εκεί. Αλλά προχωράνε και πιο πέρα. Από βραδύ είναι πράσινες οι ντομάτες και το πρωί τις παρουσιάζουν κόκκινες, φουσκωμένες. Έβαλα τις φωνές έναν υπουργό. Τέλος πάντων τα θερμοκήπια, του λέω, αλλά να βάζουν ορμόνες για να οριμάζουν σε μια νύχτα τα φρούτα, οι ντομάτες κλπ. Και όσοι έχουν μια ορμονική ευαισθησία, οι καημένοι να παθαίνουν ζημιά. Και τα ζώα τα έχουν καταστρέψει. Τι κοτόπουλα, τι μοσχάρια. Αυτά που είναι 40 ημερών τα κάνουν 6 μηνών με τις ορμόνες. Τα τρώει ο άνθρωπος και τι θα ωφεληθεί από αυτά? Συνέχεια ορμόνες για να βγάζουν περισσότερο γάλα οι Ελλάδες και τελικά οι παραγωγοί δεν μπορούν να το διαθέσουν. Απεργίες μετά, χύνουν το γάλα στους δρόμους γιατί πέφτει η τιμή και ο κόσμος πίνει γάλα ορμονούχο. Ενώ αν τα άφηναν όπως τα έκανε ο Θεός, όλα θα πήγαιναν ομαλά και θα έπιναν και αγνό γάλα. Και με τις ενέσεις όλα άνοστα γίνονται. Άνοστα πράγματα, άνοστοι άνθρωποι. Όλα άνοστα. Δεν έχει νοστιμάδα και η ζωή τους τώρα. Ρωτάς νέα παιδιά, τι σε αναπαύει? Τίποτε, σου λένε. Κοντζάν παλικάρια. Τι σε ευχαριστεί να κάνεις? Τίποτε. Πού φτάνει ο άνθρωπος? Νομίζει ότι θα διορθώσει το Θεό με αυτά που κάνει. Τη νύχτα την κάνουν ημέρα για να γεννούν οι κότες. Και είδες κάτι αυγά? Αν έκανε ο Θεός το φεγγάρι να φέγγει σαν τον ήλιο, θα παλάβωναν οι άνθρωποι. Ενώ ο Θεός έκανε τη νύχτα για να ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Τώρα που έφτασαν. Χάθηκε η ηρεμία από τους ανθρώπους. Τα θερμοκήπια, οι ενέσεις, τα κυπευτικά κλπ. Οδήγησαν και αυτά τον κόσμο στην ανυπομονησία. Παλιά ήξεραν ότι θα πάνε στο τάδε μέρος με τα πόδια σε τόσες ώρες. Ένας, αν είχε πιο γερά πόδια, θα πήγαινε λίγο νωρίτερα. Μετά βρήκαν τα κάρα, μετά τα αυτοκίνητα, τα αεροπλάνα και ούτω καθεξής. Συνέχεια προσπάθεια να βρουν άλλα μέσα, πιο γρήγορα. Έφτιαξαν αεροπλάνα, που να μπορείς να πας από τη Γαλλία στην Αμερική σε 3 ώρες. Εδώ ο γέροντας αναφέρεται στα αεροπλάνα Concord. Μα όταν πάει με τέτοια ταχύτητα κανείς από το ένα κλίμα στο άλλο, και μόνο η απότομη αλλαγή θα τον μπερδέψει. Βιασύνη, βιασύνη. Σιγά σιγά θα μπαίνει στο βλήμα ο άνθρωπος, θα πατάνε τη σκανδάλη, θα εκτοξεύεται το βλήμα, θα σκάει και θα βγει ένας παλαβός. Πού θα πάει? Εκεί θα καταλήξουν. Τρελοκομείο. Γέροντα, σκέφτονται να αρχίσουν να καίνε τους νεκρούς για λόγους υγιεινής και για εξοικονόμηση χώρου. Για λόγους υγιεινής? Άκους κουβέντα. Δεν τρέπονται που το λένε. Όλη την ατμόσφαιρα την έχουν μολύνει. Τα οστά τους πείραξαν. Τα οστά στο κάτω-κάτω είναι και πλημμένα. Και για εξοικονόμηση χώρου, ολόκληρη η Ελλάδα με τόσα ρουμάνια και δεν βρίσκουν χώρο. Έβαλα τις φωνές σε έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου για αυτό το θέμα. Πώς για τα σκουπίδια βρίσκουν τόσο τόπο και για τα οστά που είναι ιερά δεν βρίσκουν? Χάθηκε ο τόπος? Και πόσα οστά Αγίων μπορεί να είναι ανάμεσα σε αυτά? Το σκέφτονται αυτό? Στην Ευρώπη καίνε τους νεκρούς όχι γιατί δεν υπάρχει χώρος να τους θάψουν, αλλά γιατί το θεωρούν πρόοδο. Δεν ανοίγουν κανένα δάσος για να κάνουν χώρο, αλλά καίνε τους νεκρούς, τους κάνουν σκόνη για να ανοίξουν χώρο. Βάζουν τη σκόνη σε ένα τόσο δακουτάκι για περισσότερη ευκολία και αυτό το θεωρούν πρόοδο. Τους καίνε τους νεκρούς γιατί θέλουν οι μηδενιστές να τα διαλύσουν όλα, ακόμη και τον άνθρωπο. Να μην μείνει τίποτε που να θυμίζει στους ανθρώπους, τους γονείς, τους παππούδες, τη ζωή των προγόνων τους. Να ξεκόψουν τους ανθρώπους από την παράδοσή τους. Να τους κάνουν να ξεχάσουν την άλλη ζωή και να τους δέσουν σε αυτήν. Λένε όμως, γέροντα, ότι έχει δημιουργηθεί θέμα σε ορισμένους δήμους της Αθήνας για το πού θα θάβουν τους νεκρούς. Τόσος τόπος υπάρχει, χάθηκε λίγο μέρος. Ένα σωρό εκτάσεις υπάρχουν έξω από την Αθήνα και είναι του δημοσίου. Εγώ ξέρω μεγάλους που έχουν ένα σωρό εκτάσεις εκεί πέρα.
Δεν μπορούν να κάνουν εκεί έναν

ταφείο. Και μετά, οι περισσότεροι είναι από τις επαρχίες. Γιατί δεν τους πάνε στον τόπο τους? Να πάνε να το θάψουν ο καθένας στον τόπο του. Εκεί δεν θα έχουν και έξοδα πολλά, μόνο για τη μεταφορά. Να πούνε ότι όσοι είναι από τις επαρχίες και ήλθαν τώρα τελευταία στην Αθήνα, όταν πεθαίνουν να θάβονται στην επαρχία. Και είναι και καλύτερα. Για αυτούς που είναι τρεις γενναίες στην Αθήνα, να βρουν μια λύση εκεί. Ύστερα, μετά την εκταφή, να κάνουν λάκους πιο βαθείς και να βάζουν τα οστά. Δύσκολο είναι. Εδώ κατεβαίνουν τόσο βαθιά μες στη γη για να βγάλουν τα πετροκάρβουνα. Ας κάνουν και για τα οστά μια μεγάλη δεξαμενή και να τα έχουν όλα μαζεμένα. Έλειψε τελείως ο σεβασμός. Και βλέπεις τώρα τι γίνεται. Πετάνε και τους γονείς στα γυροκομεία. Παλιά και τα βόδια ακόμη τα γυροκομούσαν, δεν τα έσφαζαν, γιατί έλεγαν φάγαμε ψωμί από αυτά. Και τι σεβασμό είχαν στους νεκρούς. Θυμάμαι με τι κίνδυνο πηγαίναμε να τους θάψουμε στον πόλεμο. Καλά, ο παπάς ήταν υποχρεωμένος να πάει, αλλά και αυτοί που τους μετέφεραν μέσα στα χιόνια, μέσα στην παγωνιά και από πάνω να πέφτουν ρηπές συνέχεια. Το 1945 στον ανταρτοπόλεμο, πριν πάω στρατιώτης, με τον νεοκόρο κουβαλούσα τους νεκρούς. Μπροστά πήγαινε με το θυμιατό ο παπάς. Μόλις φύριζε βλήμα πέφταμε κάτω. Άντε μετά να σηκωθούμε. Μόλις ακούγαμε άλλο πέφταμε πάλι κάτω. Αργότερα στο στρατό, στον πόλεμο, ξυπόλοιτοι ήμασταν μέσα στα χιόνια και μας είπαν να πάμε να πάρουμε, αν θέλουμε, αρβίλες από τους νεκρούς. Κανένας δεν κουνήθηκε. Αχ, πάνε εκείνα τα καλά τα χρόνια. Το κακό είναι ότι δεν φωνάζουν μερικοί που έχουν κάποια θέση αλλά συμφωνούν. Η Εκκλησία, από τη στιγμή που παρουσιάστηκε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να πάρει θέση για να λυθεί. Γιατί έτσι αφήνει τους κοσμικούς να χειρίζονται πνευματικά θέματα και να λένε ό,τι θέλουν. Είναι ασέβεια αυτό. Πώς να έχει την ευλογία από το Θεό ο κόσμος σήμερα? Αχαμένα πράγματα πάνε σιγά σιγά τον άνθρωπο να τον εξευτελίσουν. Αχ, γι' αυτό θα βρεθεί πολύς τόπος τώρα. Θα βρεθεί πάρα πολύς τόπος. Ο ήλιος καρφώνει και το χειμώνα ακόμη σαν να είσαι στο Σινά, γιατί άνοιξαν τρύπες στην ατμόσφαιρα. Αν δεν φυσάει λίγο βόρεια, δεν μπορείς να σταθείς. Γέροντα, τι θα γίνει με το όζον? Λίγη υπομονή θα κάνουμε μέχρι να πάνε οι επιστήμονες με 5 κιλά στόκο να βουλώσουν την τρύπα. Ναι, ας πάνε να βουλώσουν τις τρύπες επάνω. Θα δουν ότι όλα ο Θεός τα έκανε καλά με τόση αρμονία και θα πούν «Ευλόγησον, εμείς δεν τα κάναμε καλά». Να κάνετε προσευχή να βουλώσει η τρύπα που άνοιξε στην ατμόσφαιρα. Άνοιξε μια φιάλη και εκεί ξεραίνονται τα δέντρα, τα φυτά. Ο Θεός όμως μπορεί να το βολέψει. Και να δείτε η πονηριά μερικών για να μαζέψουν τα χρήματα των βαθύπλουτων που έφτασε. Λένε, άνοιξε τρύπα στην ατμόσφαιρα, ο κόσμος θα χαθεί. Πώς θα σωθεί ο κόσμος? Ασχολήθηκε η επιστήμη με το σχέδιο να σκάψουν βαθιά, να κατέβουν στο βάθος της γης και να αποφύγουν τον ήλιο. Επειδή δεν γίνεται τελικά αυτό, τώρα λένε στο φεγγάρι θα γίνουν εγκαταστάσεις, εστιατόρια, ξενοδοχεία, σπίτια και θα πάει ο κόσμος εκεί. Όποιος θέλει να εξασφαλιστεί, πληρώνει για εκεί. Όλο ψέματα εν τω μεταξύ. Γιατί εκεί τι εγκαταστάσεις να έχουν? Εκεί δεν μπορεί να κατοικήσει ο άνθρωπος. Μέσα στα κλουβιά πήγαν ένας-δύο και γύρισαν. Και τα πιστεύουν μερικοί και πληρώνουν. Γέροντα, πολλοί ανησυχούν για τα καυσαέρια. Γι' αυτό το θέμα πρέπει να σφίξουν μερικούς εργοστασιάρχες να βάλουν μηχανές που να πιάνουν τους καπνούς για να γλιτώσουν λίγο οι άνθρωποι από τα καυσαέρια. Αντί να δώσει ένας εργοστασιάρχης ένα ποσό σε ένα βουλευτή για να βολευτεί, να βάλει κάτι παραπάνω και να πάρει μια μηχανή. Παλιά δεν υπήρχαν αυτά τα μικρόβια, αυτό το νέφος. Τώρα όλα τα μόλυναν και αυτό το θεωρούν πρόοδο. Πρόοδο και που πάνε? Καταστρέφουν τον άνθρωπο. Βγαίνεις έξω και ο αέρας μυρίζει καυσαέρια. Μόλις ανοίξεις λίγο το παράθυρο, απ' έξω η καπνιά μπαίνει μέσα. Αυτή η κάπνα δεν βγαίνει. Όταν πλένεις τα χέρια σου, δεν είναι αθώα. Η άλλη από το τζάκι με ένα βήχα φεύγει από το πνευμόνι, γιατί δεν έχει λάδι. Ενώ αυτή κολλάει στα πνευμόνια. Στις πολυκατοικίες οι άνθρωποι είναι στριμωγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Τεινάζει ο ένας στον μπαλκόνι του άλλου. Ο πρώτος ο καημένος τι τραβάει? Πάνε σε αυτόν όλες οι σκόνες και τα σκουπίδια των άλλων. Έχει τα ρούχα κάτω απλωμένα
ή έχει ανοιχτό παράθυρο, ο άλλος τεινάζει από πάνω. Δεν το σκέφτεται. Τα παλιά χρόνια οι πολυκατοικίες αυτές θα ήταν φυλακές. Το γεντί κουλέ. Ναι, φοβερό. Τότε τα σπίτια είχαν την αυλή, τα ζώα, τον κήπο, τα δεντράκια και ένα σωρό πουλιά μαζεύονταν εκεί. Τώρα γέροντα δεν βλέπουν ούτε χελιδόνια. Χαμένο το έχουν τα χελιδόνια να πάνε εκεί. Τρελάθηκαν. Σιγά σιγά δεν θα ξέρουν οι άνθρωποι τι είναι χελιδόνι. Στην Αμερική, σε ένα πανεπιστήμιο, στο τμήμα που ασχολούνται ιστορικά με την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη και την Παλαιά Διαθήκη, για να καταλάβουν τι θα πει σιτάρι, έχουν σπαρμένο ένα χωράφι με σιτάρι. Για να καταλάβουν τι θα πει βοσκός και τι θα πει προβατίνα, έχουν ένα κοπάδι με λίγα πρόβατα και ένα βοσκό με μία γκλίτσα. Και είναι πανεπιστήμιο. Έχουν μολύνει όλη την ατμόσφαιρα. Βλέπεις χειμώνας καιρός και πώς μυρίζουν τα σκουπίδια. Σκέψου το καλοκαίρι τι γίνεται. Και δεν πάει και το αεροπλάνο να ρίξει λίγο φάρμακο. Ευτυχώς που ο Θεός έχει κάνει τα λουλούδια που ευωδιάζουν. Τόσα λουλούδια που υπάρχουν, τέτοια ποικιλία, μικρά, μεγάλα, εξουδετερώνουν κάπως τη βρωμιά που υπάρχει. Αν δεν ευωδίαζε έτσι η ατμόσφαιρα, τι θα γινόταν? Βλέπεις ένα ψοφίμι υπάρχει κάπου και βρωμάει ο τόπος. Πώς μας οικονομάει ο Θεός? Αν δεν μας οικονομούσε, τι χάλια θα είχαμε? Σκέψου να μην υπήρχαν λουλούδια, βότανα. Έτσι σκεπάζεται η δυσοσμία η δική μας. Διασκεδάζεται με τα αρώματα. Με ρώτησε ένας λαϊκός στο καλύβι. Καλά, τι κάνεις εσύ εδώ? Μέρα νύχτα, τι κάνεις? Ήταν γύρω μαθισμένες οι σουσούρες. Όλη η πλαγιά γεμάτη λουλούδια. Μοσχοβολούσε ο τόπος. Τι τραβάω, του λέω, όλη την ημέρα να ποτίσω και να περιποιηθώ όλα αυτά που βλέπεις? Και στον ουρανό βλέπεις τη νύχτα πόσα καντήλια ανάβω. Δεν προλαβαίνω να τα ανάψω όλα. Με κοίταζε. Τη νύχτα, λέω, δεν βλέπεις καντήλια επάνω? Εγώ τα ανάβω. Προλαβαίνω? Δεν είναι απλό. Σε τόσα καντήλια να βάζεις καντιλήθρες, λάδι. Τα χάσω καημένος.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
5: Ώρα Ελλάδος 6.
6: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
8: Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρίοι λάστι της αμαρτίας ημών δέσου τα συγχώρησον της ονομίας ημήν, Άγιε Επίσκεψε Κυρίας της ασθενείας ημών εν εκείνου του ονοματός σου, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον, Κυρίε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πατέρ ημών εν τους ουρανείς αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
9: Ότι σου εστιν βασιλεία.

0: Αμήν, Κυριε Ρέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου. Η καρδιά μου και η σάρξη μεγαλιάσουν επί Θεών ζώντα και γάρ του Ρουθίων έβρενε αυτό οικίαν και τριγών ουσίαν εαυτή, ουθής ήταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούνται σεν το οίκος εις τους αιώνας των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ο Σανίρ, που εις την αντίληψη αυτό παρά σου αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο στην κοιλάδα του κλαθμόνο εις τον τόπον ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσε νομοθετών πορεύσει το εκδυνάμεων σε δύναμη να φθήσει το Θεό των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, άκουσαν τι προσευχή που ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν τη αυλαία σου περχιλιάδα, εξελεξάμεν παραληπτήστε εν το οίκο του Θεού μου, μάλλον εκείν με σκυνόμαστε μαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά κύριο ο Θεός, κάνει και δόξα δώσει. Κύριε σου στερήστε καθά τη υπορευμένη συνακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριο άνθρωπο ελπίζων επισέ. Εδόξε, Κύριε, την υγιή σου απέστρεψε στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκαστε ανομία στο λαό σου, εκάλυψε πάσα τι αμαρτίε αυτών. Κατέπαυσε πάσα την οργή σου, επέστρεψε από αργή θυμού σου. Επίστρεψαν ημά σου Θεό των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμών σου αφημών. Μη στου αιώνα σου οργιστή ημίνη, διατενή στην οργή σου από γενεά και γενεάν. Ο Θεό σου επιστρέψα ζώο ημά σου και λαό σου φρανθίστε επί σύ. Δείξαν ημίν Κύριε το ελαιό σου και του σωτηρίων σου δόη ημίν. Ακούσαμε τη λαλή συνεμή Κύριος ο Θεός, τη λαλή ειρήνη επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύς των φοβουμένων αυτών, του σωτήριων αυτού του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήντησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσόν μου, επιπτωχώς και πένηση μη εγώ. Φύλαξον ψυχήν μου ότι όσοι ως εμείς όσων τον δούλων σου Θεός μου ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε του προσέ και κράξου μου όλην την ημέρα. Έφραν την ψυχή του δούλου σου προσέ την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικής και πολυέλεος πάσης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προσέ ότι επικουσάς μου. Ουκέστη το μειό σου ενθύες, Κύριε, και ουκέστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνουσα επί εισας ύξουσι και προσκυνήσουσι είναι ενώπιόν σου, Κύριε, και δοξάουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος, οδηγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, το φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσου με εσύ, Κύριε, Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ κυρίως την ψυχή με εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι πανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατέων εζήτησαν ψυχή μου και ου προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μικτήριμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέησόν με δώσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον των ιών της παιδίσκη σου. Ποιήσον με δεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και συνθήτως αν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα. Μεσούσεις της εορτής διψώσαμε την ψυχή ευσεβίας πότης ονάματα, ότι πάση σωτήριν ευώησας, ότι ψών αρχές το πρόσμο και πινέτο, η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, και ρήν και αί και εις τους αιώνας των αιώνα μην, ότι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξας ως Θεός μην παρήδει σου έπλασας τη χειρή σου, δείξουν τη φιλανθρωπία σου ελεήμων δέξη, δεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσουν σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δι Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών δέσου τα συγχώρησον σαν ομοίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και η ασθενία Σιμών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα, αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυσι μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Της εορτής της νομικής μέσα ζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρ Αθανασίας, όθεν σύ προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς σου δώρησε ημίν σιγαρ υπάρχης πηγή της ζωής ημών. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εν πάντα γύρω και πάση ώρα ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας μελών αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτα συνδεύξεις και ήθελον την ζωή νημών προς τη συντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάση λήψους κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε τη στενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύτης σου δόξου ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρησης παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επ' του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον, και θανάτου των θάνατων όλες σας η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και να αξίεις δούλη σου. Ημάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν και ούκες μεν άξι άρετα όματα εμών και βλέψεις το ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν εν στελήμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκαστον αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου. Και σώσον ημάς δια το όνομάς του Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του αδικημένου χειρός και άφασε μην τα μαρτήματα και νέκρουσον τους αρχικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρεο δεσπότη εκεί δαιμόνι. Και ούτω της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταδύσουμεν ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σιγαρή η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύν του Ανάρχους Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας Αυτομητρός, της Πορταϊτήσης, των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Επιφανίου Επισκόπου Κύπρου και Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων, Θεοδόρου του Εντιθύρης, Φιλίππου Γερμανού του Αγιορείτου Λέοντος και Διονυσίου και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων, Ιωάννου του Εκβλαχίας και Ιωάννου του Εξερών. Όν την Ιεράν μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας η ζωή.

0: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλήθεις φόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειν ενεδύσουν. Αναβαλόμενος φως ο σημάτιωνα, εκτείνα των ουρανών ο σιδέριν. Ως δεγάζουν εν είδες τε υπερό αυτού, ότι θύσουν εύ' την επίβασιν αυτού, ο περιπατώνουν επί τερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους εγγελούς αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην, επί την ασφάλειον αυτή σου κληθήστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβησος ασημάτιον το περιβόλιον αυτό επί την ωραίων στη σεντεΐτατα, από επιτιμήσεως εφεύξονται από φωνής βροντής ο δηλιάσουσιν. Ανεβαίνουν σε όλοι και κατεβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον, όνο θεμελίως εις αυτά. Όριον έθου, όπου παρελεύσονται ουδέ επισέψει καλύψε την γην. Ο εξεπαστήν ο πηγάσιν φάραξιν αναμέσων των ωραίων, διελεύσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τη θηρία του αγρού προσδίρξουν τον όρλη, εις δίψαν αυτόν. Επαφάτε με την άτρο νου κατασκηνώσει επί μέρες των πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζουν όλοι την υπερόγον αυτό από γραπώ των άργων σου, χορτάστησε τη γη. Ο εξανατών ο χόρτα της τίνης η κυχλώγην δολίαν των ανθρώπων του εξαγαγήν άρθρων της γης. Και είναι σε φαίνει η καρδία ανθρώπου του ηλανίνε πρόσωπο είναι ελαίο και άρτος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα δέξοδα του πεδίου εκεί δε του Λιβάνου άσφυντευσας. Εκεί σπρωθεί ενός έψουσι του δεδίου η κατοικία ηγείτε αυτών. Όλοι τε ψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης ενήν εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έδω σκότος και έγινε τον ήξεν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του τριμού, σκύμνιο η όμενη το αρπάζει και ζητήσε. Παρά το Θεό βρόσιν αυτοί, συνέτεινον ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάδρας, αυτόν κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ως εσπέρος. Όσο μεγαλή θέγα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησε, σε πληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα η μεγάλη και η ευρύχωρος εκεί ερπετά, ο νου και έστειν αριθμό ζώων γράμματα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω όσων έπρεπε του εμπέζει να αυτοί. Πάντα πω σε προσδοκώσει δούνε την τροφή να αυτόν ει εύκολο μόντο σου αυτή η λέξη σου να ανοίξαν τόσο τα χείρα. Τα σύμπαντα πλησίζονται Χριστότητο αποστρέψοντα το πρόσωπο ταραχθίσονται. Αντανορεί το πνεύμα αυτόν και εκλείψει και ει το χούν αυτόν να επιστρέψουσι. Εξαποστολεί το πνεύμα σου και χτιστήσονται. Και ανεκαινήσει ο πρόσωπο τη γη, είτε η δόξη κυρίου ει του αιώνα, εφρανθίστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την κίνη και ποιον αυτήν τρέμεινο απτόμενο των αριών και καπνίζονται, άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν, η θεία αυτή διολογή μου, εγώ θα εφρανθήσουμε επί το κυρίω. Εκλείπει την αμαρτωλία από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχουν αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχουν την δύση αυτού. Έδε σκότω και έγινε τον ήξο σε μεγαλύτερο σου, Κύριε Πάντε, Σοφία επίση. Δόξα πατρική Αγίω και Αγίω Πνεύμα, την κοινή και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Ελπίση μόνο, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

και Ορθοδόξων Χριστιανών του Κυρίου Δεϊθούμε υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτέρου

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ

φυλακίσκω ο Υιός, μέχρι νυχτός όπου φυλακίσκω ο Υιός. Ελπίσω το Ισραήλ επί των Κύριων, ήκουσε και ευχανθήσιο. Ευαγγελιστής εις της Χριστού Αναστάσεως, είδε πιστή αυτής γόνου.

των Επιτρόπων Συνδρομητών Αφιερωτών Ευλαβών Προσκυνητών Δωρητών και Ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης και των Εντυλαμένων Ημίν της Αναξής.

Αμήν καταξίωσον, Κυρία Διέσπερα, τα αυτήν αμαρτή της βλέπθυνε ημάς, ευλογητώσε, Κύριε ο Θεός, των πατρών ημών και ενετών, και δεδοξασμένον το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν γέννη, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς καθάπεν, ηλπίσομεν επί σε. Ευλογητώσε, Κύριε, διδόξαμε τα δικαιώματά σου, ευλογητώσε, Δέσποτα, συναντησόμε τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει οι Άγιοι, φωτισσόμε τις δικαιώμασή σου, Κύριε το ελαιώσου στον αιώνα τα έργα. Των χειρών σου μη παρήδη, σου πιένα, σου μη πιήμνα, σου το ξαβρέπει το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Είναι και Άγιοι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ανθρώπου. Έπειτα από τους ίδιους του Ιερομίους. Σιγά του φοβερό και φιλανθρώπου κριτή. Οι σύντολοι παίκλαντες και φαλάς τους δε αυτούν πέταξαν αυχαίνες. Ούτε εξ ανθρώπων να μένοντας βοήθειαν, αλλά τους όν περιμένοντας έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρία νους διαφύλαξον παντή καιρό. Και κατά την παρούσαν εσπέραν την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της βασιλείας ευλογή.

0: Οι τίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξεν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής σου, μενότης την δεησίμαν τη αληθεία σου, άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις στη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ουδική δικαιωθήσεται ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή με ταπείνωση για τη συγγενή ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν με το πνεύμα μου, ενεμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργου εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα σου, ψυχή μου, γη ανιδρώση. Ταχύ άκουσον, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνου συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ηλαιό σου, ότι επισύλπησε. Αγνώρισον μη, κύριε, οδόν εν υπορεύσω με προσέτα την ψυχή μου. Εξέλου με εκ των εχθρών, κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίνη το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καθόν διηγήσει μεν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου.

ψυχές, ασύπαμεν δεόμενοι εκ βάθους ψυχής. Άγιε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία, πάσης ανάγκης νόσων και δεινών, τους ετοιμένους, τους ετουμένους,

0: Μίγαση προείστασο πρεσβεύουσα τη σήμα ερήσατον εκτός ούτων κινδύνων τις δε διεφύλαξεν έως νυν ελευθέρους που κάπως το με δεσπίνα έξω στους γαρδούλους όζησαι εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός για τα το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψαν το νομιμά μου. Επιπλέον κλείνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι είναι ανομίαν με κόκκινό σου και η αμαρτία μου νοποιώνουν εστί επαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίσης από σαν δικαιωθείς εν τις λόγους σου και νικήσουν κρινεσθέσε. Η δούγαρα να νομίες συνελήφθην και τα αμαρτία σε και εισέ με μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια γάψα στάδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιήσουμε ισόπε και καθαριστήσουμε, πλυνήσουμε και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίσουμε αγαλία συν και φροσύνα αγαλιά σου εντωστέ ταπεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μία απορρίψουμε από το προσώπου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία συν σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών μου. Διδάξω νόμους στους οδούς και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσία να το κάνω λοκαυτώματα που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένην και ταταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και λοκαυτώματα. Τότε ανίσους είναι το θυσιαστήριον σου μόσχους.
0: Ως ηγέ του Θεού πρέσβευε υπερήμων, πολύ συνεχόμενος πειρασμής,

0: πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και το καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσει κατεβοδώσε αυτούς εν πάση.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων την πολιτά αυτή, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών, ευλαβών, προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως συμμετεχόντων εις την

μεθά εκλήψεων. Κυρίσε πιστού στη πίστη του Χριστού ημών. Μορφύριε όσιε τη Ευεία Αγίο Βλάστημα τη Εκκλησία καύχημα σε τον.

0: άχραντε, σε αστρατά ψυχάση μοργαλίνη πληρούμε. Τούτη ούτη του ιού σου αγάπη θαρούντε και μητρικέ σου πρεσβείε ελπίζοντε. Δεόμενη επιτύχη παραδείσου τεκνού απολαύσεω.
1: Διάσωσον από κινδύνων Πορφύριε σου συγκέτα και παράσχου τη ημώνη βοήθεια νόσιε.

ακούσα πίσω πίσω, ως έχουσα μυθική παρησία.

Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφ' ημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράος ημί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός,

ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίων και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, Θείων Οέρων, Αήλων, δυνάμουν ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου

πατήρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξεων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Βοτιστών, των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, του Θαυματουργού, των Αγίων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Γλυκερίας και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος, των Εναγίης Πατέρων ημών, Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων και Πολυβίου, των Αγίων Ιβυρητών Ασιομαρτύρων, των Ελεγξάντων του Λατρινόφρονας, του Αγίου Ενδόξου Ευδοκίμου και Αθανασίου, των Οσίων Νικηφόρου Πρεσβυτέρου, Σεργίου και των Συναυτό,

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ότι εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και Υιέ στα ασθενείας ημών, ένεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ότι εν ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ήρθετω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επ' της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστει.

Πλεονευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας.

Ως γενούιμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος

0: Ιησού. Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερώσει Κυρίος ο Θεός την Αγίαν και αμώ με τον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία Πόλη Ιερά Μητροπολίτη και Καθέδρα Ταύτη και το γέννη πάντα εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Παναγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και δημιουτέραν των Χερβίμ και δοξοτέραν ασυγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεό, η ελπίσιμον δόξα.
2: Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύμα, και νυν και αι και ει του αιώνα του αιώνα μην. Κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, κυρία Λέισον, πατερά και ευλόγησον.
0: Ο Αναστά εκ νεκρών και θανάτου των θάνατων πατήσα και τη εντζημίμαση ζωήν χαρισάμενο. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγίας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, Θεία δυνάμου του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, οικεσίες των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων, Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του Εναγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Γλυκερίας και Λαοδικίου του Δεσμοφύλακος, των Εναγίης Πατέρων ημών Παυσικάκου Επισκόπου Συνάδων και Πολυβίου, των Αγίων Ιβριτών Οσιομαρτύρων, των Ελεγξάντων του Λατινόφρονας, των Αγίων Ενδόξων Οσιομαρτύρων Ευδοκίμου και Αθανασίου, των Οσίων Νικηφόρου Πρεσβυτέρου Σεργίου και τον Συναυτό, των Οσίων Ευθυμίου Ιωάννου και Γεωργίου των Κτητόρων της Μονής Σιβήρων, Γαβριήλ Εφροσίνου Βαρβάρου και Ιωάννου των Ιβηρητών, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς, Χριστός Ανέστη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό ιερό ναό Αγίας Τριάδος Πυραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

0: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένη στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
4: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Επιστροφή το βιβλίο του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκταρίου «Παπατήχων, ο γλυκός ασκητής». Ένας σύγχρονος Άγιος με παιδική ψυχή που η ζωή του και η μορφή του σε γεμίζει χαρά και γλύκα πνευματική. Κυκλοφόρησε επίσης σε τρίτη έκδοση το βιβλίο της Γερόντισσας Φιλοθέης «Ο Μπαρμπαγιάννης των Ελλήνων» με τον βίο του Ιωάννη Καποδίστρια, θεμελιωτή της νεότερης Ελλάδας. Βρείτε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία καθώς και στην ιστοσελίδα επιστροφή-books.com. Για παραγγελίες καλέστε στο 27520-26362.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Χριστός Ανέστη.

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Η μελέτη του λειτουργικού ευχολογίου της Εκκλησίας μας, όπως είπαμε, έχει πάρα πολλές ακολουθίες και τις έχουμε δει τις περισσότερες. Βρισκόμαστε εκεί, στο σημείο εκείνο που ξεκινούν οι διάφορες περιστακτικές ή περιστασιακές ευχές, όπως λέγονται, και οι οποίες ευχές είναι ποικίλες ανάλογα με τις ανάγκες του κόσμου, του ποιμνίου, δηλαδή του νοητού, δηλαδή του ανθρώπου, αλλά και τις ανάγκες της ανόητης κτήσης ακόμα, διότι η Εκκλησία έχει ευχές και για τα χωράφια, όπως θα δούμε, και για τα ζώα, έχει για όλη την κτήση, διότι η κτήση, όπως ξέρουμε, υπηρετεί τον άνθρωπο, διότι έτσι έπλασε ο Θεός όλη η κτήση να κάνει υπακοή στον άνθρωπο. Έχουμε πει πολλές φορές ότι όλες οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι αρκετές.

ραδιοφωνικός σταθμός Πίνους 96 FM στέρεο.

παρεμβάν μας επί του σας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα και τα φυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έχνω την δύσην αυτού. Έθους φώτος και γένετο ανοίξεν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του Δημού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε τώρα του Θεού βρόσιν αυτοίς. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και στα σμάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε πάνε σου, Θεία επίησα, σε πληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερφετάουν ουκές την αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δάκρυ μου τόσον έπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δεκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την κύρα τα σύμπαντα πληστήσονται πιστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον πουν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας ευχαριστήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσα το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από της γης και άνομοι ως τιμή υπάρχει να αυτούς ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έχνω την δύσην αυτού έθους φώτος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάνε σοφία επί σας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα

ευσεβούσιμον, υπέρ του ευσεβούσιμον έθνος πάσης αρχής και εξουσίασαν αυτό και το καταξηρά θάλασσα και έρα φιλοχρήστου ημόστρατου.

εσείς υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν παρεστίν η μεσότης ημερών των εξωτηρίου αρχομένων εγέρσεως πεντηκοστή δε τη θεία

0: Κύριον οίκουσεν και εφράτησιον Ευαγγελιστής εις της Χριστού Αναστάσεως είδε πιστή αυτής γόνη η Γαλλία σάντο τούτον θεασάμενη και κλείνον τα πνεύματι ρήπον Χριστοκτονίας ευτρεπίζεται πανηγυρίζουσα τι των εκατέρων νεφρόσινων μεσότητα.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτός λύτρωσε

αρχή του θείου αψιλής χύσης επί πάντας ως περιέγραπτε πνεύματος η προθεσμία κηρύττει ημις ευθύησα της μετά Χριστού θάνατον και τα

Φως ηλερών Αγίας δόξης, θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε πάση καιρής ημνήστε φωνές εσύ.

0: και πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίω ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως,

και παρεπιδημούν τον αντιπολιτάφτη, τον μοναζωσόν αντιαγία μονιτάφτη, και πάντων των ευλαβών προσθενητών, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής.

0: Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθεί να ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό Σου εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσουμε την εσπερινή δέσιν ημών το Κυρίο.
2: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

δι' αυτόν υπέταξαν αυτοί ανάσχουν των ανθρώπων, αναμένου βοήθου και κρεμμένου έλεο, και την σύν αποδείχομαι στο τυρίω διαφυλόξενο παντή καιρό, και κατά παρούσα να σπέρα την προσωσανή κατ' ονό, ευρωπάστε τη μεν διαβολική στήριξη των πατέρων και θυμίσεων των καιρών.

0: στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι τον ιοφθαλμίου μου το σωτηριών σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάς αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Εν εκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως κι εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και

0: Τον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία και Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Αμήν. Υπεραγία Θεοτότης όσων ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Αδόξων, και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων Αδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Του Αγίου Ενδόξουν ο Μάρτυρος Γεωργίου, του Ένιου Ανήνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Αδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκυμπιάνης και της Αγίας Ενδόξου Μάρτυρος Γλυκερίας, στη μνήμη τελούμε και πάντως τον Αγίον ελέησε και σώσε εμάς ο αγαθός τε φιλάνθρωπος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασιν ζωή χαρισάμενος.
2: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Και Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημαίνει.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραγάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Η Εκκλησία μας πάντοτε είχε και θα έχει τους Αγίους. Θα ζουν οι άνθρωποι για να αντανακλούν πραγματικά αυτές οι ακτίνες της αγάπης που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Εδώ τώρα μας χρειάζεται, μας τιμά και μας ανεβάζει, αλλά έχουμε ευθύνη, γιατί ακριβώς εμείς είστε το φως του κόσμου. Είναι ανάγκη και πραγματικά ότι αν το πάρουμε λίγο έτσι σκληρά, όχι σκληρά, πιο ομά, θα δούμε ότι όπου υπάρχει πίστη η αληθινή, η ορθόδοξη πίστη και έμπρακτη η ζωή της ορθοδοξίας, εκείνη και ο πολιτισμός, εκείνη και πραγματικά όλα αυτά τα οποία απαραίτητα είναι στον άνθρωπο για να ετοιμαστεί μια μέρα των ημερών και την άλλη ζωή. Δεν αρκεί το ότι το εκμεταλλεύω και ότι το εκμεταλλευόμεθα αυτό το πράγμα. Σκοπός είναι ότι εμείς ο κόσμος καμένες λάμπες πολλές φορές παρουσιάζουμε το φως, αλλά η πράξη μου και η ζωή μου δείχνει διαφορετικότητα. Και κάτι άλλο ακόμα, φανατιζόμαστε και ορισμένα πράγματα και ασκόμαστε ακόμα και σε μίση και σε αντιπάθειες. Θεέ μου, συγχώρησέ μας. Εσύ θυσιάστηκες που μπορούσες να συντρίψεις, που μπορούσες τα πάντα να κάνεις, κι όμως δεν κράτησες τίποτα, ούτε να κατηγορήσεις, ούτε ακόμα και να θυμώσεις, ούτε ακόμα και να εκδικηθείς που μπορούσε να εκδικηθεί. Αυτά βεβαίως τα δέχτηκε για να μας δώσει παραδείγματα. Εμείς μια τζινιά μας κάνουν και πεταζόμαστε σαν σκαντζόχερα πάνω. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πραγματικά η πίστη να βρίσκεται κάτι που είναι τη άμεμπτη προς τα κοσμικά και οπωσδήποτε εφαρμοσμένη μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είστε το φως του κόσμου, λέει. Δεν δίνεται, ούτε μπορούμε ακόμα να κρύψουμε ούτε μια λάμπα στο δωμάτιο τώρα που βάζουμε φως. Κάποτε είχαμε λάμπα ή είχαμε αγκαδί και βάζουμε στο τζάκι και έφυγε το δωμάτιο. Τώρα όπου και να πει, είναι υψηλά, είναι φως. Η αλήθεια αυτή του Ευαγγελίου είναι φως στην κομμένη. Και οπωσδήποτε για μένα είναι πάρα πολλές οι επιθέσεις που γίνονται. Και μέσω ημών οπωσδήποτε είτε εν αγνία μου, αλλά υπάρχουν και όργανα που είναι πραγματικά πολλές φορές. Εξού και πώς έχουν βγει αιρετικοί. Και πόσα άλλα παρακάτω πολλές αυτά πράγματα ότι... Κι αν ακόμα μη καμαρώνεις, ανθρωπέ μου, αν εκκλησιάζεσαι μόνο, κι αν ακόμα είσαι τι, δεν σου λείπει τίποτα, είσαι και καλοντιμένος, καλοντιμένη δεξιά και αριστερά, μην νομίζεις ότι με αυτά θα γίνει τίποτα. Αν και να κηρύξεις ακόμα και να πεις και το λόγο του Θεού ακόμα, αν δεν εφαρμόσεις, όλα αυτά είναι τιμάτια. Γιατί ακριβώς έκλεισε η Ευαγγελική περικοπή ότι τι, αν βεβαίως με κηρύττεις και δεν πράττεις, είναι κάτι που ζημιά περισσότερο κάνεις και υπόδειγμα δείχνεις και δύναμη ακόμα και κοράγιος αυτούς που είναι αντίθετοι. Να, ποιοι είναι. Αν όμως εφαρμόσεις και κηρύξεις, μέγας κληθήσετε τη βασιλεία των ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες θυσιάστηκαν. Δεν βλέπουμε που να έχουν τι, να καλοπερνάνε, είτε με λιμουζίνες, είτε με κότερα, είτε με αεροπλάνα, είτε με οτιδήποτε δεξιά και αριστερά. Παρά μόνο είχαν τι, τα ποδάρια, και αν ήταν και κανένα τετράποδο καμιά φορά να πάνε κάπου, και ήξεραν ότι τι, να μην έχουν μέσα τους μυς, να μπορέσω και να μπορέσουμε να πλημμυρίσει η αγάπη μέσα ο άνθρωπος, τότε θα μπορέσει να ερημήσει, τότε θα μπορέσει πραγματικά να αποδώσει, τότε θα είναι πραγματικά, ή ακόμα θα πω τη λέξη, ο ιεροκήρυκας, ας μην ακούγεται, η πράξη του δείχνει. Γι' αυτό λοιπόν μην μείνουμε στα λόγια, μην μείνουμε στην τυπικότητα μόνο, αν νηστεύουμε, αν δεν νηστεύουμε. Τώρα κρατάνε, τώρα δεν κρατάνε. Λαχταράμε σε τέτοια πράγματα και αφήνουμε την ουσία των πραγμάτων. Όλα αυτά για μένα είναι τι, σχέδια του πονηρού και υποκρισία και άμμου του κάθε νιονού που έτσι υποκρινόμαστε. Νομίζουμε ότι τα υλικά πράγματα είναι τι, τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν στην ψυχή. Στο σώμα βλάπτουν. Τα εξαρχόμενα από τον άνθρωπο μέσα βλάπτουν την ψυχή. Αυτά που λέω, αυτά που σκέπτομαι, αυτά που ζω και αυτά που βάζω, αν δεν είμαι υπέρβαρος, τον εαυτό μου βλάπτω. Αν φάω κάτι, τον εαυτό μου έτσι βλάπτω. Την ψυχή όμως δεν βλάπτεται. Η ψυχή ματώνεται και πληγώνεται και μαζεύεται όταν ακριβώς ζούμε κάτι ακριβώς τι. Να μην πω σαν τον σύγχρονο κόσμο σήμερα που οδηγούν τα πράγματα όπως θέλουν. Δηλαδή όταν λέμε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε, να βγάλουμε τα 300 γύρια του Ιούδα, συνέχεια αλλάζουμε μόδες. Και η τελευταία μόδα τώρα είναι τι, να βγουν γυμνές εκεί, λοιπόν, οι γυναίκες έξω. Είναι η μόδα αυτή. Και δεν μπορεί. Άκουσα, όχι σε ειδήσεις, άκουσα έτσι προφορικά, ότι ακούστηκαν στις ειδήσεις. Εκείνοι που υπηρετούν μέσα στο αεροπλάνο, οι γυναίκες που υπηρετούν μέσα, είναι βαμμένες στο κορμί, ρούχα δεν έχουν. Βαμμένες μέχρι εκείνη, το μπλούζα μέχρι εκείνη, το αυτό μέχρι εκείνη, τα πάντα όλα. Και έτσι υπηρετούν αυτούς που θέλουν μέσα τι, μια βοήθεια ή ένα καφέ, τι δίνουμε στο αεροπλάνο. Γι' αυτό λοιπόν δεν βαδίζουμε καλά και μας χρειάζεται το αλάτι να μην χάσει την αρμύρα. Κάτι το αλάτι της κοινωνίας βεβαίως είναι η ορθοδοξία, ορθόπραξη όμως, όχι λόγια. Όχι ακριβώς τι, να καλοπερνώ, ακόμα ο άλλος να μην έχει να φάει, ο άλλος να μην έχει τόσα πράγματα. Και όταν λέμε και καμιά φορά ότι τι, σπαταλάμε δεξιά και αριστερά, παίρνουμε δάνεια ύστερα και μας παίρνουν το σπίτι για να καλοπερνώ, για να πάω διακοπές, θα πάρω δάνειο, για να πάω αυτά τα πράγματα, λιγάκι ας το προσέξω. Αν δεν έχω, καλώς. Καλά είναι όλοι οι άνθρωποι να έχουν να πάρουν και να πω οπουδήποτε να έχουν και να ξεκουραστούν. Αλλά όμως δεν έχεις, μη δανείζεις, γιατί εκεί είναι άλλη αυδέλα που οροφάει και δεν χορταίνει. Δεν χορταίνει. Δεν φεύγει από το κορμί. Δεν φεύγει από μέσα σου. Θα ροφήξει μέχρι και ακόμα και το τελευταίο τούβλο που λέμε. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου, εκείνοι που έδωσαν τη μάχη, εκείνοι που αγωνίστηκαν και εκείνοι που πραγματικά έδωσαν και δίνουν και σήμερα, δεν το αποκλείω, αλίμονο, αν θα λείψω αυτό το πράγμα, είναι το φως του κόσμου, είναι το αλάτι της κοινωνίας, το αλάτι που νοστιμένει το φαγητό. ούτε αρμύρα μπορεί να το κάνεις, ούτε ανάλατο καλά είναι. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη πραγματικά, και όταν λέμε κηρύττης, κάνω είτε κύκλους είτε ακόμα κάνω και μιλάω συνέχεια για Θεό, αλλά η ζωή μου δεν ταιριάζει με αυτά τα οποία είτε φορώ, είτε συμπεριφέρομαι, είτε οτιδήποτε κάνω. Είναι ανάγκη λοιπόν ο καθένας μας να ρίξει μια ματιά πάνω του, να ρίξει μια ματιά εσωτερική, να δει την να ακούσει την επιθυμία του, τι θέλει και πώς πρέπει να γίνει, και αν είναι ανάποδη να τη διορθώσουμε, να ζητήσουμε βοήθεια και χάρη Θεού, και είμαι σίγουρος ότι εκείνος θα θέλει, αν θα το θελήσω και εγώ και εσύ και εσύ και ο καθένας μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είστε το φως του κόσμου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Συνδεόμαστε, φίλοι ακροατές, με την Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Αγίου Ευσταθίου ή του Αγίου Ιωλιανού του Λίβιος ή και αμφωτέρων όλων δηλαδή των Αγίων. Ειδικά αυτοί οι Άγιοι έχουν συνδεθεί στη συνείδηση του απλού λαού, ειδικά και πιο εξαιρετικά ο Άγιος Τρίφωνας, με τα χωράφια, με τους κήπους, με τα ζώα. Έχουν μια ιδιαιτερότητα αυτοί οι Άγιοι στη συνείδηση του λαού, του πιστού λαού. Αφού αναφθεί η κανδύλα και μετά την Θεία Λειτουργία λαβών ο ιερεύς έλεον εκ των κανδυλών, παίρνει λάδι από την κανδύλα και είδωρ των Αγίων Θεοφανίων. Προσέξτε, είναι πολλοί που λένε δεν κρατάμε τον αγιασμό των Αγίων Θεοφανίων. Πού το βρήκαμε? Εδώ όλα γράφονται μέσα στα βιβλία. Το φυλάμε γιατί μας χρειάζεται αυτός ο αγιασμός. Εις φυλακτήριον οίκων, λέει η ευχή στις 6 και στις 5 που διαβάζουμε δύο φορές, γίνεται ο μεγάλος αγιασμός όπως έχουμε αναλύσει. Χρειάζεται να τον έχουμε. Και επιρένων σταυροειδώς των χωράφιων ή των αμπέλιων ή των κήπων, λέγει τα σευχάς ταύτας και ακολουθούν οι ευχές. Δηλαδή βάζει και λάδι από τις κανδύλες των Αγίων αφού τελέσει ειδική διαλειτουργία. Δηλαδή τελέσει επί τούτο Θεία Λειτουργία, αφού ανάψει και τα κανδύλια, μετά παίρνει το λάδι από την κανδύλα των Αγίων, βάζει και μεγάλο αγιασμό και ραντίζει και με το λάδι της κανδύλας και με τον αγιασμό. Παράδοση της Εκκλησίας και αυτό μέσα στη ζωή μας. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ο Θεός ημών, ο εναρχή της δημιουργίας σου ποιήσας των ουρανών και την γην. Εσύ που με τη δημιουργία σου από την αρχή έπλασες τον ουρανό και την γη. Και των μεν ουρανών κατακοσμήσας δια των μεγάλων φωστήρων. Εσύ που διακόσμησες, έτσι σαν ένας καλλιτέχνης είναι ο Θεός δημιουργός και είναι πραγματικά ο μέγας καλλιτέχνης ο Θεός δημιουργός μας. Έβαλες τους φωστήρες. Ποιοι είναι οι φωστήρες? Ο ήλιος, η σελήνη, τα αστέρια, ώστε φαίνειν επί της γης, όλα να φαίνουν, να δίνουν φως στη γη και θαυμάζεστε δι' αυτόν, σε τον μόνον δημιουργόν και δεσπότην τη κτήσεως. Γιατί αυτό σε κάνει πραγματικά να σε θαυμάζει κανείς όταν βγαίνει, ας πούμε, σε ένα σκοτάδι, με μια αστροφεγιά, όταν πήγαμε στη Μαδαγασκάρη. Και το βράδυ ταξιδεύαμε, επιστρέφαμε κάθε βράδυ από τις Ιεραποστολές που δεν υπήρχε ηλεκτρικό φως καθόλου, τίποτα. Τα φώτα μόνο του αυτοκινήτου φέγγαν. Και έβγαινες έξω και ήταν, είναι και στο νότιο ημισφαίριο, απλώνουμε τα χέρια, νομίζαμε θα πιάσουμε τα αστέρια. Ήταν τόσο κοντά αυτός ο ουρανός. Έτσι αισθανόμαστε και λέγαμε πώς είναι, φαινόταν οι νεφέλες. Φαινόταν όλο το στερέωμα του ουρανού, τρομερό θέαμα. Δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Θα αισθανόμουν ότι θα τα πιάσω όλα αυτά τα αστέρια. Έτσι ακριβώς και θαυμάζαμε πραγματικά τη δημιουργία του δεσπότου της κτήσεως. Την δε γην κατακοσμήσας χλώη και χόρτο και ποικιλία σπερμάτων σπορίμων κατά γένος και πάσιν άνθεση μορφώσας εις ευκοσμίαν και ευλογήσας αυτήν. Τι ωραία που λέει, και την γη λέει την κατεσκόσμη με τη χλωρίδα, με τα χόρτα, με τα ποικίλα σπέρματα, σπόροι, με τα ποικίλα, κατά γένος. Υπάρχουν γένη μέσα στα φυτά, αυτό από εδώ, αυτό από εκεί, τα χρώματα και όλα τα λουλούδια, τα οποία τα έκανε να είναι και εύκοσμα, πολύ όμορφα τοποθετημένα. Πηγαίνεις, βλέπεις ένα δάσος και είναι γεμάτο με όμορφα, ας πούμε, κόκκινες παπαρούνες. Και βλέπεις, ας πούμε, ένα κόκκινο χαλί, βλέπεις ένα κίτρινο χαλί, τρομερό θέαμα. Λες πάντα εν σοφία επίσης, όχι μόνο για τη σοφία ότι η φύση μας δίδει την τροφή, αλλά και μας δίνει και πολύ ωραίο θέαμα που βλέπουμε. Αυτός και νυν δέσποτα επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου, το σπίτι του Θεού είναι στον ουρανό, δηλαδή σύμφωνα με αυτήν την μορφή που δίνει ο υμνογράφος, να επιβλέψει, λέει, από τον ουρανό, επί το κτήμα τούτο, σε αυτό ακριβώς το κτήμα που βρίσκεται εκείνη την ώρα ο ιερεύς, που είναι το χωράφι, ο κήπος, ο αμπελώνας, στο κτήμα αυτό, και να το και ευλόγησαν αυτό και διαφύλαξαν από πάσης φαρμακίας και επαηδείας και παντός κακού, από κάθε τι το οποίο είναι βλαβερό γι' αυτό το κτήμα, από κάθε κακό το οποίο δημιουργεί. Περιεργίαστε πονηράς, το κακό μάτι, ο οφθαλμός, ο πονηρός που δημιουργεί, περνάει ας πούμε και λέει, βρε μπράβο, τι ωραίο που το έφτιαξες, λέει ας πούμε το χωράφι σου, και δεν βγάζει τίποτα μετά. Και λέει ο άνθρωπος, τι έπαθα και τα λοιπά, τι συνέβη, το μάτι. Η πονηρία, η πονηρά περιέργεια και πανουργία ανθρώπων πονηρών, να το λέει και εδώ. Και εδώ σε αυτό προσφέρει καρπούς κατά καιρών πεπληρωμένος της ευλογίας σου. Όχι μόνο καρπό, αλλά να είναι πεπληρωμένος ο καρπός. Να είναι γεμάτος. Τι να το κάνω να βγει το στάχι και να μην έχει μέσα, ας πούμε, το σιτάρι. Θέλω ένα, ακριβώς ένα στάχι να είναι γεμάτο με τους καρπούς, πεπληρωμένο. Και παν θηρίων και ερπετών και πάσαν οργήν και νόσων επερχομένην βλαβερός αποδίωξαν εξ αυτού. Γιατί και κάποιο θηρίο να μπει μέσα μπορεί να τα πατήσει όλα, να τα χαλάσει. Και ερπετώ και πάσαν οργήν και πάσαν όσων, τα οποία να τα διώξει. Ότι υγείαστε και δεδόξετε το πάντι μου και μεγαλοπρέπεσον μας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εδώ θα σταματήσουμε και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ο Θεός μαζί μας.
3: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Μαζωμός. Ένα αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
0: Τηλέφωνο 210 8035 800.
2: Λάβαρα των Ελλήνων. Η ιστορική διαδρομή των Ελλήνων μέσα από τα λάβαρά τους. Ένα ταξίδι στους αιώνες της ελληνικής παρουσίας στην ιστορία, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και τη γαλανόλευκη που σφραγίζει την παρουσία των Ελλήνων στο τώρα. Ένα βιβλίο για παιδιά με ζωντανές εικόνες, απλή γλώσσα και πολλές δραστηριότητες. Τα Λάβαρα των Ελλήνων της Έλενας Δαυλαμάνου, από τις εκδόσεις Πρώτη Ύλη.
3: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Χιλιάδες ακροατές, ακούγοντας το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας,
5: αναζωογόνησαν τη σχέση τους με τον Χριστό και τους συνανθρώπους τους. Άκουσαν λόγο Θεού, παρηγοριάς και ελπίδας.
6: Θυμήθηκαν την αξία της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζουν με την Πειραϊκή Εκκλησία και αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής με δύναμη και κουράγιο.
7: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη των ακροατών της, οι οποίοι συνδράμουν μονίμως στη λειτουργία της. Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων του Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Πληροφορίες 210-4118-646.
8: Το συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης. Κείμενα από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Γέρον Χατζηγιώργης ο Αθωνίτης, 1809-1886, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.

από την Κωνσταντινούπολη, ο νεαρός Γαβρίλ, ο μετέπειτε Χατζηγιώργης, έφυγε το 1828 και μετά από λίγες ημέρες έφτασε το πλοίο στη Μονή Γρηγορίου. Βγήκε και ο Γαβρίλ και έπεσε στα πόδια του ηγουμένου λέγοντας: «Η Παναγία με έφερε στο Άγιον Όρος», και έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του. Ο ηγούμενος όμως και πάλι δεν ήθελε να τον πάρει στη Μονή. Απέφευγε ακόμη και να τον βλέπει. Αλλά οι πατέρες της Μονής έκαμψαν τον ηγούμενο και τον δέχθηκε. Του έδωσαν αμέσως το διακόνημα του παραμάγειρα και διακονούσε πρόθυμα και αγωνιζόταν φιλότιμα στα πνευματικά. Ήταν ακόμη αρχάριος όταν έτυχε και η πανήγυρη της Μονής του Αγίου Νικολάου. Λόγω της κακοκαιρίας όμως δεν μπόρεσαν να ψαρέψουν και οι πατέρες ήταν στεναχωρημένοι που δεν θα είχαν ψάρια για να φιλέψουν τους πανηγυριώτες. Αλλά ο Γαβρίλ δεν στενοχωρέθηκε γι' αυτό, γιατί θεωρούσε πολύ απλό για τον Άγιο Νικόλαο να τα οικονομήσει. Παρακάλεσε λοιπόν τον Άγιο Νικόλαο και πετάχτηκαν θαυματουργικώς στον αρσανά της Μονής αρκετά μεγάλα και καλά ψάρια την παραμονή της εορτής. Οι αδελφοί τα ανέβασαν στη Μονή με χαρά και τα ετοίμασαν δοξάζοντας τον Θεό. Μετά από αυτό το θείο γεγονός, ο Γαβρίλ έφυγε για Καυσοκαλύβια για να μην τον ευλαβούνται οι πατέρες της Μονής. Είχε παραμείνει στη Μονή Γρηγορίου περίπου 2 μήνες. Εκεί είχε μάθει ότι είναι ένας έμπειρος πνευματικός στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων, ο παπανεόφυτος Καραμανλής, συμπατριώτης του, μεγάλος βιαστής και με πολύ χάρη Θεού. Πήγε λοιπόν και τον βρήκε στον Άγιο Γεώργιο στα Καυσοκαλύβια. Ο παπανεόφυτος, μόλις είδε τον νεαρό Γαβρίλ, τον δέχθηκε με χαρά, γιατί έβλεπε τη χάρη του Θεού στο πρόσωπο του νέου ζωγραφισμένη. Επειδή όμως ήταν πολύς τουρκικός στρατός και στο Άγιον Όρος την εποχή εκείνη, λόγω της Επαναστάσεως 1821-1830, τον άφησε τον Γαβρίλ στη σπηλιά του Οσίου Νίφωνος, όπου ασκήτευε και ο ίδιος τον περισσότερο καιρό για να προφυλάξει το νέο από τους βάρβαρους Τούρκους. Εκεί, στη σπηλιά, αγωνίστηκε σκληρά, με φιλότιμο, 4 χρόνια, χωρίς να βλέπει άνθρωπο εκτός από τον γέροντά του, που τον επισκεπτόταν και τον κοινωνούσε τα άχραντα μυστήρια.

Όταν πια είχε ηλικιωθεί, είχε ελαττωθεί κάπως και ο τουρκικός στρατός και επέστρεψε στη Σκήτη, κοντά στο γεροντά του, τον Παπανεόφυτο, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου, όπου έμεναν κι άλλοι 9 παραδελφοί του. Ενώ ήταν ακόμη δόκιμος ο Γαβρίλ, όμως παρουσίαζε σημεία προχωρημένου μοναχού. Ήταν δηλαδή ασυρματιστής του Θεού. Κάποτε λοιπόν, ενώ προσευχόταν, άκουσε την φωνή του γέροντά του να του λέει: «Καλογέρια μου, σώστε με!» Έτρεξε αμέσως και το είπε στον μεγαλύτερο παραδελφό του, αλλά εκείνος δυστυχώς τον μάλωσε. «Άντε πήγαινε πλανεμένε, κάνε τον κανόνα σου», την ατομική προσευχή, «που άκουσες τη φωνή του γέροντα». Έκανε υπακοή ο Γαβριήλ και πήγε στο κελί του. Μόλις όμως άρχισε την προσευχή του, ξανά ακούει τον γέροντα πιο έντονα, με σπαρακτική φωνή να λέει: «Καλογέρια μου, σώστε με! Βρίσκομαι κοντά στο σταυρό που είναι στο ζυγό, πριν την κερασιά, και κινδυνεύω. Βοηθήστε με!» Πηγαίνει πάλι ο Γαβριήλ στον παραδελφό και του λέει: «Ο γέροντάς μας κινδυνεύει και βρίσκεται ψηλά στον σταυρό». Εκείνος όμως τον μάλωσε πιο πολύ αυτή τη φορά. «Τόσο πλανεμένος είσαι? Ακούς τη φωνή του γέροντα από το σταυρό?» Ήταν απόσταση 2 ώρες, με καλό καιρό. Τότε ο Γαβριήλ με πόνο τον παρακάλεσε: «Κάνε, πάτερ μου, ένα κομποσχήνι με σταυρούς και δώσε προσοχή και θα δεις». Μόλις λοιπόν άρχισε και εκείνος να κάνει 1-2 σταυρούς λέγοντας την ευχή, άκουσε την σπαρακτική φωνή του γέροντά τους. Αμέσως τύλιξαν βέργες με σχοινιά γύρω στα πόδια τους για να μην βουλιάζουν στα χιόνια και ξεκίνησαν. Έκαναν περίπου μισή μέρα για να ανεβούν στο σημείο που βρισκόταν ο γέροντας, γιατί είχε πολλά χιόνια. Αφού 1 μέτρο ήταν χαμηλά στα καυσοκαλύβια, πόσο μάλλον ψηλά στον σταυρό. Ο Παπανεόφυτος, όπως επέστρεφε από ταξίδι, χειμώνα και με κακοκαιρία, ανεβαίνοντας από την Αγία Άννα προς την Κερασιά, κοντά στον σταυρό, είχε πια αποκάμει από την κούραση. Και όπως ήταν πολύ το χιόνι, 1 μποϊ βούλιαζε και δεν μπορούσε πια να βγει. Όταν έφτασαν τα καλογέρια του, τον βρήκαν σχεδόν νεκρό, παραχωμένο στα χιόνια. Τον πήραν αμέσως, όπως ήταν ξυλιασμένος, και τον μετέφεραν καταρχάς στην Κερασιά για να συνέλθει. Αλλά αυτό που έσωσε τον γέροντα, μου λέει ο λογισμός, δεν ήταν η ζέστη και τα ζεστά που του προσέφεραν ανθρωπίνος, αλλά η θερμή προσευχή του Γαβριήλ. Αφού έγινε καλά ο Παπανεόφυτος, κατέβηκαν στα καυσοκαλύβια στον Άγιο Γεώργιο και μετά από λίγο εκάρι μοναχός ο Γαβριήλ εκεί στην καλύβη τους και μετονομάστηκε Γεώργιος, και αργότερα από το προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους πήρε το Χατζηγιώργης.

Αγίου Μινά, όπου χωρούσε όλη η αδελφότητα. Εκεί στην κερασιά, ο Παπανεόφυτος είχε δει όραμα και έβαλε το αυστηρό τυπικό της διαρκούς νηστείας και διαλείπτου προσευχής. Μετά άφησε τον πατέρα Γεώργιο, τον Χατζηγιώργη, για γέροντα το 1848 και εκείνος πήρε κελί στις Καριές, Σιμωνοπετρίτικο του Αγίου Νικολάου, για να διευκολύνονται οι προσκυνητές και να βοηθάει περισσότερες πονεμένες ψυχές, σαν χαρισματούχος πνευματικός που ήταν. Οι πατέρες της συνοδείας του στην κερασιά ένιωθαν μεγάλη σιγουριά πνευματική και στον Χατζηγιώργη, γιατί είχε κάνει ο ίδιος υποτακτικός προηγουμένως και μπορούσε να καταλάβει τους υποτακτικούς. Χρησιμοποιούσε την κοπή του θελήματος με τον πατερικό τρόπο, με το πατερικό πνεύμα, δηλαδή να κόβει άλλοτε τον εγωισμό τον παιδικό και άλλοτε να φρενάρει τον ενθουσιασμό. Με άλλα λόγια, κλάδευε με διάκριση και δεν κουτσούρευε αδιάκριτα. Επειδή ο γέροντας είχε αγιότητα, τα καλογέρια του υποτάσσονταν από ευλάβεια και όχι από φόβο. Στον εαυτό του ήταν πολύ σκληρός και συνέχεια αύξανε την άσκησή του. Έλεγε ο γέροντας: «Όταν καταγίνεται κανείς με νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, εξαντλούνται οι σωματικές δυνάμεις και η σάρκα στενάζει και παραπονιέται στη δυσκολία και στον κόπο της ασκητικής ζωής. Τότε είναι που πρέπει να γίνει κανείς πιο προσεκτικός και στον πόλεμο των λογισμών, γιατί τότε έρχονται στη μνήμη οι ημέρες της κοσμικής ζωής. Για να μην εμποδιστεί στον δρόμο της σωτηρίας του και πουλέσει την ψυχή του». Μετά από πολύχρονους τέτοιους αγώνες, επόμενο ήταν να εξαντληθεί, αλλά και να εξαϊλωθεί. Ενώ του πονούσαν τα πόδια από την ορθοστασία κατά την προσευχή και ιδίως τα γόνατα από τις πολλές γονικλησίες και γενικά όλο το κορμί του από την άσκηση, ο γέροντας συνέχιζε το αυστηρό του τυπικό και δεν έπαιρνε ποτέ φάρμακα. Έλεγε δε στους υποτακτικούς του και στους επισκέπτες: «Το καλύτερο φάρμακο είναι η συχνή μετάληψη των αχράντων του Χριστού μυστήριων. Η συχνή εξομολόγηση και η θεία μετάληψη είναι η σπουδαιότερη και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίγεια πνευματική αγαλίαση και την ουράνια εφροσύνη». Και τους ανέφερε και το εξής παράδειγμα. Ένας ερημίτης ρώτησε τον διάβολο: «Ποια είναι τα πιο φοβερά πράγματα στη ζωή σας?» Απάντησε ο διάβολος: «Είναι φοβερά και ανυπόφορα για μας». «Ποια είναι αυτά?» ρώτησε ο γέροντας. «Να ποια είναι. Το μυστήριο του βαπτίσματος, με το οποίο χάνουμε εντελώς την εξουσία και το δικαίωμα επάνω σας. Ο Σταυρός, ο οποίος μας βασανίζει, μας διώχνει και μας αφανίζει. Και ιδίως η κοινωνία». «Η κοινωνία», συνέχισε ο διάβολος, «είναι πιο φοβερή για μας από την γέεννα του πυρός. Όχι μόνο δεν μπορούμε να πλησιάσουμε εκείνον που άξια έχει κοινωνήσει, αλλά φοβόμαστε και να τον αντικρίσουμε ακόμη. Αλλά όμως, όσο και αν αυτά είναι θανάσιμα για εμάς, εμείς ευγνωμονούμε τους ανθρώπους που με τις απροσεξίες τους και τις αμαρτωλές συνήθειές τους από μόνοι τους απομακρύνουν την ενέργεια των μυστηρίων από τον εαυτό τους. Και έτσι, μόνοι τους μας δίνουν το δικαίωμα να κυριεύσουμε τις καρδιές τους».

τη διήγηση αυτή ο Χατζηγιώργης έδινε να καταλάβουν πιο ζωντανά πόσο σπουδαία είναι στους χριστιανούς τα Άγια Μυστήρια.

Για τον εαυτό του δε, ο γέροντας, για να υπομένει με χαρά τους κόπους και τους πόνους της ασκήσεως για τη σωτηρία της ψυχής του, έφερνε πάντα στη μνήμη του το εξής περιστατικό που του είχε διηγηθεί ο γέροντάς του Παπανεόφυτος. Κάποτε ένας άρρωστος έχασε την υπομονή του και φώναζε προς τον Κύριο, ζητώντας να τον απαλλάξει από τους φρικτούς πόνους. Του παρουσιάζεται τότε ένας άγγελος και του λέει: «Ο Πανάγαθος Θεός άκουσε την προσευχή σου και θα κάνει το αίτημά σου, με τον όρο όμως πως αντί ένα χρόνο ζωής με βάσανα στη γη, με τα οποία κάθε άνθρωπος σαν τον χρυσό στη φωτιά καθαρίζεται από την αμαρτία, θα δεχθείς να περάσεις 3 ώρες στην κόλαση. Επειδή η ψυχή σου χρειάζεται να καθαριστεί με την δοκιμασία της αρρώστιας, θα έπρεπε να υποστείς την ασθένεια άλλον ένα χρόνο. Αυτό σου φαίνεται δύσκολο. Σκέψου όμως τι θα πει κόλαση, όπου πηγαίνουν όλοι οι αμαρτωλοί. Γι' αυτό δοκίμασε, αν θέλεις, μόνο για 3 ώρες και μετά, με τις προσευχές της Αγίας Εκκλησίας, θα σωθείς». Ο άρρωστος σκέφτηκε: «Ένας χρόνος βάσανα στη γη είναι πολύ μακρύς. Καλύτερα να κάνω υπομονή 3 ώρες παρά 1 χρόνο». «Συμφωνώ για 3 ώρες την κόλαση», είπε στον άγγελο. Ο άγγελος τότε πήρε απαλά στα χέρια του την ψυχή του, την άφησε στην κόλαση και απομακρύνθηκε λέγοντας: «Μετά 3 ώρες θα επιστρέψω». Το πατωτινό σκοτάδι που κυριαρχούσε εκεί, το στρίμωγμα, οι φωνές των κολασμένων που έφταναν στα αυτιά του και η άγρια όψη τους, όλα αυτά προξενούσαν στο δυστυχισμένο φοβερό τρόμο και λύπη. Παντού έβλεπε και άκουγε βάσανα, πουθενά φωνή χαράς στην απέραντη άβυσο της κολάσεως. Μόνον τα φλογισμένα μάτια των δαιμόνων φαίνονταν μες στο σκοτάδι, έτοιμα να τον σπαράξουν. Άρχισε να τρέμει ο ταλέπορος και να φωνάζει, αλλά στις φωνές και τις κραυγές του απαντούσε μόνο η άβυσσος. Του φαινόταν πως ολόκληροι αιώνες βάσανα είχαν περάσει και από στιγμή σε στιγμή περίμενε να έρθει προς αυτόν ο άγγελος. Αλλά αυτό δεν γινόταν. Τελικά, απελπισμένος πως δεν θα έβλεπε ποτέ τον παράδεισο, άρχισε να βογκά και να κλαίει, αλλά κανείς δεν νοιαζόταν γι' αυτό. Οι αμαρτωλοί στην κόλαση σκέφτονταν μόνο τον εαυτό τους και χαίρονταν οι δαίμονες για τα βάσανά τους. Αλλά να, που η γλυκιά λάμψη του αγγέλου φάνηκε στην άβυσσο. Με παραδεισένιο χαμόγελο στάθηκε ο άγγελος πάνω από τον βασανισμένο και τον ρώτησε: «Πώς είσαι, ο άνθρωπε?» «Δεν πίστευα ότι και στους αγγέλους μπορούσε να υπάρχει ψεύδος», ψιθύρισε με σβησμένη φωνή ο βασανισμένος. «Τι θα πει αυτό?» ρώτησε ο άγγελος. «Πώς τι θα πει?» συνέχισε ο ταλέπορος. «Υποσχέθηκες να με πάρεις από εδώ μετά από 3 ώρες και από τότε χρόνια, ολόκληροι αιώνες μου φαίνεται πως πέρασαν με αφόρητα βάσανα». «Ευλογημένε, τι χρόνια, τι αιώνες?» είπε έκπληκτος ο άγγελος. «Μόνο 1 ώρα έχει περάσει από τότε που έφυγα και πρέπει να μείνεις εδώ ακόμη 2 ώρες. Πώς 2 ώρες? Ωχ, δεν μπορώ να βαστάξω, δεν έχω δύναμη. Αν είναι δυνατόν και αν είναι θέλημα Κυρίου, σε οικετεύω. Πάρε με από εδώ. Καλύτερα στη γη να υποφέρω χρόνια
μέχρι την ημέρα της κρίσεως. Μόνο βγάλε με από την κόλαση. Λυπήσουμε. Φώναξε βογκώντας ο βασανισμένος, υψώνοντας τα χέρια προς τον άγγελο. «Καλά», απάντησε ο άγγελος. «Ο καλός Θεός, σαν φιλόστοργος πατέρας, θα σε ελεήσει». Με αυτά τα λόγια, ανοίγει τα μάτια του και βλέπει πως, όπως και πριν, βρισκόταν στο κρεβάτι της αρρώστιας. Με τέτοιους λοιπόν λογισμούς, ο γέροντας έκανε όλες του τις αισθήσεις να είναι νεκρωμένες, γιατί το ενδιαφέρον της σωτηρίας της ψυχής ταπεινώνει το σώμα και νεκρώνει τα πάθη. Μετά από τέτοια υπερφυσική άσκηση που έκανε ο γέροντας και από τέτοια υπομονή και καρτερία που έδειχνε στους φρικτούς πόνους και από τέτοιους ταπεινούς λογισμούς που έφερνε, ώστε να πιστεύει ότι ήταν πολύ αμαρτωλός και έπρεπε να καθαριστεί η ψυχή του με τους πόνους των ασθενειών, ενώ ήταν αγιασμένος, εκ κοιλίας μητρός, επόμενο ήταν να του δοθεί άφθονη η χάρη του Θεού και να μην αρρωσταίνει ποτέ σε όλη του τη ζωή.

0: συναξάρι της εποχής μας. Ο Όσιος Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης. Κειμενά από το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Γέρον Χατζηγιώργης, ο Αθωνίτης, 1809-1886, που κυκλοφορεί από το Ιερό Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
1: Ώρα Ελλάδος, 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
5: Γεωφως.
6: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
5: Γεωφως.
6: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένα.

0: βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-869-008 και 694-078-9316.
3: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πυραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
5: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
4: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
5: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
4: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
5: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: πλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα, 12 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Η τιμία χείρα του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη τίθεται σε προσκύνηση στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός έως στις 23 Μαΐου στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με την επωνυμία Κωνσταντίνια 2026, που πραγματοποιούνται με την ευκαιρία της μνήμης των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Ισαποστόλων και Βασιλέων έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά στο ναό τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Στο ναό θα τεθεί σε προσκύνηση και η τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητροπολή Πατρών από τις 23 έως τις 29 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν ο Εσπερινός και η παράκληση του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη και θα ακολουθήσει ομιλία για τον Άγιο Βυσσαρίωνα τον Αγαθονίτη από τον πατέρα Βασίλειο Πόπη και τον πατέρα Νικόλαο Ζαχαρόπουλο. Εξ αφορμής της ελεύσεως της τιμίας χειρός του Αγίου Δημητρίου Γκαγκαστάθη, εγκάμου και υπερπολιτέκνου ιερέως, την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση τιμής για την ιερατική οικογένεια, της οποίας εφ' εξής ο Άγιος Δημήτριος τίθεται έφορος και προστάτης, και η μνήμη του τιμάται στις 29 Ιανουαρίου. Θα προηγηθεί τέλεση του Μεγάλου Σπερινού Χωροστατούντος στο Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Πυραιός κ. Σεραφείμ και στη συνέχεια θα τιμηθούν για την προσφορά τους οι πρωτοπρεσβοί ο Βασίλειος Τσιμούρης και Ιωάννης Ρισάνος, κληρικοί αμφότεροι της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα επί τη εορτή του Αγίου Παυσικάκου του Αναργύρου Ιατρού. Εορτάζει αύριο επί τη μνήμη της Αγίας Λεκερίας ο Φερόνιμος Ιερός Ναός που βρίσκεται στο Γαλάτσι. Απόψε στις 10 θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνή, αύριο το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Η Ιερά Αγρυπνή θα τελεστεί στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας αύριο Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Πανηγυρίζει αύριο και την Πέμπτη ο Ιερός Ναός Αγίου Θεράποντος Ζωγράφου. Αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 10 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Πέμπτη το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας θα μεταδοθούν απευθείας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση στον Άγιο Νεκτάριο και στη συνέχεια θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πυραιός την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Τι σημαίνει η Ανάσταση, τελικά την πιστεύουμε, είναι το θέμα της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο Πατήρ Θεμιστόκλης Χριστοδούλου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων και Αγίου Βασιλείου Παραλίας Καλύβιων την Πέμπτη στις 6.30 το απόγευμα. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυραϊκή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χριστός Ανέστη. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πυραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
3: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πυραϊκή Εκκλησία.
4: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
5: Για να συνεχίσει η Πυραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

Η ετοιμασία, λοιπόν, η οργάνωση της δεύτερης αποστολικής περιοδίας, όπως έχουμε πει και την προηγούμενη φορά, ξεκίνησε από ένα, όχι, δεν έγινε αφορμή, αλλά χωρίστηκαν ουσιαστικά οι δρόμοι ανάμεσα στα μεγάλα και τα σημαντικά πρόσωπα, τα οποία ουσιαστικά είχαν φτιάξει την πρώτη αποστολική, και αυτά ήταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Αυτοί οι δύο, λοιπόν, είχαν εργαστεί και εξαιτίας του Ιωάννη Μάρκου, του ανιψιού του Βαρνάβα, έχουμε μιλήσει γι' αυτό, συγκρούστηκαν ο Απόστολος Παύλος με τον Βαρνάβα έως παροξυσμού. Δεν ξέρουμε τι περιέλαμβανε αυτός ο παροξυσμός, εντάξει, δεν θα χτυπηθήκαν κιόλας, αλλά σίγουρα αυξήθηκαν οι τόνοι και τα λοιπά, και έχουμε πει και πάλι με πάρα πολύ διάκριση ότι η πράξη των Αποστόλων, έργο του Ευαγγελιστού Λουκά, περιγράφουν αυτά τα γεγονότα, δεν τα σβήνουν, για να μην νομίζουμε ότι η διήγηση για τις πράξεις του Αποστόλου Παύλου είχε να κάνει με μια διήγηση και ένα αφήγημα ενός υπερτέλειου ανθρώπου, σχεδόν κάτι σαν το Θεό δηλαδή, που δεν έκανε στη ζωή του κανένα λάθος και δεν πέρασε από κανένα παράπτωμα. Είχε να κάνει με κανονικούς ανθρώπους που σκέφτονταν κάποτε ανθρώπινα, κάποτε και πιο ανθρώπινα από όλους εμάς τους υπόλοιπους που βασανιζόμαστε. Τα έχουμε πει για τον πρώτο καυγά, ο οποίος έγινε και ξέσπασε μέσα στις τάξεις των πρώτων χριστιανών. Ο τσακωμός ήταν για το φαγητό, ποιος θα φάει πρώτος. Ακούγεται πολύ μικροπρεπές από ανθρώπους που γνώρισαν τον Χριστό να τσακώνονται για το τραπέζι. Αλλά έτσι, αδερφοί μου, είναι η ανθρώπινη φύση. Πρέπει να συμφιλειωθούμε με αυτό. Εμείς καμιά φορά που είμαστε αυστηροί με τους ανθρώπους και περιμένουμε από τους ανθρώπους ότι δεν μπορεί η συμπεριφορά τους να είναι τέλος πάντων σαν να μην γνώρισαν τον Χριστό, πρέπει να όχι να μας αρέσει, όχι να συμφιλειωθούμε με τον εαυτό μας, με τον εαυτό μας να είμαστε αυστηροί, αλλά να είμαστε επιοικείς με τους άλλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και οι πράξεις των Αποστόλων μας το θυμίζουν αυτό. Τσακώθηκαν, λοιπόν, και τότε ο Απόστολος Παύλος παίρνει άλλη απόφαση, έχει εκπονήσει ήδη το έργο των περιοδιών του, και ο Βαρνάβας θα φύγει, θα ταξιδέψει για την Κύπρο, που θα στερεώσει την εκκλησία, στο τέλος θα τα ξαναβρούμε. Στα Λύστρα ήταν ένας μαθητής χριστιανός, υποτακτικός, ένας αγαπημένος υποτακτικός του Παύλου, Τιμόθεος, το όνομά του ελληνική καταγωγή, με ελληνική καταγωγή που σημαίνει αυτός που τιμάει το Θεό. Ο πατέρας του είναι Έλληνας και η μητέρα του είναι Ιουδαία πιστή. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας εθνικός και ο Τιμόθεος για τούτο ήταν απερίτμητος. Δηλαδή δεν μπήκε στη διαδικασία να περιτμηθεί. Δεν είχε, ήταν προφανώς ο πατέρας του ισχυρή προσωπικότητα και δεν τον άφησε να περιτμηθεί. Αλλά ο πατέρας του, η μητέρα του, παρότι ο πατέρας του ήταν εθνικός, του μετέδωσε την ευσέβεια εσωτερικά και ουσιαστικά. Ο Τιμόθεος εμαρτυρεί το υπό των εν Λύστρης και Εικονίου αδελφών. Δηλαδή οι αδελφοί και οι χριστιανοί είχαν τον Τιμόθεο σε πάρα πολύ μεγάλη υπόλοιψη και έδιναν καλή μαρτυρία για αυτόν. Μιλούσαν για την πίστη και την αρετή του. Και όχι μόνο στα Λύστρα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Εικονίου. Τώρα, η πίστη και η αρετή του Τιμόθεου ακτινοβολούσαν σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Λόγω δε της καλής μαρτυρίας, θα το λέγαμε στην πνευματική ζωή, της αγιότητας του βίου του, ήταν κατάλληλος να γίνει κήρυκας και επίσκοπος. Αλλά οι Ιουδαίοι, στους οποίους θα αναφερόταν ο Τιμόθεος, ήξεραν καλά ότι ο πατέρας του Τιμόθεου ήταν Έλληνας. Ως εκ τούτου, ο Τιμόθεος ήταν για τούτο απερίτμητος. Δεν είχε δηλαδή περιτμηθεί. Η έλλειψη περιτομής ήταν για τους Ιουδαίους κάτι αδιαπραγμάτευτο. Δηλαδή, μάλλον η περιτομή αυτή καθ' αυτή, και βέβαια αντίστοιχα η έλλειψή της, ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαν να το διαπραγματευτούν. Δηλαδή, όλα ναι, αλλά αυτό όχι. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ουσιαστικά διαφοροποιούσε τους μεν από τους δε. Και παρότι υπάρχει πρώτη Αποστολική Σύνοδος, η οποία θεσπίζει ότι τους δεχόμεθα τους εθνικούς χωρίς περιτομή και ότι δεν θα έπρεπε οι Ιουδαίοι να σκανδαλίζονται για αυτόν, γιατί έχουν άλλη καταγωγή και άλλο ξεκίνημα και τους δεχόμεθα μέσα στην Εκκλησία και στο σώμα του Χριστού ως έχουν, έχει υπάρξει δηλαδή απάντηση. Παρόλα αυτά, οι Ιουδαίοι, επειδή δεν λειτουργούμε οι άνθρωποι με κουμπά, το πατάμε το κουμπί και λέμε ναι, το πατάμε το κουμπί, και θέλει πάρα πολύ χρόνο αυτό το πράγμα. Οι Ιουδαίοι, λοιπόν, δεν θα ανέχονταν ποτέ, θα το πούμε στην καθημερινότητα μας, εις τον αιώνα, ούτε σε αυτή τη ζωή ούτε ποτέ. Δεν θα δεχόταν ποτέ έναν απερίτμητο κήρυκα, και μάλιστα
έναν ο οποίος ήταν μεν απερίτμητος, αλλά η μητέρα του ήταν Ιουδαία. Γι' αυτό και αυτή την περίοδο ο Παύλος προβαίνει σε μια παράδοξη ενέργεια. Σήμερα δεν είναι πολύ εύκολο να ερμηνευτεί, για εκείνες όμως τις εποχές είναι σημαντικό ότι πρέπει να καταλάβουμε τη χρησιμότητά της. Ενώ ήταν πάρα πολύ, ο ίδιος ήταν πολέμιος, πρόδρομος ουσιαστικά, πρώτος πρόδρομος αυτής της διδασκαλίας και πολέμιος αυτής της διδασκαλίας των Ιουδαϊζόντων, ότι χρειαζόταν περιτομή για να εισέλθει κάποιος στην Εκκλησία και ότι η εξωτηρία χρειάζεται αυτό, και ενώ ο ίδιος είναι η αιτία όπου η Αποστολική Σύνοδος απεφάνθη έτσι, εντούτοις παραλαμβάνει τον Τιμόθεο και τον περιτέμνει ο ίδιος με τα χέρια του.

Είναι μια πράξη που σήμερα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να ερμηνευτεί. Θα έλεγε κάποιος, ας πούμε, ασυνέπεια του Παύλου. Τι μας λέει, τι μας ξεσηκώνει από εδώ και από την άλλη κρατά. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Αν τα κρίνεις τα πράγματα πολύ κοντά στα ιστορικά γεγονότα, μπορείς να έχεις μια άποψη. Γι' αυτό θα σας έλεγα γενικότερα, όταν συμβαίνουν στη ζωή μας πράγματα πολλά, μην βιάζεστε να παίρνετε θέση. Μην μπαίνετε και γίνεστε, μην επιτρέπετε δηλαδή στον εαυτό σας να γίνετε ουρά κανενός. Καθίστε λίγο μακριά, προσευχηθείτε, συγκροτήστε λίγο τον εαυτό σας, γιατί τα πλήθη, ξέρετε, οι γνώμες των ανθρώπων έχουν πολλές αλλαγές και πολλές μεταστροφές. Η κορυφαία μεταστροφή και αλλαγή είναι αυτή που ακούστηκε εκεί μέσα στην αυλή της Ιερουσαλήμ και είχε διαφορά 4 ημερών, ίσως και κάτι λιγότερο. Από την Κυριακή των Βαΐων μέχρι τη Μεγάλη Πέμπτη, το ίδιο πλήθος τη μια στιγμή είπε «Ευλογημένος ο ερχόμενος» και το ίδιο πλήθος σήκωνε απειλητικά τις γροθιές του και απαιτούσε από τον Πιλάτο να τον σταυρώσει. Επομένως, μην μπαίνετε στη διαδικασία να γινόσαστε και να γινόμαστε ουρά κανενός. Και αυτό γιατί το πολύτιμο δώρο της ελευθερίας που μας το έδωσε ο Θεός δεν μπορούμε να το χαρίζουμε σε κανέναν άνθρωπο. Έτσι, θέλει ησυχία, πολύ ταπείνωση και πολύ πολύ προσευχή, σύνεση. Και να γνωρίζετε κάτι, ότι στην εποχή μας μιλάμε όλοι και μιλάμε και πολύ. Δεν ξέρω ποιος ακούει. Αν δείτε πολλές φορές τους ανθρώπους, δεν ακούμε τι λέει ο άλλος. Πολλές φορές οι άνθρωποι, όταν λέμε να κάνουμε διάλογο, περίφημος διάλογος από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως, και λέει να κάνουμε διάλογο. Κανένας διάλογος. Ο καθένας λέει αυτό και ο άλλος λέει το άλλο. Διάλογος είναι κάπου, βρε παιδί μου, να συναντηθούμε. Κάπου να πούμε ότι τούτη εδώ η πέτρα είναι πέτρα. Όχι, τίποτα. Αυτός ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα, να ξέρετε ότι κουβαλάει πρώτιστος εγωισμό. Μέσα στην πνευματική ζωή όμως πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Να ακούμε πρώτα. Και να ακούμε και να υπακούμε στα πνευματικά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να ακούμε. Το να μιλάς είναι εύκολο. Το να απαιτείς επίσης είναι ευκολότερο. Το να ακούς όμως και να καταλαβαίνεις τι θέλει να σου πει ο άλλος, ακόμα και με τη σιωπή του κάποτε κάποτε, αυτό είναι χάρισμα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, και ξαναγυρίζουμε πάλι στο θέμα μας, ότι ο Παύλος σίγουρα κάνει κάτι το οποίο δείχνει μια συνέπεια, δείχνει κάτι το οποίο δεν ακολούθησε ο ίδιος, ενώ ο ίδιος δηλαδή έδωσε πάρα πολύ κόπο, έκανε πάρα πολύ κόπο να καθιερωθεί στην Εκκλησία αυτή η πράξη, εδώ κάνει κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, εδώ ο Παύλος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας και δύο ο Ιερός Χρυσόστομος, δείχνει ακριβώς το μέγεθος ενός πολύ μεγάλου και διακριτικού πνευματικού πατέρα. Ενός πατέρα ο οποίος γνωρίζει ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνει σε κάθε περίπτωση. Ξέρετε, γι' αυτό μέσα στην Εκκλησία έχουμε το πνευματικό μας, ο καθένας έχει το δικό του πνευματικό, ο οποίος ανάλογα με την ιστορία που έχει ο καθένας μας, με την ιδιοσυγκρασία, με τη συμπεριφορά του, με την αντοχή του αν θέλετε, ακούγοντας τον ο πνευματικός και βλέποντας ποιον έχει μπροστά του, δίνει τα κατάλληλα φάρμακα που του χρειάζονται. Ο γιατρός δεν είναι ένα μηχάνημα, να το κάνουμε και σημερινό, τεχνητή νοημοσύνη, που του βάζεις πληροφορίες και το πατάς εκεί πέρα ένα κουμπί και σου βγάζει την απάντηση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, καλλιεργημένος ο ίδιος και καλλιεργώντας την πνευματική ζωή στον εαυτό του, προσπαθεί αυτά που ακούει να τα βοηθήσει όπου χρήζουν βοηθείας, να φωτίσει τους δρόμους όπου πρέπει να φωτιστούν, να αποτρέψει, να σταματήσει, κάποτε ελεγκτικά να δώσει και κανένα φάρμακο κάπως καυστικό που δεν θα αρέσει σίγουρα στον εξομολογούμενο, αλλά μπορεί να είναι για τη σωτηρία του. Ας πούμε, σε ποιον αρέσει? Θυμάστε ότι όλα τα φάρμακα που παίρναμε μικροί, σε κανέναν δεν άρεσε. Γι' αυτό με τον καιρό τα κάνανε κάτι φράουλες, κάτι πορτοκάλια κτλ. Αλλά τι να το θες, τι το θες, η αντιβίωση είναι αντιβίωση, αγαπητέ μου. Πώς να το κάνουμε, ό,τι σαν πορτοκάλια και να τη λήξαν τη γεύση, σε κανέναν δεν αρέσει το φάρμακο. Έτσι κάνει και ο πνευματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός ήταν πάρα πολύ υπομονετικός άνθρωπος, είχε περάσει τόσα πολλά στη ζωή του και αγάπησε τόσο φοβερά το μαρτύριο. Για ένα λόγο όμως πεταγόταν επάνω, σαν να του πατούσες ας πούμε το πόδι. Πεταγόταν επάνω και δεν μπορούσε να το σηκώσει και μάλωνε τους μαθητές του και τους καθηγητές. Όταν ερχόταν μέσα στο ιατρείο ή μέσα στο χειρουργείο ακόμα και διηγούνται προσωπικές ιστορίες και του λέγανε «Έχω ένα περιστατικό». Και τους έλεγε «Δεν είναι περιστατικό,
είναι ένας άνθρωπος. Είναι ένας άνθρωπος με συγκεκριμένες ανάγκες και συγκεκριμένη ιστορία. Αυτό το λέω γιατί ένας γιατρός, όταν πας σε έναν γιατρό, σε έναν ας πούμε άνθρωπο ο οποίος κοιτάζει ορθοπαιδικό, δεν λέει ο ορθοπαιδικός, εγώ παιδιά με μόνο με πόδια ασχολούμαι. Μα του λες, δεν πονάει το πόδι, πονάει το χέρι, με το πόδι, πήγαινε χτύπα το πόδι σου και έλα να τα πεις, εγώ μόνο με πόδια ασχολούμαι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο γιατρός απασχολείται και ασχολείται μάλλον με τις ασθένειες ενός εκάστου και δίνει στον καθένα τα κατάλληλα φάρμακα. Να σας πω, γι' αυτό και κάνω μια μικρή παρένθεση. Είναι σημαντικό όταν φεύγετε από τους πνευματικούς σας, δεν είναι πάρα πολύ καλό, και να σας το λέω έτσι από λόγους αυτά, μην λέτε στους άλλους τι σας είπε ο πνευματικός να κάνετε, μου είπε να μην κάνω αυτό, μου είπε να κάνω αυτό, γιατί ο άλλος που του λέτε αυτό που σας είπε ο πνευματικός, δεν του έχετε πει τι έχετε πει εσείς στον πνευματικό. Εγώ άκουσα από κάποιον άλλον ότι η τάδε, λέει, μου είπε ότι ο πατήρ Εφραίμ της είπε να μην ξανανιστέψει ποτέ. Λέω, εγώ της είπα τέτοιο πράγμα, να μην ξανανιστέψει ποτέ. Τέλος πάντων, πώς ήρθε η συζήτηση κάποια φορά στην εξομολόγηση και να σας ρωτήσω κάτι, νηστεύετε? Όχι, μου λέει, μου έχετε πει να μην νηστεύω. Πότε σας το έχω πει να μην νηστεύετε? Μου λέει, ήταν η περίοδος που ήμουν πάρα πολύ άρρωστη και κόντευα, μου λέει, να πεθάνω. Και τι σας είπα τώρα? Τι σας είπα τώρα? Εσύ δεν πρέπει να νηστέψεις. Λέω, το τώρα το έχουμε βάλει στην άκρη ή το έχουμε κάνει ότι το τώρα είναι μέχρι να φύγουμε από την άλλη ζωή? Πώς τη λέτε αυτή την απάντηση, λέω, γιατί τη λέτε? Και πολύ περισσότερο, γιατί χρησιμοποιούμε αυτό το φάρμακο για όλους? Άλλος έχει αντοχή να νηστέψει, άλλος μπορεί και άλλος δεν μπορεί. Γι' αυτό είναι και ο πνευματικός. Γι' αυτό και δεν έχουμε ένα βιβλίο που ανοίγουμε στο ψι που λέει ψέμα στο λίμα και λέει τι λέει, 5 ξηροφαγίες, 5 μετάνοιες, 10 χαμακητίες, συγχωρημένο το αμάρτημα. Δεν πάει έτσι. Μπορείς να πεις το ίδιο αμάρτημα σε έναν πνευματικό σχεδόν σαν να είσαι υπερήφανος που το έκανες και ο πνευματικός σου βάλει κανόνα. Και να πεις κάτι το οποίο να είναι μεγαλύτερη σημασία, αλλά με συντριβή, και ο πνευματικός να έχει πληροφορηθεί από το Θεό ότι αυτός ο άνθρωπος θα κοινωνήσει αύριο. Αυτό είναι στο χέρι του πνευματικού και στην ευθύνη του. Το λέω λοιπόν για να προσέχουμε πάρα πολύ καλά πώς χειριζόμαστε τις περίφημες συμβουλές του πνευματικού. Το λέω καμιά φορά στους ανθρώπους. Εσείς λέτε, λέω, ότι λέει ο πνευματικός. Θέλετε και ο πνευματικός να πει στους άλλους τι του είπατε? Να αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι η άποψη έτσι οριζόντια. Δεν αφορά σε όλους τους ανθρώπους. Κάθε ένας έχει την ανάγκη του και αυτό που του χρειάζεται. Κάτι τέτοιο λοιπόν με πολλή διάκριση κάνει ο Άγιος Παύλος για τον Απόστολο Τιμόθεο. Τις προάλλες ήρθε μια κυρία και μου πήγε το 15 Αυγούστου. Μου λέει, νηστεύω όλες τις γιορτές της Εκκλησίας, αλλά με το 15 Αύγουστο δεν μπορώ. Γιατί, της λέω. Μου λέει, να, μου λέει, γιατί πάμε, μου λέει, είναι η περίοδος των διακοπών και τρώμε και δεν μπορώ να κρατηθώ και μου λένε και αυτά και γίνονται καυγάδες και τα λοιπά. Λέω, παραμονή τουλάχιστον. Μου λέει, εντάξει, παραμονή αυτή. Λέω, άκου τι θα κάνεις. Αλλά δεν δίνω συμβουλή σε όλους, γιατί τους πνευματικούς σας ούτε αφορά σε όλους να αρχίσετε να τρώτε το 15 Αύγουστο. Αλλά το λέω, ας πούμε, και ξέρεις τι να κάνεις, λέω. Φύλαξε, ας πούμε, άλλους καιρούς, μέρες που τρώμε. Φύλαξε μια μέρα και κάνε λογαριασμό όλο το χρόνο για το 15 Αύγουστο. Ας πούμε, αυτή είναι για την 1η Αυγούστου, την έχω νηστέψει. Αυτή είναι για τη 2η Αυγούστου, την έχω νηστέψει. Θα μου πεις, ο Θεός κρατάει τέτοιους λογαριασμούς? Όχι. Ο Θεός ούτε αυξάνεται η δόξα του άμα νηστέψουμε, ούτε μειώνεται η δόξα του άμα δεν νηστέψουμε. Εμείς έχουμε ανάγκη από πνευματικούς λογαριασμούς, σειρά και πειθαρχία. Να, ένας μικρός τρόπος, τι να πω κι εγώ, κάτι να μάθουμε κάπως, ας πούμε, να νηστέψουμε. Μου λέει ο άλλος, νηστεύω, λέει, αλλά βάζουμε, λέει, καλαμποκέλαιο, σπορέλαιο κτλ. Λέω, με το σπορέλαιο τρώνε και οι άλλοι μες στο σπίτι? Μου λέει, τρώνε. Φτιάξε σπορέλαιο. Μην εξαντλείτε, αν θέλετε, ολόκληρη την πνευματικότητα σε έναν τρόπο χριστιανικής αδιακρισίας. Δηλαδή, χειρίζεστε τα ωραία πράγματα κι εσείς κι εγώ με αδιάκριτο τρόπο, με σκληρό τρόπο, που κόβει περισσότερο παρά φροντίζει. Παρά, δηλαδή, μπαίνει στη διαδικασία να σταματά το τραύμα εκεί που το βρίσκει. Ξέρετε, πολλές φορές το λέει και ο Άγιος Παΐσιος, καμιά φορά λέει, θέλουμε να βγάλουμε την τζίμπλα από το ματάκι ενός μωρού. Πώς βγαίνει? Το δερματάκι του μωρού είναι φύλλο, είναι μικρούλι, είναι τρυφερό. Πώς βγαίνει? Με μπαμπακά και χαμομήλι, έτσι κάνανε οι παλιοί. Λέει, εμείς το κάνουμε με βούρτσα, λέει.
Πέστε μου, καθάρισε το μαντάκι του. Το βγάλαμε, ναι, αλλά όχι ότι το καθαρίσαμε. Ας το μαζέψουμε λοιπόν, ας δουλέψουμε τον τρόπο, ας αποκτήσουμε διάκριση. Αν δεν έχουμε, να συμβουλευτούμε το πνευματικό και να ξέρετε, εκείνη τη στιγμή που εμείς θα ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, ελκύουμε τη χάρη του Θεού, εμπνέεται ο άνθρωπος από καλά πράγματα και με τη συμβουλή του πνευματικού γίνονται θαύματα. Να το ξέρετε. Αλλά τις φορές που πάμε έτσι, βούρ έτσι και τα λοιπά, θεωρώντας ότι κάνουμε κάτι καλό, επιτρέπει ο Θεός, παίρνει τη χάρη του και τα κάνουμε όλα χάλια, πολύ χάλια, ενώ δεν τα πηγαίναμε, δεν θέλαμε να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί φταίει αυτός ο υπερφύαλος εγωισμός. Κάνει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος αυτό και περιτέμνει τον Τιμόθεο. Όχι γιατί θεωρούσε την περιτομή πάντοτε απαραίτητη για σωτηρία, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε εξαντλήσει, αλλά διότι ήθελε να διευκολύνει τους Ιουδαίους στην προσέλευσή τους στην πίστη. Φανταστείτε αν τον έβαζε επίσκοπο σε ένα τέτοιο σύνολο ανθρώπων, οι άνθρωποι που μπαίνανε στην εκκλησία από τους Ιουδαίους που είχαν ήδη περιτιμηθεί, θα έλεγαν μα ο ποιμένες μας δεν έχει περιτιμηθεί, ήταν πρότυπο για αυτούς. Επομένως έπρεπε να περιτιμηθεί τουλάχιστον στο σύνολο που αφορούσε η παρουσία του Τιμοθέου και να πάει παρακάτω. Η ενέργεια του Αποστόλου βέβαια, όταν απομακρυνθούμε από τα γεγονότα την εκτιμάμε, είναι επίσης σύμφωνα με την αρχή του να κάνει κάθε πράγμα που δεν είναι αμαρτία για να κερδίσει ανθρώπους για τον Κύριο. Γράφει ο Παύλος, ελεύθερος ον εκ πάντων, πάσιν εμ' αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλοίω να σκερδίσω. Και γράφει, και γενόμεν της Ιουδαίης ως Ιουδαίος, ή να Ιουδαίους κερδίσω, της υπονόμων ως υπονόμων, ή να τους υπονόμων κερδίσω, της ανόμης ως άνομος, μείον άνομος Θεό, αλένομος Χριστό, ή να κερδίσω ανόμος. Εγενόμεν της ασθενέσιν ως ασθενής, ή να τους ασθενείς κερδίσω. Της πάση, μεγάλη κουβέντα, της πάση γέγονα τα πάντα, είναι πάντας την ας σώσω. Η αίσθηση του Αποστόλου Παύλου ήταν ότι έπρεπε να γίνω αυτό που ο καθένας χρειαζόταν. Το να κάθομαι και να περιμένω κάποιος να με βρει ήταν κάτι το οποίο για τον Παύλο ήταν αδιανόητο. Θα έπρεπε ο ίδιος να μπει στη διαδικασία της καθημερινότητας των ανθρώπων και να τους βρει εκεί που ήσαν. Η περίπτωση του Τιμοθέου που ήταν γιος Ιουδαίας και περιτμήθηκε για να κηρύξει τον Χριστό ήταν μια ειδική περίπτωση. Η περίπτωση αυτή δεν έπρεπε να χρησιμεύσει σαν προηγούμενο και ο Παύλος το πάλεψε γι' αυτό, ώστε η περιτομή να θεωρηθεί αναγκαία για τη σωτηρία. Γι' αυτό και ο Παύλος, ο Σίλας και ο Τιμόθεος, καθώς πέρναγαν τις πόλεις, δίδασκαν τους πιστούς να τις τηρούν κατά γράμμα τις αποφάσεις που είχαν ληφθεί από την Αποστολική Σύνοδο στα Ιεροσόλυμα. Η συνετή αυτή ενέργεια του Παύλου, παρότι είχε ένα πείραμα μέσα, είχε κάπως ένα βαθμό επικινδυνότητα σήμερα θα λέγαμε, ωστόσο έφερε σπουδαία αποτέλεσματα, γιατί ο Παύλος έβλεπε μπροστά, ήταν άνθρωπος πολύ μεγάλων οριζόντων, δεν ήταν αυτό που έβλεπε τώρα, ήταν αυτό που έβλεπε μετά. Έπρεπε, καταλάβαινε ότι για να έχουμε ένα μεγάλο πλήθος πρέπει να έχουμε έναν άνθρωπο τον οποίο θα εμπιστεύονταν αυτοί οι άνθρωποι.

Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε κάποτε την καθημερινότητά μας και τα μπερδεύουμε καμιά φορά και θεωρούμε κάποτε, ας πούμε, υπερβολικά τι είναι αμαρτία, τι είναι κακό, μέχρι ποιο είναι, τι πρέπει να κάνουμε κτλ. Νομίζω ότι ένας βασικός κανόνας δίδεται από τον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος λέει ότι πάντων απόλαυσον αμαρτίας απόστηθη. Δηλαδή όλα να τα απολαμβάνεις, από την αμαρτία να απέχεις. Και περιγράφει και τρόπους που ο άνθρωπος μπορεί να εκτονώσει την έντασή του, τους τρόπους που σκέφτεται, τους λογισμούς του, που έρχονται και τον βασανίζουν, και μπαίνει σε μια διαδικασία και να πει: να, πήγαινε ένα περίπατο, βλέπει τη θάλασσα, λέει, περιγράφει πάρα πολύ ωραία, κάνει μια βόλτα στο δάσος, δες αυτά τα μεγαλεία του Θεού και τότε αυτό το πράγμα θα σε αποζημιώσει, θα σου δώσει χαρά, θα σε γεμίσει πνευματική, ψυχική και σωματική ενέργεια. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν είναι όλα αμαρτία στη ζωή μας. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχουν δύο άκρα. Το ένα άκρο είναι ότι δεν υπάρχει αμαρτία, όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Το άλλο είναι ότι όλα είναι αμαρτία, ότι όλα είναι λάθος. Και ο άνθρωπος νιώθει μια αδιαχείριστη ενοχή. Νιώθει για πάντα. Νιώθει που περπατάει, νιώθει που κάθεται. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφήσει τις ενοχές δυστυχώς και τους έχουν δημιουργήσει τεράστια και ψυχολογικά προβλήματα. Κοίτα. Η ενοχή από μόνη της δεν σημαίνει ότι μετανιώνεις κιόλας. Επειδή μπορεί να έχεις κάνει στη ζωή σου αμαρτίες και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι περνάς στο επόμενο βήμα που είναι η μετάνοια. Γιατί το ζητούμενο είναι από την ενοχή, δηλαδή από το βάρος των πράξεων, να περάσεις στη μετάνοια. Να σταθείς δηλαδή παλικαρίσια απέναντι στο Θεό και να του πεις έπεσε. Όχι να γυρίζεις γύρω από τον εαυτό σου και να λες σαν μερικούς που πάνε στο πετραχύλι και λέει και ο Θεός να με συγχωρέσει, εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει χειρότερος εγωισμός, θα χρησιμοποιήσω μια φράση της εποχής, μεταλλαγμένος ή κάποτε και απόλυτα καθαρός, που νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι αυτός ικανός να συγχωρήσει τον εαυτό του. Ξέρετε τι είναι κρυμμένο κάτω από το «δεν μπορώ να συγχωρήσω τον εαυτό μου»? Το ρεζίλι που δεν μπορώ να αντέξω. Το ότι εγώ έκανα αυτό το πράγμα, πώς είναι δυνατόν εγώ να το επέτρεψα? Λοιπόν, σου γονέα, εσύ το έκανες, εγώ το έκανα. Μπορείς να πεις στον εαυτό σου: συγγνώμη, το έκανα, φταίω, σταματάω εδώ, συνεχίζω. Έχεις τον Παπαθανάση τον Ιβυρίτη ένα ωραίο κείμενο, και με αυτό ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την ομιλία μας την απόψινή. Ο πατήρ Αθανάσιος Ιβυρίτης ήταν ένας ιερομόναχος του Άγιον Όρος, με πάρα πολύ ιστορία πνευματική, με πολύ προσεκτική ζωή, με ακολουθίες, πάρα πολύ σωστός και πολύ καλός στα πνευματικά του. Κάποια στιγμή έπεσε σε ένα παράπτωμα, όχι ηθικό, όχι μεγάλο, αλλά εκείνος που είχε μια, ας πούμε, άλλη αίσθηση του πνευματικού του αγώνα, του στήχησε πάρα πολύ, δεν μπορούσε. Και γι' αυτό πήγε στον πνευματικό, πήγε στον γέροντα της Μονής και του ζήτησε να κρεμάσει το πετραχύλι του. Δηλαδή να αφήσει το πετραχύλι του και να μην ξαναλειτουργήσει. Του είπε ο γέροντας: μα τι έκανες, βρε παιδί μου, λέει αυτό. Μα δεν είναι αυτό το πράγμα, του λέει. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Όχι, του λέει γέροντα, εγώ δεν μπορώ να ξαναλειτουργήσω. Τέλος πάντων, συγκατετέθη ο γέροντας και όντως δεν ξαναλειτουργήσε. Όταν αργότερα κάθισε με τον εαυτό του και βρήκε λίγο τον εαυτό του, ξέρετε τι έγραψε, το οποίο ακούγεται λίγο σκανδαλώδες, ας πούμε, λίγο τσιμπάει, αλλά η ανάγνωσή του έχει δεύτερη, έτσι, έχει δεύτερη ανάγνωση σαν γεγονός. Λέει: με βοήθησε αυτή η πτώση μου, γιατί νόμιζε ότι μέσα στην αυτάρκεια και κάποτε την αυταρέσκεια του χριστιανικού μου βίου είχα φτάσει στα πνευματικά. Επέτρεψε λοιπόν ο Θεός και έπεσε σε κάτι το οποίο δεν μπορούσα να διαχειριστώ, και τότε κατάλαβα ότι είμαστε χώμα και από το χώμα πιο χώμα, και έγινα πιο συγκαταβατικός με τους άλλους ανθρώπους, έγινα αυστηρότερος με τον εαυτό μου και πήρα όλα μου τα σφάλματα και τα ακούμπησα στα ποδαράκια του Χριστού. Γι' αυτό και περιέγραφε όλη αυτή την περιπέτεια της πτώσης του, όπως την ονόμαζε, ως καλότυχη αμαρτία. Άκου πώς τη λέει, καλότυχη αμαρτία, λέει, για καλό μου τύχε. Όχι ότι από μόνη της είναι καλό, είναι σαν ένα τροχαίο, δεν είναι καλό, αλλά μπορεί καμιά φορά αυτό που μας συμβαίνει άμεσα στο διατάφτα να μας ωφελήσει. Δεν έχουμε μάτια, δεν ξέρουμε πώς είναι η εξέλιξη του χρόνου. Ας το δούμε λοιπόν έτσι. Όταν νιώθουμε μια ενοχή, το επόμενο βήμα είναι η μετάνοια. Πρέπει να είναι η μετάνοια. Σας θυμίζω δύο ανθρώπους που πέρασαν από το ίδιο ακριβώς στάδιο της ενοχής. Ο πρώτος ήταν ο Πέτρος.
ο οποίος από την πέτρα της ενοχής, όταν άκουσε, λέει, τον Μπετινό να

φοβερό είναι. Φανταστείτε πόσο αρχόντισα είναι η Ορθοδοξία μας, ας πούμε. Πόσο βασιλική, πόσο αρχοντική. Θα μπορούσαμε να τον τιμάμε σαν Άγιο. Εδώ αυτόν που τον σταύρωσε, τον έχουμε Άγιο, τον Άγιο Λογκίνιο, τον εκατόνταρχο. Τους μαυτές του που τον πρόδωσαν, τους έχουμε κορυφαίους. Τον Πέτρο που τον αρνήθηκε το ίδιο. Τον Θωμά που δεν τον πίστευσε, τον έχουμε Άγιο στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει ένας ή κάποιος. Ο Παύλος που στάθηκε απέναντί του και σκότωσε, υπερασπιζόμενος τάχα το Θεό, τον έκανε δοχείο εκλεκτό του, για τον οποίο μιλάμε φέτος. Άρα δεν είναι ο Θεός που κλείνει την πόρτα του, είναι ο άνθρωπος που αρνείται την επιστροφή του στο Θεό. Ο εγωισμός του δηλαδή, που δεν τον αφήνει να μετανιώσει. Εδώ σταματάμε, την επόμενη συνάντησή μας θα πάμε λίγο στην Τροάδα, για να δούμε πια το μεγάλο, τη μεγάλη, αν θέλετε, το μεγάλο βήμα του Αποστόλου Παύλου με το όραμά του, με τον περίφημο Μακεδόνα που τον είδε εκεί και τον κάλεσε με αυτή τη φοβερή φράση, τον προσκάλεσε, διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημίν, και θα πάει, και μάλιστα λέει ότι είναι στη Μικρά Ασία ο Παύλος και προσπαθεί να οργανώσει έτσι αποστολές σε οργανωμένο σχέδιο στο μυαλό του, και γράφει μέσα, οι πράξεις γράφουνε, δεν τον άφηνε το πνεύμα. Τι είναι αυτό που δεν τον αφήνει το πνεύμα? Τι σχέδιο βάζουμε στο μυαλό μας και ο Θεός λέει? Γιατί θα πάει ξανά στα μέρη αυτά, θα ξαναγυρίσει. Αλλά τότε έπρεπε να πάει στη Μακεδονία. Πόσο σημαντικό είναι να αφινόμαστε εκεί που μας πάει ο Θεός. Να σηκώνουμε τα πανιά μας και να πούμε, όπου μας πάει η αγάπη σου είναι το καλύτερο. Είναι εύκολο? Δεν είναι εύκολο. Εμείς του λέμε, δεν ξέρεις. Ρώτα. Ρώτα. Εγώ εμένα ρώτα που είμαι παλιός. Κάθε φορά που εμπιστευθήκαμε το θέλημά μας, φάγαμε τα μούτρα μας, πέσαμε σε χειρότερες καταστάσεις από όσες αποφύγαμε, και ο Θεός μετά δεν μας βοηθάει, μας αφήνει μόνος μας και μας λέει, α, έτσι, τα κάνεις καλύτερα. Ωραία, κάντε να σε δω, και μετά αφού τρώμε τα μούτρα μας και πληγωνόμαστε και ματώνουμε, μετά του λέμε, έλα πάλι, εντάξει, είπαμε μια κουβέντα παραπάνω, μην το παίρνεις και εσύ προσωπικά, βοήθα πάλι. Κάπως έτσι γίνεται, να ξέρετε, η ζωή και η συζήτηση.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας, φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Πάντοτε ο Ιερέας εκεί που τους θυμάται όντως να μην ξεχάσει κανένα, λέει Κύριε και των μνημένων των φαινίτων, αυτούς που θυμούνται τους φτωχούς Κύριε. Μπαίνει αμέσως με το που ήρθε ο Χριστός επάνω στην Αγία Τράπεζα. Λοιπόν, μπαίνει φόρτια στο γρανάκι που τους θυμούνται. Τους θυμούνται στην προσευχή, τους θυμούνται στην πράξη, τους θυμούνται με οτιδήποτε. Όλα ταιριάζουν, όλα χωράνε, όλα είναι μέσα στο Χριστό. Απλά περιμένει και από εμάς έτσι αυτή την προσπάθεια.
1: Βοήθησε και εσύ.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Ο Άγιος Σεραπείων πούλησε το μικρό του Ευαγγέλιο για να ελεήσει έναν πεινασμένο. Όταν τον ρώτησαν γιατί το έκανε αυτό, είπε «Γιατί μέσα το Ευαγγέλιο λέει, δώσε στους πτωχούς ό,τι έχεις και δεν έχεις και εμένα δεν μου είχε απομείνει τίποτε άλλο παρά μόνο αυτό το μικρό Ευαγγέλιο. Πρόσφερε και εσύ». Γιατί ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φιλανθρωπικό και ιεραποστολικό μας έργο, καλέστε στο 210-4118-646.

μίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

Εμεί στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιο και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση. Όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δε αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεστε ασθενείες ημών. Ένα και δωρματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση είναι τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι νεκής ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες έχεις σε με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν τα αστέρα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείον Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκράτης μου. Μη απορρίψουμε το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμος της οδού σου και ασεβήσει επί σε ευστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκίες του Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με σπεύσον, εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εις δούντες την ψυχήν μου, αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν υβουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτως αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε, αγαλιάστος αν και φρανθήτως αν επίσης πάντες συζητούντες ο Θεός, και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε η ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί καρά τη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε πως ήταν ασχήρας με ψυχή μου ως για νηδρώση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες μη σλάκων. Ακούστον πίσον το πρωί του ελαιού σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μου, Κύριε, οδόν ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο άθον οδηγήσε με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
5: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμουνο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. ότι Σύ ημώνος Άγιος, Σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησόν με, ίες την ψυχήν μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου ότι Σύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, σπαθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Ευεργία Θεοτόκη σου όσον
0: ημάς. Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεόρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπηλή Θασσαλέως. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψη ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνών, η παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού των πρωίμιων, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεί κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του επί γη προ ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλι των θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύν των τραύμα. Χαίρε το φω αρήτω γεννήσασα, χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νίδιν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Της θέλους υφερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτος. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχον υπαρθένων στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσάσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτρουγών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμία μα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώνται σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτο εκολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νουόντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν εις δώρης τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύραννων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών και νέων ευρωσύνη, χαίρε νύμφη ανύπευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύπευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπαση να φέντες τον Ηρώδην, ως λυρώδη μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψασιν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθείας, εδίωξας το ψεύδους το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, οι τούτων δεριστέντες ευών προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, Χαίρε πέτρα υποτίσσεσαι τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών τους εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή εις Αγίας διάκονε, χαίρε γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσει, να εμφανίσα σοκτή στη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα στάφτην ω περί άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσουμε να φρυβώντε. Και το άνθο τη αθαρσία, και το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτίν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα απόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξέναν τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νου ει ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίγρατο λόγο. Συγκατάβαση γάρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολίτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γλωχία ζευνήσα. Χαίρε διή σε λύθη παράβαση, χαίρε διή συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρους θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Λίτωρας πολυφθόγκους, ως η θεία σαφώνους, ορώμεν επίσης η Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός. Δημά σε φάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των παρθένων Θεωτό και παρθένε και πάντα των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γης κατεσκεύασέ σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν τη ήγο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτος αφός οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγεί τον νουν ποτίζουσα ακραυγεί δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως μπροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον αντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος. και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έψυχον αών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σας γαστρίωση έχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κυποτέ Χρήσο, δίσε το πνεύματι, χαίρε τη Σαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε Τίμιον διάδημο βασιλών ευσεβών, χαίρε Κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρωτε τρόπεα, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συγχωρά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμά από στρατηγόταν η κητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίω με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίν ω αληθό, μακαρίλησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτου των Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλυνωμένη.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποντα συγχώρησον τας ανομίες ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ενα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιρρούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήε με τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
4: Τη εορτή τη νομική μεσαζούση, ο των απάντων ποιητή και θεσπότη, προ του παρόντα έλεγε Χριστέ ο Θεό. Δεύτε και αρίσα στα είδωρα Θανασία, όθεν συ προσπίπτωμεν και πιστό εκβοόμεν, του συκτηρμού σου δόρισε ημίν, σίγαρη υπάρχει πηγή τη ζωή ημών.
3: Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον. Κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον, κύριε Λέσον.
5: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αματολούς θελεών. Ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίσου Αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως, και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ελόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων τη ανθρώπη την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών τη ουρανή συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπή και των πολεμουμένων βοήθεια. Η ετοίμη αντίληψη των Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων. Μη δε λήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπο λαχνίστη με μη το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψιον. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγατο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν τέτοι φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούν στην ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων και πανγιώδε και λιγόνιμων φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημά εν το καιρό τη προσευχή, εστερημένου εν εσέντολέ σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτή απαράθραυστον έχοντα. Πανίγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, ει το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπέ όνομά σου, του πατρό ή του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αϊ και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προ αυτήν το ιό σου και θόημον, και έτεσε να σώσει διεσού τα σπιχάσιμων.
2: Η ελπή μου, πατήρ, καταφυγή μου ιό, σκέπη μου το πνεύμα το άγιον, τριά αγία δόξαση.
3: Πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθινη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, επαιδείων και έγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε, και την σιγαστέρα πλαδιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επισύχε έρ και χαριτωμένη πάσα εκτίση δόξαση.
3: Άγιε Άγγελο, εφεστώσει αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρη μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτιέ και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Και οι τιήματων τη σήμερα ημέρα σκέπασον με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε η αμαρτήματη παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
6: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, τη σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έδεγε στον ψυχόν ημών.
6: Δόξαση ο Θεός, η επίσημον δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμιου τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
7: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
7: Κύριε ελέησον.
6: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Ορθοδόξους αρχιερείς.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής ταύτης.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Τους πνευματικούς πατέρας.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
7: Αιωνία ημίμη αυτών.
6: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον.
7: Κύριε ελέησον.
6: Κύριε ελέησον.

0: το θάνατον πατήσας και τη εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Αμυθός ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Άγιου Σιμεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τρίτος. Είπε ο Ιησούς στους μαθητές του, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εαυτής». Άκουσες, αδελφέ μου, κατά ποιο τρόπο η κοινωνία των θείων και αχράντων μυστηρίων είναι ζωή αιώνιος, και ότι εκείνους που έχουν την ζωή την αιώνιο, αυτούς λέγει ο Κύριος ότι θα τους αναστήσει κατά την τελευταία ημέρα. Όχι βεβαίως ότι οι υπόλοιποι θα εγκαταληφθούν στα μνήματα, αλλά ότι εκείνοι μεν που έχουν την ζωή θα αναστηθούν από την ζωή, δηλαδή τον Χριστό, για να εισέλθουν στην αιώνια ζωή, ενώ οι άλλοι θα αναστηθούν για να τιμωρούνται με τον αιώνιο θάνατο. Και για να πιστείς ότι αυτό είναι αληθές, άκουσε τι λέγει εν συνεχεία ο Κύριος. «Ο τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει, καγώ εν αυτό. Καθώς απέστειλέμε ο ζών πατήρ, καγώ ζώ δια τον πατέρα, και ο τρώγων με κακίνον ζήσετε διέ με». Βλέπεις, αδελφέ μου, τι λέγει, ότι η ενότητά μας με τον Χριστό, φωνάζει με σαφήνεια ο Υιός του Θεού, θα γίνει δια της Θείας Κοινωνίας τέτοια, σαν την ενότητα και την κοινή ζωή που έχει αυτός με τον Θεό Πατέρα. Όπως δηλαδή ο Χριστός κατά τρόπο φυσικό και ουσιαστικό είναι ενωμένος με τον Θεό του και Πατέρα, κατά τον ίδιο τρόπο λέγει και εμείς, εφόσον θα φάμε την σάρκα του και πιούμε το αίμα του, θα ενωθούμε κατά χάριν με Αυτόν και θα ζούμε εντός Αυτού. Για να μην νομίζουμε ότι η όλη υπόθεση έγκυται στο ορατό ψωμί που χρησιμοποιείται κατά την Θεία Κοινωνία, γι' αυτό είπε κατ' επανάληψην, «Εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού καταβάς». Τι λέγει όμως ο Κύριος? Ότι κατεβαίνει συνεχώς και πάντοτε στους αξίους, και τώρα και κάθε ώρα έρχεται. Ακόμα ότι απομακρύνει το νου μας από τα ορατά, μάλλον μας οδηγεί διαμέσου αυτών προς την αόρατη δόξα της προσωπικής θεότητός του. Έλεγε λοιπόν, «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής». Και πάλι, «Ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν των άρτων, ουχή εκ της γης, αλλά εκ του ουρανού, τον αληθινό». Με το να χαρακτηρίσει αληθινό τον προερχόμενο εκ του ουρανού, σημαίνει ότι ο γήινος είναι ψεύτικος και δεν ωφελεί τίποτε. Και για να το κάνει αυτό περισσότερο σαφές, λέγει, «Ο γάρ άρτος του Θεού εστίν, ο καταβαίνων εκ του ουρανού και διδού στο κόσμο ζωήν». Πάλι ο καταβαίνων λέγει, και πάλιν ζωήν ο διδούς. Γιατί αυτό? Για να μην φανταστείς ότι υπάρχει κάτι υλικό, ούτε να νομίσεις ότι πρόκειται για κάτι γήινο, αλλά και αυτόν τον μικρόν άρτο, την ολίγη μερίδα που χρησιμοποιείται στην μετουσίωση, να την βλέπεις με τα πνευματικά μάτια, ως μεταβληθήσα σε Θεό, και ότι έγινε ολόκληρος ομοία με τον άρτο που καταβαίνει από τον ουρανό, ο οποίος είναι αληθινός Θεός και άρτος και ποτό που χαρίζει ζωή αθάνατη, ώστε μη τυχόν, παραμένοντας στην απιστία και στον κοινό ορατό με όλες τις αισθήσεις άρτο, μήπως τυχόν δεν φάγει τον ουράνιο άρτο, αλλά μόνο τον επίγειο, και στερηθείς της ζωής, επειδή δεν θα φας πνευματικό στον ουράνιον άρτο. Ο ίδιος ο Χριστός λέγει, «Το πνεύμα εστί το ζωοποιούν,
η σάρξ ούκ ωφελεί ουδέν. Ποιους όμως δεν ωφελεί? Εκείνους λέγει οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο Χριστός είναι κοινός άνθρωπος και όχι Θεός. Συνεπώς, εάν και εσύ ο πιστός μεταλαμβάνεις κοινό άρτο και όχι σώμα που έχει θεωθεί, σαν να δέχεσαι εντός σου ολόκληρο εκείνο τον Χριστό, πώς μπορείς να ελπίζεις ότι θα πάρεις από αυτόν ζωή και να την έχεις εντός σου αισθητός, αφού ο ίδιος ο Κύριος λέγει «Ο τρόγων των εκ του ουρανού καταβαίνοντα άρτων ζήσετε εις τον αιώνα». Και πάλιν «Η σάρξ ούκ ωφελεί ουδέν, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν». Πράγματι, το πνεύμα είναι η αληθινή τροφή και το αληθινό ποτό. Το πνεύμα είναι εκείνο που μεταβάλλει τον κοινό άρτο σε σώμα του Κυρίου. Πράγματι, το πνεύμα το Άγιον είναι που μας καθαρίζει και μας κάνει να κοινωνούμε αξίως το σώμα του Κυρίου. Διότι εκείνοι που κοινωνούν αυτό αναξίως, καθώς λέγει ο Απόστολος, «Κρίμα εαυτής αισθίουση και πείνουση, μη διακρίνοντες το σώμα του Κυρίου».

Ελάτε λοιπόν, όσοι είστε πιστοί, όσοι γνωρίζετε καλώς την δύναμη των μυστηρίων για την οποία ομιλούμε, όσοι φάγατε τον ουράνιο άρτο, όσοι αποκτήσατε δι' αυτού την προερχομένη από Αυτόν και υπάρχουσα σε Αυτόν και μαζί με Αυτόν αιώνια ζωή. Θα μεταφερθούμε και εμείς δια του Αγίου Πνεύματος σε αυτήν την αληθινή ζωή που βρίσκεται στον τρίτο ουρανό. Μάλλον δε θα μεταφερθούμε πνευματικά στον ουρανό της Αγίας Τριάδος, ώστε όλα όσα ελέγχθησαν και εκείνα που δεν ελέγχθησαν, αφού τα δούμε οφθαλμοφανώς και τα ακούσουμε και τα γευθούμε και τα μυριστούμε και τα αγγίξουμε καλά με τα χέρια της ψυχής μας, να απευθύνουμε ευχαριστήριο ύμνο στον φιλάνθρωπο Θεό, λέγοντας τα εξής: «Δόξα σε σένα, ο οποίος φανερώθηκες και ευδόκησες να αποκαλυφθείς και να εμφανιστείς σε εμάς». Ας πούμε όμως και προς όλους από κοινού τους αδελφούς μας: «Ω πατέρες και αδελφοί, εσείς που μονάζετε, καθώς και εσείς που ζείτε στον κόσμο, πλούσιοι, φτωχοί, δούλοι, ελεύθεροι, νέοι και γέροντες, κάθε ηλικία και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, ακούσατε, μήπως ο Θεός είναι ψεύτης? Ή μπορεί να μην είναι ψεύτης, είναι όμως αδύνατος και δεν μπορεί να πραγματοποιήσει όσα υποσχέθηκε? Μήπως θα αργήσει να επισκεφθεί όλα τα έθνη? Μήπως κάποιος θα καταφέρει να κρυφθεί από τα μάτια του? Μήπως θα μπορέσει κάποιος άνθρωπος να αντέξει να αντικρίσει το φανέρωμα της δόξης του? Όχι βεβαίως, γιατί πώς είναι δυνατόν, όταν οι ουρανοί διαλύονται με πάταγο και τα διάφορα συστατικά της φύσεως καίγονται και χάνονται, καθώς λέγει ο Απόστολος, ο άνθρωπος εκείνη την ημέρα να ανέλθει την είσοδο του απλησίας του Θεού, ο οποίος κατοικεί σε απλησία στο φως και ο οποίος θα έλθει στον κόσμο εν το Χριστό και μαζί με τον Χριστό και θα εμφανιστεί σε όλους τους ανθρώπους. Τότε πράγματι θα κυριεύσει μεγάλος φόβος και τρόμος στους αμαρτωλούς και δεν θα υπάρχει τίποτε που να μπορεί να συγκριθεί με την θλίψη και τον πόνο και την τιμωρία τους. Αλλά εσείς που πιστεύετε αυτά και επιθυμείτε να σωθείτε, ακούστε το Πνεύμα το Άγιον που λέγει αυτά: «Αποστρέψατε έκαστος ημών από τη σοδού αυτού της πονηράς. Μάθετε καλόν ποιήν και ρίσαστε αδικούμενον. Εξητήσατε τον Κύριον και ζήσετε η ψυχή ημών. Εκλίνατε από κακού και ποιήσατε αγαθόν. Οι βασιλείς ποθήσατε περισσότερο να φορείτε την εγκράτεια, την δικαιοσύνη, την ελεημοσύνη, την αλήθεια και την ευσεβή πίστη, παρά το βασιλικό στέμα και την αλουργίδα. Οι πατριάρχες, εάν δεν είστε φίλοι του Θεού, εάν δεν είστε παιδιά Του, εάν δεν είστε θεοί κατά χάριν, να είστε δηλαδή όμοιοι με τον φύση Θεό, με τη χάρη που σας δόθηκε από τον ουρανό. Εγκαταλείψτε τους θρόνους σας και πηγαίνετε πρώτα να αντλήσετε συμβουλές για τον εαυτό σας από τις Θείες Γραφές. Και αφού γίνετε ηθικές εικόνες του Θεού, τότε με φόβο να αγγίξετε τα Θεία. Αλλιώς, όταν θα εμφανιστεί εκείνος ως κριτής, τότε θα μάθετε ότι ο Θεός μας πυρ καταναλύσκον εστίν, όχι για τους φίλους του, ούτε για εκείνους που τον αγάπησαν, αλλά για εκείνους οι οποίοι δεν τον δέχτηκαν ως φως που ήλθε στον κόσμο. Οι άρχοντες και οι πλούσιοι, φροντίστε μάλλον να γίνετε αρχόμενοι και πτωχοί, επειδή πολύ δύσκολα θα εισέλθει πλούσιος στην βασιλεία των ουρανών. Εάν δύσκολα θα εισέλθει ο πλούσιος, μήπως ο άρχοντας αυτός πώς μπορεί να εισέλθει? Αυτός καθόλου.

Ποιον όμως ονομάζει άρχοντα η γραφή? Εκείνον που επιδιώκει να τιμάται. Εκείνον ο οποίος δια της εξουσίας πραγματοποιεί το δικό του θέλημα. Εάν όμως ο Κύριος και Θεός μας, όταν ήλθε στην γη χάριν ημών και μας έδωσε πρότυπο και υπόδειγμα σωτηρίας, έλεγε «Εγώ ήλθον ούχι να ποιώ το θέλημα το εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντος με πατρός». Ποιος άλλος από εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν, ο οποίος δεν πράττει το θέλημα εκείνου αλλά το δικό του, θα μπορέσει ποτέ να σωθεί? Πράγματι κανείς, κατά κανένα τρόπο. Και πώς μπορώ να ερωτώ αν θα σωθεί αυτός κατά την στιγμή που ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πιστός ή τέλειος χριστιανός? Θέλοντας να φανερώσει αυτό, ο Χριστός και Θεός έλεγε «Πώς δύναστε ημείς πιστεύσε σε μένα προφανώς, δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του Θεού μόνου ουζητούντες». Καθένας λοιπόν που επιδιώκει να αποκτήσει την δόξα που δίδει ο Θεός και με κάθε τρόπο και με κάθε πράγμα αγωνίζεται να πράττει το θέλημα εκείνου, αυτός δεν θα σκεφτεί ποτέ να εξουσιάζει κάποιον ή καθιονδήποτε τρόπο να είναι ανώτερος από κάποιον μικρό ή μεγάλο. Αλλά όσο περισσότερο του ανατεθεί η φροντίδα και η διατροφή, τόσο περισσότερο θα θεωρεί τον εαυτό του κατώτερο και υπηρέτη των πολλών εκείνων λαών. Και θα το κάνει αυτό με εσωτερική πεποίθηση και όχι υποκριτικά. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα γίνουν τέτοιοι κατά το φρόνημα, αλλά κατέχονται εξ ολοκλήρου από την επιθυμία της ανθρώπινης δόξας. Όσοι απέκτησαν όρεξη πλουτισμού και απολαύσεως, πράγματι δεν διστάζω να πω ότι οι τέτοιοι είναι ειδωλολάτρες και όχι πραγματικοί χριστιανοί, σύμφωνα με τη Θεία Φωνή του Ιησού και Θεού, ο οποίος λέγει «Ταύτα δε τα έθνη του κόσμου επιζητεί». Εσείς όμως, λέγει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν.

«Μήπως γνωρίζετε ποια βασιλεία ο Χριστός μας λέγει να επιζητούμε?» «Αυτήν, η οποία βρίσκεται στο ύψος των ουρανών, εκείνη που μας αναμένει μετά την Ανάσταση, ή μήπως εκείνη που βρίσκεται τοπικά, μακράν και χρονικώς αναμένεται? Μήπως αυτή μας λέγει να επιζητούμε?» «Καθόλου. Τότε άραγε ποια μας παραγγέλει να επιζητούμε?» «Πρόσεχε, αδελφέ μου, για να αντιληφθεί σωστά ποια είναι η βασιλεία την οποία οφείλουμε να ζητούμε. Ο Θεός, επειδή είναι κτίστης και δημιουργός των όλων, βασιλεύει διαρκώς εφόλων όσα βρίσκονται στον ουρανό και πάνω στη γη και κάτω από αυτήν. Βασιλεύει όμως αυτός και σε εκείνα που δεν έχουν ακόμα γίνει, σαν να έχουν γίνει για αυτόν, διότι δι' αυτού θα γίνουν έστω και αν κάτι πρόκειται να γίνει κατά την διαδρομή των αιώνων. Βασιλεύει όμως όχι λιγότερο και πάνω σε καθένα χωριστά από μας. Βασιλεύει με δικαιοσύνη και γνώση και αλήθεια. Αυτή λοιπόν την βασιλεία λέγει να ζητούμε και εμείς, ώστε καθώς εβασίλευσεν ο Θεός επί τα έθνη, όπως λέγει η Γραφή, θα βασιλεύσει και πάνω σε εμάς, επειδή και εμείς από τα έθνη προερχόμεθα. Κατά ποιο τρόπο όμως θα βασιλεύσει ο Θεός? Καθήμενος επάνω μας, σαν επάνω σε κάποιο όχημα και κρατώντας τα θελήματα των ψυχών μας στο χέρι Του, σαν να είναι χαλινάρια. Αυτός θα οδηγήσει και μας σε εκείνα που θέλει και στο δικό Του θέλημα,

αφού θα μας βρει τη θασευμένους ως άλλους ύπους, καθώσον θα έχει μεταχειριστεί τα δικά μας θελήματα, τα οποία υποτάσσονται πρόθυμα στις δικές του νομοθεσίες και εντολές. Έτσι λοιπόν βασιλεύει ο Θεός πάνω σε εκείνους που ουδέποτε βασίλευσε όταν αυτοί καθαρίζονται. Με δάκρυα μετανοίας και όταν τελειοποιούνται με την σοφία και τη γνώση του Πνεύματος. Κατά τον ίδιο τρόπο οι άνθρωποι μεταβάλλονται και στα χερουβίμ, φέρνοντας σε αυτόν εδώ τον κόσμο ως άλλο υπέα στην ράχη της ψυχής τους τον ίδιο το Θεό που βρίσκεται πάνω απ' όλα. Ποιος λοιπόν είναι τόσο πολύ ανόητος και ανέστητος, ο οποίος πριν να δει και να αποκτήσει την δόξα αυτή θα επιθυμήσει εξουσία ή δόξα επίγεια ή πλούτο? Καλύτερα να πω, ποιος είναι τόσο παράφρονας και ελεηνός, ο οποίος να σκεφτεί ότι υπάρχει άλλη δόξα ή βασιλεία ή πλούτος ή τιμή ή εξουσία ή απόλαυση ή οτιδήποτε άλλο από εκείνα που ονομάζονται ή θεωρούνται καλά πάνω στη γη ή στον ουρανό μεγαλύτερα από την βασιλεία και την δόξα του Θεού, ώστε αντί αυτής να προτιμήσει εκείνα? Πράγματι, αδελφέ μου, δεν υπάρχει από αυτήν κανένα άλλο επιθυμητότερο για εκείνους βεβαίως που έχουν λογική και σύνεση. Συνεπώς, την στιγμή που ο Χριστός περιφέρεται και ζητά να βασιλεύσει πάνω σε όλους εμάς, ας μην βρεθεί κανείς τόσο ανόητος που να τον διώξει. Επιμένω, κανείς να μην στερήσει τον εαυτό του από αυτό το μεγάλο και επιθυμητό δώρο. Κανείς να μην καταστήσει τον εαυτό του ανάξιο της αληθινής δόξας. Κανείς να μην εγκαταλείψει τον χορηγό του πλούτου και δημιουργό των όλων Θεό, απλώς και μόνο για να εξασφαλίσει κάποιον προσωρινό πλούτο. Κανείς να μην αρνηθεί τον δεσπότη των αγγέλων από υπερβολικό ενδιαφέρον για τους γονείς και τους φίλους και τους συγγενείς του. Κανείς να μην στερηθεί την γλυκύτητα της πραγματικής ζωής για να ικανοποιήσει επιθυμία της σαρκός. Κανείς να μην αποξενωθεί από την αιώνια και ατελεύτητη δόξα για να αποκτήσει δόξα προσωρινή. Ελάτε όλοι, αδελφοί μου, αν είναι δυνατόν, να συγκεντρωθούμε στο ίδιο σημείο, να ποθήσουμε και να ζητήσουμε να έλθει σε μας και να βασιλεύσει στον καθένα από μας χωριστά εκείνος που βρίσκεται παραπάνω από κάθε αρχή και εξουσία και από κάθε όνομα που αναφέρεται, ώστε καθένας από μας, αφού πάρει ολόκληρο τον Χριστό μαζί του, να τον έχει αχώριστο και κατά την ημέρα και κατά τη νύχτα, να αστράπτει στο απλησίαστο φως, το οποίο πρόκειται να καταφάγει τότε τους αντιθέτους, όταν θα έλθει για τους απίστους, οι οποίοι τώρα δεν τον δέχονται ούτε θέλουν αυτό να είναι βασιλιάς τους. Θα έχει επίσης τον Χριστό να εισέρχεται μαζί του και στο σπίτι του και να ξαπλώνει μαζί του στο κρεβάτι και να τον αγκαλιάζει μέσα στο αβάστακτο φως και να τον καταφυλεί με τρόπο άγνωστο σε μας, να τον παρηγορεί όταν ασθενήσει, να απομακρύνει τις λύπες και τις θλίψεις, να αποδιώκει μακριά τους δαίμονες, να δίδει κάθε ώρα χαρά και δάκρυα γλυκύτερα από το μέλι και το κερί, να θεραπεύει τα αρρωστήματα της ψυχής και του σώματος, να εξαφανίζει τον θάνατο, να αναβλύζει ζωή κατά τρόπο ανέκφραστο και ο οποίος μετά τον χωρισμό της ψυχής από το σώμα να ανεβάζει τον καθένα μας στους ουρανούς των ουρανών και μεταφέροντας τον Χριστό καθένας επάνω στους ώμους του να τον επαναφέρει εκεί από που ουδέποτε απομακρύνθηκε, από την αγκαλιά του Θεού και Πατρός.

Αυτά πρέπει να σου συμβούν, αγαπητέ μου αδελφέ, και να μάθεις με πλήρη ψυχική συνέστηση ότι αν θα έχεις τον Θεό τώρα μεν να σε ανεβάζει μαζί του χωρίς σώμα, μετά την Δευτέρα Παρουσία και αυτό το σώμα σου να αναστήσει και να σου το δώσει πλέον πνευματικό, ο οποίος θα είναι και βασιλιά σου στους ατελεύτητους αιώνες, για να σε βαστάζει διαρκώς στον αέρα και από σένα να βαστάζεται διαρκώς ο ευρισκόμενος υπεράνω όλων Θεός. Σε αυτόν οφείλεται κάθε ευχαριστία, τιμή και προσκύνηση μαζί με τον άναρχο πατέρα του και το πανάγιον και αγαθόν και ζωπιόν αυτού πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις όλους τους αιώνες. Αμήν.

0: Ερχόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με θέμα «Το Ιερό Μυστήριο του Γάμου» στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Κερατσινίου Αμφιάλης στις 18 Νοεμβρίου 2018.
1: Το μυστήριο του γάμου είναι ένα από τα μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας, το οποίο περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση και θα περάσει ακόμα μεγαλύτερη, διότι σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχει ως αναγκαίο και απαραίτητο μυστήριο στη ζωή της πατρίδας μας. Σε ένα ουδετερόθρησκο κράτος, αντιλαμβάνεστε ότι το μυστήριο του γάμου δεν θα αναγνωρίζεται από την Εκκλησία, διότι απαραίτητο θα είναι να κάνουμε τον πολιτικό γάμο. Αυτό είναι το πρώτο χαστούκι που θα πάρουμε, έτσι για να συνέλθουμε λιγάκι από την αίσθηση τι είναι ουδετερόθρησκο κράτος. Φυσικά θα έχουμε και πολλές άλλες εκπλήξεις που σήμερα εμείς δεν τις κατανοούμε αυτές και θα το αντιληφθείτε αυτό ήδη, αυτό από την θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1981, το βιώνει η Εκκλησία μαρτυρικά, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Θα σας πω τι βιώνει η Εκκλησία και ως ενορία και ως Μητρόπολη, διότι η Εκκλησία δεν αποδέχεται, λέμε, το πολιτικό γάμο, έτσι δεν είναι? Και θεωρεί δεδομένο ότι ένας που βαπτίζεται ορθόδοξος χριστιανός πρέπει να τελέσει το μυστήριο του γάμου. Αυτός είναι ο κανόνας, δηλαδή, για κάποιον χριστιανό. Τώρα, με τις σχέσεις που έχουμε εκκλησίες και κράτους, αυτές μας έχουν φέρει πολλές φορές σε πολλές δυσκολίες. Η Εκκλησία που πολύ παλιότερα μίλησε για τον διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους, να χωρίσουμε δηλαδή τις αρμοδιότητες του καθενός, και αυτό που κάθε τόσο λέγεται και ξανά λέγεται και μάλλον έρχεται σαν μια επιθήκηση από κάποιους που δεν αγαπούν την Εκκλησία, λέει, άντε να τσακιστεί από εδώ, δεν τη θέλουμε στα πόδια μας μέσα, δεν θέλουμε να θυμίζει τίποτα η Εκκλησία, ούτε να φαίνεται, δεν ξέρω αν γίνει και καμουφλάζει η Εκκλησία μας να μην φαίνονται, ίσως στήσουμε τείχους, βάλουμε αυτά που βάζουν στις πολυκατοικίες που συντηρούνται, και ίσως πρέπει να βάλουμε τέτοια πανώ να μην τη δουν και την Εκκλησία μας, δεν ξέρουμε τι θα έχουμε αύριο μεθαύριο. Θέλω να πω ότι η Εκκλησία αντιμετώπισε από το 81 μία αναγκαστική αποδοχή, την οποία δεν την αποδεχόμαστε όμως οι ιερείς. Οι ιερείς σας δεν την αποδεχόμαστε αυτή, αλλά αναγκαζόμεθα εκ του νόμου να την αναγνωρίσουμε. Ποιο είναι? Ότι αν κάποιος κάνει πολιτικό γάμο και χωρίζει με το πολιτικό και έρχεται μετά να κάνει ένα δεύτερο γάμο στη ζωή του, να κάνει εκκλησιαστικό, εσείς τι θα, στο λογαριασμό, τι θα λέγατε, τι γάμο κάνει στην Εκκλησία, πρώτο ή δεύτερο? Πρώτο. Όχι, κάνει τον δεύτερο. Η Εκκλησία αναγκάζεται να αναγνωρίσει το πολιτικό γάμο ως πρώτο. Και αυτό το έχουμε από το 81. Και μας τυρανάει πάρα πολύ αυτό, διότι μπαίνουμε στη διαδικασία να αναγνωρίζουμε πράγματα που εμείς δεν τα αποδεχόμαστε στο λόγο μας. Όπως και σήμερα δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα για πολλά πράγματα απέναντι σας, διότι δεν ξέρουμε αν είστε όλοι εδώ της Εκκλησίας και τα λοιπά, διότι μπορεί να μην καταγγείλετε ότι είμαι ρατσιστής και να έχετε στη φυλακή και να μου φέρετε φαγητό. Διότι δεν μπορούμε να πούμε την πλήρη αλήθεια. Και θα αναγκαστεί η Εκκλησία να σιωπήσει ή όταν θα ομιλήσει να είναι διωκόμενη. Διότι μπορώ εγώ να πω, ας πούμε, και να στυλιτεύσω αυτό το οποίο η Ιερική Γραφή μου υπαγορεύει να κάνω. Διότι για μένα είναι ιεροί κανόνες και το Ευαγγέλιο. Οτιδήποτε δεν συμφωνεί με το Ιερό Ευαγγέλιο και τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας μας, εγώ και όλοι οι ιερείς, οι επίσκοποι, πρέπει να τους στυλιτεύουμε. Εάν λοιπόν σήμερα μας βάζει σε αυτήν την, να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το θέμα που θεσπίζει νόμους η πολιτεία και να μην μπορούμε να μιλήσουμε, άρα η Εκκλησία είναι εκμαρωτισμένη. Δεν μπορεί να μιλήσει. Και δεν θα μπορεί να μιλήσει για θέματα βασικά, διότι το μυστήριο του γάμου είναι ξεκαθαρισμένο, είναι θεοίδρυτο από την ίδια τη δημιουργία του ανθρώπου. Στον παράδεισο μέσα που έπλασε ο Χριστός, και ήταν πάρα πολύ όμορφος ο παράδεισος, διότι ήταν η κατοικία του ανθρώπου ο παράδεισος. Αυτό ζούμε εμείς τώρα. Παρότι είναι ευλογημένος υγιός τόπος όλο αυτό, όμως ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζει μέσα στον παράδεισο. Και εκεί ο τρόπος της δημιουργίας του ανθρώπου μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, διότι λέει ο Θεός πλάθει τον άντρα από τον πυλό, πιάνει πυλό και μετά λέει φυσάει και του δίνει την πνοή ζωής. Είναι αυτό που κάνουμε στην βάπτιση, στην ακολουθία της καθήγησης που φυσάει ο ιερεύς το παιδί, έτσι το δίνει πνεύμα ζωής. Το δίνει την αληθινή ζωή, διότι η φυσική γέννηση δεν λογίζεται για την Εκκλησία μας ως μέγα γεγονός στη ζωή του ανθρώπου. Η πνευματική γέννηση είναι η βάπτιση που δίνει μεγάλο νόημα και γι' αυτό λέμε οι κληρικοί που ασχολούμαστε με τα κείμενα, συμβουλεύουμε να γιορτάζουμε ως ημέρα γενεθλίων μας την ημέρα της βαπτίσεώς μας. Αυτό είναι, ξέρει κανένας την ημέρα που βαπτίστηκε, πολύ δύσκολο. Την ημέρα που γεννήθηκε τη φυσική την ξέρουμε. Τις βαπτίσεις πολύ λίγοι θα μπορούν να την ξέρουν. Ή μπορεί και κανένας να την ξέρει. Έτσι δεν θυμόμαστε. Αυτή είναι η πιο σημαντική ημέρα. Λοιπόν, θα ψάξουμε τώρα στα δεξιαρχεία να βρούμε τις ημερομηνίες γεννήσεώς μας. Θα τις βάλετε στο πρόγραμμά σας μέσα να τις εορτάσετε. Να κόψετε μια τορτίτσα, να έχετε έτσι μια πολύ ωραία ευκαιρία. Να κάνετε μια θεία λειτουργία εκείνη την ημέρα στην Εκκλησία. Πάτε τα δώρα σας να λειτουργήσετε. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Να το πράξουμε όλοι μας. Να ξέρουμε πότε βαπτιστήκαμε. Την ετέλεια του γάμου τη γνωρίζουμε. Έτσι δεν είναι. Αλίμονο να ο σύζυγος που δεν πάει κάτι στη σύζυγο εκείνη την ημέρα, ε. Τις γάτες τα νυχάκια είναι λίγο αγωνισμένα, αλλά τη σύζυγο θα είναι πολύ περισσότερο αν αυτή την ημέρα δεν την προσέξει ο σύζυγος και το ξεχάσει και το αμελήσει. Αυτή λοιπόν η δημιουργία μέσα στον παράδεισο που δείχνει ότι πλάθει ο Θεός τον άνθρωπο, λέει, και βάζει όλη το μεράκι και την τέχνη του να το ομοιάσει αυτό. Δηλαδή, ο πρωτομάστορας είναι ο Θεός και δημιουργεί τον άνθρωπο. Και μετά μας κάνει εντύπωση, ενώ θα έπρεπε να δημιουργήσει πάλι από τον πυλό, να φτιάξει πυλό, να πιάσει κτλ. Και λέει, εκ της πλευράς αυτού παίρνει από τον Αδάμ, παίρνει από την πλευρά του και δημιουργεί την γυναίκα. Γιατί λέει, δεν είναι καλό, λέει, ο άνθρωπος να είναι μόνος. Και γι' αυτό βγήκε και η παροιμία που λέμε «μόνος ούτε στον παράδεισο». Το λέμε μέχρι σήμερα. «Μόνος ούτε στον παράδεισο». Τι όμως ο παράδεισος είναι η κοινωνία. Η όμορφη επικοινωνία, η χαρά, το πανηγύρι. Και λέει το ανέκδοτο ότι κάποτε πήγε ο Χριστός, πέρασε από την πύλη του παραδείσου και είδε τον Απόστολο Πέτρο που κρατούσε τα κλειδιά. Και του λέει, βρε Απόστολε Πέτρε, σε έβαλα εδώ να κρατάς τα κλειδιά και να βάζεις όσοι πρέπει να μπουν μέσα. Και μέσα λέει γίνεται χαμός, λέει, πανηγύρια γίνονται. Λέει, δε φταίω εγώ, Θεέ μου, η μάνα σου, λέει, που έχει χερούλα και αρπάζει έξω από τη μάντρα τους ανθρώπους και τους πετάει μέσα. Αυτός ο παράδεισος είναι η κοινωνία προσώπων. Κόλαση είναι το αντίθετο, αυτό που δεν έχεις επικοινωνία. Είναι αυτό που λέμε να είσαι στη φυλακή μόνος στην απομόνωση. Να μην βλέπεις τίποτα, αυτό είναι μια κόλαση. Αυτό είναι το να ζεις μόνος. Και ο Θεός είδε ότι δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό να υπάρχει στον παράδεισο. Είναι, ο παράδεισος είναι για κοινωνία ανθρώπων, για πολλούς ανθρώπους. Και γι' αυτό αυτός ο δεσμός του ανθρώπου που κάνουμε εμείς μυστηριακά μέσα στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου, αυτή η συνάφεια του ζευγαριού, η ένωση του ζευγαριού, ευλογείται, ξέρετε, από την Εκκλησία εκείνη την ώρα που είμαστε μέσα στο ναό και κάνουμε, τελούμε το μυστήριο του γάμου μας. Η Εκκλησία τα έχει ρυθμισμένα όλα. Δηλαδή, λέει η Εκκλησία ακόμη και για τη συνέβρεση με τρόπο πολύ ευλογημένο. Ποιο είναι το σημείο, το κομβικό, εκείνο που λέει τώρα θα είστε μαζί. Και κάνει μια χειρονομία η Εκκλησία και λέει τώρα θα είστε αυτοκόλλητοι. Και δεν ενθουσιάζεται κανείς. Την ώρα που παίρνει το χέρι του ενός και το χέρι του άλλου και το ενώνει ο ιερέας, λέει από τώρα πρέπει να είστε μαζί. Θα δούμε τώρα δύο σημεία που πρέπει να είμαστε μαζί. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Πρώτον είναι τα στέφανα. Αυτά τα οποία βάζουμε στο κεφάλι μας. Αυτά τα οποία τώρα κυκλοφορούν είναι για να τα έχουμε στην προσωπική μας συλλογή. Η Εκκλησία δεν είχε τέτοια πράγματα στην ιστορία της, δηλαδή δεν είχε τέτοια παράδοση να παίρνει ο καθένας τα στέφανα στο σπίτι του. Για να εξηγούμαστε δηλαδή και να λέμε το σωστό. Διότι η Εκκλησία αυτά τα θεωρεί λειτουργικά σχέδια, όπως το Άγιο Ποτήριο. Όταν κοινωνούμε, δεν παίρνουμε το Άγιο Ποτήριο σπίτι μας να το έχουμε, γιατί πάμε στην Εκκλησία πάλι για να κοινωνήσουμε. Το ίδιο και με τα στέφανα. Τα στέφανα είναι λειτουργικά σχέδια που πρέπει να απομένουν στην Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Γιατί ευλογούνται πάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο και δεν πρέπει να τα παίρνει ο άνθρωπος στο σπίτι. Το εμπόριο ανάγκασε τον άνθρωπο τώρα να παίρνει τα δικά του στέφανα, το δικό του ποτηράκι, το κολονάτο, την καράφα του και τον δίσκο. Όλα αυτά είναι της Εκκλησίας, δεν υπήρχε περίπτωση να πάρει κανείς τίποτα. Και το κερί ανοίξει στην Εκκλησία, δεν το παίρνει κανείς στο σπίτι του για να διακοσμήσει τίποτα. Για να λέμε τα πράγματα εδώ, να μαθαίνουμε και μερικά πράγματα, αφού είμαστε στο μυστήριο του γάμου. Αυτό τηρείται με αυστηρό τρόπο σε όλες τις σλαβικές ορθόδοξες εκκλησίες. Δεν προσκομίζει το ζευγάρι στέφανα. Γιατί αυτά είναι λειτουργικά σχέδια. Γιατί αν τα πας στο σπίτι και μια μέρα μαλώσεις με τον ή την σύζυγό σου και τα κατεβάσεις κάτι και τις σταλοπατήσεις, θα είναι αυτό μια αμαρτία ή δεν θα είναι? Αφού είναι το ορατό σημείο της ενόψεως με τον σύζυγό σου και σε στρίψει έτσι κάπως και τα κατεβάσεις κάτι και τα πατήσεις, αυτό θα είναι αμαρτία, διότι αυτά βλέπετε και από τους παππούδες μας τώρα αυτά που πήραμε, τα βρήκαμε να τα έχουν στο υπονοστάσι τα στέφανα, έτσι. Δεν τα έχουν στα δουλάπια μέσα τίποτα, τα έχουν στο υπονοστάσι. Να δείτε και αισθανόταν και ο κόσμος παλιότερα ότι αυτά είναι κάτι ιερά. Γιατί ακουμπήσαν στο Ευαγγέλιο πάνω και τα βάζουν στο υπονοστάσι και μετά αρχίζει η προβληματική όλη αυτή της νέας κουλτούρας, του νέου έθιμου με τα στέφανα, τα έχουμε στο σπίτι μας. Αν πεθάνει κάποιος τι το κάνουμε, πέθανε ο σύζυγός μου, τώρα εγώ είμαι μόνη, τα στέφανα αυτά τι θα κάνω να πεθάνω κι εγώ? Αρχίζουμε λέμε ερωτήματα τα οποία δεν τα είχε η Εκκλησία πριν. Και λέει, ας πούμε, κάποιος, βάλτε μέσα στον τάφο. Άλλος λέει κάμστα, άλλος λέει πύλατα στην Εκκλησία, άλλος τη θάλασσα, άλλος τα ποτάμια, άλλος τη γη. Βλέπετε, όταν κάνουμε έθιμα δικά μας, μετά αυτά πρέπει να τα εξηγήσουμε κιόλας όλο τον κόσμο και να πούμε ότι βλέπετε, κι αν σπάσει το κολονάτο ποτήρι σε κανένα σεισμό, σε καμιά μετακόμιση, αμέσως πώς μας μπαίνει μέσα η ιδέα ότι αυτό είναι γουσουζιά τώρα για να γίνει. Η γλωσσοφαγιά μας φάγανε, λέμε, ενώ δεν είναι έτσι, γιατί αυτό δεν ανήκει ούτε το ποτήρι στο σπίτι μας, για να λίγο να φύγουμε από αυτό που εμείς αισθανόμαστε ότι είναι απαραίτητο να το κάνουμε. Πρέπει να φύγουμε από αυτά, τα οποία αντί να διευκολύνουν το ζευγάρι, μερικές φορές γίνεται αιτία να δημιουργηθεί ένας πολύ μεγάλος χαμός μέσα στο σπίτι από παιδερούς και παιδέρες που θα μπουν μέσα όλοι να λύσουν τον γόρδιο δεσμό. Για φαντάσου να πας να πληθείς στον νηπτήρα και να βγάλεις τη βέρα σου και να πέσει η βέρα μέσα και να χαθεί και εσύ να μην τη δεις, γιατί έκανες μια στροφή και την ώρα και να πεις κάποιος που την πήρε μέσα από το σπίτι. Και επειδή δεν αγαπάς την πεθερά σου, λες την πήρε η πεθερά μου. Για δες μετά τι μπορεί να ξεκινήσει. Και έπεσε εκείνη μέσα. Και μετά από καιρό ανοίγεις, γιατί βούλωσε ο νηπτήρας και βγάζει από κάτω το σιφόν και βλέπεις μετά τη βέρα. Και τόσο καιρό κατηγορούσε με την πεθερά σου ή οτιδήποτε. Βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα. Τα έδωσε η Εκκλησία σε όλους μας, αλλά τα έδωσε για να τα προσέχουμε, να τα εκτιμούμε και να μην γίνουν αιτία εμείς να χωρίσουμε. Αιτίες, ας πούμε, να δημιουργήσουμε προβλήματα και να δημιουργούμε μεταξύ μας ασυνήθιστες έτσι καυγαδικές καταστάσεις. Δύο λοιπόν ορατά σημεία που είπα, αυτής της ενώσεως, της ευλογημένης, της συνάμπειας που η Εκκλησία μας κάνει το κοινό ποτήριο, το κοινό ποτήριο, αυτό που πίνουμε από το κοινό ποτήρι, ενώ αν πει κάποιος από το ποτήρι δεν πίνουμε, αλλά είναι του συζύγου ή της συζύγου μας, τότε μπορούμε να πάρουμε και το πυρούνι και το κουτάλι, εκτός κι αν συχαίνεται κάποιος. Και εκεί θέλει μια ψυχοθεραπεία αυτός που θα το κάνει. Θέλει μια ιατρική, έτσι, θα λέγαμε, συνταγή για να το ξεπεράσει. Αυτό λοιπόν το κοινό ποτήρι και για τις χαρές και για τις λύπες που δίνει η Εκκλησία μας. Και ερχόμαστε σε ένα επίσης κομβικό σημείο, που είναι η αλλαγή των στεφάνων, αυτά που βάζουμε στο κεφάλι μας τα στέφανα και τα σταυρώνει η Εκκλησία. Και κοιτάξτε τώρα, τι κάνει η Εκκλησία σαν ένα σχήμα, θα το χαρακτηρίσαμε φιλολογικά, προθύστερο λέγεται αυτό. Η Εκκλησία όταν παντρεύεσαι, σε βάζει τα στέφανα την ημέρα του γάμου σου. Ενώ η Εκκλησία όταν πεθαίνει, σε βάζει φωτοστέφανο στην αγιογραφία. Το στεφάνι δεν το βάζει στο τέλος, δεν το πεθαίνει. Στο γάμο το βάζει εξ αρχής. Κάνει ένα παράξενο, αλλά θα είναι οπωσδήποτε είναι συμβολικά πολύ φορτισμένο για να το κάνει η Εκκλησία. Δεν μπορούσε να το κάνει αυτό, αν δεν είχε το σκοπό και το λόγο της. Και μας προβληματίζει γιατί να φορέσουν στέφανα δύο νέοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Γιατί? Γιατί ο λόγος είναι πολύ απλός. Γιατί θεωρεί μάρτυρα όποιον παντρεύεται, όποιον στεφανώνεται μέσα στην Εκκλησία. Προσέξτε, ο μάρτυρας στην ουσία του πράγματος είναι ένας που θα μαρτυρήσει για αυτό που κάνει. Δηλαδή θα υπομείνει, θα ανοιχτεί, διότι πήρε το στεφάνι από την αρχή. Δηλαδή, σου λέει η Εκκλησία εκείνη την ώρα, είσαι άγιος για να παντρευτείς. Πρέπει να το συναισθανθούμε όλοι. Είμαστε έργοι, διότι εκείνη την ώρα η Εκκλησία μας έβαλε το στεφάνι μας. Είπε, μπράβο, φτάσατε σε αυτό το σημείο, ας είστε μάρτυρες. Και δείτε και τα τροπάρια τα οποία η Εκκλησία χρησιμοποιεί, λέει, Άγιοι Μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες. Μα οι Άγιοι Μάρτυρες της Εκκλησίας που τους έχουμε στις αγιογραφίες των ναών μας, αθλήθηκαν σωστά και στεφανούνται. Γιατί η Εκκλησία μας στεφανώνει? Αυτό τώρα σήμερα είναι σημείο που κάνει cheesecake. Γιατί εγώ θα το πω τώρα, γιατί το κάνει αυτό η Εκκλησία, αλλά θα κλείσω και κατεβάσω τα μάτια μου κάτω και δεν θα το σχολιάσω περισσότερο. Θα πω, η Εκκλησία σε στεφανώνει γιατί πήγες ως μάρτυρας, δηλαδή ενώ όλοι οι άλλοι κάναν κάτι άλλο, εσύ δεν το έκανες. Ενώ όλοι οι άλλοι χρησιμοποιούσαν τη σάρκα τους για να ικανοποιηθούν, εσύ που πας να κάνεις το μυστήριο, δεν το έκανες αυτό. Και είναι μάρτυρας, εσύ είσαι βράκας δηλαδή. Είσαι το θύμα. Είσαι ο χαζός. Είσαι ο καθυστερημένος. Είσαι ο ανώμαλος σήμερα της εποχής. Έτσι χαρακτηρίζεται κάποιος, εάν ας πούμε φτάσει να τελέσει το μυστήριο του γάμου του με βάση την ιερολογία της Εκκλησίας, αυτό που λέει μέσα το μυστήριο, για να είσαι παρθένος. Και λέω σήμερα έχουμε και το κωμικοτραγικό. Το σημειώνω αυτό με αυτή τη λέξη, διότι έτσι μόνο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γαμοβάπτιση μαζί μου. Δηλαδή και την ώρα εμείς οι ιερείς εμπέζουμε το μυστήριο. Προσέξτε, λέω για μας, θα το τελέσουμε. Διότι έρχεται η μαμά σου, ο παπά σου, ο θείος σου, η θεία σου, μεγάλοι βοηθητές της Εκκλησίας, ο κουνιάδος σου, η κουνιάδα σου, άνθρωποι και τα λοιπά. Μυστήριο να κάνουμε, πάτερ, μην είστε τόσο αυστηρός. Να παντρέψουμε τα παιδιά, να τα βαφτίσουμε, δεν, και τα λοιπά, και συνεννούμε. Βλέπετε πώς αρχίζει η οικονομία του πράγματος. Και είναι κωμικοτραγικό, διότι γιατί είναι αυτό? Γιατί ο ιερέας στο μυστήριο του γάμου έρχεται υπέρ ευτεχνίας απογράψεως και το παιδί είναι σαν να απομηχανίστε ως μπροστά. Αυτό για την ιερολογία του γάμου είναι απαράδεκτο, να ακολουθήσει μετά και το άλλο μυστήριο. Δηλαδή δεν το επιτρέπει η Εκκλησία να το κάνει. Ποτέ δεν είχαμε στην Εκκλησία μέσα τέτοιου είδους παραδόσεις. Βλέπετε, έχει μεγάλη σημασία αυτό, διότι αφήνουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως θέλει ο κόσμος, αλλά όχι όπως θέλει ο Θεός. Και τα κριτήρια μας γίναν διαφορετικά. Αλλοιώθηκε, κρατήστε αυτή τη φράση, αλλοιώθηκε το εκκλησιαστικό μας φρόνημα. Αν αλλοιωθεί το εκκλησιαστικό μας φρόνημα, λέει η νέα τάξη πραγμάτων, γιατί θα ακούσετε για το New Age οπωσδήποτε, δεν κομίζω γλάκα εσ Αθήνας, τι λέει το New Age, η νέα εποχή, δηλαδή αυτό είναι σαν μια αίρεση μέσα στη ζωή μας, η οποία έρχεται να αλλάξει τα ιωθώτα, αυτά τα παραδοτέα σε εμάς. Λέει, εγώ λέει η νέα τάξη, δεν θέλω οι άνθρωποι να φύγουν από την Εκκλησία, προσέξτε, αλλά θέλω αυτοί που θα είναι μέσα να μην έχουν σωστό εκκλησιαστικό φρόντιμα. Και γι' αυτό είμαστε ένα... να πω τη λέξη λιγάκι, γιατί ίσως αυτή μας φράσει καλύτερα, εφόσον είμαστε μια σύναξη μεταξύ μας, γίνεται ένα αλαλούμ μέσα στην εκκλησία. Δηλαδή, ο καθένας θέλει να κάνει ό,τι θέλει και όπως θέλει και όπως του καπνίσει. Κανένας δεν μπορεί να συμμορφωθεί. Έλεγα χθες, ας πούμε, σε κάποιον που έκανα κατήχηση σε αναδρόχους και παραλήμφους και έπρεπε να τους πω ότι εμείς η Εκκλησία δεν στηριζόμαστε σε δυσιδαιμονίες και προλήψεις. Ήμουν σε αυτό το κεφάλαιο και εμείς λέω τις αποβάλλουμε. Αν το πρωί έχουμε κηδεία στο σπίτι, η οποία είναι ένα έκτακτο γεγονός για κάθε οικογένεια, δεν το προγραμματίσεις πότε θα πεθάνεις, αλλά προγραμματίσεις πότε θα στεφανωθείς, πότε θα βαπτίσεις. Δεν είναι να τα προγραμματίσουμε. Λέω για την Εκκλησία, γίνεται και το μυστήριο του γάμου το απόγευμα. Προσέξτε, μόνο οι προληπτικοί. Και λέμε τι θα πούν οι άλλοι. Όπως στο μυστήριο του γάμου, αυτό που μας ενδιαφέρει να κάνουμε το μυστήριο του γάμου μας είναι τι θα πούν οι άλλοι. Κανένας δεν τοποθετεί τι θα πει ο Θεός για αυτό που πάμε να κάνουμε. Γι' αυτό και ο Θεός δεν έχει προλήψεις. Και του λέω, εάν ένας βαπτίσει αγόρι, μπορεί να βαπτίσει και κορίτσι. Μου λέει, όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί λέει, ο παππούς μου και η γιαγιά μου είπε ότι όποιος βαπτίζει αγόρι, δεν μπορεί να βαπτίσει και κορίτσι. Πού το στηρίζεις αυτό? Λέει, το είπε η γιαγιά μου. Λέει, η γιαγιά σου δεν είναι η ένδειξη του Ορθοδόξου προγήματος. Αυτό έχουμε εκκλησία, έχουμε κανόνες, έχουμε βιβλία, μελετούμε, διαβάζουμε και νουθετούμε τους πιστούς μας. Και το εξηγώ εκεί ότι δύο είναι οι απαγορευτικοί κανόνες στο μυστήριο της βαπτίσεως. Δύο μόνο. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δηλαδή αυτό που λες δεν στέκεται, του λέω. Και το εξηγώ. Δεν μπορεί ο πατέρας και η μητέρα να βαπτίσουν το παιδί τους ως ανάδοχοι. Πρώτος κανόνας. Και ο δεύτερος κανόνας, δεν μπορεί ο ανάδοχος ή η ανάδοχος να στεφανωθεί, να παντρευτεί, να τελέσει γάμο με τον αναδεκτό ή την αναδεκτή του. Αυτό είναι. Αυτή είναι η δημοκρατική κανόνες. Αν λοιπόν όλοι οι κανόνες της Εκκλησίας με τις οποίες διοικείται κατά παράδοση η Εκκλησία μας, πώς ξεπιτρώνουν τέτοιου είδους δυσιδαιμονίες και προλήψεις στη ζωή μας? Ποιος τις βγάζει αυτές? Γιατί και πολλοί ιερείς μερικές φορές δεν το βλέπουν, δεν το ξέρουν. Αλλά θα μου πείτε το εξής. Γνωρίζουμε την παράδοση της Εκκλησίας μας όλοι? Δεν την γνωρίζουμε. Και επειδή δεν ασχολούμαστε σήμερα, είναι αλλοιωμένο το φρόνημά μας αφού δεν την γνωρίζουμε. Γιατί θα λέμε ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ φτάσαμε σήμερα και το μυστήριο του γάμου, τη μεγαλύτερη θα έλεγα σκαμπηλιά, την παίρνει από τους ίδιους τους γονείς. Από παράδειγμα, γιατί χωρίς παράδειγμα θα γίνω κατανοητός. Παντρεύεις το παιδί σου, μεταξύ μας είστε και νέοι άνθρωποι. Τι σας είπαν οι γονείς σας πριν στεφανωθείτε? Παιδάκι μου καλό, να σου γράψουν την περίπτωση για που έχω να σου δώσω. Γιατί δεν ξέρω, πας αυτός που θα πάρεις ή αυτή που θα παντρευτείς και τα λοιπά, μήπως σε χωρίσει και τα λοιπά και πάρει την περιουσία σου. Στη γράψω από τώρα να είσαι όμορφα τακτοποιημένος. Το πήρε ο Σατανάς αυτό. Σου λέει αυτό, το κρατάω εδώ στο τσεπάκι μου. Θα το βγάλω όταν θα χρειαστεί αυτό. Στο πρώτο καμπλαδάκι έτσι, στο πρώτο μηνυματάκι πονηρό, θα το βγάλω αυτό και θα το χρησιμοποιήσω δεόντως. Ή ας πούμε η μάνα, αντί να πει στην κόρη της, ο πατέρας να πει στο γιο του που στεφανώνεται, που πει, τώρα εκεί που πας, γυρισμό δεν έχεις. Πεθαίνεις ως μάρτυρας. Δεν γυρνάς στο σπίτι. Παραμένεις μέχρι σε σχάτων εκεί που πας. Δηλαδή, που στεφανώνεσαι. Σήμερα τι λένε οι γονείς, παιδί μου, με τα βρισκούρα εδώ είμαστε εμείς. Θα μείνει που φέρεις. Εμείς αγαπάμε. Έτσι δεν λέγεται. Γι' αυτό έφτασαν εδώ που φτάσαν. Γιατί αν λέγαμε οι γονείς και μιλούμε οι γονείς και λέμε να κάνεις υπομονή, Ο γάμος είναι μαρτύριο, δεν λέμε αυτές τις λέξεις που είναι θέσεις κλειδιά. Ο γάμος είναι μια άσκηση, αφού λείπει η ασκητική από τη ζωή μας. Εδώ έχουμε παρενυχίδα, βγάζουμε μια παρενυχίδα και πάμε στο πνευματικό μας και λέμε «Αχ, έβγαλα παρενυχίδα, είναι μεγάλη σέρακος, τι μπορώ να πιω λίγο γαλατάκι» για την παρενυχίδα μας. Για φανταστείτε σε άλλα θέματα δηλαδή τι θα κάνεις. Εάν λοιπόν έχουμε αλληλωθεί τόσο πολύ, γι' αυτό φτάνουμε στην κατάσταση που φτάνουμε. Γι' αυτό λέω, αδελφοί μου, ότι υπάρχει μέσα η ορολογία του γάμου, λέει πολύ ωραία πράγματα. Εκτός από αυτά που είπα πώς γίνεται η ένωση, τα ζευγά, τα στέφανα που είναι μαρτυρικά, οπότε η Εκκλησία λέει «Καλώς τους μάρτυρες, καλώς τα θύματα», λέει η Εκκλησία. Έτσι θα λέγει ο κόσμος. Καλώς τα θύματα, χειροκροτάει η Εκκλησία και πανηγυρίζει, γίνεται και χορός ωραίος, τρικούβερτος, λέει ο χορός του Ισαΐα. Και εκεί που είναι το μυστήριο που λες, ας πούμε, και τα λοιπά, αυτό είναι, θα το υπομείνω μέχρι τέλος και ό,τι και αν έρθει στη ζωή θα το εφαρμόσω και θα το κάνω. Εκεί έρχεται ο πειρασμός και πειράζει και μας βάζει εμείς να βγούμε και να είμαστε αρνητές αυτού του πράγματος και να φτάσουμε στο διαζύγιο. Μεγάλο λοιπόν πρόβλημα και το διαζύγιο που προκύπτει στη ζωή μας, διότι το διαζύγιο είναι αυτό το αντίθετο από αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Θεός του είπε φυσικά μες και ούς ο Θεός συνέστρεψε, ένα άνθρωπος μη χωριζέτον. Ποιος μπαίνει λοιπόν στη μέση να χωρίσει ένα ζευγάρι, ποιος είναι αυτός? Εάν αφήσουμε το ζευγάρι μόνο του θα τα βρει. Εάν όμως αρχίσουμε να στηριζόμαστε τι θα πει η μαμά, τι θα πει ο μπαμπάς, τι γίνεται μέσα στο σπίτι, πηγαίνουμε τα λέμε στους γονείς, και γι' αυτό λέει η Εκκλησία καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα μέσα από την ιερολογία του γάμου, σας τα λέω αυτά γιατί είπαμε θα μιλήσουμε το μυστήριο του γάμου. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα του και προσκοληθεί στην ιδία γυναική και έσονται οι δύο σαν καμία. Δηλαδή εάν ο ένας δεν εμπιστεύεται τον άλλον, εάν το σπίτι δεν έχει κοινό πορτοφόλι, εάν το σπίτι δεν κινείται κοινά και ο καθένας έχει κρυφά από τον άλλον, έστω πες ότι μέσα στο σπίτι που έχει 10, 30, 50 κρυψώνες πηγαίνει κρύβει ένας μόνο τα δικά του και ο άλλος τα δικά του. Και έτσι μου λέει μια οικογένεια μια μέρα, μου λέει μια γυναίκα, λέει «Πάτερε», λέει, «το τι γίνεται στο σπίτι μας, ο κλέψης του κλέψκατο». Τι είναι αυτό που μου λες, τι γίνεται? Να, λέει, πήρα, λέει, να κρύψω κάποια χρήματα, μου λέει η σύζυγος, προσέξτε πως πάει τον ντόμινο τώρα, ο σατανάς πως θέλει, τα κρύψα, λέει, μέσα σε ένα βάζο. Τα βρήκε, λέει, ο σύζυγος που τα πήρε, τα έβαλε στην τσέπη. Πηγαίνει μετά, τα βρίσκει η κόρη μου στην τσέπη και τα παίρνει. Τα βρίσκει η αδερφή της, τα κλέβει. Και λέει, γίναμε όλοι κλέφτες μέσα στο σπίτι. Λέω, αυτή είναι η κατάρα του πράγματος. Διότι ενός κακού, μύρια κακά έρχονται μετά. Και αρχίσει το βαϊτανάκι, έβαλε όλος δηλαδή. Γιατί ο καθένας ήρθε για το ίδιο συμφέρον να χρησιμοποιήσει τα χρήματα. Έσονται οι δύο η σάρκα μία. Αυτό σημαίνει. Εκτός που μπορεί κάποιος να του πάρει στην κυριολεξία της λέξεως να είναι ενωμένη σαρκικά, αυτό είναι μόνο. Αν είσαι σαρκικά ενωμένος με τη γυναίκα σου και άντρας με την νέα, δεν χρειάζεται να πάει με άλλη γυναίκα, οπότε καταλαβαίνεις, αυτό είναι η εκκλησία πρόκληση. Και γι' αυτό στο τέλος του μυστηρίου του γάμου, όταν τελειώνει, πρέπει να ξανάρθουμε στις 8 μέρες της Εκκλησίας στην Εκκλησία για να μας διαβάσει ο ιερεύς την ευχή του αποστεφανόμενος. Γιατί για 8 μέρες, όπως κάνουμε την 8η μέρα, δίνουμε στο όνομα το όνομα στο παιδί, στο γάμο υπάρχει μία ευχή που λέει «Εις το αποστεφανώσει». Δηλαδή 8 ημέρες ήταν με τα στέφανα η νεολουφή. Δηλαδή έπρεπε να είναι ενωμένη, γιατί δεν μπορούσε να πάνε διαφορετικά. Η κορδέλα από πίσω το σενώνει με αυτό πολύ για 8 μέρες. Και την όγδοη είναι πάνω να τα πάρει ο ιερέας. Είναι η διακινήσιμο σε εβδομάδα. Είναι το νομοθετημένο εκ της Εκκλησίας το honeymoon. Δηλαδή, ποιο? Τι λέμε πάμε μετά, το γαμήλιο?
2: Ταξίδι.
1: Το γαμήλιο ταξίδι τελικά να είσαι μαζί. Αυτό λέει η Εκκλησία. πολύ σοφό, γιατί πρέπει να δεις τα κείμενα. Άμα δεν δεις τα κείμενα της Εκκλησίας, δεν μπορείς να καταλάβεις. Λέει ο άλλος, δεν βάζω το όνομα στο παιδί, θα το βάλω τη στιβάρτηση. Πάμε εμείς οι ιερείς μας, καλείτε στα σπίτια σας την 8η ημέρα που έρχεστε από την κλινική που γεννήσατε εκεί οι γυναίκες, να πάμε να σας διαβάσουμε για το καλωσόρισμα το παιδί. Υπάρχει αυτή της πρώτης ημέρας και της 8ης. Και συνήθως επειδή τα μευτήρια είναι μακριά, πάμε εμείς οι ιερείς από την 8η ημέρα. Δίνουμε και το όνομα στο παιδί. Ρωτάμε ποιο ήταν το όνομα στο παιδί, αν δεν θα του δώσουν τρεις βαθύσεως. Γιατί? Αφού τη μέρα το παιδί έχει όνομα. Πρέπει να έχει όνομα. Η Εκκλησία την 8η ημέρα είναι το όνομα. Το ίδιο την 8η ημέρα η Εκκλησία διαβάζει το ζευγάρι. Όλα είναι συμβολικά ένα δίπλα στο άλλο. Δηλαδή τίποτα δεν μένει που η Εκκλησία δεν το ερευνά και δεν το τοποθετεί σωστά. Αν λοιπόν αυτή η ένωση απαραίτητη, γιατί έβαλε η Εκκλησία άραγε αυτό να είναι για 8 μέρες οι νεόνυφοι μαζί? Για να ενωθώ. Για να συνηθίσω ένα στον άλλο. Και όπως όμορφα θα περάσουν αυτές τις ημέρες για να συνηθίσουν ένας τον άλλο, θα είναι η ζωή τους μονίμως αυτό το πράγμα. Πολύ προσοχή χρειάζεται και αυτό το πράγμα στη συζυγική σχέση. Διότι αυτό το επικροτεί η Εκκλησία μας να γίνεται εν γύρι πίον καταντήσε. Να φτάσετε μέχρι στα βαθιά γεράματα μαζί. Και δεν χωρίζει κανείς από το κρεβάτι το συζυγικό, γιατί κανένας κανόνας απαγορευτικός δεν ομιλεί γι' αυτό μέσα στην ιερολογία του γάμου. Όταν πας να παντρευτείς, πρέπει να έχεις αποφασίσει ότι θα είναι η ζωή μία μαρτυρική κατάσταση. Αν δεν θέλεις αυτό, θα γίνεις καλόγερος, που δεν θα το έχεις αυτό. Αν όμως μπεις στο στεφάνι του γάμου, θα έχεις άντρα, θα έχεις και γυναίκα. Και θα μπορεί ο ένας να είναι πιο ζεστός, θερμός σε κάτι. Θα τον σηκώσεις εσύ με την υπομονή σου. Και αν ο άλλος είναι κρύος, θα σηκώσεις και εσύ και την κρυάδα και τη ζεστάδα. Γιατί έτσι θα δίνει ο Θεός. Αυτό λέει η Εκκλησία. Το οποίο είναι παρεξηγημένο, διότι όταν μιλάς για αυτό το θέμα της συνευρέσεως στο ζευγάρι μέσα, εκεί πλέον όλοι κατεβάζουμε τα μούτρα μας, κάνουμε τους κλπ. Η Εκκλησία ξεκάθαρα, κανέναν δεν αναπαγόρεψε η Εκκλησία μέσα στο σώμα της για αυτά τα πράγματα. Και πολλοί μάλιστα μέμφονται εμάς τους κληρικούς, τους πνευματικούς δηλαδή που εξομολογούμε, ότι εμείς μπαίνουμε στην κρεβατοκάμερα των ανθρώπων. Ποτέ δεν μπαίνει η Εκκλησία. Γιατί? Γιατί το μυστήριο μίλησε. Τι θα πω εγώ, είμαι πάνω από το μυστήριο της Εκκλησίας? Ποιος είμαι εγώ που θα πω πάνω από το μυστήριο που αυτό ευλόγησε ο Θεός? Γιατί αν δεν πας στο γάμο και το παίξεις ας πούμε ότι είσαι πουριτανός, ότι είσαι ειδικός και οτιδήποτε και τα λοιπά, και λες θέλω ένα γάμο, αλλά τον θέλω έτσι, τον θέλω αλλιώς, αυτά δεν είναι όρια που βάζει ο άνθρωπος, είναι όρια που έβαλε ο Θεός. Και από αυτά δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εμείς οι άνθρωποι, προσέξτε, γιατί τα έβαλε ο Θεός. Αν ο Θεός είπε να φτάσεις μέχρι τα βαθιά γεράματα να είσαι μαζί με την σύζυγό σου, με τον σύζυγό σου, αυτό είναι πολύ σημαντικός λόγος να το τηρήσουμε, διότι θα βρεθούμε καταδικασμένοι αν αυτό δεν το τηρήσουμε. Οι ισορροπίες του ζευγαριού είναι δομημένες πάνω σε όλη την ιερολογία του γάμου. Γι' αυτό, αγαπητέ Πάτερ Κωνσταντίνε, πιστεύω ότι σήμερα χρειάζεται να κάνουμε οπωσδήποτε στους ανθρώπους που έρχονται στο ναό μας, ο καθένας, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για την καθόλου Εκκλησία, μιλώ για την ενδιαγνωρία στην πράξη, πρέπει να έχουμε το μυστήριο του γάμου, ακριβώς την ιερολογία, το ευλογητός ο Θεός του Αραβώνα, μέχρι το διευκόν του μυστήριου του γάμου, διότι δύο πράγματα γίνονται στην ημέρα που ερχόμαστε στην Εκκλησία να στεφανωθούμε, δύο ακολουθίες, ανεξάρτηση μία από την άλλη, ασχέτως αν εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε, είναι η ακολουθία του Αραβώνα και η ακολουθία του Κυρίου Γάμου, να δώσουμε και σε μετάφραση δυνατόν στους πιστούς μας αυτά τα κείμενα τα οποία υπάρχουν σε ένα φόλτερ μέσα, να τα μελετούμε οι άνθρωποι, ώστε στην προετοιμασία που κάνουμε θα πάρουμε την κρεβατοκάμαρά μας, θα αγοράσουμε, θα πάρουμε τη σιφινιέρα μας, θα πάρουμε τα σαλόνια μας, θα πάρουμε τις κουρτίνες μας. φτιάχνουμε το σπιτικό μας, έτσι το δημιουργούμε το σπίτι μας, αγοράζουμε πράγματα. Νομίζω το καλύτερο που οφείλουμε να κάνουμε είναι να εντρυφήσουμε περισσότερο στην ιερολογία του μυστηρίου του γάμου, σε αυτό που λέμε το ιερό μυστήριο του γάμου, να δούμε τι λέει, ώστε αν δεν μας εξυπηρετήσει αυτό που λέει, να μην το κάνουμε. Γιατί η Εκκλησία δεν έχει ένα σκασμό να το κάνει αυτό το πράγμα. Κανέναν δεν μπορεί να τον ζωρίσει και να του πει θα το κάνεις αυτός όλοι και καλά έτσι θα κάνει. Γιατί ο δυνάμωνος χωρεί το. Αυτός που μπορεί θα το κάνει. Και η Εκκλησία έχει άλλο δρόμο. Διότι βλέπετε η διοικία του πατρός μου, πολέμωνε εσύ. Έχει και άλλους τρόπους. Για κάποιον άνθρωπο άλλος δεν είναι όλοι για να παντρευτούν. Ή αυτό που ισχύει μεταξύ μια μάνα, ένας πατέρας θέλει σώνει και καλά το παιδί του να παντρευτεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που θέλουν αυτοί μπορεί να το κάνει το παιδί τους για να είμαστε τακτοποιημένοι. Υπάρχει ο μοναχισμός. Μια άλλη διάσταση την οποία δεν έχουμε προβλέψει. Αν μπορεί να μην θέλει εισαρκικά τίποτα, να μην εκδηλωθεί καθόλου. Δεν είναι ο ανώμαλος. Είναι ένας άλλος τρόπος, ένας άλλος τρόπος επιλογής. Η Εκκλησία τα ευλογεί και τα δύο. Βλέπετε, η Εκκλησία ευλογεί την ιεροσύνη στα δύο πόδια της, η ιεροσύνη. Έχουμε ιεροσύνη εγγάμων και ιεροσύνη αγάμων. Δεν είπε η ιεροσύνη θα είναι μόνο γάμο, όπως κάνει η Καθολική Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πάντοτε τίμησε την επιλογή του ανθρώπου και δεν στέρισε σε κάποιον που θέλει να την υπηρετεί στην Εκκλησία της και να της πει, α, παντρεύτηκες, δεν θα γίνεις παπάς. Αλλά έχουμε το μεγαλύτερο μέρος της ιεροσύνης είναι το εγγάμου βίου. Αλλά έχουμε επίσης και το αγάμου βίου. Γιατί η Εκκλησία σέβεται τη δυνατότητα της επιλογής, αρκεί να την τηρήσεις μέχρι τέλος. Γιατί στον ίδιο παρανομαστή είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Παντρεύεσαι, θα φέρεις μέχρι τέλος αυτή τη διαγωνία σου. Να είσαι σωστός ο ένας απέναντι στον άλλο. Δεν εξουσιάζεις το σώμα σου. Προσέξτε. Γυρίσαμε στο σπίτι, μαλώσαμε. Πρέπει μέχρι το βράδυ να έχουμε συγχωρεθεί. Γιατί πρέπει να κοιμηθούμε μαζί. Δεν γίνεται να κοιμηθούμε χωριστά ένα στο καναπέ, στο σαλόνι και ο άλλος στην κρεβατοκάμαρα. Γιατί τα νεύρα μας είναι τσατάλια. Θα μείνουμε και θα κοιμηθούμε μαζί. Αυτό, αν το εφαρμόζουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, θα είναι το καλύτερο μάθημά μας, ώστε να προσπαθούμε να διατηρήσουμε αλόβητο, καθαρό, αμίαντο το μυστήριο του γάμου μας. Διότι αν αφήσουμε τη μια μέρα να περάσει, θυμωμένοι όπως είμαστε και τα λοιπά, και σκεπτόμενοι πώς να εγκυκηθούμε τι να κάνουμε, πολλές φορές βλέπετε ότι αυτό κρατάει και μέρες πολλές. Εμείς οι πνευματικοί γινόμαστε πολλές φορές μάρτυρες τέτοιων ταμπουριών μέσα στα σπίτια. Οι ταμπούργες στείλονται μετά. Γίνονται πολύ βόλα, μπαίνουν μολότευ, πετάμε ο ένας στον άλλο κτλ. Βάζουμε και άλλους ανθρώπους, ξεφτιλιζόμαστε δηλαδή, και εδώ θα μπορούσαμε να είμαστε ταπεινοί. Και σε μη και να μπορούμε να ζητήσουμε μια συγγνώμη. Αν σήμερα το σύμπτωμα των παιδιών μας που γεννήσαμε και φέραμε με τη χάρη του Θεού στον κόσμο αυτόν, τη συνεργεία του Θεού, φέραμε παιδιά, εάν τα παιδιά μας δεν μπορούν να ζητήσουν συγγνώμη, δεν ξέρω οι μαθήτες που εξομολογούν, εγώ που εξομολογώ στα παιδιά στο δημοτικό, το πρώτο που τους ρωτάω με το που μπαίνω στην εξομολόγηση, λες τη λέξη συγγνώμη. Για μένα πολύ σημαντικό πράγμα. Δεν μπορεί το παιδί να πει τη λέξη συγγνώμη. Γιατί δεν την άκουσε από εμάς. Είναι πολύ απλή εξήγηση. Μη ζητούμε το παιδί να κάνει να λέει πράγματα τα οποία δεν εφαρμόσαμε εμείς. Άκουσε ποτέ. Αν μαλώσαμε μπροστά στο παιδί μας να ζητήσουμε μεταξύ μας την συγχώρεση και να πούμε συγγνώμη, για μας είναι και τα παιδιά μπροστά. Αφού μαλώσαμε μπροστά, να πούμε και τη συγγνώμη μπροστά. Γιατί συνήθως τη συγγνώμη τη λέμε με ένα άλλο τρόπο εμείς οι σύζυγοι. Άμα κλείσουμε την πόρτα της κρεβατοκάμαρας, έχουμε το δικό μας τρόπο στο μυαλό. Ναι, αλλά το παιδάκι κοιμήθηκε χωρίς να έχει πάρει αυτό που εμείς έπρεπε να πούμε. Γιατί εμείς τα βρήκαμε πάλι. Το παιδί μας όμως έμεινε σταυρωμένο. Και δεν το διδάξαμε με το παράδειγμά μας ποια να είναι η δική μας συγγνώμη. Και το παιδί δεν μπορεί να την πει. Δηλαδή έρχονται πολλοί άνθρωποι και λέει δεν ζητάει συγγνώμη ποτέ για αυτό που κάνει. Μα δεν εσύ ζητάς από το σύζυγό σου μπροστά στο παιδί σου. Και μένει σύξυλος κάποιος. διότι πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με τη γλώσσα τους. Εάν δεν δώσουμε το βίωμα, το παράδειγμα στα παιδιά μας, δεν βιωματικά δεν τους διδάξουμε, λες ας πούμε, μέσα στην οικογένεια να προσευχόμαστε όλοι μαζί, θα το δέον γενέστε, γιατί θα συνηθίσουμε όλοι να κάνουμε μια κοινή προσευχή στο σπίτι, δεν υπάρχει. Και πού θα μάθει το παιδί ποτέ να προσεύχεται? Εκκλησιαζόμαστε μαζί. Αφού δεν κοιμόμαστε εμείς, τα παιδιά μας πώς θα πάνε στην εκκλησία? Είναι, ξέρετε, ντόμινο πάνε τα πράγματα. Όπως τρώσεις, λέει η παροιμία, έτσι κοιμάσαι, πολύ σοφή. Όλες οι παροιμίες οι ελληνικές είναι θεολογικές. Όλες, αν καθίσει κάποιος, ας πούμε, και αρχίσει να τις ερμηνεύει μία-μία, είναι όλες θεολογικά πολύ σωστές, τεκμηριωμένες. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, 10 μέρες πως κινήσει. Άμα θες να κάνεις μια δουλειά, λες τώρα σε λίγο γυναίκα, μα κάνει αυτό τώρα και τέτοιο, σε λίγο θα γίνει. Και δεν θες να στο κομμάτι να ξεκουραστείς, να κάνεις, να αναπαυθείς. Και έρχεται μετά την κρίνια, το πυρι-πυρι αυτό που λέμε μέσα. Και δεν μπορεί να τελειώσει αυτό μέσα και γίνεται η επανάσταση. Μέσα στο μυστήριο λοιπόν του γάμου έχουμε και τον Αραβόνο, ο οποίος προηγείται του μυστήριου του γάμου, ο οποίος έχει ένα βασικό κομβικό σημείο. Αναφέρει εκεί πέρα πολλά ζευγάρια από την Παλιά Διαθήκη, τα οποία εκλέησαν όντως τη συζυγική σχέση. Η Παλιά Διαθήκη δεν μας έδωσε ζευγάρια να χωρίζουν έτσι και τα λοιπά, μας έδωσε περισσότερο ενώσεις. Όσο πιο παλιά πάμε, ήταν οι άνθρωποι πιο πολύ ενωμένοι. Όχι ότι ζούσαν όλοι τέλεια, γιατί ο εγωισμός είναι ένα ίδιο γνώρισμα του ανθρώπου, μεταπτωτικής κατάστασης, που δύσκολο άνθρωπος μπορεί να προσαρμοστεί εάν δεν ταπεινωθεί, γιατί η βάση όλης της ζωής και της συζυγικής μάλλον ζωής είναι η ταπείνωση, η βάση, όπως και της αρετής του μοναχισμού. Εάν δεν έχεις ταπείνωση, θα γίνεις δαίμονας, δηλαδή. Γιατί ένας μοναχός πολύ εύκολα γίνεται δαίμονας. Πολύ εύκολα. Μια καλόγρια μπορεί να είναι δαιμονισμένη, ας πούμε. Εάν δεν προσέξει να ακολουθήσει σωστά τις υποτυπώσεις τις οποίες διδάσκει ο μοναχικός βίος. Και στο σπίτι μέσα μπορείς να είμαστε δαιμονισμένοι, γιατί κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε μόνο το δικό μας, εκνευριζόμαστε συνεχώς, και γι' αυτό η βάση, πριν φτάσουμε στο μυστήριο της εξομολόγησης, να το ζήσουμε δηλαδή το μυστήριο, του γάμου, η βάση θα είναι να προηγηθεί η κοινή επαφή με ένα πνευματικό για να βάλουμε ένα σωστό θεμέλιο. Το θεωρώ όρο εκ των όρων άνευ, και το καλύτερο δώρο που έχει να κάνει ένα ζευγάρι για τη ζωή τους, για το νέο σπιτικό τους, είναι να αποκτήσουν ένα κοινό πνευματικό και να πούν μέσα, από μέσα τους να το πούν αυτό, αφού το επιλέξουν το πρόσωπο του πνευματικού, όποιο και αν είναι αυτό, γιατί ο καθένας το γιατρό του και τον εξομολόγο του τον επιλέγει ο καθένας μόνος του, όπου και αν είναι αυτός. Να κάνουν αυτή την αρχή και να πούν μέσα τους πολύ απλά ότι ό,τι μας πει η φωνή αυτού του πνευματικού, εμείς θα είναι ο κανόνας στη ζωή μας. Μπορείς να βάλεις με δεύτερη κουβέντα μέσα να πει και τι είναι αυτός που θα μας κατευθύνει τη ζωή μας. Η παρουσία του Χριστού στη ζωή σας είναι. Αυτό που είμαστε εμείς είναι η παρουσία του Χριστού στη ζωή σας. Και εμείς, τι είστε, εμείς πώς σας έχουμε εσάς? Είναι η παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Διότι χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να είμαστε εμείς. Είμαστε τόσο αλληλένδετοι που δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι στο πρώτο κρούσμα, ας πούμε, αλληπαγωγής του ενός προς τον άλλον, ή ας πούμε στα πρώτα ξεσπάσματα μαλώματος, ο πνευματικός θα βάλει τις σωστές βάσεις, διότι και ο μοναχός που πάει να γίνει μοναχός πάει με γέροντα, ή πάει με γερόντισσα. Δηλαδή, αν η μοναχή πάει στο μοναστήρι, θα έχει τη γερόντισσα. Ο μοναχός θα έχει το γέροντα, ο υπάλληλος έχει τον προϊστάμενο, έτσι, πώς πάει, δηλαδή, πάει το διευθυντή. Πάνε έτσι τα πράγματα. Πάντα ο άνθρωπος πρέπει να είναι κάτω από τη σκέπη κάποιου. Και το ζευγάρι χρειάζεται σκέπη του Θεού. Αν αυτό διαφεύγει της προσοχής μας, τα περισσότερα ζευγάρια που έρχονται, πολλές μητέρες κλαμμένες λένε τα παιδιά μας χωρίζουν, κάντε κάτι. Λέω, κοιτάξτε, medium, μάγισσες, δεν είμαστε. Και βάζουμε τα πράγματα κάτω. Τι αγωγή δώσαμε στο παιδί? Έχει βιώματα ο άνθρωπος? Καταφέρνει στο Θεό? Γι' αυτό για μένα το σημαντικότερο πράγμα από όλες τις δραστηριότητες που έχουν να επιδείξουν οι γονείς για τα παιδιά τους είναι να τα πάρουν κοντά στο Θεό. Εάν το παιδί πάρει Θεό μέσα τους, μην το φοβάσαι, και η εφηβεία να είναι μια δύσκολη περίοδος, και ειδικά τώρα που η εφηβεία είναι πολύ εκρηκτική, διότι σε παλιότερες εποχές το ίντερνετ πότε ήρθε στη ζωή μας. Το ίντερνετ, το διαδίκτυο, δεν έχει πάνω από 20 χρόνια. Έτσι δεν είναι. Πες ότι έχει πόσα. Το ίντερνετ πότε ήρθε. Πόσα χρόνια. Πες 30 ήρθε.
3: Το 2000.
1: Το 2000. Είμαστε το 2018. Είπα 20 χρόνια.
4: Τι.
1: Σε 20 χρόνια μέσα έγινε το πάνω κάτω. Και ξέρετε, μου λέει μια γιαγιά, αχ, έχω ένα πολύ καλό εγγονάκι. Λέω, καλό, πόσο καλό είναι, λέω. Λέει, είναι τόσο ήσυχο, που έρχεται, λέει, στο σπίτι και κλείνει στο δωμάτιο, δεν βγαίνει καθόλου. Μα αυτό να φοβάσαι, έτσι λέω. Εγώ τα θέλω, λέω, ζωηρά τα παιδιά, να τα ακούσει. Ναι, γιατί το λέτε αυτό, γιατί να μπορεί μέσα από το δωμάτιο να κάνει τα χειρότερα εγκλήματα. Ξέρεις τι βλέπει μέσα στο ίντερνετ, οι μεγάλοι άνθρωποι δεν ξέρουν τι είναι το ίντερνετ, το διαδίκτυο. Ρωτήστε τις γιαγιάδες σας, παππούδες σας και δεν ξέρω τι είναι, δεν κρατάει τη σφοβού. Τώρα να πω και στο μισή.

εξέλιξη, οι ψυχολόγοι, ξέρετε, έχουν βρει πολλούς ρόλους και πηγαίνεις, δίνεις το περιτάρικο για να σου πει έτσι κρίση προσωπικότητας. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε, θα είμαστε το πιο άγνωστο. Δηλαδή είμαστε τρέντι, είμαστε μέσα στα πράγματα, αλλά το πλήρωσες. Δηλαδή, γιατί λοιπόν η Εκκλησία βάζει στο δεξί χέρι, είναι πολύ απλό. Γιατί από εδώ ξεκινάει μία αρτηρία, περνάει όλο το χέρι και καταλήγει στο κέντρο της καρδιάς. Μόνο από αυτό το δάχτυλο, το παράμεσο. Αυτό αν γίνεται για τόσα πολλά, πολλούς αιώνες, να βάζει η Εκκλησία αυτό το πράγμα, πάει να πει ότι αυτόν ή αυτήν που στεφανώνεσαι με γάμο, τον βάζει μέσα στην καρδιά σου, όταν βγαίνει κάτι μέσα από την καρδιά. Γιατί λέμε καρδιακή προσευχή, γιατί πάει στο κέντρο στην καρδιά σου. Αν μπει αυτή δεν βγαίνει, αν μπει ο σύζυγος ή η σύζυγός σου μέσα στην καρδιά σου, μπορείς να το βγάλεις. Το ζήτημα είναι, αν δεν μπει είναι το πρόβλημα, γιατί αν μπει σώθηκες. Και η προσευχή αν κατεβεί στην καρδιά, δεν έχεις, περπατάς και είσαι προσευχόμενος. Είσαι, πού πας, ας πούμε, στην Ομόνια μέσα, πας στη Συγκρού, ας πούμε, κτλ. Ο Χριστός είναι μέσα, τίποτα δεν σε επηρεάζει κανείς. Μπαίνεις σε φίδια, σε φωλές λιονταριών, δεν παθαίνεις τίποτα. Αν είναι μέσα στην καρδιά σου και η προσευχή σου και είναι και ο δικός άνθρωπος. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτή η διαδικασία δεν είναι πολύ απλή, είναι πολύ σημαντική μέσα στο μυστήριο της αιωρολογίας αυτό. Αραβωνίεστε ο δούλος του Θεού του Θεού. Πάρα πολύ ωραία, απομολογείς εκείνη την ώρα. Λες ναι. Λες τη λέξη αμήν. Πρέπει να τη λέμε το ζευγάρι. Αραβωνίες το δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού. Εις το όνομα του Πατρός του Πνεύματος. Εσύ πρέπει να πεις αμήν. Πρέπει να το λέει αυτός που στεφανώνεται. Αυτός που αραβωνίσετε πρέπει να πει τη λέξη αμήν. Ιδάλλως θα την πει ψάρτης. Δεν μπορεί να μιλάει κάποιος άλλος για σένα και είναι ενώνει προσωπικό σου. Γιατί πρέπει να τα ακούσει ο ιερέας. Μήπως κάποιος σε πιέζει και έρχεσαι να στεφανωθείς. Εξανάγκης, εκπιέσεως, τι συμβαίνει, εξυμφέροντος, για να δούμε τι γίνεται, να το ξεχνιάσουμε. Πάει λοιπόν και αυτό. Ο χορός του Ισαΐας και κλικός, βασικό κομβικό και αυτό σημείο, γιατί δεν είναι διαφορετικός ο χορός και είναι κυκλικός, γιατί η Εκκλησία, ένα οκτώπλαγιαστό σημαίνει το άπειρο, για τους μαθηματικούς έτσι, το άπειρο. Η Εκκλησία σε στεφανώνει, σε βάζει στο μυστήριο του γάμου για να πας στον ουρανό. Και ο χορός ο κυκλικός, κατά βάση τα παλιά χρόνια που χορεύανε μετά το πέρας, ας πούμε, της Αναστάσεως στη Λαμπρή, τον έσαινε το χορό πρώτα ο παπάς στα χωριά, γιατί δεν είναι ντροπή να χορέψει κάποιος. Και αυτό δεν θεωρούνται, γιατί ήταν ο χορός της αγάπης, της ενότητας. Δηλαδή μαζί στη Σαρακοστή και μαζί και στο Γλέντι. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Σημαίνει εντάσσεσαι στη χώρα του χορού των Αγίων. Αυτό σημαίνει ο χορός του Ισαΐα που κάνεις, μαζί με αυτά που είπαμε. Και στο τέλος τελειώνει το μυστήριο του γάμου. Χρειάζεται και ένας παράνυφος φυσικά να είναι εκπρόσωπος της εκκλησιαστικής κοινότητας, μάρτυρας, που σημαίνει ότι αν δεν έχεις προσκεκλημένους το μυστήριο του γάμου σου, απαραίτητος πρέπει να είναι ένας μάρτυρας. Και προσέξτε αυτό που η Εκκλησία θωρεί για τον παράνυφο. Το λέω με μια έτσι σκληρή λεξούλα, τι είναι ο παράνυφος ή η παράνυφος, ο κουμπάρος δηλαδή, γιατί η σωστή λέξη ελληνική είναι παράνυφος. Το κουμπάρος είναι η ιταλική λέξη, είναι από τη λέξη κομπάρε, αυτός που στέκεται δίπλα σου. Άρα παράνυφος είναι η ελληνική λέξη, είναι το ίδιο δηλαδή. Η σωστή ελληνική λέξη είναι παράνυφος, για τα ελληνικά δεδομένα μας. Ο παράνυφος είναι το μαντρόσκυλο του γάμου. Γι' αυτό η Εκκλησία τον βάζει στο μυστήριο. Και αλίμονον εάν είναι όφης. Γιατί η επιλογή δεν βαρύνει την Εκκλησία. Φταίει ο παπάς για την επιλογή του κουμπάρου.

0: Για να ακούσω. Ένα. Όχι. Όχι. Κανονικά φταίει ο παπάς. Διότι το θέμα της επιλογής και του κουμπάρου και των ανθρώπων είναι θέμα του παπά. Δεν είναι δικό μας. Όσο κι αν σας κακοφαίνεται αυτό, πρέπει να αποφανθεί ο παπάς για να μην έχει την ευθύνη του πράγματος. Και πολλές φορές εμείς αυτούς που επιλέγουμε δεν τους έχουμε για όλη μας τη ζωή δίπλα μας. Γιατί στηριχτήκαμε στην προσωπική μας επιλογή και δεν πήραμε την επιλογή του πνευματικού. Να ρωτήσω κάποιους έτσι στατιστικά, χωρίς ντροπή όμως, να μου σηκώσετε το χέρι. Ποιοι από εσάς έχετε τον ανάδοχό σας επαφή από την ημέρα της βαπτίσεώς σας? Ποιοι έχετε αλλά πολύ στενή επαφή? Για να ακούσω. Σηκώστε χωρίς ντροπή το χέρι. Λοιπόν, είναι 6 άτομα. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε γιατί έγινε με τη δική μας επιλογή. Ναι, αλλά εννοώ αυτή η επαφή να τον είχες κάθε εβδομάδα τον ονός μαζί στην εκκλησία να σε μεταλαμβάνει, όχι για 3 φορές, αλλά για 10.013 φορές. Πολύ σημαντικό, γιατί εάν η επιλογή αυτών των προσώπων δεν περάσει, όπως είπαμε και των νεονύμφων, των μελλονύμφων, δεν περάσει από την Εκκλησία, θα έχει ένα άλλο αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι δεν κάνουν να κάνουμε αυτό. Αυτό που λέμε εμείς το κάνουμε για καλό, έτσι και τα λοιπά, είναι μια αφηρημένη έννοια που δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, διότι η Εκκλησία προσδοκά πάρα πολύ. Γιατί παίρνει ο κουμπάρος την κουμπάρα και φέρει? Υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από αυτήν στη ζωή της Εκκλησίας, στη ζωή μας. Διότι αυτοί οι άνθρωποι υποσχέθηκαν ότι θα είναι τα μαντρόσκυλα. Δηλαδή θα προσέχουν το μυστήριο του γάμου. Αυτό. Πώς κάνει ένα μαντρόσκυλο, έχεις ένα κτήμα, έχεις μεν και τη μάντρα στο κτήμα, αλλά βάζεις και το μαντρόσκυλάκι γύρω-γύρω. Το κοπάδι, έχεις το μαντροσκυλάκι, τρέχει γύρω-γύρω και προσέχει, μην πάει καμιά αλεπού, πάει κανένας κλέψει τίποτα και τι κάνει ο κουμπάρος, αγώνει, προφυλάσσει το μυστήριο του γάμου, προφυλάσσει τους ανθρώπους. Δεν φέρνει έρηδες μέσα, γιατί πάει να πει ότι δεν κάναμε καλή επιλογή. Και η επιλογή βαρύνει μόνο όσους επιλέγουν αυτό το πράγμα. Αυτό είναι υπόθεση της Εκκλησίας. Όσο και αν μας κακοφαίνεται, για μένα είναι υπόθεση του πνευματικού. Γι' αυτό έρχεται κάποιος να με ρωτήσει από τα πνευματικά μου παιδί και να μου πει να γίνω κουμπάρος εκεί, να βαπτίσω παιδί. Για μένα την βάπτιση και για τις κουμπαρίες λέω, είναι της Εκκλησίας οι άνθρωποι. Εξομολογούνται, κοινωνούν, μπαίνουν κάτω από το πετραχύλι. Άλλοι δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία. Εγώ δεν δίνω επιλογή να γίνεις κουμπάρος. Τελείωσε. Πήγαινε, κάνε τι θέλεις. Εγώ πάντως δεν δίνω την ευλογία για να είμαι απέναντί σας, όχι γιατί το παίζω αυστηρός, γιατί πιστεύω ότι αύριο δεν θα έχει κουμπάρο και δεν θα έχει ούτε νόμο το παιδί, ανάλογο δηλαδή. Και εκεί είναι θέμα που η Εκκλησία πρέπει να αποφαθεί κάπως. Βλέπετε, δεν σας κάνει εντύπωση ότι όσοι επιλέγουμε να γίνουμε κουμπάροι ή να γίνουμε ανάδοχοι σε μυστήρια, δεν γνωρίζουμε ούτε το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Μα πώς θα γίνεις κουμπάρος όταν δεν ξέρεις βασικά πράγματα? Πώς θα έρθεις να συμμετέχεις σε ένα μυστήριο καθαρότητας, που είναι το μυστήριο του γάμου, είναι το πιο καθαρό από τα μυστήρια και τα λοιπά, αγνότητας, καθαρότητας, γι' αυτό είναι η φορά η λευκό, λέμε νηφικό και τα λοιπά. Θα μπορούσε τώρα να έχουμε διάφορα χρώματα άλλα. Γιατί είναι η εποχή, θα θέλει και άλλα χρώματα. Και έτσι τα συνολάκια πρέπει να αλλάξουν. Δεν μπορεί να είναι μόνο λευκά, μπορεί να τα αλλάξουν. Γιατί όμως? Γιατί πρέπει να ξεχνιάσουμε, να βρούμε την ουσία του πράγματος για να αποκτήσουμε αυτά τα πνευματικά αντισώματα, ώστε να προσπαθήσουμε εμείς που λέμε ότι είμαστε κοντά στην Εκκλησία, που αγαπάμε τον Θεό, πρέπει να διατηρήσουμε ταξί μας αυτού του σχέσεις. Και είναι πολύ ωραίο πράγμα μέσα από τις χριστιανικές κοινότητες να γίνονται αυτές οι κουμπαριές. Διότι αν δεν γίνει και γίνει από άλλα περιβάλλοντα, τότε αυτές είναι καταδικασμένες, διότι η πείρα αυτό μας το διδάσκει. Και τώρα εμείς δεν πάμε σε μια πείρα η οποία την αποκτήσαμε σε 5 χρόνια. Βλέπουμε τι έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα πρέπει να συμβουλέψουμε σωστά. Αν δεν είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, ήρθαν λοιπόν κάποια παιδιά και μου λένε θέλουμε αναπτύσσουμε το παιδί μας. Ποιον μας συμβουλεύετε, λέω εσείς ποιον έχετε διαλέξει. Λέει το τάδε παιδί. Και λέει, ας πούμε, ένα παιδί που δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Δηλαδή δεν έχει ούτε τα αναγκαία να ζήσει ο ίδιος. Με βάση τα δεδομένα που εμείς σκεφτόμαστε, μπορεί να γίνει ένας τέτοιος ανάδοχος ή παράνυφος που δεν έχει στον ήλιο μοίρα από τσέπη, πορτοφόλι, τίποτα. Τον θεωρούμε ανίκανο. Έτσι δεν είναι. Την αλήθεια να πούμε. Λοιπόν, εγώ δίνω, λέω, την ευχή να γίνει αυτός, γιατί είναι όντως του Θεού άνθρωπος, αλλά όλα θα τα πληρώσετε εσείς. Και θα τον πείτε, έλα, θα σου ράψουμε και το κουστούμι σε σένα, θα σου πάρουμε και δώρο, εμείς εσένα θέλουμε. Το κάνουμε? Όχι. Γιατί η νοοτροπία μας είναι διαφορετική. Πρέπει να πάρουμε, λέει, αυτό που πάρουμε. Βλέπετε, είμαστε από την πάρουμε. Και η Εκκλησία δεν επικροτεί αυτό το πράγμα, διότι θα σου δώσει ο άλλος μεν, θα σου κάνει έναν γάμο πλούσιο, αλλά δεν θα είναι ο ικανός να στεριώσει και να κρατήσει αυτό που πάει να κάνει. Είναι δηλαδή μία επιθάρρυνση. Και νομίζω και με αυτό που είπαμε τώρα και για τον ανάδοχο, εξαντλήσαμε τα πάντα, οι λαμβάντες που κρατάμε φυσικά μέσα στα μυστήρια και του γάμου και της βαπτίσεως, τώρα αυτά πάλι μέσα στα μυστήρια, πρέπει να είναι αγνές και καθαρές, γιατί όλα αγνά και καθαρά είναι, καινούργιο ποτήρι, καινούργια ρούχα, καινούργια παπούτσια, καινούργιες κάρτες, καινούργια σόρουχα, αυτά τα όλα να χρωστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά, αδελφοί, αλλά εκείνο που ίσως χρειάζεται να μην ξεχάσουμε είναι η πνευματική μας προετοιμασία. Έχουμε και νέου είδους συνήθειες μέσα στο μυστήριο του γάμου, στην περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτή, όπως είπα, φτιάχνουμε το σπίτι με όλες τις λεπτομέρειες τις προσέχουμε, και δεν πειράζει να πούμε και σε ένα σπίτι που δεν έχει και τίποτα όταν πάμε να παντρευτούμε. Ας πούμε, και εγώ παντρεύτηκα το μυστήριο του γάμου, ένα κρεβατάκι είχαμε. Βρήκαμε μέσα στο σπίτι και μια τραπεζαρία. Την βρήκαμε μέσα, ήταν αυτό που νοικιάζαμε το σπίτι και μπήκαμε μέσα. Να σιγά σιγά τα φτιάξαμε όλα τα πράγματα. Θέλω να πω ότι δεν είναι το άπαν αυτό, αλλά το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε πνευματικά και αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Πώς θα το μεταγγίσουμε στα παιδιά μας τώρα αυτό? Το πιο δύσκολο σημείο, αυτό το αφήνω σε εσάς, γιατί εσείς τώρα τα καταλάβατε αυτά ό,τι είπαμε, και μόνοι σας θα το εφαρμόσετε στη ζωή σας, γιατί εκεί θα φανεί πόσο καλοί σύζυγοι είμαστε, αν ας πούμε τα εμπεδώσαμε αυτά και μπορούμε να τα διδάξουμε στα παιδιά μας. Τα νέα έθιμα, ένα από αυτό το νέο έθιμα, το bachelor party, είναι πολύ ωραίο αυτό, ξέρετε, να έρχεσαι στην εκκλησία νισταγμένος γαμπρός και νισταγμένη νύφη, ή να πέφτεις πράσο κάτω, που συνέβη δύο φορές, η νύφη να σωριάζεται κάτω, την ώρα που ιερολογούμε πέφτει κάτω, αρχίζουν το μάτι την έφαγε. Τι έκανες παιδί μου εχθές? Λέει, τρεις μέρες έχω να φάω, γιατί έπρεπε να στενέψει η κοιλιά μου να μπει το νηφικό ενεστημένο, και έκανα και μπάτσελο, πάντα δεν κοιμήθηκα καθόλου μου, γιατί. Εντάξει. Δύο φορές. Να υποθυμάει η νύφη και μετά να κάθεται στην καρέκλα. Τι ωραίο μυστήριο, ε. Ή ο γαμπρός να προσκυνάει. Να κοιμάται έτσι και να κάνει. Βρε, τι έκανες? Λέει, έχω να κοιμηθώ 3 μέρες. Τι έκανες? Bachelor party. Βοήθειά σου. Γιατί στηνίτευσα αυτό το πάρτι? Όχι ότι θα ήταν κάτι καλό να κάνω κάτι, να έχω ένα γλέντι, αυτό είναι μέσα. Αλλά γιατί θα έπρεπε να προετοιμαστούμε και με νηστεία στο μυστήριο του γάμου του πρώτου. Για τους γονείς, ιδιαίτερα που βαφτίζουν το παιδί τους, για τους νεονύφους, θα έπρεπε 3 ημέρες τουλάχιστον να κάνουν μια νηστεία εγκράτειας, ευλογημένης, για να έρθουν στο μυστήριο του γάμου. Ή για αυτό που βαφτίζει το παιδί τους, δεν έχουμε την ανάγκη να κάνουμε πιο έντονο τον πνευματικό αγώνα? Πού πήγε αυτό? Λέει ο ιερέας, γράφει στα βιβλία μας, νήστης, γράφει, λευκυμονών, φοράντας ολόλευκα άμβια, έρχεται στην εκκλησία, νήστης, δηλαδή τηρώντας νηστεία, οριστόντως την νηστεία του Σάββατο, την Κυριακή για τα μυστήρια της χαράς, θα είναι έτοιμος να τελέσει όλα τα μυστήρια της χαράς. Και λέω, μόνο ο παπάς θα προσεύχεται. Γιατί δεν βάζουμε και εμείς τον εαυτό μας, που εμείς έχουμε την ανάγκη, ο ιερέας θα προσευχηθεί για όλο το λαό. Αλλά και εμείς που ερχόμαστε δεν έχουμε ανάγκη αυτό να το στηρίξουμε στη ζωή μας. Εδώ τελείωσε.
1: Ακούσαμε την ομιλία που εκφώνησε ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου με θέμα «Το Ιερό Μυστήριο του Γάμου» στη Σχολή Γονέων του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Κερατσίνιου Αμφιάλης στις 18 Νοεμβρίου 2018. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίφη. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 13 Μαΐου. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Γλυκερίας και του Αγίου Λαοδικίου, του Δεσμοφύλακος. Κατά το πρώτο έτος της βασιλείας του Αντωνίνου του Ευσεβούς, το 138 μετά Χριστόν, ζούσε στην Τραγιανούπολη μια νέα χριστιανή θυγατέρα ενός υψηλού βαθμού Ρωμαίου αξιωματικού, αφιερωμένη στη στερέωση των ντόπιων χριστιανών στην πίστη. Ανήμερα μιας ειδωλολατρικής εορτής, σφράγισε το μέτωπό της με το σημείο του Σταυρού και προχώρησε προς τον διοικητή Σαβίνο που παρευρισκόταν στο ναό, ομολογώντας αβίαστα ότι ήταν δούλη του Χριστού. Ο Σαβίνος την διέταξε να θυσιάσει στους θεούς, εκείνη κατευθύνθηκε προς τα είδωλα και με την επίκληση του ονόματος του Σωτήρος κατακρίμνησε το άγαλμα του Διός και εν συνεχεία το συνέτριψε. Οι ειδωλολάτρες όρμησαν κατ' επάνω της με λύσα και επιχείρησαν να τη λιθοβολήσουν, αλλά οι πέτρες δεν μπορούσαν να την πλήξουν. Την κρέμασαν τότε από τα μαλλιά και της ξέσχισαν τη σάρκα με σιδερένια νύχια, κατόπιν δε την έριξαν στη φυλακή και την άφησαν δίχως τροφή και νερό επί πολλές ημέρες. Άγγελος Κυρίου όμως της έφερνε τροφή και ενδυνάμωνε μέσα της την ελπίδα των μελλόντων αγαθών. Έτσι όταν ο διοικητής την κάλεσε πάλι να παρουσιαστεί, με κατάπληξη την είδε να εμφανίζεται μπροστά του, χαίροντας άκρας υγείας και λάμποντας από την παρησία της προς το Θεό. Ο Σαβίνος έπρεπε να μεταβεί στην Ηράκλεια της Τράκης και πήρε μαζί του τη Γλυκερία. Έγινε δεκτή με σεβασμό από τον επίσκοπο Δομήτιο και τους χριστιανούς που είχαν πληροφορηθεί τον ανδρείο αγώνα της. Παρουσιάστηκε ξανά στο δικαστήριο, καταδικάστηκε να καεί ζωντανή, όμως ουράνια δρόσος έπεσε και έσβησε την κάμινο στην οποία την είχαν ρίξει. Ο δικαστής τότε έδωσε εντολή να γδάρουν το δέρμα της κεφαλής της και την οδήγησαν πίσω στη φυλακή εν αναμονή νέων βασανισμών. Και αυτή τη φορά άγγελος ήλθε να την συνεδράμει. Μπροστά σε παρόμοια θεϊκά σημεία, ο δεσμοφύλακας Λαοδίκιος μεταστράφηκε και σύντομα καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό. Τέλος η Αγία παρεδόθη στα θηρία. Ένα λιοντάρι χύμιξε με μανία κατ' επάνω της, αλλά έφνης έκοψε την ορμή της και ήλθε να κλείψει τρυφερά τα πόδια της. Ένα άλλο λιοντάρι όρμηξε και με μια ελαφριά δαγκωματιά, δίχως να της προκαλέσει το παραμικρό τραύμα, επέτρεψε στη Γλυκερία να συναντήσει μέσα σε αγαλίαση τον επουράνιο νυμφίο της. Ο δικαστής βρήκε λίγο αργότερα άθλιο θάνατο, ενώ ο επίσκοπος πήγε να ενταφιάσει το σκήνομα της Ανδρείας Αθλήτριας του Χριστού, όχι μακριά από την πόλη. Στον τόπο εκείνο ανηγέρθη αργότερα μέγας και περίλαμπρος ναός, όπου ετοιμάτω η Αγία Γλυκερία από όλους τους κατοίκους της Ηράκλειας, της οποίας έγινε πολιούχος. Το λείψανό της κατόπιν μεταφέρθηκε στη Λίμνο. Από την κάρα της που παρέμεινε στην Ηράκλεια εξακολούθησε να αναβλύζει τίμιο μύρο, το οποίο ως πηγή ζώσα θεράπευε πλήθος προσκυνητών.

0: τιμή των οσίων πατέρων ημών Ιωάννου και Ευθυμίου, κτητόρων της Μονής των Ιβύρων, καθώς και του συγγενούς αυτών Γεωργίου Πρώτου. Ο Όσιος πατήρ ημών Ιωάννης ήταν μέγας άρχοντας στην αυλή του Δαβίδ Κουροπαλάτη και έχερε της ιδιαίτερης εύνοιας του ηγεμόνα εξαιτίας της γενναιότητας και της σοφίας του. Φλεγόμενος όμως από Θείο Πόθο, απαρνήθηκε την κοσμική δόξα για να γίνει μοναχός αρχικά σε μοναστήρι της Γεωργίας και κατόπιν στον Όλυμπο της Βυθινίας, όπου ανέλαβε τις πλέον ταπεινές εργασίες όπως εκείνη του Ημιονηγού. Όταν έμαθε ότι ο γιος του Ευθύμιος στάλθηκε ως όμηρος στην Κωνσταντινούπολη, διέκοψε την ησυχία του και χάρη στη στήριξη αυλικών συγγενών, κατάφερε να τον πάρει και να τον φέρει μαζί του στο μοναστήρι, όπου του δίδαξε τα ελληνικά και γεωργιανά γράμματα. Σύντομα, πατέρας και γιος που είχαν απαρνηθεί την κατασάρκα συγγένεια προς όφελος ενός ισχυρότερου δεσμού, εκείνου της πνευματικής πατρότητος, επιδιώκοντας την αφάνεια, αποσύρθηκαν με μια ομάδα μαθητών στον Άφο, όπου ο Άγιος Αθανάσιος είχε αναλάβει πριν από λίγα χρόνια την ίδρυση της Μεγής της Λαύρας. Φτάνοντας στη Λαύρα, ο Όσιος Ιωάννης δεν αποκάλυψε την ευγενή καταγωγή του και επί δύο χρόνια διακονούσε στο μαγειρίο. Ο Άγιος Αθανάσιος διέκρινε ωστόσο τις αρετές των δύο ευγενών μαθητών και προώθησε τη χειροτονία του Ευθυμίου σε πρεσβύτερο. Λίγα χρόνια αργότερα, περί το 970, ένας από τους στενούς συγγενείς του Ιωάννη, ο Τορνίκιος, ο ενδοξότερος στρατηγός του πρίγκιπα Δαβίδ, ο οποίος είχε τιμηθεί με το βυζαντινό αξίωμα του Πατρικίου, έγινε και αυτός μοναχός με το όνομα Ιωάννης. Αναζήτησε τον συγγενή του στον Όλυμπο, ενώ έφτασε εν συνεχεία στο Άγιον Όρος, όπου ο Άγιος Αθανάσιος τον υποδέχθηκε με τιμές. Οι Γεωργιανοί έγιναν οι πλέον ένθερμοι μαθητές του Οσίου και, κερδίζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του, βοήθησαν το έργο της εγκαθίδρυσης του κοινοβιακού μοναχισμού στον Άθο και προέβησαν στα αναγκαία διαβήματα προς τον Αυτοκράτορα. Καθώς και άλλοι συμπατριώτες τους ήλθαν γρήγορα να προσθεθούν σε αυτούς, έκτισαν σε κάποια απόσταση από τη Λαύρα μια δική τους εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, καθώς και κελιά ως εξαρτήματα της Λαύρας. Διάγοντας εκεί επί 10 έτη βίων εισαγγελικό, άρχισαν στην ησυχία τη μετάφραση στα γεωργιανά ελληνικών εκκλησιαστικών βιβλίων, έργο που είχε γίνει απολύτως απαραίτητο για την οικοδομή του λαού τους. Όταν όμως ο Βάρδας Σκληρός, στρατηγός του στρατού της Ανατολής, ανακηρύχθηκε από τα στρατεύματά του Αυτοκράτορας, λίγο μετά την ανάρρηση στο θρόνο του Βασιλείου Δευτέρου και του Κωνσταντίνου VIII, η αντιβασίλισσα Θεοφανό ανακάλεσε τον Τορνίκιο και του ζήτησε να μεσολαβήσει στον πρίγκιπα της Γεωργίας Δαβίδ, προκειμένου να εξασφαλίσει τη βοήθεια του στρατού του μόνο ικανού να σώσει τους νόμιμους βασιλείς. Εγκαταλείποντας προσωρινά και παρά τη θέλησή του το μοναχικό σχήμα για να λάβει εκ νέου τα όπλα, ο Τορνίκιος επέτυχε λαμπρή νίκη κατά το Βάρδα στο Σαρβενίσνη. Αφού τιμήθηκε με το αξίωμα του συγγέλου, επέστρεψε στον Άθο με τεράστια πλούτη, τα οποία παρέδωσε στον Ιωάννη, υποτασσόμενος πάλι εν απλότητη σε αυτόν και διάγοντας άγιο και θεάρεστο βίο εν πλήρη αποταγή έως τη μακαρία κοιμησή του. Ο Όσιος Ιωάννης χρησιμοποίησε τον θησαυρό του Τορνικίου για την ίδρυση μονής αποκλειστικά για τους Γεωργιανούς που είχαν έλθει πολυπληθείς, ακολουθώντας τον στρατηγό. Στον τόπο της παλαιάς μονής, της λεγόμενης του Κλίμεντος, όπου βρισκόταν ένα ναίδριο του προδρόμου, έκτισαν ένα μεγάλο ναό αφιερωμένο στη Θεοτόκο, καθώς και πολλά οικοδομήματα. Σύντομα, η αδελφότητα αριθμούσε περί τους 300 μοναχούς, Γεωργιανούς και Έλληνες, και είχε στην κατοχή της μεγάλες ιδιοκτησίες στη Μακεδονία που τις είχαν παραχωρήσει οι αυτοκράτορες. Όταν εκοιμήθη ο Ιωάννης Τορνίκιος, ο Όσιος Ιωάννης, που από καιρό επιθυμούσε να απομακρυνθεί από το θόρυβο και την τύρβη του πολυπληθούς κοινοβίου, επιχείρησε να εγκαταλείψει τον Άθο και να μεταβεί στην Ισπανία. Όμως, στην Κωνσταντινούπολη, οι βασιλείς τον έπεισαν με πολλές και επίμονες παρακλήσεις να αναλάβει ξανά την ηγουμενία της μονής. Ασθένησε όμως σύντομα με ποδάγρα και, αναγκασμένος να παραμένει κλινήρης, εμπιστεύθηκε τη διοίκηση του μοναστηριού στο γιο του Ευθύμιο, συνεπικουρούμενο από τον ανιψιό του Γεώργιο, διατηρώντας ωστόσο τον επίσημο τίτλο του ηγουμένου. Πριν κοιμηθεί, μεταβίβασε την πλήρη εξουσία στον Ευθύμιο και κατέστησε τον αυτοκράτορα προστάτη του καθιδρύματος, εν συνεχεία δε συμβουλεύοντας τους μοναχούς του να τηρούν την υπακοή και τη φιλοξενία, παρέδωσε ειρηνικά την ψυχή του στον Κύριο την 14η Ιουνίου 1005. Η Δοκιμασμένος παιδιόθεν από τον πατέρα του για το μέγα έργο της μετάφρασης στα γεωργιανά εκκλησιαστικών και πατερικών βιβλίων και πρικισμένος με μεγάλο φιλολογικό ταλέντο, μόλις έφτασε στον άφοβο Ευθύμιος, οργάνωσε ομάδα γραφέων και σταχωτών βιβλιοδετών, οι οποίοι επιμελούνταν τη διάδοση στη γεωργία των χειρογράφων που περιείχαν τις μεταφράσεις. Εργαζόμενος νυχθημερών, δίχως να κλείνει μάτι, μετέδωσε στο λαό του τον πλούτο της Βυζαντινής κληρονομιάς και χαιρετίστηκε από τον πρίγκιπα Δαβίδος Δεύτερος Χρυσόστομος. Έχοντας αναλάβει εκτός της ηγουμενίας της Μονής των Ιβύρων και τη διοίκηση της Μεγής της Λαύρας, καθήκον που είχε εμπιστευθεί στον πατέρα του ο Άγιος Αθανάσιος, ο Ευθύμιος δεν μείωσε εν τούτη στα ασκητικά παλέσματα και τις πνευματικές αναβάσεις του. Πέρασε τη ζωή του ενδεδειμένος τρίχινο χιτώνα και φορτωμένος με αλυσίδες. Ταπεινόφρον, πράος, ακμαίος στα έργα του Θεού και λαμβάνοντας για κάθε τι τη μαρτυρία της Αγίας Γραφής, ήταν παρόν σε όλες τις ακολουθίες, όρθιος και ασάλευτος, με τα μάτια χαμηλωμένα στη γη ως άγγελος ιστάμενος ενώπιον του Θεού. Κάποτε που σύμφωνα με το αγιορητικό έθος είχε μεταβεί στην κορυφή του Άθο για την εορτή της Μεταμορφώσεως, ενώ τελούσε τη Θεία Λειτουργία, τη στιγμή της ευχής της αναφοράς, ένα λαμπρό φως απλώθηκε έφνη συνοδευόμενο από σεισμό που έριξε κατά γης όλους τους παρευρισκομένους. Μόνον ο Όσιος παρέμεινε όρθιος μπροστά στην Αγία Τράπεζα ως πύρινη στήλη εν μέσω του φωτός. Μιαν άλλη φορά, τελώντας τη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο του προφήτη Ηλία, έβαλε τέλος σε επίμονη ξηρασία. Πιστός στη συμβουλή που το άφησε ο πατέρας του για την τήρηση της φιλοξενίας, υποδεχόταν πρόσχαρα όλους εκείνους που έρχονταν κοντά του για πνευματική βοήθεια, μοίρασε γενναιόδωρα μέρος της περιουσίας του στους άλλους αγιορείτες και συνέβαλε στην εγκαταβίωση στο Άγιον Όρος μιας αδελφότητας που ήλθε από την Ιταλία. Η φήμη του μεγάλωσε και ο αυτοκράτορας του πρότεινε την αρχιεπισκοπική έδρα της Κύπρου. Ο Όσιος όμως δεν ήθελε να ακούσει τίποτε για παρόμοιες προτάσεις, προτιμώντας να παραμείνει υποτακτικός παρά να άρχει. Μετά 14 έτη ηγουμενίας, καθώς τα διοικητικά καθήκοντα δεν του άφηναν ικανό χρόνο για προσευχή και για τις μεταφράσεις του, ο Όσιος Ευθύμιος εμπιστεύτηκε τη διοίκηση του μοναστηριού στον εξάδελφό του Γεώργιο, σύμφωνα με την επιθυμία του Ιωάννη. Και επιδόθηκε με ζήλο σε έναν περισσότερο ησυχαστικό βίο, καταρχήν σε ένα κελί, σε έναν ψηλό πύργο, κατόπιν δε εκτός μοναστηριού, προκειμένου να δοξολογεί το Θεό νύχτα μέρα δίχως περισπασμούς. Έπρεπε ωστόσο να διατηρεί την επιστασία της Λαύρας. Παρόλο που δεν αναμειγνιόταν καθόλου στην κανονική διοίκηση της Λαύρας, οι μοναχοί, των οποίων η αφοσίωση είχε διαταραχθεί, επαναστάθησαν εναντίον του και μετέφεραν τη διαμάχη στον αυτοκράτορα. Ο Όσιος Ευθύμιος κλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί, ενώ έδινε ελεημοσύνη σε έναν ζητιάνο, ο ημίωνος, τον οποίο επέβαινε, τον έριξε κατά γης. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε ένα μοναστήρι και μετά από λίγο εξεδίμησε προς Κύριον στις 13 Μαΐου 1028. Τον θρήνησαν ο αυτοκράτορας και όλοι οι ευσεβείς άνθρωποι της βασιλεύουσας. Εν συνεχεία δε μεταφέρθηκε στη Μονή των Ιβύρων, όπου και ενταφιάστηκε πλάι στον κατασάρκα πατέρα του. Μνήμη του Οσίου Γαβριήλ του Ήβυρος, του εξαγαγόντος εκ της θαλάσσης, στην εικόνα της Παναγίας Πορταϊτήσης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των μοναχών και μαρτύρων Ιβυρητών, των υπό των λατινοφρόνων εν τη θαλάσση βληθέντων. Θες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
1: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
1: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
2: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
1: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
2: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
1: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
2: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
2: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
1: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, καλό ξημέρωμα. Καλό συντομώνουμε όπου γη στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη. Εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας, όπου γης papakihotmail.com και κάτι που εσείς θέλετε να μας πείτε. Και σήμερα θα μείνουμε στο θέμα που είχαμε και στην προηγούμενη μεταμεσονύκτη συνάντησή μας. Όμως, σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τον Χαράλαμπο Άντραλη, που είναι δικηγόρος, να κουβεντιάζει με την Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη, που είναι ιατρός πνευμονολόγος, μέλος του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω». Κουβεντιάζουν στην εκπομπή που είχαν κάνει με τίτλο «Υπερβομών και αιστιών, αμβλώσεις, λύση ή πρόβλημα», μια εκπομπή της Εστίας Πατερικών Μελετών. Και πραγματικά θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην συζήτηση αυτή που είχε πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2024. Ας ακούσουμε λοιπόν την ιατρό πνευμονολόγο Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη στη συζήτησή της με τον Χαράλαμπο Άντραλη, δικηγόρο.
1: Το σώμα μου, η επιλογή μου, λέει το φεμινιστικό κίνημα. Έχει κάποια βάση αυτό το σύνθημα?
2: Κοιτάξτε, είναι το κυρίαρχο σύνθημα από το εξωτερικό και στην Ελλάδα. Βέβαια, αυτό το σύνθημα απορώ πως θεωρείται λογικό και ότι μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση της άμβλωσης. Γιατί το παιδί δεν είναι σώμα της μητέρας. Το παιδί φιλοξενείται μέσα στη μητέρα, αλλά έχει το δικό του φύλο. Δηλαδή, είναι αγόρι και κυοφορείται από μια γυναίκα. Έχει το δικό του DNA, το δικό του χρώμα μαλλιών, ομάδα αίματος, δακτυλικά αποτυπώματα, το δικό του γενετικό υλικό που του δημιουργεί μια τελείως διαφορετική προσωπικότητα και σωματική υπόσταση σε σχέση με τη μητέρα. Άρα δηλαδή το επιχείρημα ότι είναι το σώμα της και ως εκ τούτου μπορεί να είναι και επιλογή της, είναι καταρχήν λάθος. Φυσικά και σώμα της να ήταν, δεν είχε δικαίωμα να το κακοποιήσει. Διότι η κακοποίηση του δικού της σώματος έχει συνέπειες τις οποίες οποιοσδήποτε άνθρωπος κακοποιεί το σώμα του δεν μπορεί πάντα να επανορθώσει και αναλαμβάνει πολλές φορές η κοινωνία να επανορθώσει τις κακές επιλογές κάθε ανθρώπου. Ακόμη και στην περίπτωση, λέω, που είναι σώμα, δεν έχει δικαίωμα να το κακοποιήσει, πόσο μάλλον στην περίπτωση που δεν είναι σώμα, αλλά φιλοξενείται όπως είναι το αγέννητο παιδί. Πρέπει να σας πω ότι ο νόμος δίνει το δικαίωμα στη γυναίκα στην Ελλάδα μέχρι τη 12η εβδομάδα να προβεί σε διακοπή κοίησης χωρίς να υπάρχει κανένας συγκεκριμένος λόγος, δηλαδή δεν απαιτεί αιτιολόγηση, μετά τη 12η εβδομάδα, μέχρι τη 19η στην περίπτωση αιμομιξίας ή βιασμού και αργότερα στην περίπτωση που συντρέχει υποτίθεται σοβαρός λόγος για τη μητέρα ή για το παιδί. Επιτρέπεται η θανάτωση του παιδιού. Όταν μιλάμε όμως για αυθαίρετη και προσωπική επιλογή να θανατωθεί ένα παιδί 12 εβδομάδων, δηλαδή 10 εβδομάδων από την ημέρα της σύλληψης ή της γονιμοποίησης. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Άντραλη? Δηλαδή, τι είναι αυτό το παιδί? Είναι μια μάζα κυτάρων, είναι ένα τίποτα, ένα μπαλάκι ιστού και κρέατος? Όχι, δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτό το μωράκι, παρόλο το ότι είναι πάρα πολύ μικρό, έχει μήκος μόλις 6,5 εκατοστά, έχει ήδη διαμορφωμένες το 90% των δομών που θα έχει ως ενήλικας, των 4.500 περίπου δομών. Έχει χεράκι, έχει πόδια, έχει κεφαλάκι, έχει διαμορφωμένο πρόσωπο με άνω και κάτω γνάθο, γλώσσα, μάτια. Έχει τις καταβολές των αγγυλών οδόντων αλλά και των μονίμων οδόντων σχηματισμένες. Μπορώ να σας πω ότι κινείται, τεινάζεται, κάνει σπασμωδικές αναπνευστικές και καταποτικές κινήσεις. Έχει ήδη από την 22η μέρα αρχίσει να χτυπάει η καρδιά του. Στην 22η μέρα είναι δίχωρη. Στην 8η με 10η εβδομάδα έχει σχηματιστεί τετράχωρη καρδιά που χτυπάει γύρω στις 160 σφίξεις το λεπτό, διακινώντας 6 λίτρα αίματος την ημέρα. Το παιδί αυτό δείχνει ήδη μια προτίμηση στο δεξί ή αριστερό του χέρι και μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε με ασφάλεια να καταλάβουμε αν θα είναι δεξιόχειρας ή αριστερόχειρας. Αναπτύσσεται με ταχύς ρυθμούς το νευρικό του σύστημα. Θέλω να πω ότι λένε οι επιστήμονες ότι σχηματίζονται 250.000 νευρώνες το λεπτό στο παιδάκι αυτό, οι περισσότεροι από τους οποίους θα παραμείνουν και στην ενηλικίωσή του. Το παιδάκι αισθάνεται πόνο, που σημαίνει ότι όταν πας να το σκοτώσεις τη 12η εβδομάδα, το παιδί υποφέρει και πονάει, διότι έχουν σχηματιστεί ήδη οι βασικές οδοί αντίληψης του πόνου από την περιφέρεια προς τον εγκέφαλο, έστω και αν δεν έχει τη δυνατότητα απόλυτα να περιγράψει και να αντιληφθεί από πού προέρχεται ο πόνος και ποιοι είναι οι χαρακτήρες του. Ωστόσο, το παιδί πονάει. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρόκειται για έναν τυχαίο οργανισμό, μία μάζα. η οποία απλώς αναπτύσσεται σε όγκο, αλλά για έναν οργανισμό ο οποίος έχει ταχεία ανάπτυξη, έχει ήδη σχηματισμένα τα βασικά λειτουργικά του όργανα, τα οποία μένει από εκεί και πέρα να τελειοποιηθούν. Άρα η θανάτωση αυτού του παιδιού είναι ισοδυναμή με θανάτωση ενός ταχαίως αναπτυσσόμενου, εξελισσόμενου, ζωντανού οργανισμού. Και η θανάτωση αυτή ενός ανθρώπου, ναι. Και μάλιστα ενός ανθρώπου, ναι, που είναι ένας άνθρωπος με ανθρώπινο DNA.
1: Και ξεχωριστό DNA, όπως είπα.
2: Ξεχωριστό, δικό του, αυτόνομο. Απλά έχει το μειονέκτημα σε εισαγωγικά ότι δεν μπορεί να ζήσει ανεξάρτητος αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, και ποιος άνθρωπος μπορεί να ζήσει ανεξάρτητος? Μπορεί να ζήσει το βρέφος, μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος που έχει.
1: Ή ένα αμαία, έτσι.
2: Ένας αμαία, ένας άνθρωπος που εξαρτάται από τον τεχνητό νεφρό, από τον αναπνευστήρα, από μια αντλία που του δίνει ένα φάρμακο σε χρόνια βάση, ας πούμε, αντλία για Πάρκινσον, για σπαστικότητα, από ένα βηματοδότη. Υπάρχουν άνθρωποι από μια φαρμακευτική αγωγή χρόνια. Όλοι οι άνθρωποι, λίγο ή πολύ,

0: Λοιπόν, ακόμη και οι γυναίκες που το επέλεξαν, χρόνια μετά έχουν ψυχολογικά προβλήματα μαζί με εκείνες που εκβιάστηκαν και μαζί με εκείνες που κοροϊδεύτηκαν ότι θα κάνουν μια ασφαλή άμβλωση με το χάπι ή οτιδήποτε άλλο. Και τα προβλήματα αυτά είναι άγχος, κατάθλιψη, διαταραχές του ύπνου, καταφυγή σε ουσίες, συνήθως τα ηρεμιστικά χάπια, εξαρτήσεις από το κάπνισμα, από το αλκοόλ και διαταραχές στην προσωπικότητα που πάρα πολλές φορές δεν μπορούν να καταλάβουν από πού προέρχονται. Γιατί ξέρετε ότι στις μέρες μας δεν επιτρέπεται ούτε να κλάψεις για την άμβλωση. Θεωρείται δηλαδή, ας πούμε, υποτιμητικό για μια γυναίκα να έχει τύψεις για την έκτρωση. Σου λένε, ήταν το σώμα σου, είχες δικαίωμα να κάνεις τις επιλογές σου, ήταν νόμιμο. Γιατί το νόμιμο θεωρείται στις μέρες μας και ηθικό, άρα το να κλάψεις για την άμβλωση δεν μπορεί δεν είναι αποδεκτό, ακόμη και σαν πένθος να το βιώσεις. Και οι γυναίκες δεν τους δίνεται ούτε αυτή η δυνατότητα.
1: Το προπαγανδίζεται σαν μια πράξη γενναία.
0: Ηρωισμού και γενναιότητας. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν ψυχολογικές συνέπειες, υπάρχουν οι ιατρικές συνέπειες, φυσικά υπάρχουν οι πνευματικές συνέπειες. Οι πνευματικές συνέπειες είναι πάρα πολύ σοβαρές. Μια γυναίκα μου είχε πει ότι η πεθερά της είχε κάνει. Αυτά τώρα είναι πραγματικά περιστατικά. Είχε κάνει 30-40 μέτρητες εκτρώσεις. Η γυναίκα δαιμονίστηκε. Δηλαδή, με το που κοίταζε κάποιον, ο άνθρωπος πάθαινε κάτι κακό. Δεν είχε συνέστηση βέβαια αυτού του πράγματος. Της έλεγε ο πνευματικός. Όχι ότι πήγαινε εν μετανοία στο πνευματικό, αλλά ξέρετε, το έλεγε το περιβάλλον της. Ξέρεις ότι αυτή η γυναίκα είναι πολύ, πολύ τοξική και παθαίνουμε όλοι ζημιές όσοι είμαστε στο περιβάλλον της. Και της έλεγε, πες το Πάτερ ημών. Και το Πάτερ ημών της φαινόταν κουραστικό. Είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο δηλαδή. Η πνευματική της σύγχυση που είχε απομακρυνθεί, που κακοποιούσε πνευματικά τους άλλους και η ίδια ήταν σε πολύ μεγάλη πλάνη. Ήταν ένα άτομο πολύ προβληματικό.
1: Θα πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν και περιπτώσεις γυναικών που έχουν ειλικρινά μετανοήσει. Και το βλέπουμε αυτό. Βέβαια, οι τύψεις που είπατε και πριν συνοδεύουν εφόρους ζωής τη γυναίκα. Δεν φεύγουν εύκολα. Αλλά παρά τα αυτά υπάρχει ο δρόμος της επανόρθωσης.
0: Υπάρχει
1: πνευματικά
0: μια γυναίκα.
1: Γιατί το παιδί δυστυχώς δεν επιτρέπει πίσω. Αλλά η επανόρθωση πνευματική υπάρχει. Δεν είναι ότι...
0: Ναι. Αυτό γίνεται.
1: Να δώσουμε δηλαδή και αυτό το μήνυμα της...
0: Βέβαια θα σας το δώσω. Θα σας δώσω ένα το εξής μήνυμα. Αυτά που σας λέω είναι πραγματικά άλλο ένα πραγματικό περιστατικό θα σας πω. Μία γυναίκα λοιπόν έπαθε καρκίνο. Και οι γιατροί ξέρετε το γνωστό που λέμε ότι τώρα πια μόνο ο Θεός ό,τι σου κάνει, αφού εξάντλησαν όλα τα περιθώρια. Πήγε λοιπόν στον ιερέα της ενορίας, κοντά εκεί στην περιοχή που μένω, αλλά δεν θα πω για να μην υπάρξουν συγκυρμοί. Και έτσι ο ιερέας προσπάθησε έτσι κάπως να τη βοηθήσει πνευματικά και του είπε ότι έκανε 7 εκτρώσεις. Λοιπόν, η γυναίκα όντως μετάνιωσε, έλαβε πνευματική βοήθεια, γιατί όλα συγχωρούνται φυσικά. Για όλα υπάρχει συγχώρεση, αγάπη. Ο Θεός δεν από κανέναν δεν στερεί την αγάπη του και την προστασία του και το έλεος του. Η γυναίκα λοιπόν, αρκεί να σας πω, επειδή ήταν ο πνευματικός της δίπλα την ώρα που έφευγε, το είπε η γυναίκα ότι είδε τα 7 παιδιά της να την περιμένουν. Την περίμενα τα 7 παιδιά που είχε κάνει έκτρωση. Είναι φοβερό. Δεν είχε κανέναν η γυναίκα αυτή. Ήταν μια από τις πολύ σκληρές, ας πούμε, υπερασπίστρες της άμβλωσης. Αλλά είδε τα 7 παιδιά της να την περιμένουν την ώρα που έφευγε η ψυχή της. Είναι συγκλονιστικό αυτό.
1: Και μια που είπατε για το θέμα αυτό της επιστροφής, να πούμε ότι η βασική δικαστική απόφαση, η οποία άλλαξε όλο το νομικό πολιτισμό, όλο την ένομη τάξη σε αυτό το θέμα των αμβλώσεων στην Αμερική, η απόφαση Roe, η γυναίκα η οποία είχε εγείρει αυτή τη διαδικασία, ήταν μία από αυτές που μετανόησε και ενώ ήταν αρχικά υπερασπίστρια του δικαιώματος στην άμβλωση, αργότερα έγινε υπερασπίστρια του δικαιώματος στη ζωή. Γιατί ναι, μιλάμε πολύ εύκολα για το δικαίωμα στην άμβλωση και το ακούμε εμείς, δεν κατηγορούμε κανέναν, αλλά ας ακούσουμε λίγο για το δικαίωμα στη ζωή. Οι δικαιωματιστές δηλαδή που έχουν πάρει τόσο εργολαβικά το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης ως προς την έκτρωση, ας σκεφτούν ότι και πιθανόν να είναι κορίτσι και το παιδάκι το οποίο θα δολοφονηθεί, δεν θα το αφήσουμε να ζήσει, να δει το φως του ήλιου.
0: Αυτό είναι βέβαιο, γιατί υπάρχουν στατιστικές που, από τις οποίες καταλαβαίνουμε, υπάρχει μια φυσική τάξη, ας πούμε, στο πόσα αγόρια, πόσα κορίτσια γεννιούνται, και όταν βλέπουμε ότι υπερβαίνουν τα αγόρια αυτή τη φυσική αναλογία, καταλαβαίνουμε ότι εκεί γίνονται, υπάρχει γενοκτονία κοριτσιών.

0: και δύο κράτη υπάρχουν που είναι σαφώς γίνεται γενοκτονία κορίτσιων. Το ένα είναι η Ινδία και το άλλο είναι η Αλβανία. Δεν αμφιβάλλω ότι και στην Ελλάδα θα γίνεται, αλλά εκεί είναι πολύ εξασημασμένο, σε σημείο δηλαδή που υπάρχουν και παρεμβάσεις πάνω στους φορείς αυτού, ότι εδώ γίνονται οι γενοκτονίες κοριτσιών, όντως. Περιττό να σας πω, ναι, ότι και η Νόρμα Μακόρβεϊ, αυτή η οποία ήταν δεν έκανε έκτρωση, αυτή που χρησιμοποίησε η Roe v. Wade για να ας πούμε ενεργοποιηθεί. Βέβαια η απόφαση αυτή καταργήθηκε πριν από δύο χρόνια.
1: Ανατράπηκε.
0: Μπράβο, και τώρα είναι στη θέση της κάθε πολιτείας να πάρει απόφαση για το δικό της χώρο. Τέλος πάντων.
1: Να πούμε, συγγνώμη τώρα που θα κάνω αυτή την παρέμβαση, να πούμε ότι παρότι στην Ελλάδα σχεδόν απαγορεύεται να μιλήσεις για το θέμα των εκτρώσεων, στην Αμερική είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητιούνται στα debate και είναι πολλοί κόσμος μπορεί, βγαίνουν άνθρωποι στους δρόμους, οικογένειες και κάνουν διαδηλώσεις και εκδηλώσεις υπέρ της ζωής του αγέννητου παιδιού. Να το πούμε αυτούς τους ανθρώπους που ναι μεν βλέπουν προς τη Δύση συνεχώς, αλλά όταν μιλάμε για πράγματα που και η Δύση διεκδικεί,
0: επιλέγουν.
1: Δεν μας το επιτρέπουν και γινόμαστε πιο δυτικοί από τους δυτικούς.
0: Σε
1: περιπτώσεις τώρα βιασμού και μομιξίας, επειδή ακούγεται πολύ συχνά αυτό το επιχείρημα, εσείς τι θα προτείνατε να κάνει μια γυναίκα που είναι σε αυτή την πολύ όντως δύσκολη θέση?
0: Τώρα εσείς είστε δικηγόρος και ρωτάτε εμένα.
1: Ρωτάω όχι νομικά τι θα κάνει, αλλά
0: νομικά. Εγώ θα σας,
1: τι θα
0: πραγματικά. Λοιπόν, εγώ θα σας πω, λοιπόν, ήταν στην πατρίδα μου μία κοπέλα η οποία βιάστηκε, ήταν κάπως έτσι στο μυαλό της, είχε ένα θεματάκι και βιάστηκε και έκανε όμως ένα υγιές παιδάκι κρατώντας το, και οι γονείς της που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να έχουν υγιές παιδί, γιατί πάντα είχαν ένα παιδί, ένα κοριτσάκι με προβλήματα, απέκτησαν μετά ένα αγοράκι πανέξυπνο και τους έδωσε μεγάλη χαρά. Λοιπόν, θέλω να σας πω άλλη μια περίπτωση, γεννήθηκε ένα παιδί από βιασμό και ενώ η κοπέλα είχε στην αρχή έτσι πολύ δυσκολία να το μεγαλώσει, όταν το μεγάλωσε πήγε βρήκε τον πατέρα και του ανταπέδωσε τα οφειλόμενα. Θέλω λοιπόν μετά από αυτά τα παραδείγματα που σας είπα να σας κάνω την εξής ερώτηση. Όταν ένας άνθρωπος είναι καταχραστής ή βιαστής ή κακοποιός και κάνει μια πράξη ας πούμε κακή πάνω σε ένα θύμα, ποιος τιμωρείται, ποιος οφείλει να τιμωρηθεί, το θύμα ή αυτός που διέπραξε την πράξη? Προφανώς αυτό που διέπραξε την πράξη, δηλαδή ο βιαστής ή ο καταχραστής. Όταν λοιπόν ο νόμος στην Ελλάδα αναγνωρίζει ότι μέχρι τις 19 εβδομάδες επιτρέπεται η άμβλωση, στην περίπτωση που είναι το παιδί προϊόν βιασμού ή αιμομιξίας, ποιος τιμωρείται, ο αιμομίκτης, ο βιαστής, ο καταχραστής ή η γυναίκα και το παιδί? Εγώ νομίζω ότι τιμωρούνται τα θύματα. Και αυτό
1: να πούμε
0: είναι
1: ότι εδώ
0: μια πρωτοτυπία.
1: Και η έλλειψη του κράτους, στην πρόνοια του κράτους, που θα μπορούσε αυτές τις γυναίκες να τις προστατεύει, να τους παρέχει ό,τι χρειάζονται για την ασφαλή κοίηση και την ασφαλή γένα. Και τα παιδιά αυτά μετά από εκεί και πέρα να τους βρίσκει κάποιο περιβάλλον σε περίπτωση που η γυναίκα δεν θα θέλει να τα κρατήσει για να μην θυμάται το βιασμό της ή οτιδήποτε τέτοιο. Αν και ποια μητέρα δεν θέλει το παιδί της, έστω και αν είναι αποτέλεσμα αυτής της αποτρόπαιας πράξης.
0: Ναι. Υπάρχουν μητέρες που λένε ότι μετά το βιασμό το παιδί που γέννησαν τους έφερε ψυχική ισορροπία, διότι το παιδί δεν φταίει καταρχήν, δεν είναι βιαστής το παιδί, ούτε έχει τα γονίδια του πατέρα του βιαστή, δηλαδή να πεις ότι θα κάνω ένα παιδί που θα είναι ένας μικρός εγκληματίας. Αυτό είναι μια λάθος σκέψη. Και πολλές οι μητέρες που τα κράτησαν βρήκαν θεραπεία ψυχολογική για το βιασμό τους μέσα από αυτό το παιδάκι. Αλλά εγώ θα σας πω, θα συνεχίσω αυτό που είπατε, ότι το κράτος δεν μεριμνά, για να πω ότι ναι, το κράτος δίνει το δικαίωμα να κακοποιηθεί και η μητέρα με την άμβλωση και να σκοτωθεί το παιδί που δεν φταίει, αντί να προστατευθούν. Και να σας πω ότι όταν έγινε αναθεώρηση του νόμου του 1986, το άρθρο 300, έγιναν δύο μεταβολές που ήταν ακριβώς για να υπερασπιστεί το κράτος την κακοποίηση των γυναικών. Δηλαδή, ο νόμος που προέβλεπε ότι όταν πάει ένα κορίτσι ανήλικο να κάνει έκτρωση πρέπει να συνοδεύεται από κηδεμόνα και ενήλικο υπεύθυνο, αυτό το άρθρο, το έχω σημειώσει εδώ, είναι το 5, νομίζω η παράγραφος 5, ότι καταργήθηκε. Συνεπώς, ένα ανήλικο κορίτσι το οποίο έπεσε θύμα ενός κακοποιού, ενός καταχραστή, ενός ανθρώπου ας πούμε πιο ικανού σε εισαγωγικά, παμπώνυρου στην πραγματικότητα, που το εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά, δεν είναι υποχρεωμένος ο γιατρός να ζητήσει και κάποιον συνοδό για το παιδί αυτό. Άρα, αυτό είναι και μέσα στα σύγχρονα μέτρα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που λέει ότι ο ανηλίκος έχει σεξουαλική ελευθερία και μπορεί να κινείται αυτόνομα, αρκεί να υπάρχει συνένεση. Άρα πάει το ανήλικο κοριτσάκι, κάνει την έκτρωση και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος ενήλικας να το υπερασπιστεί από τον κακοποιό. Και μπορεί να είναι σε μια κακοποιητική ή σχέση εκμετάλλευσης και το παιδί να πέφτει θύμα επανειλημμένες φορές και να κάνει εκτρώσεις. Και όχι μόνο αυτό, αλλά καταργήθηκε και το 305 το άρθρο, το οποίο λέγεται ότι απαγορεύεται η διαφήμιση της άμβλωσης. Όχι η επιστημονική, ας πούμε, ρύθμιση του θέματος, αλλά η διαφήμιση. Αποτέλεσμα είναι τι? Ότι διαφημίζουν τα εκτρωτικά χάπια στο διαδίκτυο από οργανώσεις που έχουν συμφέρει. Γιατί υπάρχουν συμφέροντα πίσω από αυτά και αποτέλεσμα είναι οι κακοποιητές να τα παραγγέλνουν υποδιόμενοι τις γυναίκες ή βάζοντας φιλενάδες γυναίκες τους να τα παραγγέλνουν και να τα δίνουν στις γυναίκες που κακοποιούν. Αν υποθέσουμε δηλαδή ότι είναι μια γυναίκα σε μια κακοποιητική σχέση που μπορεί να είναι μέσα στο γάμο, εκτός του γάμου, σε ένα κύκλωμα, σε παρασυρμένη κάπου, να είναι, ας πούμε, μια από τις γυναίκες που τις χρησιμοποιούν οι διακινητές για να βγάζουν χρήματα, μια ολόκληρη ομάδα γυναικών που κακοποιούνται. Μπορεί να προμηθευτεί ο υπεύθυνος ή η υπεύθυνη. Γιατί είναι και γυναίκες πολλές φορές που κακοποιούν άλλες. Τα χάπια από το διαδίκτυο και να τα δώσουν στα κορίτσια αυτά, διότι είναι πλέον νόμιμη αυτή η διαδικασία. Άρα λοιπόν, κύριε Άντρελη, ο νόμος όχι και το κράτος όχι μόνο δεν προστατεύουν, αλλά και υποθάλπουν αυτά τα περιστατικά των γυναικών.
1: Τι θα συμβουλεύατε τις γυναίκες που πιέζονται ή σκέφτονται από μόνος τους να κάνουν έκτρωση?
0: Κοιτάξτε, εξαρτάται από το ποιον πιέζονται. Αν πιέζονται. Έχει διαφορά. Ουσιαστικά δεν έχει διαφορά, αλλά θέλω να σας πω, αν πιέζονται από μία φιλενάδα ή από ένα σύντροφο ή έναν φίλο ή και ένα γιατρό, γιατί και ένας γιατρός μπορεί να πιέσει και να πει το παιδί σου θα είναι άρρωστο, δεν θα τα βγάλεις πέρα, έχεις ένα πρόβλημα υγείας κτλ. Να αλλάξουν, να απομακρυνθούν από αυτούς. Αυτό δεν κοστίζει πάρα πολύ. Τώρα, αν πιέζονται από τους γονείς ή το σύζυγο, διότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αυτό θέλει ηρωισμό από τη μεριά της γυναίκας. Θέλει δηλαδή να τα βάλει κάτω με τον εαυτό της και να δει αυτό που πραγματικά έχει αξία, δηλαδή η ανθρώπινη ζωή και ο σεβασμός της στο θέλημα του Θεού και σε αυτό το παιδί, το οποίο είναι ένα αδύναμο, αθώο παιδί και δεν φταίσει τίποτα να πεθάνει. Άρα λοιπόν θα τα βάλει μέσα της, θα τα βάλει κάτω μέσα της, θα μιλήσει με τη συνείδησή της τη χριστιανική και την ανθρώπινη, την μητρική και θα αποφασίσει αυτό που είναι για το καλό του παιδιού της. Άρα λοιπόν να ζητήσει βοήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις από όποιον μπορεί να της τη δώσει, μπορεί να είναι φίλος, οικογένεια, η ενορία, συνάδελφος, οτιδήποτε, να απομακρυνθεί από το τοξικό περιβάλλον για να μπορέσει να κρατήσει το παιδί της. Να μην πιστέψει δηλαδή ότι θανατώνοντας ένα παιδί, θα δημιουργηθεί από εκεί και πέρα ένα υγιές περιβάλλον για να μπορέσει να λειτουργήσει. Γιατί είπαμε ότι η άμβλωση έχει συνέπειες μακροπρόθεσμα. Όχι στον πρώτο χρόνο, αλλά σε πρώτο χρόνο μάλλον θα έλεγα, αλλά αργότερα. Τώρα, αν η κοπέλα...
1: Να πούμε και τη συμβολή που μπορεί να έχουν τα συγγενικά πρόσωπα ή φιλικά πρόσωπα στο να κρατηθεί ένα παιδί. Λέμε περιπτώσεις που έχει κρατηθεί ένα παιδί από μια συμβουλή μιας φίλης ή ενός συγγενούς και μετά τους μακαρίζουν αυτούς και τους ευγνωμονούν για μια ζωή για αυτή τη συμβουλή.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι και μια πράξη η οποία, πόσο καλύτερη πράξη από να σώσεις ένα μικρό βρέφος μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος με μια συμβουλή.
0: Έτσι ακριβώς. Έχει μεγάλη σημασία δηλαδή να απευθυνθούμε σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πραγματικά όριμοι και θα μπορέσουν να δώσουν μια σωστή συμβουλή. Να μην πιστέψει η γυναίκα δηλαδή αυτά που ακούγονται τώρα, ότι είναι θέμα χειραφέτησης, ότι καταπολεμάει την πατριαρχία, ότι δείχνει ενδυνάμωση, ότι ένα παιδί θα της καταστρέψει το μέλλον και όλα αυτά. Αυτά είναι ψέματα. Στην πραγματικότητα η γυναίκα θυματοποιείται από ανθρώπους που θέλουν να την εκμεταλλευτούν σεξουαλικά και οικονομικά. Αυτά
1: και γίνεται,
0: είναι.
1: Δείχνει και δυνατή στο χαρακτήρα της όταν κρατήσει το παιδί.
0: Έτσι.
1: Μα με όλες αυτές τις δυσκολίες, γιατί δεν λέμε ότι είναι εύκολα αυτά τα πράγματα, είναι πολύ δύσκολα και γι' αυτό και ξαναλέμε ότι κανένα δεν κατηγορούμε, παρά μόνο λέμε την άλλη άποψη που δεν ακούγεται δυστυχώς στην Ελλάδα σχεδόν πουθενά.
0: Είναι δύσκολα, αλλά έχουν ανταμοιβή, κύριε Άνδρελη, γιατί ξέρετε, κερδίζεις τον άνθρωπό σου. Το παιδί είναι ο μόνος άνθρωπος που θα σε αγαπήσει
1: βεβαίως,
0: και την πνευματική υγεία, βέβαια. και την πνευματική υγεία και την ψυχή σου και την γαλήνη σου και την ηρεμία, και κερδίζει την αγάπη του μόνο ανθρώπου που θα σου δώσει καθαρή αγάπη, που είναι το παιδί, γιατί κανένας άλλος άνθρωπος δεν έχει καθαρή αγάπη.
1: Φτάνοντας προς το τέλος, σίγουρα θα μπορούσα να πω πολύ περισσότερα, ναι, αλλά επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θέλω να μας πείτε λίγο για το έργο του Αφήστε με να ζήσω, του κινήματος το οποίο υπηρετείτε.
0: Ναι. Το Αφήστε με να ζήσω είναι ένα μεγάλο κίνημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συμπαραστέκονται. Είναι γιατροί, είναι νομικοί, εκπαιδευτικοί, γονείς. Πάρα πολλοί άνθρωποι, τέλος πάντων, οι οποίοι φοιτητές, φοιτήτριες, άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το αγέννητο παιδί και θέλουν να το υποστηρίξουν και να διαδώσουν το μήνυμά του. Ένα μήνυμα θέλουμε να διαδώσουμε ουσιαστικά, κύριε Άντρελη, και αν διαδοθεί αυτό το μήνυμα, από εκεί και πέρα τα προβλήματα θα σταματήσουν. Ότι η ανθρώπινη ζωή αρχίζει από τη σύλληψη, αλλιώς από τη γονιμοποίηση, και αξίζει πάση θυσία να προστατευθεί και να κρατηθεί ζωντανός ο άνθρωπος από την πρώτη ακριβώς στιγμή της σύλληψής του. Αν αυτό το μήνυμα περάσει, και προσπαθούμε να το περάσουμε το μήνυμα μέσα από τις ιστοσελίδες μας, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τις εκδηλώσεις μας, και όπου μας καλούν μιλούμε, και φυσικά έχουμε τη δυνατότητα να παράσχουμε και έτσι ιδιαίτερη βοήθεια στους ανθρώπους μέσα από τους συνεργάτες μας όταν μας ζητηθεί αυτή η βοήθεια. Αλλά ο στόχος μας είναι να κινητοποιήσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο ότι πίσω από την άμβλωση δεν είναι απλώς θέμα της γυναίκας και του γυναικολόγου της, ή ακριβώς μόνο της γυναίκας της, γιατί όπως είπαμε ότι πλέον και ο ρόλος του γυναικολόγου έχει καταργηθεί, δεν είναι απλώς θέμα προσωπικό της γυναίκας, κάνω ό,τι θέλω στο σώμα μας, αλλά πίσω από την άμβλωση υπάρχουν άνθρωποι και συμφέροντα, πολιτικά, νομικά, ιατρικά, κοινωνικά, και συνέπειες. Και αξίζει τον κόπο μια γυναίκα να ενημερωθεί, να προστατέψει τον εαυτό της και το παιδί της, και να ευτυχήσει μέσα από τις επιλογές τις οποίες θα κάνει.

γλώσσες λύση ή πρόβλημα. Αυτός ήταν ο τίτλος της εκπομπής της Εστίας Πατερικών Μελετών, Υπερβωμών και Εστιών. Ο Χαράλμπος Άνδραλης της Εστίας συζήτησε με την ιατρό-πνευμονολόγο Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη, που είναι μέλος του κινήματος «Αφήστε με να ζήσω». Πολλά τα στοιχεία, πολλές οι απαντήσεις. Φίλες και φίλοι ακροατές, να προσέχουμε πάρα πάρα πολύ τι λέμε και τι κάνουμε. Η αλήθεια είναι αδιαπραγμάτευτη. Καλό ξημέρωμα.

0: Οριοδότηση ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Και για την οριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929. Ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

σχετικά με αυτά και παρόμοια φαινόμενα της σύγχρονης ζωής μας, πολύ εύκολο είναι να απαντήσουμε στο ερώτημα. Πάνω σε ποιο έδαφος μπόρεσαν να εμφανιστούν και ποιο ήταν το νόημά τους? Βάση γι' αυτά είναι ακριβώς ότι το γνήσιο ορθόδοξο χριστιανικό ιδεώδες της Εκκλησίας για πολλούς συγχρόνους μας φάνηκε πάρα πολύ ύψηλο. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να ανακαινήσει την ανθρώπινη φύση. Για την ανακαίνιση αυτή δημιούργησε την Εκκλησία. Η ανακαίνιση γίνεται όχι χωρίς σκόπο. Εδώ, κατά τον Απόστολο, χρειάζεται να αντισταθούμε μέχρις αίματος. Να αντισταθούμε ασφαλώς κατά της αμαρτίας. Οι άνθρωποι όμως, ίσα-ίσα, αγάπησαν την αμαρτωλή φύση τους. Αγάπησαν την αμαρτία και δεν θέλουν να την αποχωριστούν. Σήμερα οι άνθρωποι τόσο πολύ βυθίστηκαν στη φιλαυτία τους, ώστε το ορθόδοξο ιδεώδες της Εκκλησίας τους φαίνεται σαν μία βία στην προσωπικότητά τους. Σαν ακατανόητος και άχρηστος δεσποτισμός. Το ορθόδοξο ιδεώδες της Εκκλησίας απαιτεί από τον καθένα πάρα πολύ μεγάλη αυταπάρνηση και ταπείνωση. Αγάπη προς όλους. Και γι' αυτό, στη φτωχή, σε αγάπη η καρδιά των συγχρόνων μας, για τους οποίους όλο και πιο προσφυλής είναι η αμαρτωλή τους φιλαυτία, αυτό το ιδεώδες παρουσιάζεται σαν βάρος ανυπόφορο. Τι να γίνει? Η ανθρωπότητα γνωρίζει καλά πως να ενεργεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Όταν κάποιο ιδεώδες φανεί πως δεν είναι για τα κότσια τους, ότι είναι υπερβολικά βαρύ, το αλλάζουν με κάτι πιο συγκαταβατικό. Μειώνουν το ίδιο ιδεώδες, παραμορφώνοντας την ουσία του, αφήνοντας όμως κάποτε την προηγούμενη ονομασία του. Πράγματι, πόσοι πολλοί τώρα εγκατέλειψαν το ιδεώδες της αγάπης? Λένε ότι το να οικοδομήσεις την κοινωνική ζωή στη βάση της αγάπης, αυτό είναι τελείως μάταιο όνειρο, το οποίο καλύτερα να το απορρίψεις εκ των προτέρων, για να μην είναι τα πράγματα χειρότερα μετά. Εκτός αυτού, τον ζήλο για το εκκλησιαστικό ιδεώδες και γενικότερα για τη θρησκευτική ζωή, στα ίσια το ονομάζουν βλαβερό. Είναι τροποντινά τροχοπέδι στην αναγκαία πρόοδο της κοινωνικής ζωής. Αφήνοντας την αγάπη ως άχρηστη στην κοινωνική ζωή, μόνο για επιμέρους ανάγκες του ανθρώπου, έστρεψαν όλη την προσοχή τους αποκλειστικά στο δίκαιο, με το οποίο σκέπτονται να θεραπεύσουν όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. Εκτός αυτού, η αρετή γενικώς υποκαθίσταται με την τήρηση της τάξεως και την εξωτερική ευπρέπεια. Το χρυσάφι είναι ακριβό και για την υποκατάστασή του εφεύραν την επιχρήσωση. Και για να υποκαταστήσουν την αρετή που λείπει, εφεύραν την ευπρέπεια. Έτσι ακριβώς φέρονται στο ιδεώδες της Εκκλησίας, το οποίο απαιτεί πλήρη ενότητα των ψυχών και των καρδιών. Την Εκκλησία την υποκαθιστούν με το χριστιανισμό, ένα, όπως είπαμε, ολότελα ακαθόριστο μέγεθος. Η συνείδηση κάποτε παραμένει ήσυχη. Όλα τα αυτά, ο χριστιανισμός είναι ονομασία γοητευτική. Και μπορείς, κάτω από την ονομασία αυτή, χωρίς την Εκκλησία, να βάλεις όλα όσα σου αρέσουν. Εδώ είναι αδύνατο να μην προσέξουμε την πονηρή ενέργεια του ανθρωποκτόνου του αρχαίου Όφεως. Οι δαίμονες γι' αυτό παίρνουν τη μορφή του αγγέλου φωτός, αφού η δική τους όψη είναι συχαμερή για τον άνθρωπο. Δεν είναι τόσο εύκολο να παρασύρουν τον άνθρωπο και στην αθεία και στη βλαστημία. Ο διάβολος το γνώριζε αυτό, και γι' αυτό πηγαίνει από πλάγιο δρόμο και υποβάλλει στον άνθρωπο μόνο τη σκέψη να χωρίσει το χριστιανισμό από την Εκκλησία, έχοντας πλήρη τη βεβαιότητα
ότι χωρίς την Εκκλησία οι άνθρωποι φτάνουν εξίσου μέχρι την αθεία. Χάνουν τη σωτηρία και θα είναι στο θάνατό τους στην πλήρη εξουσία του. Ο διάβολος και τώρα, όπως και κατά τον πειρασμό του Χριστού στην έρημο, προστρέχει στη βοήθεια των γραφών για να αποδείξει τη δυνατότητα του χωρισμού του χριστιανισμού από την Εκκλησία. Αλλά το δυστύχημα του καιρού μας είναι ότι κανείς δεν επιθυμεί με καθαρή καρδιά να παραδεχθεί την πνευματική του φτώχεια, την αγριότητα της καρδιάς του, σε βαθμό που να γίνεται βαρύ και ακατανόητο το χριστιανικό ιδεώδες της Εκκλησίας. Όχι, δεν το κάνει κανείς. Και υποκαθιστώντας το χρυσάφι με τον μπακύρι, σε αυτό το ίδιο το χρυσάφι δεν θέλουν να αποδώσουν καμία αξία. Τώρα, με αγριότητα, ρίχνονται κατά πάνω στην Εκκλησία και αρνούνται αυτή την ίδια την ιδέα της Εκκλησίας, κρυπτόμενη υποκριτικά κάτω από τις φουσκωμένες, στερεότυπες και βαρετές εκφράσεις περί ελευθερίας της προσωπικότητας, περί ατομικής ερμηνείας του χριστιανισμού, περί θρησκείας της ελευθερίας και του πνεύματος. Το χριστιανικό ιδεώδες της ενιαίας εκκλησιαστικής κοινότητας φαίνεται ταπεινό και παραμορφωμένο, και ότι γι' αυτό χάνει τη ζωτική του σημασία. Ο μη εκκλησιαστικός χριστιανισμός, κάποιος ευαγγελικός χριστιανισμός, διάφοροι παγκόσμιοι χριστιανικοί φοιτητικοί σύνδεσμοι, όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο από μείωση και διαστρέβλωση του χριστιανικού ιδεώδους της Εκκλησίας, που φωνεύουν κάθε γνήσια χριστιανική εκκλησιαστική ζωή.

Άγιος Ειρηναίος. Αλήθεια μόνο στην Εκκλησία. Ο Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου δεν ανεχόταν τη δυνατότητα χωρισμού της χριστιανικής αλήθειας από την Εκκλησία. «Δεν πρέπει», έγραφε, «αλλού να αναζητούμε την αλήθεια, την οποία είναι εύκολο να λάβουμε από την Εκκλησία, διότι οι Απόστολοι, όπως κάθε πάμπλουτος μέσα στο Θησαυροφυλάκιο, συνέλεξαν πλήρως μέσα σε αυτήν όλα όσα σχετίζονται με την αλήθεια, ούτως ώστε καθένας που επιθυμεί λαμβάνει από αυτήν τροφή ζωής». Αυτή είναι ακριβώς η θύρα της ζωής και όλοι οι υπόλοιποι κλέπτε εισή και ληστέ. Η λύθη αυτής της αλήθειας πάντοτε και όλους τους οδήγησε μόνο στην πλάνη. Για τους αποστάτες του καιρού του ο Άγιος Ειρηναίος γράφει: «Αυτοί δεν τρέφονται χάριν της ζωής από τους μαστούς της μητέρας, δεν χρησιμοποιούν την καθαρότητα της πηγής που πηγάζει από το σώμα του Χριστού, αλλά σκάβουν για τον εαυτό τους λάκους συντετριμμένους από ρήγματα στη γη και πίνουν απολυμνάζοντα λασπωμένα νερά, απομακρυνόμενοι από την πίστη της Εκκλησίας για να μην στραφούν προς την Εκκλησία, και απορρίπτουν το Άγιο Πνεύμα για να μην διδαχθούν την αλήθεια. Αποξενωμένοι από την αλήθεια, οι αιρετικοί, όπως τους αξίζει, παρασύρονται από κάθε πλάνη, ταράσσονται από αυτήν και σκέπτονται κατά καιρούς αλλιώτικα για τα ίδια πράγματα. Ποτέ δεν έχουν σταθερή γνώμη, επιθυμώντας να είναι μάλλον σοφιστές με τα λόγια τους παρά μαθητές της αλήθειας. Την ίδια θλιβερή τύχη της πλάνης έχουν οι αποστάτες της Εκκλησίας σήμερα».

έρευνες για τον χριστιανισμό και την θρησκεία θεοαναζήτηση. Γι' αυτό το λόγο στις μέρες μας γίνονται πολλές και διάφορες παράξενες έρευνες, επειδή λησμονήθηκε η αλήθεια της Εκκλησίας. Κατά τον πρώτο αιώνα που ζουν οι Απόστολοι, οι σωζόμενοι προσετίθοντος την Εκκλησία, τον δε λοιπόν ουδή σε τόλμα κολλάστε αυτής. Τότε δεν μπορούσε να υπάρξει το ερώτημα που είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία ήταν ένα σαφές και καθορισμένο μέγεθος που με οξύτητα διαχωριζόταν από κάθε τι μη εκκλησιαστικό. Τώρα, μεταξύ της Εκκλησίας και του κόσμου στέκεται κάποιο ενδιάμεσο διάστημα. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος σαφής διαχωρισμός μεταξύ Εκκλησίας και μη Εκκλησίας. Υπάρχει ακόμη ένα είδος ακαθόριστου χριστιανισμού και επίσης ένας όχι χριστιανισμός αλλά μια γενική αφηρημένη θρησκεία. Το φως της Εκκλησίας το συσκότησαν οι ασαφείς έννοιες του χριστιανισμού και της θρησκείας και αυτό βλέπουν όλοι όσοι ερευνούν. Και γι' αυτό τώρα τόσο συχνά η έρευνα καταλήγει στην πλάνη. Και εξαιτίας αυτού στις μέρες μας υπάρχει τόση αυθονία αυτών των μανθανόντων και μηδέποτε εις επίγνωση αληθείας ελθύν δυναμένων. Ανακαλύφθηκε, αν επιτρέπετε να εκφραστούμε έτσι, κάποιο σπορ ή θεοαναζήτηση. Αυτή η θεοαναζήτηση έγινε αυτοσκοπός. Πράγματι, για πολλούς από τους θεοαναζητητές μπορούμε να σκεφτούμε ότι σε περίπτωση που οι έρευνές τους στέφονταν από επιτυχία θα αισθάνονταν στον ύψιστο βαθμό δυστυχισμένοι και αμέσως θα άρχιζαν με τον προηγούμενο ζήλο τους να ασχολούνται με την θεομαχία. Στα αλήθεια, πολλοί εξαιτίας της κινήσεως αυτής έφτιαξαν το όνομά τους και έρχεται στη μνήμη μας η αυστηρή κρίση του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Μιχαήλ Γκριμπανόφσκι σχετικά με όλες γενικώς τις αναζητήσεις αυτές. Γι' αυτό και ψάχνουν, επειδή έμειναν χωρίς αρχές. Και όσο οι καλύτεροι ψάχνουν, χειρότεροι χρησιμοποιούν την ανακατοσούρα και εξαπατούν χωρίς κανένα έλεγχο στη συνείδησή τους. Μα πού να βρεθεί συνείδηση, όταν κανείς δεν γνωρίζει τι είναι αλήθεια, τι είναι καλό και τι κακό. Οι ενδιάμεσες έννοιες της θρησκείας και του χριστιανισμού το μόνο που κάνουν είναι να απομακρύνουν πολλούς ανθρώπους από την αλήθεια, επειδή για την ειλικρινή αναζήτηση του Θεού αυτές είναι ένα είδος βασάνου. Στην οδό αυτών των αναζητήσεων βασάνων μπαίνουν πολλοί, αλλά όλοι δεν την περνούν με επιτυχία. Έτσι, ένα σημαντικό μέρος από αυτούς περνάει τα τελώνια αυτά χωρίς να βρίσκει την ευλογημένη ανάπαυση. Τελικά, σε αυτή τη σφαίρα, ας πούμε, του ημίφωτος, της ημιαλήθειας, σε αυτή τη σφαίρα του ασυνεννόητου και του ακαθόριστου, σε αυτόν τον κόσμο του ασαφούς και του άλυτου, η ίδια η ψυχή ξεφτίζει, φτωχαίνει, γίνεται πλαδαρή και δύσκολα γίνεται δεκτική στην πνοή της χάριτος. Μια τέτοια ψυχή θα προσπαθεί να αναζητά ακόμη και όταν έχει βρει. Δημιουργείται έτσι ο τύπος των αργόσχολων θρησκευόμενων, όπως τους ονόμασε ο Ντοστογεύσκι.

0: Αληθινή ανάπαυση μόνο στη ζωή της Εκκλησίας. Η κατάσταση των πραγμάτων, όπως τη σημειώσαμε, επιβάλλει σε όλους τους ανθρώπους της Εκκλησίας μία ευθύνη. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι ένοχοι επειδή σε όλους τους αναζητητές δείχνουν ασαφώς και με το παράδειγμά τους φωτίζουν ανεπαρκώς το τελικό σημείο αναζητήσεως. Και γι' αυτό το σημείο είναι όχι η αφηρημένη έννοια του χριστιανισμού, αλλά συγκεκριμένα η Εκκλησία του Ζώντος Θεού. Είναι δυνατόν πάντως, σύμφωνα με το παράδειγμα πολλών ανθρώπων που βάδισαν μέχρι τέλους στο βασανιστικό δρόμο των αναζητήσεων, να καταλάβουμε ότι η πλήρης ανάπαυση επέρχεται μόνο όταν ο άνθρωπος πιστεύσει στην Εκκλησία, όταν με όλη του την ύπαρξη αποδειχθεί την ιδέα της Εκκλησίας με τέτοιο τρόπο που να είναι αδύνατος ο χωρισμός του χριστιανισμού από την Εκκλησία. Τότε αρχίζει η ενεργός αίσθηση της εκκλησιαστικής ζωής. Ο άνθρωπος αισθάνεται ότι είναι ένας κλάδος του πάντοτε θάλλοντος μεγάλου και πάντοτε νέου δέντρου της Εκκλησίας. Νιώθει τον εαυτό του όχι οπαδό κάποιας σχολής, αλλά μέλος του σώματος του Χριστού, με το οποίο έχει κοινή ζωή και από το οποίο λαμβάνει αυτή τη ζωή. Γι' αυτό μόνον εκείνος ο οποίος πίστευσε στην Εκκλησία, ο οποίος με τα χείλη της Εκκλησίας καθοδηγείται στην εκτίμηση όσων συμβαίνουν στη ζωή και στην κατεύθυνση της προσωπικής του ζωής. Εκείνος ο οποίος τελικά ένιωσε τον εαυτό του, την εκκλησιαστική ζωή, εκείνος και μόνον εκείνος βρίσκεται στον ορθό δρόμο. Το σπουδαιότερο είναι ότι αυτό που νωρίτερα φαινόταν ακαθόριστο και προκλητικό γίνεται αναμφισβήτητο και ξεκάθαρο. Είναι ιδιαιτέρως πολύτιμο ότι στον χρόνο του γενικού κραδασμού, της ταλαντεύσεως από τη μία μεριά στην άλλη, από τα δεξιά στα αριστερά και από τα αριστερά στα δεξιά, κάθε άνθρωπος της Εκκλησίας αισθάνεται πόσο στέκεται σταθερά στον ακράδαντο αιώνιο βράχο, πόσο στέρεο είναι το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Στην Εκκλησία ζει το Πνεύμα του Θεού. Αυτό δεν είναι στεγνή και κενή δογματική θέση που φυλάσσεται μόνο από σεβασμό σε κάθε τι παλαιό. Όχι, αυτό είναι η αλήθεια που γνωρίζεται εμπειρικά από τον καθένα, που εμφορείται από εκκλησιαστική συνείδηση και διαποτίζεται από την εκκλησιαστική ζωή. Επίσης, η ευλογημένη ζωή της Εκκλησίας δεν μπορεί να είναι αντικείμενο ξερής επιστημονικής μελέτης. Η ζωή αυτή προσεγγίζεται μόνο με την εμπειρική σπουδή. Περί της ζωής της χάριτος, καθαρός εμπειρικής, η ανθρώπινη γλώσσα μπορεί να εκφραστεί μόνο θαμπά και συνεσκιασμένα. Περί της εκκλησιαστικής ζωής γνωρίζει μόνο εκείνος ο οποίος την έχει. Γι' αυτό αυτή δεν χρειάζεται αποδείξεις και για εκείνον που δεν την έχει είναι σχεδόν αναπόδεικτη. Γι' αυτό πρέπει κάθε μέλος της Εκκλησίας να είναι σκοπός όλης της ζωής του, όλο και περισσότερο να ενώνεται με τη ζωή της Εκκλησίας και ταυτόχρονα να μιλάει αδιάκοπα προς τους άλλους για την Εκκλησία συγκεκριμένα, χωρίς να υποκαθιστά τη ζωή με την ξερή και αφηρημένη διδασκαλία. Εδώ δεν πρέπει να κάνουμε καμία υποχώρηση. Δεν υπάρχει χριστιανισμός. Ούτε Χριστός, ούτε χάρις, ούτε αλήθεια, ούτε ζωή, ούτε σωτηρία. Τίποτε δεν υπάρχει χωρίς την Εκκλησία. Όλα αυτά υπάρχουν μόνο στη μία Εκκλησία. Πολύ συχνά μιλάνε τώρα για την έλλειψη ζωής στην Εκκλησία, για αναζωογόνηση της Εκκλησίας. Όλα αυτά που λέγονται δυσκολευόμαστε να τα καταλάβουμε και τα θεωρούμε τελείως παράλογα. Η ζωή στην Εκκλησία ποτέ δεν μπορεί να στερέψει. διότι μέχρι τέλους του αιώνος παραμένει σε αυτήν το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό στην Εκκλησία υπάρχει ζωή. Μόνο οι ανεκκλησίαστοι άνθρωποι δεν παρατηρούν αυτή τη ζωή. Η ζωή του Πνεύματος του Θεού είναι ακατανόητη στον ψυχικό άνθρωπο. Του φαίνεται ακόμη και χαζομάρα, διότι μόνο στον πνευματικό άνθρωπο είναι προσιτή. Σε μας, τους ανθρώπους με ψυχική νοοτροπία στη σκέψη, σπανίως δίνεται η αίσθηση της εκκλησιαστικής ζωής. Εν τούτης και τώρα υπάρχουν άνθρωποι απλοί στην καρδιά και με ζωή ευσεβή, οι οποίοι ζουν διαρκώς με αυτή την αίσθηση της ευλογημένης εκκλησιαστικής ζωής. Αυτήν την εκκλησιαστική ατμόσφαιρα, αυτήν την εκκλησιαστική αναπνοή, ιδιαιτέρως την αισθάνεσαι στα μοναστήρια. Να λοιπόν που πείθεσαι για τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα της Θείας Χάριτος που ζει στην Εκκλησία. Θαυμάζεις και ευχαριστείς το Θεό όταν βλέπεις ότι η εκκλησιαστική ζωή αληθινά αναγεννά τον άνθρωπο, τον κάνει καινή κτήση. Εδώ φωτίζεται ο νους, δημιουργούνται υψηλές και καθαρές απόψεις, καρδιά μαλακώνει με την αγάπη και η χαρά κατέρχεται στην ψυχή. Όσοι εγκαταλείπουν την Εκκλησία υπερηφανευόμενοι για τη μόρφωσή τους, στην πραγματικότητα είναι ασυγκρίτως κατώτεροι και πιο άξεστοι από τον ζώντα τη ζωή της Εκκλησίας απλοϊκό μοναχό. Όχι, δεν χρειάζεται κατά τη γνώμη μου να μιλάμε για έλλειψη ζωής στην Εκκλησία, αλλά μόνο για έλλειψη σε εμάς εκκλησιαστικής συνειδήσεως. Πολλοί ζουν την εκκλησιαστική ζωή όμως το κάνουν εντελώς χωρίς συνείδηση. Μα ακόμη και αν ζούμε συνειδητά την εκκλησιαστική ζωή, λίγο διακηρύττουμε το αγαθό αυτής της ζωής. Με τους εκτός λογομαχούμε συνήθως μόνο για τις χριστιανικές αλήθειες, λησμονώντας τα σχετικά με την εκκλησιαστική ζωή. Η διδασκαλία, η θεωρία, το δόγμα μπροστά στα μάτια μας στέκονται τρόπον τεινά ως ανώτερα από την εκκλησιαστική ζωή. Και επίσης, κάποτε είμαστε ικανοί να υποκαταστήσουμε την Εκκλησία με τον χριστιανισμό και τη ζωή με την αφηρημένη διδασκαλία.
1: Αρχιεπίσκοπος Ιλαρίων Τρόιτσκι 1886-1929, ιερομάρτης και πρόμαχος της Εκκλησίας του Χριστού. Βίος και επιλογή από τα έργα του. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 41. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προσέ ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς τον Θεόν, τον ισχυρόν, τον ζώντα. Πότε ήξω και οφθήσομαι το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμή, άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγε στέμι καθεκάστην ημέραν, που εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχε επεμέ την ψυχήν μου, ότι διελεύσομαι εν τόπο σκηνής θαυμαστής έως του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως, ήχου εορτάζοντος. Είναι ατί περιλυποσί η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου εταράχτη, δια τούτο μνηστήσω μέσου εκ γης Ιορδάνου, εν ερμονιήμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθουν. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός οδεί αυτό παρεμή, προσευχή το Θεό της ζωής μου. Ερώτω Θεό, αντιλήπτορ μου ή διατί μου επελάθου και είναι ατί σκυθροπάζων πορεύομαι εν το εκθλίβιν των εχθρών μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου ονειδιζών με οι εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Είναι ατί περίληπος η ψυχή μου και είναι ατί συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου.
0: Ψαλμός 41. Εις το τέλος περισυνέσεως για τους ιούς Κορέ. Όπως η έλαφος επιθυμεί τις πηγές των υδάτων, έτσι επιθυμεί η ψυχή μου εσένα, Θεέ μου. Διψά η ψυχή μου για τον ζωντανό Θεό. Πότε θα έρθω και θα εμφανιστώ ενώπιον του Θεού. Τα δάκρυά μου σε μένα έγιναν ψωμί μέρα και νύχτα, γιατί κάθε μέρα μου λέγουν «Πού είναι ο Θεός σου?». Αυτά αναπόλυσα και ανακουφίστηκε η ψυχή μου. Αναπόλυσα ότι πηγαίνω στον τόπο της θαυμαστής σκηνής, εκεί που κατοικεί ο Θεός. Αναπόλυσα ψαλμωδίες χαράς και δοξολογίας και ύμνων εορταστικών. Γιατί η ψυχή μου είσαι περίληπη, γιατί με ταράσεις. Έλπισε στον Θεό, γιατί θα τον δοξολογήσω. Ο Θεός μου είναι η σωτηρία του προσώπου μου. Ταράχθηκε η ψυχή μου μέσα μου, γι' αυτό θα σε θυμηθώ από την χώρα του Ιορδάνου και από το Ερμόν, στην περιοχή που λέγεται το Όρος το Μικρό. Βλέποντας τα αδιάκοπα ρεύματα του Ιορδάνου, ο ποιητής μας λέγει: «Η μια άβυσσος νερού επικαλείται την άλλη άβυσσο μέσα στην βοή των καταρακτών σου. Έτσι ήρθαν εναντίον μου όλα τα υψωμένα κύματά σου. Την ημέρα θα διατάξει ο Κύριος το έλεος του και τη νύχτα ο ύμνος του θα είναι μαζί μου. Θα είναι μια προσευχή στον Θεό της ζωής μου. Θα πω στον Θεό: είσαι ο προστάτης μου, γιατί με ξέχασες και γιατί να ζω σκυθρωπά θλιβοντάς με ο εχθρός». Όταν σπάζουν τα κόκαλά μου, με ονειδίζουν οι εχθροί μου, λέγοντάς μου κάθε μέρα «Πού είναι ο Θεός σου?». Γιατί είσαι περίληπη ψυχή μου και γιατί με ταράσεις. Έχε την ελπίδα στον Θεό, γιατί εγώ θα προσφέρω δοξολογία σε Αυτόν. Θεέ μου, είσαι η σωτηρία του προσώπου μου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 43. Ο Θεός εν τη σωσήν ημών οικούσαμεν, και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων, ο εργάσατο εν τες ημέρες αυτών, εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε, και κατεφύτευσα σε αυτούς, εκάκουσας λαούς και εξέβαλας αυτούς. Ου γάρεν τυροφέα αυτών εκληρονόμησαν γην, και ο βραχίων αυτών ουκ έσωσε αυτούς, αλλά η δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησας εν αυτής. Συ ή αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ο εντελόμενος τα σωτηρίας Ιακώβ. Εν σύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν, και εν το όνοματί σου εξουδενώσομεν τους επανισταμένους ημίν. Ου γάρ επί το τόξο μου ελπιώ, χειρομφέα μου ου σώσιμε. Έσωσας γάρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς, και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθυσόμεθα όλην την ημέραν, και εν το όνοματί σου εξομολογισόμεθα εις τον αιώνα. Νινί δε απόσο και κατήσχυνας ημάς, και ουκ εξελεύσει ο Θεός εν της δυνάμεις ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών, και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκας ημάς ως πρόβατα βρόσεως, εν της έθνεση διέσπειρας ημάς. Απέδου των λαών σου άνευ τιμής, και ουκίν πλήθος εν της αλαλάγμαση αυτών. Έθου ημάς όνειδος της γήτωσιν ημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έθου ημάς εις παραβολήν εν της έθνεση, κίνησιν κεφαλής εν της λαής. Όλην την ημέρα είναι εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Αποφωνείς ονειδίζοντος και καταλαλούντος, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντος. Ταύτα πάντα ήλθεν εφ' ημάς, κι ουκ απελαθόμεθά σου, και ουκ ειδικήσαμε τη διαθήκη σου. Και ουκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών, και εξέκλεινα στα στρίβους ημών από τις οδούς σου. Ότι εταπείνωσας ημάς εν τόπο κακώσεως, και επεκάλυψεν ημάς σκιά

0: Νόθη ισχούν η ψυχή ημών, εκολύθη εις γην η γαστήρ ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένεκεν το ονόματό σου.
1: Ψαλμός 43. Εις το τέλος. Ψαλμός περί συνέσεως για τους ιούς Κορέ. Θεέ, με τα αυτιά μας ακούσαμε, μας τα είπαν οι πατέρες μας, τα έργα που έκανες στα χρόνια μας, σε χρόνια παλαιά. Το χέρι σου εξολόθρευσε έθνη, αλλά τους πατέρες μας τους φύτευσε γερά. Συνέθλιψες λαούς και τους έδιωξες από τη γη μας. Την χώρα οι πατέρες μας δεν την κληρονόμησαν με το σπαθί τους και δεν τους έσωσε η δύναμή τους. Αλλά το δεξί σου χέρι και η δύναμή σου και η θεοφάνειά σου, γιατί τους αγάπησες. Εσύ είσαι ο βασιλιάς μου και ο Θεός μου, ο οποίος διατάσσεις και έρχονται οι σωτήριες νίκες στον Ιακώβ. Με σένα θα κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας και με τη δύναμή σου θα κατανικήσουμε όσους επαναστατούν εναντίον μας. Γιατί δεν ελπίζω στο τόξο μου, δεν θα με σώσει το σπαθί μου. Γιατί εσύ μας έσωσες από όσους μας έθλιβαν και τους κατήσχυνες όλους εκείνους που μας μισούσαν. Όλη την ημέρα θα καυχόμεθα για τον Θεό και θα δοξάζουμε το όνομά σου στον αιώνα. Τώρα όμως, μας έσπρωξες μακριά σου και μας ντρόπιασες και δεν εκστρατεύεις πια, Θεέ μου, μαζί με το στρατό μας. Μας έκανες να τρέψουμε τα νότα μας στους εχθρούς μας και αυτοί που μας μισούσαν μας λαιλατούσαν προς ωφέλειά τους. Μας παρέδωσες τους εχθρούς μας σαν πρόσβατα για την σφαγή και μας διασκόρπισες στα έθνη. Πώλησες τον λαό σου χωρίς κέρδος και δεν ήταν πολλοί αυτοί που αλάλαζαν εναντίον μας τα επινίκια. Μας παρέδωσες στους γείτονές μας για μικτηρισμό και για ονειδισμό στους γύρω μας. Μας έκανες γελίους στα έθνη. Οι λαοί κουνούν το κεφάλι για μας. Όλη την ημέρα ζω την εντροπή μου. Το πρόσωπό μου κατεξευτελίστηκε. Από την φωνή των χλεβαστών και των καταλάλων, τότε που ο εχθρός μου επιτέθηκε και με εκδιώκει. Όλα αυτά ήλθαν εναντίον μας, αν και δεν σε λησμονήσαμε, ούτε αθετήσαμε την διαθήκη σου και δεν αποστατήσαμε, αλλά σύ άφησες και ξέφυγε η πορεία μας από την οδό σου. Επειδή μας ταπείνωσες σε τόπο κακοπάθειας, μας κάλυψε η σκιά του θανάτου. Αν είχαμε ξεχάσει το Θεό μας και αν είχαμε υψώσει τα χέρια μας σε ξένο Θεό, ο Θεός δεν θα μας είχε ζητήσει λόγο, αφού Αυτός γνωρίζει τα κρυφά της καρδιάς μας. Αλλά εμάς μας θανατώνουν για σένα όλη την ημέρα, μας θεωρούν ως πρόβατα έτοιμα για σφαγή. Σήκω, γιατί κοιμάσαι Κύριε? Σήκω και μη μας πρόχνει σε τέλεια καταστροφή. Γιατί μας αποστρέφεσαι? Γιατί ξεχνάς την φτώχεια μας και την θλίψη μας? Η ζωή μας έγινε ένα με το χώμα, η κοιλιά μας σέρνεται στη γη. Σήκω Κύριε, βοήθησέ μας και λύτρωσέ μας για τη δόξα του ονόματός σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Οι καρποί που φέρανε τα θεολογικά κηρύγματα του Γρηγορίου δώσανε ανάσα στους Ορθοδόξους της πόλης. Ο ίδιος είχε αναπαυμένη τη συνείδησή του. Είχε κάνει το καθήκον του. Μα τα πικρά γεγονότα του Πάσχα, η αρρώστια, η Πεντηκοστή, κάθε λογής προσπάθεια να πείσει και να διαφωτίσει τον κούρασαν. Ένιωθε μέσα του βαρύς, ζήταγε έξοδο. Τέτοιες ώρες η καρδιά του γύριζε πίσω, πήγαινε σε φίλους και τόπους αγαπημένους. Φτερούγιζε εκεί που έζησε τα παιδικά του χρόνια, εκεί που ασκήτεψε. Ώρες-ώρες και εκεί που σπούδασε. Αγάπησε ανθρώπους και αγαπήθηκε. Νοσταλγούσε τους τόπους αυτούς και τους ένιωθε δικούς του. Και τι περίεργο, δεν ένιωθε τόπο δικό του την πόλη τούτη, την Κωνσταντινούπολη. Εδώ έστησε το πιο σπουδαίο έργο του, κι όμως εδώ ένιωθε ξένος και δεν έπαβε να το λέει και να το γράφει. Σε 1,5 χρόνο από τώρα θα τα έχει όλα. Όλα τα καλά της πρωτεύουσας. Παλάτια, εξουσίες, πλούτη, παρελάσεις, τιμές από τον αυτοκράτορα, ναοί μεγαλόπρεποι, χειροκροτήματα, προεδρία συνόδου. Όλα του ήσαν αδιάφορα, εκτός από ένα. Μέχρι που να παραδώσει το πνεύμα, θα θυμάται με άπειρη συγκίνηση την Αναστασία του και το μικρό της πίμνιο. Λες και όλη του η ζωή φόλιασε στο μικρό αυτό ναό. Εκεί μόνο ένιωθε θαλπορή. Και δεν είχε άδικο. Εκεί αξιώθηκε από το Θεό να αναστήσει την Ορθοδοξία. Εκεί κάθε στιγμή θυσιαζόταν για το έργο του. Δεν έχει σημασία που δεν πέθανε μαρτυρικά. Δεν το δολοφόνησαν τελικά. Αυτός κάθε μέρα ετοιμαζόταν για το μαρτύριο. Και φυσικά στην Αναστασία του. Ενώ έτσι ζούσε και έτσι εργαζότανε, ήρθε κατά την άνοιξη στην πόλη ένας παράξενος άνθρωπος. Το λέγανε Μάξιμο. Αμέσως εντυπωσίασε τον κόσμο. Είχε μακριά μαλλιά που έπεφταν ελεύθερα και φυλάρισκα στους ώμους του. Κρατούσε μπαστούνι και φορούσε πανοφόρη, όπως συνηθίζαν οι φιλόσοφοι. Και έλεγε ότι στην πατρίδα του, την περίφημη Αλεξάνδρεια, υπήρξε φιλόσοφος και μάλιστα κυνικός. Και πως βαφτίστηκε από τον ίδιο το Μέγα Αθανάσιο. Είχε μάτι διαπεραστικό και πείρα μεγάλη του κόσμου. Τρύπωνε παντού. Έψαχνε να βρει το σπουδαίο και το βρήκε. Πλησίασε τους Ορθοδόξους και τους έλυσε με ένα σωρό ιστορίες. Αλήθεια, ψέματα, κανείς τότε δεν ήξερε ή δεν ζήτησε να μάθει. Τους είπε πως κάτω στην πατρίδα του αγωνίστηκε στον πλευρό των Ορθοδόξων. Οι γονείς του ομολογητές της πίστης με διωγμός και εξορίες. Και ο ίδιος κυνηγήθηκε από τους Αριανούς για την Ορθοδοξία του. Κατέφυγε στις Αιγυπτιακές ερήμους και έζησε κοντά στους μοναχούς που τάχα τιμούσε πολύ. Όλα τούτα γίνανε τάχα πρόσφατα μετά το 373, αφού κοιμήθηκε ο Μέγας Αθανάσιος, που ο Αριανόφρονας Ουάλης, παρά την αυτοκρατορική του δύναμη, φοβότανε να εξορίσει. Το διάδοχο του όμως στον επισκοπικό θρόνο της Αλεξάνδρειας τον καταδίωξε με κάθε τρόπο. Διάδοχος ήταν ο Πέτρος, αδελφός του Αθανασίου. Αργότερα, μετά τις ραδιουργίες του Μαξίμου, όπως θα δούμε, μάθανε στην πόλη για τη ζωή του και πράγματα διαφορετικά. Μάθανε πως ήταν μικροαπατεώνας και είχε πολλές φορές καταδικαστεί από τοπικούς άρχοντες. Πως γύριζε από τόπο σε τόπο, χαρακτήρας άστατος. Και άλλα πολλά, χειρότερα. Ο Μάξιμος λοιπόν αυτός ήρθε στην πόλη. Με το έμπειρο μάτι του είδε ποιος είναι ο μεγάλος θεολόγος. Κατάλαβε που θα οδηγηθούν τα πολιτικο-ακκλησιαστικά πράγματα. Ο θρίαμβος της Ορθοδοξίας πλησίαζε. Εμφανίστηκε τότε στο Γρηγόριο σαν θαυμαστής των θεολογικών κηρυγμάτων του. Και μάλιστα ως ομολογητής της πίστης που τώρα τάχα ήταν έτοιμος να υποστεί και το μαρτύριο για την Ορθοδοξία. Τι να έκανε ο ταλέπορος Γρηγόριος. Το δέχτηκε. Και όχι μόνο. Έτσι που τον έβλεπε φτωχό, πολύ μορφωμένο και αφοσιωμένο στην πίστη, αποφάσισε και τον πήρε σπίτι του. Σε εκείνο το μικρό σπιτάκι κοντά στο ναό της Αναστασίας. Και είναι περίεργο που ο Γρηγόριος με τη μοναδική του πνευματική δύναμη και οξύνια δεν καταλάβει αμέσως το χαρακτήρα του ραδιούργου Μαξίμου. Ένας μεγάλος θεόπνευστος νους φέρεται με αφέλεια μέγιστη. Ανεξήγητο και όμως αληθινό. Για μερικούς μήνες ο Μάξιμος έμενε κοντά στο Γρηγόριο στο διπλανό δωμάτιο. Τρώγανε μαζί, κουβεντιάζανε όλα τα προβλήματα. Του μιλούσε ο Γρηγόριος για τα σχέδια της περαιτέρω δράσης του στην πόλη. Ούτε του πέρασε από το μυαλό ότι έπρεπε να είναι προσεκτικός σε έναν άνθρωπο, εξωτερικά τουλάχιστον περίεργο. Σε έναν για τον οποίο γνώριζε μόνο όσα εκείνος ο ίδιος διηγιότανε για τον εαυτό του. Έτσι περάσανε αρκετοί μήνες. Ο Μάξιμος, πάντα ομοτράπεζος και προστατευόμενος του Γρηγορίου. Κάποιοι προσπάθησαν να του πούν δύο κουβέντες, τις υποψίες τους. «Πατέρα Γρηγόριε, παράξενος μου φαίνεται ο Μάξιμος. Δεν μας πάει να ξεθαρευτούμε μαζί του». Αλλά ο Γρηγόριος δεν καταλάβαινε. Η αφέλειά του κρατούσε τα μάτια κλειστά. Η σκληρή καθημερινή εργασία τον είχε απορροφήσει. Η αγωνία του για την Ορθοδοξία τον βασάνιζε. Και όλα μαζί του φέρανε υπερκόπωση.

δυνάμεις του τον εγκαταλείπανε. Πολύ περισσότερο που δεν ελάττωνε την άσκηση και την νηστεία. Οι γιατροί τον αναγκάσανε να φύγει από την πόλη, να αφήσει για λίγο το ποιμαντικό έργο. Τις τελευταίες ημέρες του Σεπτέμβρη, 10 μέρες ή 15, έμεινε φιλοξενούμενος έξω από την πόλη σε σπίτι της μεγάλης του ξαδέρφης Θεοδοσίας. Ήταν αυτή που το φιλοξενούσε και στην πόλη. Την ηρεμία και την ξεκούραση τη χρειαζόταν πολύ. Και τη βρήκε. Κανείς δεν τον ενοχλούσε τις ημέρες αυτές. Ένιωθε πραγματική μακαριότητα στην ησυχία του. Οι καλές ημέρες όμως περνούν γρήγορα. Ο Σεπτέμβρης τελείωνε. Ο καιρός ήρεμος, γλυκός. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Και μπήκε Οκτώβρης. Ο Γρηγόριος, αποκομμένος από τον κόσμο, είχε αυτολισμονηθεί. Την προσευχή του μόνο και τις μετάνοιες. Ούτε καν διάβαζε. Δεν ήξερε ούτε πόσες έχει ο μήνας. Στις 2 το Οκτώβρη, το πρωί αξιμέρωτα, μόλις τελείωνε την προσευχή, ένα τυχαίο γεγονός του θύμισε τη μεγάλη γιορτή της ημέρας. Ξημέρωνε του ιερομάρτυρα Κυπριανού. Μόλις το συνειδητοποίησε, ντράπηκε. Τέτοια μέρα σκέφτηκε να μην είμαι στην Αναστασία. Θα μαζευτεί ο κόσμος. Ποιος θα μιλήσει για τον Κυπριανό, το μεγάλο ποιμένα της Καρχιδόνας. Μα τι λέω. Ποιμένας όλης της Αφρικής ήταν και όλης της Δύσης. Μέχρι σε εμάς εδώ έφτανε η φροντίδα του. Τόσο μεγάλος. Έγινε κεφαλή της εκκλησίας ολόκληρη στον προηγούμενο αιώνα. Όλοι αυτόν ακούγανε και αυτόν προσέχανε τότε στα χρόνια που δρούσε. Με την ανατολή του ήλιου ζήτησε να γυρίσει την πόλη. Με ένα μουλάρι που το βίαζε να περπατήσει γρήγορα, έφτασε στα τείχη που έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Μπήκε στη μεγάλη μέση, στο μεγάλο δρόμο που έφτανε στην αγορά του Κωνσταντίνου. Πριν φτάσει εκεί, έκανε μικρή παράκαμψη και μπήκε στον περίβολο του αρχοντικού του Αυλαβίου. Γρήγορα ξεπέζεψε, έδεσε το ζώο και τράβηξε για το ναό, την Αναστασία. Δεν είχαν τελειώσει. Λειτουργούσε κάποιος ιερέας. Τουλάχιστον προλάβαινε να κηρύξει. Δεν είχε όμως ετοιμαστεί. Δεν είχε διαβάσει για τον Κυπριανό. Μόνο είχε ακούσει. Αλλά είχε ακούσει και για τον Άγιο Κυπριανό στη Συρία, το μάγο που έγινε χριστιανός και μαρτύρησε. Στη βιασύνη του Γρηγόριος και από άγνοια μπέρδεψε τα γεγονότα των δύο Κυπριανών. Τα λίγα που ήξερε για τον μάγο της Συρίας τα πέδωσε στο μεγάλο πατέρα και δάσκαλο της Καρχιδόνας. Μα και γι' αυτόν ήξερε μόνο ότι μαρτύρησε, ότι έγραψε πολλά και έγινε στην εκκλησία διδάσκαλος οικουμενικός και πολυσέβαστος. Περισσότερο εκείνη την ημέρα ο Γρηγόριος μίλησε για το μαρτύριο. Κάθε χριστιανός πρέπει να αγωνίζεται για τις αρετές, έχοντας πρότυπο την αγωνιστικότητα των μαρτύρων. Με την ευκαιρία αυτή, εξομολογήθηκε στο εκκλησίασμα κάτι από τα πλούσια βιώματά του. Τους είπε πόση μακαριότητα ένιωσε στην ησυχία που βρέθηκε, αλλά και πόσο τους νοστάλγησε όλους. Η απουσία λίγων ημερών έγινε αφορμή, τους είπε, να καταλάβω πόσο σας αγαπώ. Και αυτό με συγκινεί ακόμα περισσότερο, γιατί ξέρω πως και εσείς με αγαπάτε. Ζήτησε βέβαια συγγνώμη από τον Άγιο Κυπριανό που δεν ήταν από βραδύ στη γιορτή του, από τον Εσπερινό. Κάλεσε όλους να τιμήσουν μαζί τον Άγιο και όλοι παραξενευτήκαν όταν τους εξηγούσε. Όταν φέρνω στη μνήμη μου και θαυμάζω το έργο και το μαρτύριο του Κυπριανού, πλημμυρίζω από άρρητη ευχαρίστηση. Με πιάνει ενθουσιασμός για τον αγώνα της αρετής. Είναι στιγμές που δεν ξέρω πώς νιώθω κι εγώ σαν τον Κυπριανό. Μου φαίνεται ότι παίρνω κι εγώ μέρος στους αγώνες του.

Έτος 379 έδωσε πολλές παρηγοριές στους Ορθοδόξους. Οι εξόριστοι επίσκοποι γύρισαν στις επαρχίες τους. Η Σύνοδος του Φθινοπόρου στην Αντιόχεια όρισε τα ορθά για το Άγιο Πνεύμα. Ο επίσκοπος Ρώμης, ο ισχυρός Δάμασος, με την επιμονή του Μεγάλου Βασιλείου, κατάλαβε το σφάλμα του και δεν χρησιμοποιούσε πλέον διατυπώσεις που ταύτιζαν τη φύση και την υπόσταση στο Θεό. Στην Αλεξάνδρεια, στο μεγάλο αυτό κέντρο, με τη μεγάλη παράδοση αγώνων για την αλήθεια, ο Πέτρος γύρισε από την εξορία. Γύρισε από την εξορία και ένας καρδιακός φίλος του Γρηγορίου, ο Ευσέβιος, που τον είχαν εξαποστείλει στο Δούναβι. Ήταν γενναίος Ορθόδοξος, με γνώση και αγωνιστικότητα στη Συρία, στην πόλη Σαμόσατα. Δεν πρόλαβε όμως να ζήσει πολύ και να δράσει ελεύθερα. Μια γυναίκα με πίστη αριανική, στη δολύχη της Συρίας, τον σκότωσε. Τον περίμενε να περάσει έξω από το σπίτι της, κρατούσε μεγάλο τούβλο. Μόλις έφτασε εκεί ο Ευσέβιος, μάζεψε όση δύναμη και μίσος είχε και το πέταξε στο κεφάλι του. Ο ιερός άνδρας χτυπήθηκε θανάσιμα. Ξεψύχησε σχεδόν αμέσως. Κι έτσι ένας ομολογητής της πίστης έγινε και μάρτυρας. Μεγάλωσε τη δόξα της Εκκλησίας, αλλά γέμισε με λύπη τους φίλους και όλους τους Ορθοδόξους. Ο Γρηγόριος τον έκλαψε ιδιαίτερα, γιατί συνδέονταν με παλαιά φιλία και είχαν πολλούς κοινούς αγώνες για την Ορθοδοξία. Και τα πράγματα του κράτους δεν πήγαιναν άσχημα. Ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος πολέμαγε άξια και οι Γότθοι με τις ήττες τους συνετίζονταν. Υποχρεώνονταν να συνυπάρχουν στο Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος ή φεύγανε πέρα από τα βόρεια σύνορά του. Έπειτα και οι φιλορθόδοξες διαθέσεις του Θεοδοσίου γίνονταν όλο και πιο σαφείς. Κυκλοφορούσαν στην κοινωνία και αναθαρούσαν οι Ορθόδοξοι. Στην Κωνσταντινούπολη όμως τα πράγματα δεν ήσαν τόσο ευχάριστα. Οι Αριανοί προαισθάνονταν τον κίνδυνο και βάζανε τα δυνατά τους να κρατήσουν τα κεκτημένα. Είχανε όλους τους ναούς της πόλης. Το μέγα μέρος του λαού, φίλους πολλούς τοπικούς άρχοντες, κάνανε ό,τι θέλανε. Γέμιζε και ο ναός της Αναστασίας, μα ήταν ένας και μικρός. Θέλοντας και μη, όσοι καταλάβαιναν, αναγνωρίζανε το μεγαλείο του Γρηγορίου. Μα τον ακούγανε λίγοι συγκριτικά. Τον κράταγαν παράμερα, τον στόλιζαν με ένα σωρό κατηγορίες για να τον περιφρονεί ο απλός κόσμος. Και γενικά τα κατάφερναν. Στις αγορές και τις πλατείες, τα προάβλια των ναών και τις στοές έδιναν και έπαιρναν οι κουβέντες για τον Γρηγόριο. «Ένας χωριάτης θα διδάξει εμάς τους πρωτευουσιάνους? Αυτός ούτε να μιλήσει δεν μπορεί καλά-καλά. Δεν κοιτάει τα στραβά του μούτρα, μόνο θέλει να μας βγει και μπροστά. Μαζεύει ο πεινασμένος τον κόσμο, μιλάει τάχα με σοφία και νομίζει ότι θα πείσει όλους. Ιδέτα τον καλά και πείτε, είναι αυτός για ηγέτης πνευματικός? Αυτός? Τρομάρα του, δεν έχει ούτε να ράσω της προκοπής. Κουρέλι φοράει πάνω του, δεν το βλέπετε? Και θέλει να γίνει κεφαλή της εκκλησίας μας».

τέτοια και άλλα χειρότερα λέγανε για τον Γρηγόριο, που σιγά σιγά φτάνανε στα αυτιά και του ίδιου. Ήταν μάντευε από τα μισόλογα δικών του ανθρώπων. Και το πιο πικρό ήταν ότι και κάποιοι Ορθόδοξοι αισθάνονταν λίγο άσχημα με τη φτωχική εμφάνισή του. Νόμιζαν ότι για να επιβληθεί ως αρχηγός, ως κεφαλή της Εκκλησίας, πρέπει να έχει και παρουσιαστικό εντυπωσιακό.

στράφηκε κατά τη Θράκη. Ψηλά φαινότανε κιόλας το εναέριο τμήμα του περίφημου υδραγωγείου που έκτισε ο Ουάλης. Πολύ μακριά δεν φαινότανε ο φημισμένος ναός των Αγίων Αποστόλων. Όλες οι επισημότητες εκεί, μεγάλες γιορτές, στέψεις αυτοκρατόρων, όλοι και όλα περνούσαν από εκεί να προσκυνήσουνε το ιερό λείψανο του Αποστόλου Ανδρέα, να δούνε τον τάφο του Μεγάλου Κωνσταντίνου και άλλων αυτοκρατόρων. Ο νους του Γρηγορίου πάντα στο δικό του παράπονο. Σκέφτεται το φημισμένο αυτό ναό και το έρχεται να φωνάξει. Ήρθα, κακότροπη Αριανή, ήρθα. Ήρθα, ναι, από τη μακρινή και μικρή μου πατρίδα. Όμως τίποτα δεν σας εζήλεψα. Δικά σας τα πλούτη και η δόξα. Δική σας η μεγάλη ναή. Ποτέ δεν έβαλα χέρι σε ό,τι κατέχετε. Ο πολλής λαός είναι τώρα μαζί σας. Άλλο αν αύριο έρθει μαζί μου, όταν μάθει να προσκυνάει ορθά την Αγία Τριάδα. Σε μένα τώρα ο μικρός ναός, αλλά κι μέσα δοξάζεται η Τριάδα. Και αυτό με παρηγορεί. Γύρω μου μαζεύεται μικρό πίμνιο, μα το έχω καλά φυλαγμένο από γκρεμούς, από κακοδοξίες. Δεν με φοβίζει το μικρό πίμνιο. Όσο περνάνε οι στιγμές, θυμάται τους κατατρεγμούς που του κάνουν οι Αριανοί στην πόλη και μέσα του διαμαρτύρεται. Πέστε μου αν κάποιον κακομεταχειρίστηκα. Πέστε μου ποιον έβρισα. Ήμουνα καλός και ευγενής μαζί σας. Θυμηθείτε όμως τα δικά σας. Δεν έμεινε κακό που να μην το κάνετε. Όλα τα εγκλήματα. Και δεν εννοώ μόνο αυτά που τώρα κάνετε σε μένα. Ξεχάσατε τους φόνους, τις εξορίες, τις σφαγές των Ορθοδόξων. Ούτε να τα σκεφτώ δεν αντέχω. Μα σας τα θυμίζω για να συνετιστείτε. Μήπως επιτέλους κλείσετε το στόμα σας. Εσείς δεν αφήσατε άταφους τους Ορθοδόξους που σκοτώσατε για να τους φάνε τα θηρία. Εσείς δεν τιμωρήσατε αυτούς που τόλμησαν να θάψουν Ορθοδόξους νεκρούς. Σεβάσμιους επισκόπους δεν τους βασανίσατε με σιδερένια νύχια. Δεν βάλατε Ορθοδόξους ιερείς στα μπάρι καραβιού και δεν το αφήσατε ακυβέρνητο στα άγρια κύματα, αφού πρώτα του βάλατε και φωτιά για να μην γλιτώσει κανείς από τους άτυχους επιβάτες. Εσείς δεν σκοτώσατε με τούβλο τον ομολογητή Άγιο Ευσέβιο, το γέροντα επίσκοπο Σαμοσάτων. Τι άλλο θέλετε να σας θυμίσω? Αν συνεχίσω είναι τόσα που δεν θα τελειώσω. Μόνο σας προκαλώ να μου πείτε αν έβλαψα κάποιον στο παραμικρό. Και όσο για τα μεγαλεία που έχετε, σας τα χαρίζω. Αλλά σας λέω πως όλα τούτα περνάνε. Όλα φεύγουνε. Μείνει μόνο η καθαρότητα της ψυχής και του νου. Της ψυχής από τις αμαρτίες. Του νου από τις κακοδοξίες. Τίποτα δεν είναι πιο αγαπητό στο Θεό από την καθαρή καρδιά και από το ορθόδοξο φρόνημα. Σιγά σιγά έφτασε το σκοτάδι και σκέπασε τα μεγαλεία της πόλης. Ούτε κτίρια ούτε παλάτια. Παντού σκοτάδι. Ο Γρηγόριος προχώρησε. Μπήκε στην Αναστασία. Στάθηκε λίγο. Γονάτισε. Προσευχήθηκε. Σηκώθηκε. Στο κελί του πάλι. Εκεί ασυναίσθητα πήρε το φτερό. Το βούτυξε στο μελάνι. Άρχισε να γράφει αυτά που είχε να πει στους Αριανούς, αλλά και στον εαυτό του. Είναι ο λόγος του. Τάχα αφιερωμένο σε κάποιον φιλόσοφο ήρωνα. Πραγματι όμως το Μάξιμο, για τον οποίο όμως μιλήσαμε, και δυστυχώς θα ξαναμιλήσουμε.

0: Ο πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
0: Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
1: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο.

0: Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Αφιέρωμα στον Μέγα Κωνσταντίνο. Οι κατηγορίες και η αλήθεια για τη ζωή του πρώτου χριστιανού αυτοκράτορα και ιδρυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Αυτή την Παρασκευή, στις 10.30 το βράδυ, το δεύτερο και τελευταίο μέρος. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής, Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλ.

Θα συνεχίσουμε σήμερα τα σχόλιά μας στο 14ο κεφάλαιο, το οποίο, όπως σας είπα την προηγούμενη Κυριακή, εντάσσεται στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το 13ο κεφάλαιο που εσχολίασα την περασμένη Κυριακή και το 14ο που θα σχολιάσω σήμερα είναι ομιλία η οποία έγινε στο υπερό, στο μυστικό δείπνο δηλαδή του Κυρίου μας, διότι το 15ο, τα λόγια του 15ου και του 16ου κεφαλαίου, όπως θα δούμε, έγιναν από το σπίτι όπου έγινε ο μυστικός δείπνος μέχρι τη Γεθσημανή. Αλλά αυτά θα τα πούμε στον καιρό τους. Ο Κύριος λοιπόν προείπε στο μυστικό δείπνο την προδοσία του Ιούδα και την άρνηση του Πέτρου. Και τα δύο ήταν γεγονότα που τάραξαν την ψυχή των μαθητών. Γι' αυτό και ο Κύριος, βλέποντας την ταραχή στην καρδία τους και στο νου τους, συνεχίζει να ομιλεί και τους λέγει: «Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δηλιάτο. Πιστεύετε εις τον Θεόν και εις εμέ πιστεύετε». Θέλει να τους στηρίξει λοιπόν να μην φοβούνται και να μην δηλιάζουν από αυτά τα οποία τους προανήγγειλε ότι πρόκειται να συμβούν. Και επειδή τους είπε ότι θα φύγω

αναφέρεται στο όραμα της πάλης του Χριστού με τον Σατανά, ότι όταν ο Κύριος δια του Σταυρού και της Αναστάσεως συνέτριψε την εξουσία τη δαιμονική και ενίκησε τον θάνατο, τότε λέγει οι άγγελοι πανηγύρισαν στον ουρανό ότι ευλήθη ο κατήγορος ημών, ο κατηγορών τους αδελφούς ημών νύχτα και ημέρα. Χάρηκαν, λέγει, διότι ο Χριστός με τη νίκη του εξεδίωξε από τον ουρανό και εγκρέμισε το διάβολο, ο οποίος νύχτα και ημέρα μας κατηγορεί ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό και ο ίδιος χαρακτηρίζεται παράκλητος, δηλαδή παρακαλεί τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, όπως θα δούμε στα επόμενα ή στα μεθεπόμενα, τον επουράνιο Θεό και Πατέρα για μας. Και σε μια ομιλία του ο Κύριος, απευθυνόμενος στους μαθητές του, οι οποίοι είχαν σταλεί από εκείνον να επιτελέσουν θαύματα και να κηρύξουν, του ανεκκίνωσαν με τα ταύτα τα αποτελέσματα της αποστολής τους και είπε: «Εθεώρουν τον Σατανά ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα». Προφητικά το είπε ο Χριστός, εξάλλου ως Θεός δεν έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αλλά για εκείνον όλα είναι παρόντα. «Είδα», λέει, «τον Σατανά σαν αστραπή να γκρεμίζεται από τον ουρανόν στα βάθη της κολάσεως». Λοιπόν, έτσι ο Κύριος μεσητεύει για μας τον επουράνιο Θεό και Πατέρα και είναι αυτός ο οποίος κάνει, θα το πω απλά, μας δικαιολογεί συνέχεια στον επουράνιο Θεό και Πατέρα, και εμείς στο όνομα της δικής του θυσίας ζητάμε από τον επουράνιο Θεό και Πατέρα όλα τα αγαθά τα οποία μας εξασφάλισε. Αυτό το νόημα έχει η εκφώνηση που κάνει ο ιερεύς στη Θεία Λειτουργία: «Τα σά εκ των σών σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Δηλαδή λέμε στον επουράνιο Θεό και Πατέρα ότι σου προσφέρομαι αυτή τη θυσία, αλλά τι θυσιάζουμε? Τον Υιό σου θυσιάζουμε, που μας τον προσέφερες και τον έδωκες για τη σωτηρία μας. Αυτόν σου προσφέρουμε, λοιπόν. Και ο Θεός, λέει, δέχεται αυτή τη θυσία του Υιού του και εις ανταμοιβήν δίδει τις ευλογίες σε εμάς, όπως θα δούμε και λίγο παρακάτω. Άρα, επομένως, απήντησε στο Θωμά ότι εγώ είμαι η οδός. Εγώ, δηλαδή, μπορώ να σας οδηγήσω στον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Άλλος δεν μπορεί να σας οδηγήσει. Αλλά είμαι και η αλήθεια. Αυτά τα οποία σας λέγω είναι αληθινά, έτσι γίνονται. Αλλά είμαι και η ζωή. «Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα», που σημαίνει, δηλαδή,

Τι, μάλλον να ρωτήσω, τι σημαίνει αν περάσει από μένα? Το έχετε σκεφτεί τι σημαίνει? Εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να εμφανιστούμε ενώπιον του επουρανίου Θεού και Πατρός, αλλά παρουσιαζόμαστε δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με τη Θεία Κοινωνία. Ενωνόμαστε με τον Χριστό και ο Χριστός που έχει τη δυνατότητα να εμφανιστεί ενώπιον του Θεού και Πατρός εμφανίζει και μας, επειδή είμαστε ενωμένοι μαζί Του. Βλέπετε τι μυστήρια ο Κύριος είπε στους μαθητές Του. Βέβαια και εκείνοι τότε δεν μπορούσαν να τα κατανοήσουν, γι' αυτό και τους υποσχέθηκε ότι θα έρθει το Άγιον Πνεύμα να σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτά που σας λέγω, αλλά δεν είχαν κατανοήσει και άλλους λόγους του Κυρίου μας, τους οποίους είχε πει και δημόσια προς τους Ιουδαίους. Γι' αυτό και βλέπουμε εδώ, και θα δούμε και πιο κάτω άλλες ερωτήσεις που κάνουν οι μαθητές, που δείχνουν αυτή την άγνοια και τη δυσκολία που είχαν να καταλάβουν τους λόγους του Κυρίου. Αλλά ο Κύριος, βλέποντας ότι είχαν καλή διάθεση στην ψυχή τους, τους τα εξηγεί και τους λέγει, και πάλι δεν σας τα λέγω τώρα όλα, αργότερα που θα έρθει το Άγιον Πνεύμα όλα θα τα καταλάβετε και θα τα εννοήσετε. Αν με είχατε γνωρίσει θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα, αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Τι γρίφος είναι αυτός τον οποίον λέγει ο Χριστός στο Θωμά? Για να δούμε, μπορούμε το γρίφο αυτό να τον ξεδιαλύνουμε, όχι μόνοι μας, αλλά με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αν με είχατε γνωρίσει, δεν εγνώριζαν οι Απόστολοι τον Χριστό? Γιατί τους λέει αν με είχατε γνωρίσει? Εγνώριζαν μόνον την ανθρώπινη φύση Του. Τη Θεία φύση Του δεν τη γνώριζαν, τη θεότητά Του δηλαδή δεν την εγνώριζαν, γιατί και στην μεταμόρφωση που απεκάλυψε τη θεότητά Του δεν ήταν όλοι εκεί. Ο Θωμάς μάλιστα δεν ήταν εκεί, δεν είδε δηλαδή τη θεότητά Του, και ο Χριστός είπε στους μαθητές, τους τρεις που ήσαν, μην πείτε τι είδατε μέχρι να σταυρωθώ και να αναστηθώ. Άρα λοιπόν, αν με είχατε γνωρίσει, αν δηλαδή ξέρατε τη Θεία φύση Μου, τη Θεία ουσία Μου, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα Μου. Εδώ δηλαδή θα είχατε γνωρίσει και τον Θεόν Πατέρα, με τον οποίον εγώ έχω συγγένεια και σχέση. Εδώ δείχνει δηλαδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός την ενότητά Του με τον Θεόν Πατέρα. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Πώς τον γνωρίζετε? Ενώ τους είπε προηγουμένως ότι δεν τον ξέρετε. Τώρα πώς τους λέει τον γνωρίζετε? Τον γνωρίζετε, όπως θα πει εδώ πέρα πιο κάτω, από τα έργα που κάνω, δηλαδή η άφεση των αμαρτιών, οι θεραπείες και όλα τα άλλα ουσιαστικά σας δείχνουν ποιος είμαι, ότι είμαι ο Θεός. Άρα επομένως, βλέποντας αυτά που κάνω, πρέπει να καταλαβαίνετε
τι κάνει και ο επουράνιος Θεός και Πατέρας, γιατί θα πει μετά από λίγο ότι ο πατήρ μου Εωσάρτη εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Άρα επομένως λοιπόν ο Κύριος Ιησούς Χριστός λέγει, έχετε την πρώτη γνώση από τα έργα να γνωρίσετε και εμένα και τον Θεόν Πατέρα. Την υπόλοιπη γνώση περί της θεότητός μου αργότερα, όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί βλέπετε, ο άνθρωπος δεν είναι πάντοτε έτοιμος και δυνατός να καταλάβει τα μυστήρια του Θεού και τις μεγάλες αλήθειες. Σιγά σιγά και επαγωγικά ο Κύριος σε ολόκληρη τη ζωή του βοήθησε τους Αποστόλους να ανέβουν στη γνώση και στη θεωρία. Κύριε, του λέγει ο Φίλιππος, άλλη ερώτηση, άλλος διάλογος, δείξε μας τον Πατέρα και αυτό μας αρκεί. Αφού λοιπόν εξήγησε ο Χριστός ότι για να ανέβετε στον Πατέρα πρέπει να περάσετε διε μου, ο Φίλιππος του λέει, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί. Σαν να μην πίστευε αυτά τα οποία άκουε. Και ο Ιησούς αμέσως του απαντάει, τόσο καιρό είμαι μαζί σας Φίλιππε και δε με έχεις γνωρίσει. Αυτός που έχει δει εμένα έχει δει και τον Πατέρα. Πώς μπορείς εσύ να λες δείξε μας τον Πατέρα? Δείχνει δηλαδή την αδυναμία να καταλάβουν το μυστήριο του Χριστού και τη σχέση του με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα οι μαθητές του. Στο σημείο αυτό λοιπόν ο Χριστός αναφέρεται στη συγγένεια που έχει με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα και λέγει λοιπόν ότι όποιος έχει δει εμένα έχει δει τον Πατέρα, που σημαίνει δηλαδή ότι όχι η ανθρώπινη μορφή αλλά η Θεία φύσης και ουσία είναι κοινή, Πατρός και Υιού, και θα δούμε και λίγο παρακάτω, και Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στην προς Κολοσσαίς επιστολή του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η εικόν του Θεού του αοράτου. Για δέστε και ο Απόστολος Παύλος τι γρίφο λέγει, όταν κάποιος είναι αόρατος δεν έχει εικόνα, αφού δεν τον βλέπει κανείς. Μπορεί να έχει εικόνα? Δεν έχει. Και όμως λέγει, ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού του αοράτου. Δηλαδή μας φανερώνει τον Θεόν, ο οποίος είναι αόρατος και ο οποίος έγινε ορατός δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θα γράψει στο Ευαγγέλιο του, στην αρχή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, ότι ο μονογενής Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε. Τον Θεόν, λέει, κανένας δεν τον είδε ποτέ. Ο μονογενής Υιός, ο Ων εν της κόλπης του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο. Αυτός, λέει, μας τον εφανέρωσε για να τον γνωρίσουμε και να τον μάθουμε. Βλέπετε πως η εμπειρία των Αποστόλων, η ενότητά τους και η συμφωνία σε αυτά τα οποία έζησαν και άκουσαν και κατάλαβαν από το Χριστό αποδεικνύεται. Γι' αυτό λοιπόν και λέγει στον Φίλιππο, ακόμα δεν κατάλαβες
ότι εγώ σας δείχνω τον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Και πώς εσύ τώρα λες, δείξε μας τον Πατέρα? Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος με τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα? Δείχνει δηλαδή αυτό το οποίο η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εδίδαξε, το ομοούσιον Πατρός και Υιού. Λέγανε τότε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο αυτή η λέξη, ομοούσιος λέγει, δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Γιατί να τη δεχθούμε και να τη βάλουμε στο πιστεύω? Και οι πατέρες είπαν, μπορεί η λέξη να μην υπάρχει, το νόημά της όμως και η αλήθεια αυτή υπάρχει και διδάχθηκε από τον ίδιο τον Κύριο και έφερναν τους αιρετικούς να διαβάσουν εδώ, στο λόγο αυτόν, ο οποίος λόγος αυτός είναι αυθεντικός. Δεν μιλάνε άλλοι για τον Χριστό, μιλάει ο ίδιος ο Χριστός για τον εαυτό του. Δείχνει δηλαδή ο ίδιος την ταυτότητά του. Φανερώνει ο ίδιος τη σχέση του με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Δεν είναι δηλαδή σύλληψης να δούμε ποια σχέση έχει με τον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Ο ίδιος λέγει τη σχέση του. Αυτοσυστήνεται δηλαδή και αυτοπροσδιορίζεται. Και συνεχίζει. Δεν πιστεύεις πως εγώ είμαι αχώριστος με τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα? Τα λόγια που σας λέγω εγώ δεν τα λέω από μόνος μου, και ο Πατέρας που είναι ένα με εμένα, αυτός πραγματοποιεί τα έργα. Που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ ο Πατήρ και ο Υιός ταυτίζονται στα λόγια και στο έργο. Δεν θέλει άλλα ο ένας και άλλα ο άλλος, ούτε άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος. Θα το δούμε και πιο κάτω με το Άγιο Πνεύμα. Πιστέψτε με ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και ο Πατέρας από μένα. Αν πάλι δεν πιστεύετε στο λόγο μου, πιστέψτε εξαιτίας των ιδίων έργων. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο Πατήρ, το κάνω και εγώ. Ανάσταση νεκρών εκείνος και εγώ. Άφεση αμαρτιών ο Πατήρ και εγώ. Καταλάβατε λοιπόν, εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός δείχνει την θεία του ταυτότητα, την ουσία δηλαδή της θεότητός του. Προχωρούμε. Σας βεβαιώνω πως αυτός που πιστεύει σε μένα θα κάνει και εκείνος τα ίδια έργα που κάνω εγώ, και μάλιστα ακόμα μεγαλύτερα από αυτά, γιατί εγώ πηγαίνω κοντά στον Πατέρα. Και ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Μεγάλες υποσχέσεις, πολύ μεγάλες υποσχέσεις, τις οποίες δίνει ο Χριστός στους μαθητές του. Πρώτον τους λέγει ότι θαύματα κάνει ο Πατέρας μου, θαύματα κάνω και εγώ, θα κάνετε και εσείς θαύματα τα ίδια, γιατί είστε μαθητές μου. Και όχι απλώς θα κάνετε τα ίδια θαύματα, το ίδιο έργο, αλλά και μεγαλύτερο και μεγαλύτερα θαύματα. Γιατί? Διότι εγώ ανεβαίνω προς τον Πατέρα, δεν θα είμαι μαζί σας πλέον, και άρα εσείς θα μείνετε πίσω για να επιτελείτε τα έργα τα οποία εγώ σας δίδω. Εξουσία να τα πράξετε. Και πράγματι, τα έργα αυτά τα οποία, τα θαύματα δηλαδή, τα οποία οι Απόστολοι και οι διάδοχοί τους επιτελούν,
είναι τα θαύματα των μυστηρίων της Αγίας μας Εκκλησίας, που είναι πολύ μεγαλύτερα από τα θαύματα που έκαμε, διότι παραδείγματος χάρη με το μυστήριο του βαπτίσματος ο ιερέας που κάνει το βάπτισμα ή ο αρχιερέας νεκρώνει έναν άνθρωπον παλαιόν, τον παλαιόν άνθρωπον, αυτόν τον φθυρόμενον κατά τας επιθυμίας της απάτης, και ανασταίνει έναν άλλον άνθρωπον. Ο ίδιος άνθρωπος όταν κατεβαίνει στην Κολυμπήθρα δεν έχει δυνατότητα αναστάσεως, και αυτός που βγαίνει από το νερό είναι εντελώς διαφορετικός, με διαφορετικά προνόμια και δικαιώματα τα οποία του χαρίζονται δια του Αγίου Πνεύματος με το μυστήριο του βαπτίσματος. Βλέπετε λοιπόν, ένα σας είπα, και ακόμα περισσότερα μπορούμε να αναφέρουμε, αλλά δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δέστε όμως και μια κατηγορηματική και απόλυτη δήλωση: ό,τι ζητήσετε στο όνομά μου θα το κάνω, ώστε η δόξα του Πατέρα να φανερωθεί μέσω του Υιού. Αν ζητήσετε κάτι στο όνομά μου, εγώ θα το πραγματοποιήσω. Έδωσε δηλαδή έτσι τη διαβεβαίωση σε εμάς να ζητάμε από τον επουράνιο Θεό και Πατέρα. Τι να ζητάμε? Τι λέτε ότι ο Κύριος είπε να ζητάμε? Έχει ένα πολύ ωραίο λόγο ο Μέγας Βασίλειος στο θέμα αυτό. Τι να του ζητήσετε, λέει, φαΐ? Σας το δίνει ούτως ή άλλως. Να του ζητήσετε υγεία? Σας τη δίνει ούτως ή άλλως, να ζήσετε. Διότι, λέει, άμα του ζητάτε συνηθισμένα πράγματα που ο Θεός τα δίνει σε δικαίους και αδίκους, δεν έχετε, λέει, πώς να πω έτσι, την άδεια να ζητάτε τέτοια πράγματα. Εξοργίζετε, λέει, και τον Θεό, διότι του ζητάτε το αυτονόητο, που τα δίνει ούτως ή άλλως. Τι που τα ζητάτε? Θα του ζητάτε, λέγει, αυτά τα οποία είναι ανώτερα και σπουδαιότερα, δηλαδή την άφεση των αμαρτιών. Πρώτο, λέει, απ' όλα, αυτό θα ζητάτε. Θα ζητάτε τη δοξολογία του. Δέστε στο Πάτερ ημών τι έβαλε μπροστά ο Χριστός. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, γεννηθεί το θέλημά σου. Αυτό, λέει, θα ζητάτε. Ελθέτω η βασιλεία σου. Αυτό, λέει, θα ζητάτε. Αυτό εφραίνει τον Θεόν. Τα μεγάλα και σπουδαία, τα οποία άλλος κανείς δεν μπορεί να τα σας τα χαρίσει. Και βέβαια το έλεος του και την άφεση των αμαρτιών. Ο Χριστός λοιπόν λέει στους μαθητές του ότι θα κάνετε θαύματα μεγαλύτερα από αυτά που έκανα εγώ, και ό,τι ζητήσετε θα το λάβετε από τον επουράνιο Θεό και Πατέρα, αρκεί να το ζητήσετε στο όνομά μου. Αυτό έχει σημασία, στο όνομά του. Όχι έτσι. Παρησία, είπε ο Χριστός, μόνον εγώ έχω ενώπιον του επουρανίου Θεού και Πατέρα. Μόνον εγώ δηλαδή μπορώ να ζητάω για σας. Εσείς μόνοι σας δεν μπορείτε να ζητάτε. Αυτά να τα έχουμε στο νου μας. Γιατί, λέει, ζητήσαμε από το Θεό. Ναι, πώς το ζήτησες? Το ζήτησες με το σωστό τρόπο που το είπε ο Χριστός. Και
Τι ζήτησες? Ζήτησες πράγματι υψηλών και θείων δόρημα ή τετριμένα και ασήμαντα πράγματα τα οποία και εξοργίζουν τον Θεόν Πατέρα? Αλλά έχουμε κι άλλα να πούμε για το θέμα αυτό τα επόμενα που είπε ο Χριστός. Αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Μου λέτε ότι με αγαπάτε, όπως ο Πέτρος προηγουμένως. Την αγάπη σας θα μου τη δείξετε με τις πράξεις σας και τα έργα σας, όχι στα λόγια. Δεν πείθομαι από τα λόγια. Θυμηθείτε από την ιστορία των Εβραίων, όταν ο Θεός είπε τις εντολές και φανερώθηκε στους Εβραίους, τους είπε: αυτά που ακούσατε θα τα τηρήσετε? Εκείνοι απήντησαν: θα τα τηρήσουμε. Και δεν πέρασαν λίγες μέρες και αυτή την υπόσχεση και τη δήλωση που έκαμαν την ξέχασαν και προσκύνησαν το χρυσό μοσχάρι για Θεό. Και ο Θεός ού μικτηρίζεται. Δεν μπορείς, λέει, να παίζεις με το Θεό. Ό,τι του υπόσχεσαι θα στο ζητήσει. Δηλαδή, υπόσχεσαι να τηρήσεις τον νόμο του και τις εντολές του, θα σου τη ζητήσει, θα σου πει: έκαμες αυτό, έκαμες εκείνο, έκαμες εκείνο, έκαμες εκείνο. Μάλιστα δε, απόδειξη αυτού υπάρχει αυτό το οποίο θα σας πω, δεν το ξέρουν όλοι, θα το ακούσετε όμως και θα το μάθετε. Όταν χειροτονείται ένας ιερέας και ο Θεός του δίνει το Άγιο Πνεύμα και την εξουσία και ο ιερέας αυτός δεν μείνει στο ύψος της αποστολής του, ο Θεός δεν την παίρνει πίσω την ιεροσύνη. Δεν λέει: είσαι ανάξιος, φέρ' το δω, το χάρισμα που σου έδωσα. Έτσι που λέτε, δεν την παίρνει πίσω. Αμεταμέλητα, λέγει, τα χαρίσματα του Θεού. Ο Θεός δεν μετανιώνει για ό,τι δίνει και επιπλέον πρέπει να ξέρετε ότι αν κάποιος γίνει μοναχός και υποσχεθεί στο Θεό τις αρετές, να ασκήσει τις αρετές, την παρθενία, την ακτιμοσύνη και την υπακοή και μετά μετανιώσει, επί δεν ήθελα να γίνω μοναχός, να πάω να παντρευτώ, ο Θεός ως μοναχόν θα τον κρίνει. Θα του πει: εσύ μου υποσχέθηκες αυτά. Μα, δεν έχει μα. Θέλει υπεύθυνη, λοιπόν, και όριμη αντιμετώπιση. Θα έπρεπε πριν μου τα υποσχεθείς να σκεφτείς αν μπορείς να μου τα δώσεις. Αν δεν μπορούσες, να μην μου έδιδες υποσχέσεις. Γι' αυτό, λοιπόν, και ο Κύριος εδώ λέγει: εάν με αγαπάτε, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Από τα έργα σας θα καταλάβω ότι με αγαπάτε. Και τότε, εάν δηλαδή έχετε έργα, θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας δώσει άλλον παράκλητον, το Πνεύμα της Αληθείας, ώστε να είναι για πάντα μαζί σας. Εδώ, λοιπόν, τους ανακοινώνει
ότι θα τους δώσει άλλον παράκλητον. Το άλλον παράκλητον σημαίνει ότι υπάρχει προηγούμενος παράκλητος. Ποιος ήταν ο προηγούμενος παράκλητος? Ο ίδιος. Εγώ, λέει, τώρα θα φύγω, αλλά δεν θα σας εγκαταλείψω, θα παρακαλέσω τον Πατέρα να σας στείλει άλλον παράκλητον για να σας παρηγορεί το Πνεύμα το Άγιο, για να μείνει για πάντα μαζί σας. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχθεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Που σημαίνει, δηλαδή, ότι για να πάρετε το Πνεύμα το Άγιον, για να έχετε Πνεύμα Άγιον, δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να δεχθούν το Άγιον Πνεύμα. Πότε το δεχόμαστε το Άγιον Πνεύμα? Όταν ομολογήσουμε την πίστη μας στον αληθινό Θεό και βαπτιστούμε. Τότε ο Θεός δίνει το Άγιον Πνεύμα. Αν δεν ομολογήσουμε την πίστη μας και αν δεν βαπτιστούμε, Πνεύμα Άγιον δεν δίδεται. Είναι το μυστήριο του χρίσματος. Και στην εποχή αυτή, την Αποστολική, το μυστήριο αυτό το ετελούσε, όπως και τη χειροτονία, μόνον ο επίσκοπος. Δια επιθέσεως, όπως στη χειροτονία. Δηλαδή, οι βαπτισμένοι ήρχονταν μπροστά στον επίσκοπο και ο επίσκοπος έβαζε το χέρι του και διάβαζε μια συγκεκριμένη ευχή, δίδοντάς τους το Πνεύμα το Άγιον. Σήμερα το μυστήριο αυτό τελείται με άλλο τρόπο, αυτόν τον οποίον ξέρετε, με το Άγιο Μύρο, το οποίο Άγιο Μύρο. Τι είναι το Άγιο Μύρο? Δεν είναι το Άγιο Πνεύμα το Άγιο Μύρο. Το λέει ο παπάς, αλλά δεν προσέχετε τι λέει. Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, σε σταυρώνει και σου λέγει ότι έλαβες το Άγιον Πνεύμα, και απόδειξη ότι πήρες το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που σου βάζω εδώ, το σημαδάκι αυτό. Αυτό σημαίνει σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, το λαμβάνει ο άνθρωπος αφού πιστέψει, ομολογήσει την πίστη του στο Χριστό και εν συνεχεία βαπτιστεί. Και συνεχίζει: «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα ξανάρθω κοντά σας». Εδώ τώρα αναφέρεται στον πρόσκαιρο χωρισμό δια του θανάτου. «Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει», εννοώντας αφού θα πεθάνει. «Εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω». Οι μαθητές έβλεπαν τον Αναστάντα Κύριο Ιησού Χριστό. «Το ίδιο και εσείς θα ζείτε. Όταν έρθει εκείνη η μέρα θα το καταλάβετε ότι εγώ είμαι αχώριστος από τον Πατέρα και εσείς από μένα και εγώ από σας». Αυτό το θέμα θα το δούμε στην αρχιερατική προσευχή, όπου εκεί ο Κύριος προσεύχεται και λέγει όλοι να είμαστε ένα. «Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει, και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου, και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου». Τρίτος διάλογος. Λέγει ο Ιούδας, ο ούχο Ισκαριώτης: «Γιατί θα φανερώσεις τον εαυτό σου σε μας και όχι στον κόσμο?» Αυτός αν ήτανε νυχτωμένος μακριά. Γιατί? Διότι, όπως θα δούμε στις πράξεις των Αποστόλων, οι μαθητές είδανε και την είχε προηγηθεί η θριαμβευτική είσοδος του Κυρίου. Πίστευαν ότι θα είναι ένας κοσμικός άρχοντας ο Χριστός. Γι' αυτό και μετά την Ανάσταση του είπαν
συνέχιζαν και μετά να έχουν αυτή την εντύπωση, Κύριε, στις ημέρες μας θα αποκαταστήσεις την βασιλεία στο Ισραήλ, δηλαδή θα γίνεις βασιλιάς των Εβραίων. Και ο Κύριος ακόμα και τότε δεν ήταν αυστηρός με τους μαθητές του που δεν καταλάβαιναν, αλλά τους είπε, μη ζητάτε να μάθετε χρόνους, θέματα δηλαδή τα οποία ο πατέρας κρατάει στην εξουσία του μυστικά. Τους έδωσε μια άλλη απάντηση για να τους καθησυχάσει. Εδώ λοιπόν ο Ιούδας τον ερωτάει, και τι θα γίνει άμα φανερώσεις εμάς, εμείς σε αγαπάμε, εμείς σε εμπιστεύουμε, εμείς σου αφιερωθήκαμε, στον κόσμο να πας. Πρέπει λοιπόν εκεί να εμφανιστείς, εκείνους να κερδίσεις, όχι εμάς. Και απάντησε ο Χριστός, δέστε και πάλι με λεπτότητα, θα τηρεί όποιος με αγαπάει, θα τηρήσει το λόγο μου και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε σε αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του. Άλλο θέμα έθιξε ο Ιούδας, για άλλο θέμα απαντάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, δηλαδή τον παίρνει από τα χαμηλά, τα κοσμικά και τα επίγεια και τον ανεβάζει στα ουράνια και πνευματικά, του λέγει, αυτό που μου ζητάς δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό το οποίο όποιος με πιστεύει και με αγαπάει όπως εσείς, που θα είναι τι, να φανερώσει ο επουράνιος Θεός και Πατέρας στην ψυχή του, να έρθει να κατοικήσει εκεί. Αυτό λέγει είναι πολύ ανώτερο από το να εμφανιστώ στον κόσμο, να ακούσω επένους και θριαμβολογίες. Και συνεχίζει, αυτός που δεν με αγαπάει δεν ακολουθεί τα λόγια μου, δηλαδή δεν τηρεί τις εντολές μου. Τα λόγια όμως που ακούτε δεν προέρχονται από μένα, αλλά από τον Πατέρα που με έστειλε. Αυτά σας τα δίδαξα όλον αυτό τον καιρό που βρίσκομαι κοντά σας. Αλλά το Πνεύμα το Άγιον, ο Παράκλητος, που θα στείλει ο Πατέρας στο όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει τα πάντα και θα φέρει στη μνήμη σας όλα όσα εγώ σας έχω πει. Ο Χριστός εδώ προσδιορίζει το έργο του Αγίου Πνεύματος και τελειώνει. Φεύγω και σας αφήνω την ειρήνη μου, όχι ταραχή δηλαδή και φόβο και δειλία. Τη δική μου ειρήνη σας δίνω, δεν σας τη δίνω όπως τη δίνει ο κόσμος. Μην ανησυχείτε και μην δηλιάζετε. Ακούστε αυτά που σας είπα, φεύγω, αλλά θα ξανάρθω κοντά σας μετά την Ανάσταση. Αν με αγαπούσατε, θα χαιρόσασταν που σας είπα ότι πηγαίνω στον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας μου είναι ανώτερος από μένα. Ο Πατήρ μου μίζων μου εστί. Ξέρετε ότι για να ερμηνευθεί αυτός ο λόγος του Κυρίου, ο Πατήρ μου μίζων μου εστί, ότι χρειάστηκε μια οικουμενική σύνοδος. Άγιοι Πατέρες να καθίσουν, να εξηγήσουν τι εννοεί ο Χριστός όταν λέγει ότι ο Πατήρ μου μίζων μου εστί. Και εγώ δεν θέλω τώρα να σας κουράσω, αλλά την απάντηση την δίνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Όταν λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος, τι εστί άνθρωπος ότι μιμνίσκει αυτού ή ως ανθρώπου ότι επισκέπτει αυτόν. Εδώ ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στο Χριστό. Η λάτωσα σε αυτόν βραχίτη παραγγέλους. Τον έκανες κατώτερο, λέει, και από τους ακέλους.
Για φανταστείτε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Χριστός είναι κατώτερος και από τους αγγέλους. Όχι εδώ που λέει ο Χριστός μίζων μου εστί, και εξηγεί παρακάτω, διότι οι άγγελοι δεν πεθαίνουν και ο Χριστός, επειδή ήταν άνθρωπος, ήταν κατώτερος από τους αγγέλους δια το πάθημα του θανάτου. Αυτό είναι λοιπόν εδώ που λέγει ο πατήρ μου είναι μίζων μου, εγώ τώρα πρέπει να πεθάνω, αλλά πατήρ μου δεν πεθαίνει. Καταλάβετε, αυτή την έννοια έχει το χωρίο αυτό. Και νυν ήρικα ημίν πριν γενέστε. Δεν θα μιλήσω, λέγει, πολύ. Σας τα είπα τώρα πριν γίνουν, ώστε όταν τα δείτε να συμβαίνουν, να πιστέψετε. Δεν θα ομιλήσω πια για πολύ μαζί σας, γιατί ο κυρίαρχος αυτού του κόσμου έρχεται να με θανατώσει, ο διάβολος. Αν και δεν έχει επάνω μου καμιά εξουσία, ο διάβολος δεν είχε εξουσία πάνω στο Χριστό, ο κόσμος όμως πρέπει να αναγνωρίσει ότι αγαπώ τον Πατέρα και πεθαίνοντας κάνω αυτό που ήταν η εντολή του. Ο θάνατος του Κυρίου ήταν μια θυσία την οποία έκαμε για χάρη του Πατέρα. Και τώρα τους λέγει, αφού τους είπε αυτά, σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Αυτές τις δυο φρασούλες θέλω να σας διαβάσω πώς τις ερμηνεύει ο Άγιος Ιάννης ο Χρυσόστομος, και με αυτό να τελειώσω, είναι δύο παράγραφοι. Δειλή και άνανδρη κάνει την ψυχή η αμαρτία, όπως πάλι βέβαια μεγάλη και υψηλή η άσκηση δια των ουρανίων δογμάτων. Διότι εάν δεν τύχει καμιάς φροντίδας η ψυχή, είναι δειλή, όχι κατά φύση, αλλά κατά προαίρεση. Όταν δηλαδή η δί των ανδρείων, άλλοτε μεν τολμηρών, άλλοτε δε δειλών λέγω, τότε ότι το πάθος δεν είναι εκ φύσεως, διότι τα της φύσεως είναι αμετάβλητα. Πάλι όταν ειδώ τους σήμερον δειλούς αμέσως να γίνονται τολμηρού, σχηματίζω πάλι την ίδια γνώμη, αποδίδων το παν εις την προαίρεση. Διότι και οι μαθητές ήσαν πάρα πολύ δειλοί πριν μάθουν εκείνα που έπρεπε και αξιωθούν της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Ύστερα όμως, αφού τα έμαθαν, έγιναν πιο θαραλέοι και από τα λιοντάρια. Και ο Πέτρος που δεν μπορούσε να υπομείνει την απειλή της υπηρέτριας, αργότερος κρεμόταν με την κεφαλή κάτω και μαστιγωνόταν αν και υφίστατο μυρίους κινδύνους. Δεν αισιόπα, αλλά εκείνα που έπασχε, τα έπασχε όπως ακριβώς σε όνειρο, δείχνοντας τόσο πολύ θάρρος. Δεν συνέβαινε όμως το ίδιο πρώτου σταυρού. Για τούτο και ο Χριστός έλεγε, σηκωθείτε, ας φύγουμε από εδώ. Δια ποιο λόγον, πες μου, δεν εγνώριζε την ώρα κατά την οποία επρόκειτο να εμφανιστεί ο Ιούδας? Αλλά εφοβήτω, μήπως έλθει εκεί και του συλλάβει και έλθουν εκείνοι που εσκέπτοντο εναντίον του πριν ακόμα τους αναπτύξει την αρίστην εκείνη διδασκαλία. Κάθε άλλο, διότι αυτά είναι άσχετα με την αξία του. Εάν λοιπόν δεν εφοβήτω, διότι τέλος πάντων του σηκώνει από εκεί και μετά την ανάπτυξη της διδασκαλίας του, τότε τους οδηγεί εις τον κήπον που ήταν γνωστός στον Ιούδα. Αλλά κι αν ακόμα ήρχε το ο Ιούδας, δεν μπορούσε να τυφλώσει τους οφθαλμούς τους, πράγμα που έκανε και άλλοτε όταν εκείνος δεν ήταν παρόν. Για ποιο λοιπόν λόγο φεύγει από εκεί? Δίδει ο λίγων χρόνων, δέστε την, πώς να πω έτσι, τη συμπάθεια και τη φιλανθρωπία. Γιατί σηκώνονται, λέει. Δίδει ο λίγων χρόνων για να αναπνεύσουν οι μαθητές του
καθώσον φυσικόν ήτο αυτοί, επειδή ήσαν σε φανερό μέρος, να τρέμουν και να φοβούνται και